φλουριά. Να μου φυλάει τα πόδια το κύμα, να σε κρατούσα σπιχτά αγκαλιά. Μας είσαι μακριά μου τι κρίμα. Θα θέλα να ήμουν σε μια μουδιά, να με φιλούν τα γλυκά σου τα χείλη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα. Τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μου.

πέτας μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και ήσουνα μάνα. Τώρα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, Ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβερλης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Καλή βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια. Θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026, βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7 όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδο και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο Μέλτος Πασχαρίδης λοιπόν σας σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Εδώ είμαστε, Αλεχάνδρο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί σε κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη Δαμέλη, για καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ, μας φροντίζει, μας επιμελείται της καφέινης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούντη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, Γιώργο Ανδερνέ, Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή ξεκούραση πλέον. Αυτό είναι βασικό. Την διαδικασία της συνταξιοδότησης. Οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια. Οπότε είμαστε να σε καλά, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας, ήδη όσες έχουν έρθει. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας, καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως φαίνεται και έτσι όπως εξελίσσεται, δυναμώνουν και οι δυνάμεις, ενισχύονται οι δυνάμεις, ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρα με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακοινώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας, δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ευχόμαστε ο Θεός να πάρει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους θα τελειώσει μια ώρα χίλια στο κακό που μας βρήκε.
3: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
4: Πήρα από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότατα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουμε, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας δεν σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
5: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθο του λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άρεως, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνετε εδώ, τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και εμείς υπόλοιπους φίλους. Της παρέας. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία, από την παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλιότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα, Δημήτρη και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχεις εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους. Τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης Αντολαγωνίση, καλημέρα Τάκη. Δυστυχώς λέει επέστρεψα, πανιμπύρες και τα λουκάνικα. Καλημέρα Τάκη, είμαι εδώ. Καλή επιστροφή. Καλό, έτσι. Καλή εργασία, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, στο αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή, όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
6: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίσας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικία 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει φέτος το καλοκαίρι.
0: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας, πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Χαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τρόχου, στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας, στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, και στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων, όπου με τέτοιο. Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: «Ωπα ρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ενώτι, μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας, και άντα και μια χαρά, γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα». μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους, το ασφαλέστερο, καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα, κλειδώστε τους που λέει ο λόγος, καθίστε και εσείς μέσα, ραδιόφωνο Sky, τηλεόραση Sky, όλα μια χαρά, διαδίκτυο Sky, θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε να αυτός το επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του. Αυτά λοιπόν έτσι, τώρα τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά και ειδικά όταν σήμερα και για σήμερα μάλλον είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ, η Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
5: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πυρήνα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετόπων.

0: Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο, τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτών τον Αυγούστο. Το Αυγούστο, να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπουλο από Ραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και να μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation of for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται επίσης εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Όταν λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, δείτε τι ακριβώς θέλετε, αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα, τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθερτικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε στα ζητήματα και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής. Μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διαζωνικής και δικαιωματικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕΕ και σύμφωνα με τις αρχές της αξίας αλλά και την νομοθεσία της Ευρώπης.
1: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Τα Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πυρκαγιάννης σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Ακαρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Εν αναμονή βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων, θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάσβεσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέτα του Κυπριακού, με αυτή την, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι εκτελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης εχθές στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζω τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα το 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το χωριό έχει εγκαινωθεί. Προς το παρόν, σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει. Προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα. Το οποίο είναι?
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε, το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζουν τα αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν, πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το ένα χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό κενώθηκε. Πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Βασόδης, περιοχή είναι. Βασόδης, περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί τους ανθρώπους?
2: Έχουν κατέβει κάτω, οι οικογένειες από εκεί, οι κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την Άρλα, πριν από το χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι. Καιρικές συνθήκες?
2: Φυσάει. Φυσάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μας λέτε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε?
2: Όσο ξέρω εγώ, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά λυσομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και, και την Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη της Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανόλη Ρίτσα.
3: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι όροι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο εν λόγω θέμα στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσο ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κράν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλά τα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.

Σε διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα αέρια μέσα ελπίζουμε ότι θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί στην Δυτική Αχαΐα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα, καλό πρωινό εδώ. Για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στην επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να σε καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα, οπότε είναι και περνάει καλοκαίρια Ιταλίες. Μια χαρά σε και σένα, να σε ακολουθεί, Νότι. Εδώ και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ρεπορτάζ Δέσμα Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
4: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
5: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Τώρα, πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανε και μία ντόπα συσπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Και Κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη Walk Agenda. Επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
10: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές έρηδες για τη Walk Agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
11: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
10: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητες η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
12: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
11: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
10: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
13: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
10: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
14: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
15: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
10: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Και Ευθύμης από το Μόναχο, καλημέρα Ευθύμη, καλό πρωί να ακούσατε το ρεπορτάζ. Ξεκινήσατε αμέσως, ήρθετε όλοι εδώ. Ο κεράς του το Περιστέρι, Ελευθερία, Αθανάσης, καλημέρα. Καλό πρωί για, για το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε μόλις. Έπαιξε κανονικά και όλες τις αντιδράσεις όπως ακούσατε για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στο Δαμιανό, να σε καλά Δαμιανέ, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, να σε καλά. Εγώ να πω επίσης καλημέρα και στον εκείνητο τον κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, ΕΒΑ και οτιδήποτε άλλο κάνει επαγγελματικά, αναλαμβάνει και σύμβολος διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των πρωτοβουλειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χαρά στο κουράγιο σας, αγαπητέ Βασίλη Ανδρικόπουλε, να είστε καλά. Εδώ, αφού η Λία Αντεπλή έχει φτιάξει το λαγούμι ο Γιώργος Πιάλτης, πρέπει να φτιάξει λίγο εδώ το δάπεδο. Πήγαινε έλα. Δεν ακούς κιόλας.
1: Το κατάλαβα.
0: Εντάξει, ναι. Η Μεράνια Πασχαλίδη, είδες ότι πετάγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Μεράνια Πασχαλίδη εδώ, ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, ως και τις 10. Μετά τις 10 το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε στον Sky είναι η θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Δεν το ξεχνάτε, διότι δεν θα πάει καλά η μέρα σας με τον Νίκο Ανδρίτσο. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, Σάββατο και Κυριακή εδώ, 5 με 7. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Άρλας, Γρηγόρη Γιαννακόπουλο, που μίλησε στο Sky, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό Φλόκα και κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πυρήνα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλο. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Αιτωλοακαρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐα, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από Ασώματο, εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο Ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
2: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Σε δηλώσεις του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όταν περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θυλακά. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώσει ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
0: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρώσιμο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Αυτή η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται εντωμεταξύ επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην ακινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά περιοδικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά περιοδικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Δεν με αφήνει να αγιάσω ο κύριος Γιαννήρης. Ήθελα να σας πω πρωί-πρωί καλημέρα σας. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Να περάσετε καλά, παιδιά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας πήρε ο αέρας. Κάτσε ρε, Νότι, περίμενε μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό? Και σκεφτείτε εδώ στο λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στη Αχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Αχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί, κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
0: Τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
1: Είναι καναντέρ. Κοίταξε. Από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοηθικής Προστασίας και με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Και του ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο βόλο της ημέρας να υπάρχουν ένα αέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν ένα αέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
1: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακαεί η περιοχή ή πρώτη φορά είναι?
1: Έχει πριν 15 χρόνια εδώ ξανακαεί.
0: Έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
1: Είναι δασική περιοχή. Ναι. Το, βέβαια εκεί γετνιάζει και με χιτάνα, ξέρετε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, εννοείται. Ούτε έχει φτάσει η φωτιά στο χιτά. Ναι. Απλώς σας λέω ότι γετνιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
0: Επίγειες υπάρχουν. Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
1: Πολλές επίγειες. Η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, της πυροσβεστικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, και 6:30 ήταν εδώ.
0: Ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
0: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
1: 4 και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 η ώρα το πρωί, δηλαδή.
1: Και εγώ 4 η ώρα κοιμάμαι τώρα.
0: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί, τέτοια ώρα ανοίγω το μάτι μου. Αλλά 4 η ώρα. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι.
1: Κοντά, είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν
0: τα αεροπλάνα.
1: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου. Ναι.
0: Άρα 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα.
1: Ναι, μέχρι στιγμή.
0: Καλή δύναμη.
1: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί. 4, τι ώρα, 4 και 55. Και 5 και 4, δύο στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι, είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τις σχετικές ρήψεις. Τώρα, στην Πάρο, τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω. Δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί, στην Πάρο, να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα, είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
0: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση, νομίζω, στον αγώνα.
1: Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
0: Η άνεμη στην περιοχή.
1: Η άνεμη είναι ισχυρή, μας ανησυχεί λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά.
0: Και
1: γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
1: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση, στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων δηλαδή.
0: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: και είχε και πέρσι στην ίδια περιοχή.
0: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί.
1: Ναι. Είναι μια δασική έκταση. Ναι, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός σε επιφυλακή.
0: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
0: Έτσι, γιατί
1: ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Πώς.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά, προφανώς, αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί. Μου κάνει εντύπωση εμένα, το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε την Περιφερειάρχη, θα τα πούμε
1: καλημέρα,
0: και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρη κατά τις 5:30 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεν έχουμε να την κόψουμε τον Ιγκέτο κάτι.
0: Ναι.
2: Έχει
0: επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεχόμαστε, αδερφέ, δεχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
0: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία, θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά και εγώμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά, τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα, για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής ταφής, για τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί, αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα, προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο, πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
0: Σάει πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή οι ρηπές είναι πάνω από 12, υπάρχουν ρηπές 12 αποφόρ. Oh. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επισέλθει, δηλαδή να. Τι να κάνεις έτσι, με την ηλικιώδη ταχύτητα την οποία φεύγει η φωτιά.
0: Συνεχίζει να είναι. Από ό,τι διαπίστωσα, τα εναέρια σηκωθήκαν, ξανακαθίσαν, δεν μπορούν να συνδράμουν.
3: Δεν μπορούν ούτε σήμερα.
0: Δυστυχώς,
3: και φοβάμαι πάρα πολύ, όλη μέρα δεν θα μπορέσουν.
0: Βάσει
3: του μετεωρολογικού δελτίου.
0: Ναι, μόνο επίγειες δηλαδή ότι μπορέσουν.
3: Μόνο οι επίγειες. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι με έχει πληροφορήσει η πυροσβεστική, 296 πυροσβέστες και προσωπικό επιχείρη.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την πυρόσβεση.
0: Ένα κομμάτι της Πρέβελης, νομίζω, εκεί έχει καταστραφεί.
3: Εδώ έφτασε μέσα στο μοναστήρι, την προλάβαμε μέσα στο μοναστήρι, να κάψει το μοναστήρι τη Ιερά Μονή του Πρέβελη.
0: Α, στην Πρέβελη, ναι.
3: Ναι, γύρω-γύρω το είχε κυκλώσει και ευτυχώς δώσανε μάχη εκεί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου και δεν μπήκε μέσα στο μοναστήρι.
0: Μπράβο σας.
3: Η πυρκαγιά.
0: Μπράβο, ναι. Όσον αφορά τις εκενώσεις, έχουν μεταφερθεί κόσμος από τις επικίνδυνες περιοχές.
3: Βέβαια, έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές. Σιγά-σιγά, βέβαια, σταδιακά γυρίζουν στις εστίες τους ο κόσμος.
0: Εντάξει.
3: Ναι, και χθες είχαμε μια άψογη είχα εκενώσει την Αγία Γαλήνη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και είχαμε μια άψωση επιστροφή όλων και των επισκεπτών και των ντόπιων στην Αγία Γαλήνη, και λειτουργήσε η Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο του Δήμου μας.
0: Μάλιστα.
3: Λειτουργήσε το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, κανονικά, επήλθε η κανονικότητα και στην Αγία Γαλήνη.
0: Μπράβο. Και μου λέγαμε και χθες, νομίζω, και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας εκεί πέρα, ότι συνέδραμαν και τα ξενοδοχεία γενικότερα της περιοχής να απορροφήσουν ένα κομμάτι του κόσμου. Πήγανε και σε,
3: πήγανε και σε
0: περιοχές γειτονικών Δήμων κάπου που υπάρχουν εκεί στην
3: Αγία. Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που άνοιξε το κλειστό γυμναστήριο στη Μοίρες.
0: Έτσι.
3: Και πήγαμε, 800 άτομα φιλοξενήθηκαν εκεί.
0: Μπράβο.
3: Και την επόμενη μέρα επέστρεψαν, βέβαια, όπως σας είπαμε, και δόξα τω Θεώ, τώρα λειτουργεί κανονικά η Αγία Γαλήνη.
0: Το μέτωπο, μάλλον δεν είναι μέτωπο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αναζωπηρώσεις τις οποίες προσπαθούν να μαζέψουν. Καλά, καταλαβαίνω τώρα. Για να
3: ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς υπήρξε δεύτερη πυρκαγιά εχθές. Μία η ώρα το μεσημέρι, περίπου μία και τέταρτο,
0: ναι.
3: Και ξεκίνησε καινούργια πυρκαγιά προς τη Μονή Πρέβελη, αυτή που ήταν προς τον Πρέβελη.
0: Μάλιστα.
3: Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησε δεύτερη πυρκαγιά.
0: Άρα δεύτερο μέτωπο.
3: Ναι, καινούργια
0: πυρκαγιά. Καινούργιο μέτωπο, κατάλαβα.
3: Ναι, καινούργιο μέτωπο, δυστυχώς. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για εμπρησμό. Περιμένουμε να δούμε. Για να δούμε το ανακριτικό τι θα βγάλει. Όπως και υπάρχουν και ενδείξεις ότι η ΔΔΕ ήταν υπεύθυνη για τις κρύες βρύσεις.
0: Στην αρχή, ναι.
3: Μετά ναι, ναι. Είναι με ενδείξεις, βέβαια. Περιμένουμε το πόρισμα.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
3: Να είστε
0: καλή
3: καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Ρεθύμνου. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στέγανση θαρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείο 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές θαράτσας με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
12: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πυρκαγιάνση είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μονιπρέβελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Ετωλοκανανία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλλιώς θέλω να το περπατήσω, αλλά δεν γίνεται διότι έχουμε γεγονότα και πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης είναι ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Ξηρομέρου Ετωλοκανανίας. Φαίνεται και εκεί να έχουμε κάποιο ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Όλα είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Α, οκ.
1: Χάρη στη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας και του ίδιου του διοικητή του νομού,
0: ναι,
1: κ. Πετράκη, που συντώνησε όλες τις ενέργειες. Ο Δήμος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, καθώς και πολλοί εθελοντές κάτοικες της περιοχής που προστρέξαν στο σημείο και πραγματικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Μια εκτεταμένη εστία.
0: Ναι, η φωτιά ήταν σε δασική έκταση.
1: Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, όμορα όμως με τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κινδύνευσαν, πάθανε ζημιές σπίτια κλπ.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Μόνο δηλαδή το προλάβανε στο.
1: Το προλάβαμε στο τσάκ που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είχατε και στο παρελθόν προβλήματα, κύριε Δήμαρχε? Θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος είναι περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι πάντα δοκιμαζόμαστε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Το παρόν πάντα καλά, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, Δήμαρχος Ξηρομέρου Ετωλοκανανίας. Διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές και βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα για να βρει και πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές αυτές, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή και τις συλλήψεις που έχουμε. Τώρα, να σας πω ένα θέμα το οποίο το καταρχήν καλό ταξίδι, επαναλαμβάνω, για εσάς που φεύγετε. Το βλέπα το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση, να σας πω ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα, βέβαια, έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί Σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται, αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι, μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, το μπουγιουρντή, θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους υποβάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε ΦΑΠΑΞ. 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλατε τη φορολογική σας δήλωση. Και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει, θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το διεύρο το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96. Νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999 ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και η βενζίνη, και η 95 δηλαδή, και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν, έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος Ισπανίας. Έτσι, είναι Μαρόκο γύρω γύρω και εκεί είναι ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας, έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα, και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα, τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ, πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφστες, φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό, και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε τα εξής. Θα μου πεις, γιατί τώρα? Αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα αρχίζουν τα σενάρια, λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης ενδεχομένως να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για να υπάρξει μια αναταραχή στη Θέουτα. Κρατήστε και τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μελώνη, η οποία ζητάει να μπλοκάρει η συνθήκη Σέγγεν όσο διαρκεί αυτή η αναταραχή στη Θέουτα. Υπογραμμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μικροχρονικό διάστημα είχε δηλώσει ότι προτίθεται να τακτοποιήσει, να νομιμοποιήσει περίπου 50.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά

0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της PIM Βεντάλιας Χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
0: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρός είναι έφερος και θα μείνει δύο πολλές ημέρες με το σύννεφα μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
0: Ναι.
12: Το θέμα είναι ότι έχουμε τους ανέμους. Βαριάρος πυρλώδες, πολύ βαριάρος ανέμους στα Πελάγη, στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8 με 9 αποφόρους σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφυρέα και σε ένα τμήμα του Ικάριου Πελάγου, στο που πιάνει τη Μύκονο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά, αλλά τη Σύρου, την Τίνο νομίζω.
0: Ναι.
12: Την Κύθνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτό το απόγευμα, τα 9 αποφόρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βραδινά, τώρα σε λίγο έρχονται πρωινά και εκεί τα εξετάσεις του συνάδελφοι.
0: Mm-hmm.
12: Άρα έχουμε ακόμα 9 αποφόρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην Νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει ο άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην Βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην Νότια Κρήτη. Διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα πες, θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή.
0: Mm-hmm.
12: Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένηση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει πέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπήκε κάποιο, μπουν και τα 9 από φόρ. Από Κυριακή ξεκινούνται αρκετά.

0: Οι άνεμοι είναι έως πάρα
1: πολύ. Δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι.
0: Το, κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα μπορώ να πω μισό που φορά κάτω σχέση με χθες. Αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
1: Άρα και, πάμε και, για μείωση.
0: Πάμε για μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδους ανέμους. Θα υπάρχει και απογορευτικό για κάποια τμήματα των Κυκλάδων. Ναι. Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απογορευτικό, ειδικά εκεί σύρω την Ομίκρον για αυτές τις περιοχές και την Άντρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 33 η Αθήνα και στα ανατολικά βέβαια πιο κάτω θερμοκρασία. Φαίνεται να ανεβαίνει λιγάκι την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε για τις
0: πληροφορίες.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητέ Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνα μου, κοίταξε να δεις. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές. Υπάρχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές. Για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το ότι το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ, που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετά στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. Για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, τη μαλακάσα που μου στέλνει το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρεις στην ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θύλακο, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ, σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν, Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις να πάμε καλά. Άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Με αυτά που γράφεις δηλαδή. Okay. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο. Δεν θα περάσει, γιατί δεν, νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο Brent, έτσι. 1,8%, είναι όμως στα 85,3 δολάρια. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Α, να μην το ξεχάσω να το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες δεν το πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει, ας το πω και σήμερα. Θυμάστε που είχαμε ένα χτύπημα Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα? Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν ηθελημένο το χτύπημα, λέει, στο συγκεκριμένο πλοίο, και ζητούσε συγγνώμη για την όλη υπόθεση, διότι ήδη είχε βγάλει ανακοίνωση η Τεχεράνη ότι προτίθεται να χτυπήσει στόχους Ουκρανικούς και θα είχαμε και δεύτερο μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει. Είμαστε σε μια περίοδο που γενικά τα πράγματα τείνουν να γίνουν ή τείνουν να οριοθετηθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και αργότερα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο για να μιλήσουμε λίγο για τα ναυτιλιακά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι πιο δύσκολα από το Σεπτέμβριο αν συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, βλέπω ότι η τιμή χθες έκλεισε στα 57,4 ευρώ η μεγαβατόρα, υψηλή τιμή. Για να δούμε γιατί θα βγουν τώρα από τη Δευτέρα, 3 του μηνός, που θα βγουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα που λέω και τιμολόγια του ρεύματος, προλαβαίνω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα στον τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ για τους λογαριασμούς ρεύματος έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συνεπείς, λέει, πληρώνουν τα αφέσια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, των λογαριασμών ρεύματος το 25. 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. 4 στις 10. Και ένα τμήμα του κόστους αυτών των λογαριασμών ρεύματος τον πληρώνουν οι συνεπείς. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα, τους έρχεται και ένα μπουγιουρντί παραπάνω για να καλυφθούν οι τρύπες που υπάρχουν από τους μη συνεπείς. Για διάφορους λόγους. Έτσι. Υπερπτήση τουρκική είχαμε χθες για πρώτη φορά μετά το 2023 στο Φαρμακονήσι. Έτσι, από ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο μη επανδρομένο αερόχημα, παρακαλώ πάρα πολύ, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναχαιτίστηκε, λέει, το τουρκικό αυτό αεροσκάφος, αεροπλάνο, αερόχημα. Δεν ξέρω αν αναχαιτίστηκε από αντίστοιχο ελληνικό ή από ελληνικό αεροσκάφος που κοστίζει σαφώς περισσότερο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θυμίζω ότι προχθές ο αρμόδιος υπουργός άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, επισκέφθηκαν υποδομές του πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, και αυτό, λέει, προκαλεί πάντα εκνευρισμό στην Άγκυρα. Εκνευρισμό διαβάζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, δήλωσε στον Σκάι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οικισμός Φλόκας είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκας να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι Μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Ετώλα Καρνανία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπου λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου φέρνει μαζί τις δύο σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, την πληρωμή της πρώτης δόσης του φορείου εισοδήματος, καθώς και την καταβολή της πέμπτης δόσης του ένφια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, οι Πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η Τσεσεκά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Πώς το λέει το τραγούδι, ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Είτε φεύγετε, είτε δεν φεύγετε, είτε ταξιδεύετε με τα πλοία ή δεν ταξιδεύετε με τα πλοία λόγω των καιρικών συνθήκων. Είτε ταξιδεύετε οδικός, είτε αεροπορικός. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε και με το καλό να επιστρέψετε φορτωμένοι με ωραίες αναμνήσεις από τις φετινές ολιγοήμερες ή τέλος πάντων. Αυτές τις μέρες θα λείψετε διακοπές σας. Θυμίζω ότι σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή. Αύριο Σάββατο και έρχεται ο Αύγουστος στη ζωή μας, που είναι παχύ ημίγες. 6 και 28 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιου. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Ωραίο όνομα, αλλά δύσκολο. Ευδόκιμος, Σκέψου να βάλεις το παιδί σου νότι Ευδόκιμο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Είναι όμως Άγιος και Δίκαιος ο Ευδόκιμος. Τι άλλο διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Σεκούνδου και Διονυσίου, Γερμανού Επισκόπου Οξέρ, Ιωάννου του Βουλγάρου, Αρσενίου Οσίου του Ιβυρίτου και προεόρτια λέει της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Νηστεία και Περισυλλογή λέει η σημερινή ημέρα. Αύριο πρώτη μέρα του Αυγούστου θα τα πούμε κανονικά, και αύριο και την Κυριακή η πρωινή τριάδα θα είναι εδώ ακριβώς όπως την ξέρετε, δηλαδή ο κύριος Γιαννίρης 5 με 7, ο Πολυλογάς 7 με 9 και ενδιαμέσως θα κουβεντιάζουμε και θα ακούμε τα δελτία ειδήσεων από την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Λοιπόν, καλοκαίρι του 2026, εδώ είμαστε. Βλέπω το κλίμα έχει βαρύνει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οικονομικά βλέπω τα ζητήματα αρχίζουν και γίνονται λίγο άγρια έως πολύ άγρια. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Υπήρξε, βλέπω, μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα οικονομικά, για τις οφειλές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, τα χρέη δηλαδή, που αθροίζονται συνολικά λύση το 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση παραπάνω από 60 εκατομμύρια και πλέον είναι στα 602,14 εκατομμύρια, ενώ οι οφειλές του Πασόκ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 60,7 εκατομμύρια σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στη Χαριλάου Τρικούπη είπαν ότι υπάρχει ρύθμιση των χρεών και μάλιστα αποπληρώνονται κανονικά, λέει, από την κρατική επιχορήγηση. Το θέμα είναι πώς αυξάνονται, θα μου πεις, έλατε. Αλλά είπαν, έβαλαν άλλο ζήτημα πάνω στο τραπέζι της Χαριλάου Τρικούπη, ότι πού τα βρίσκει τα λεφτά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά τα οποία κάνει. Και μάλιστα νομίζω υπήρξε και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που τι είπε, μίλησε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα. Τι να υπονοούσε άραγε, κάποιοι έχουν χορηγούς και στηρίγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα στο τηλεφωνικό μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ορέσε Ημένης, γιατί βέβαια πάμε τα ραντεβού λίγο πιο αργά σε σχέση με τα καθιερωμένα, μιας και ξεκινάμε αργότερα. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή επικοινωνία. Έτσι θα κλείσουμε την φετινή σεζόν ουσιαστικά και θα τα ξαναπούμε πάλι τέλος του Αυγούστου. Λοιπόν, ρωτάνε ακροατές, τι είναι ο ειδικός φόρος των ακινήτων και πότε επιβαρύνει, λέει, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
1: Ναι, όσες εταιρείες έχουν ακίνητα στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
1: ανεξάρτητα αν είναι ελληνικές ή ξένες, έτσι,
0: ναι,
1: και δεν εμφανίζονται ως μέτοχοι φυσικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: καταβάλουν ποινή κάθε χρόνο 15% της αντικειμενικής αξίας.
0: Ποινή, ακούω.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 6 χρόνια θα έχουν εξοφλήσει το ακίνητο διαμέσου των φόρων που θα έχουν επιβαρυνθεί. Γιατί πρέπει να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, αν είναι ανώνυμη εταιρεία, να είναι ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. Αν είναι, πρέπει να τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Και αν είναι ομόρφημες εταιρείες ή ετερόθυμες εταιρείες, οι εταιρικές μερίδες να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξαρτούνται βέβαια όσες εταιρείες είναι στιγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτές δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος, ας πούμε, εντελεχής, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Okay, άρα εκεί δεν υπάρχει. Όσες είναι λοιπόν μέσα στο ραδιόφωνο, μέσα στο χρηματιστήριο, δεν έχουν τέτοιο φόρο.
1: Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση να υποβάλουν, γιατί υποβάλλεται μια δήλωση μέχρι 20 Μαΐου κάθε χρόνο, με την οποία ή θα πληρώσει το φόρο το 15% αν δεν έχει φυσικό πρόσωπο μέτοχο, ή θα απαλλαγεί από το φόρο διότι έχει φυσικό μέτοχο, φυσικό πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει δυνατότητα, λέει, ο έφορος να απενεργοποιήσει τον αφημί μιας επιχείρησης? Και τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση αυτή?
1: Καλά, και έτσι, έτσι νομίζαμε κάποιοι έφοροι και απενεργοποιούσαν τον αφημί.
0: Ναι.
1: Και με την τελική φάση να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση, να μην μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις, να μην μπορεί να πωλήσει τα εμπορεύματά της, να μην μπορεί να αγοράσει. Οπότε δηλαδή, αντί να τη κάνει καλό για να την αφήσει να λειτουργήσει, να εξοφλήσει και τους φόρους, την έκλεινε στην ουσία ο έφορος.
0: Μα προφανώς, άμα απενεργοποιείς τον αφημί, τον κλείνεις.
1: Τον κλείνει, δεν μπορεί να κάνει καμιά ενέργεια, τίποτα. Οπότε ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας με την ολομέλειά του και με δύο αποφάσεις που έβγαλε και είπε ότι κάτσε φίλε, στην πάντα, απαγορεύεται να απενεργοποιείς τον αφημί. Κάνει ό,τι πιο άλλο μέσο χρησιμοποίησε για να τον πείσει να σου εξοπλίσει του φόρου, αλλά όχι να τον απαργοποιήσει. Δηλαδή είναι άρρωστο και του περνά ένεση θανάτου, α πούμε. Δεν πρέπει να του περάσει ένεση θανάτου, να του περάσει ένεση.
0: Εναλλακτικά.
1: Να τον κάνει καλά.
0: Κύριε Σεϊμένη, εναλλακτικά. Εναλλακτικού τρόπου έχει ο έφορο για να πείσει τον κακοπληρωτή να πληρώσει.
1: Βεβαίως,
0: έχει. Έχει λοιπόν.
1: Έχει μέσο να χρησιμοποιήσει ένδυκα μέσα πολλά, πάρα μάλιστα, πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Κατασχέσεις, πληστηριασμούς, υπάρχουν και οι εγγυητές, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα με τα οποία ο έφορος θα μπορούσε να το κυνηγήσει αυτό το θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί όμως να τον εξωθεί, στο να μην μπορεί να ενεργήσει τίποτα και να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Του βάζει λουκέτο ουσιαστικά.
1: Του βάζει λουκέτο στην ουσία, ναι.
0: Αν ακυρωθεί ο φόρος εισοδήματος και το πρόστιμο, λέει, το πρόστιμο που επέβαλε ο έφορος λόγω ανακριβούς δήλωσης, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να επιβληθεί νέος φόρος εισοδήματος και νέο πρόστιμο?
1: Ναι, κοιτάξτε, η αρχική καταλογιστική πράξη, εάν ακυρωθεί, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να βάλει φόρους, αλλά σε μια περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν στα δικαστήρια, χρονοτριβούν πολύ, περνάνε την πενταετία. Και επομένως, άμα περαστεί η πενταετία.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα ο έφορος να κάνει να επανέλθει. Χάνει το δικαίωμα να βάζει φόρο, διότι έχει παραγραφεί η υπόθεση.
0: Okay.
1: Η παραγραφή είναι πολύ αυστηρή. Δεν είναι όπως παλιά που παρατηνόταν οι υποδοσμίες της παραγραφής. Είναι πενταετής σε κάθε περίπτωση. Ισχύει και για το δημόσιο, ισχύει για τους φορολογούμενους, ισχύει για όλους. Επομένως, ναι, μεν μπορεί, αλλά αν περάσει πενταετία δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Εάν κατά τη μείωση, λέει, του εταιρικού κεφαλαίου η μη καταβολή επιστροφή στους μετόχους δημιουργεί υποχρέωση, λέει, χαρτοσήμανσης, ρωτάει άλλος φίλος ακροατής.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις έχει δεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών, ότι για να θεωρηθεί δάνειο κάτι πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία. Δεν μπορεί να πω ότι εγώ δάνεισα τον Α, τον Β, τον Γ χωρίς έγγραφη συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία που κατατίθεται στην εφορία. Επομένως, η μη επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση να επιστραφεί το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μειώσεως του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Δεν το επιστρέφει. Υπάρχει μια ταμιακή δυσκολία στην επιχείρηση. Έτσι. Η εφορία προσπάθησε να το χαρτοσημάνει ως δάνειο. Και είπε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν είναι δάνειο, γιατί για να γίνει δάνειο, για να θεωρηθεί δάνειο, πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Άρα δεν μπορεί να βάλει χαρτόσημο. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν δάνεια. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, δεν μπαίνει χαρτόσημο.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Τώρα, άλλο ερώτημα, τώρα αυτό είναι για το δικό μας το συνάφι, αλλά επειδή το βλέπω από κάναν δυο συναδέλφους. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν με μπλοκάκι χρεώνουν και ΦΠΑ ή όχι, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσιογράφοι με μπλοκάκι, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δηλαδή μπορεί να είναι αμοιβή με τη σελίδα, να είναι με το κομμάτι, με σύμβαση έργου, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οτιδήποτε κάνετε εσείς
0: στις
1: δουλειές σας, ας πούμε, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ εάν έχουν ετήσια έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πρέπει να δηλωθεί αυτό στην εφορία από την αρχή της περίοδου, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου, ξέρω εγώ, έτσι. Εάν δεν έχει δηλωθεί αυτό, τότε υπάρχει το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άρα χρεώνει, το κομβικό σημείο είναι το 10.000 ευρώ ετησίως.
1: Βεβαίως. Να θυμίσω ότι μέχρι το 2010 οι δημοσιογράφοι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την έκθεση των αποδείξεων
0: με
1: πλοκάκι, μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένας φόρος εισοδήματος, μια που το συζητάμε αυτό, που αυτός που καταβάλει την αμοιβή, ο εργοδότης του δημοσιογράφου, ας πούμε,
0: ναι,
1: κρατά φόρο εισοδήματος 20% για την αποδίδηση στην εφορία. Έτσι. Άλλο είναι το ΦΠΑ και άλλο είναι το φόρο.
0: Σε καλό δρόμο είναι και οι δημοσιογράφοι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος, πάμε και ένα ακόμα ερώτημα. Λέει φίλος ακροατής, από ελληνική επιχείρηση, λέει, κατεβλήθη ποσό 20.000 ευρώ στη μητρική της επιχείρησης στην Ινδία. Η εφορία ισχυρίζεται, λέει, ότι πρέπει να παρακρατηθεί αυτός ο φόρος του 20%. Είναι σωστό αυτό, κύριε Σεϊμένη?
1: Σε κάθε περίπτωση, όταν μια. Αυτό θα πω έτσι απλά για τους μη ειδικούς τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα. Όταν καταβάλει κάτι η θυγατρική εταιρεία στη μετρική,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να είναι το μέρισμα, μπορεί να είναι royalties, αλλά μπορεί να είναι και μια υπηρεσία που προσέφερε προς τη μετρική. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή προσέφερε μια υπηρεσία λογισμικού, μάλιστα ήταν υπηρεσία λογισμικού σε πελάτες της επιχείρησης. Αυτό λοιπόν δεν είναι royalties, ας πούμε. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι εκμετάλλευση αείδου περιουσιακού στοιχείου, όπως λέμε, ας πούμε.
0: Άρα δεν έχει ΦΠΑ. Α, δεν έχει ΦΠΑ.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν, okay, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Σας καλημερίζω. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε τέλος του μήνα. Νομίζω ότι αύριο έχετε ραντεβού με τον κύριο Γιαννήρη, από ό,τι γνωρίζω.
1: Από το πρωί με το φίλο μας, τον Δημήτρη. Ναι, είμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και.
1: Καλημέρα. Καλά να περάσετε.
0: Καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Σεϊμένη, για τα ερωτήματα που κατά καιρούς βάζετε και τα κουβεντιάσουμε εδώ παρέα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες μίλησα με έναν καλό φίλο μου γιατρό. Βέβαια δεν είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό, άρα θα τα πούμε πρώτα ο Θεός όταν θα γυρίσουμε από τις διακοπές. Έχω ήδη συνεννοηθεί. Είδα ένα ρεπορτάζ για εμάς τους άντρες. Θα μου πεις, τις έπιασε ψάλτη? Όχι, δεν με έπιασε τίποτα. Θέλω να σου το πω για να. Πόσο πιο φοβητσιάριδες είναι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις. Και σε σχέση με τις γυναίκες, οι περισσότεροι άντρες πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις όταν το πρόβλημα εμφανίζεται. Μερικές φορές κάποια από τα προβλήματα αυτά τα προλαμβάνουμε πριν, αλλά υπάρχει μια μελέτη η οποία έγινε που δείχνει και αποδεικνύει μάλλον πως ο άνδρας γενικά δεν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Λοιπόν, μάλιστα, τέλος πάντων, τα περισσότερα θα τα πούμε εν ευθέτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και ειδικά για τα δύσκολα νοσήματα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Σας έλεγα νωρίτερα και για τα πετρέλαια και λοιπά και τις τιμές, επειδή ρωτάτε κάποιοι τι γίνεται και με τα χρηματιστήρια. Σήμερα η Ιαπωνία θα έλεγα ότι πετάει. Έχει μια άνοδο το Τόκιο πάνω 4,5% ακριβώς τώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία, εντάξει, γύρω στο 0, ενισχύεται οριακά 0,15. Το Hong Kong υποχωρεί 0,32. Η Σανκάη ενισχύεται σχεδόν 1%. Ο χρυσός είναι στα 4.081,40 δολάρια η ουγγιά. Ωραία. Αυτά, ξαναλέω, για τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Προλαβαίνω λοιπόν να σας πω ότι χθες προέκυψε μια τροπολογία στη Βουλή που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, όπου αυξάνεται, είναι τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου αυξάνεται το όριο πραγματικής έκτησης ποινής για όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλές ισόβιες καθρίξεις, και αυτό σημαίνει, ή μάλλον όχι αυτό σημαίνει, ότι αυξάνει από τα 25 στα 30 χρόνια το ελάχιστο χρονικό όριο πραγματικής κράτησης για αυτή την κατηγορία των φυλακισμένων. Επαναλαμβάνω, όσοι έχουν καταδικαστεί για πολλαπλές ισόβιες καθήριξεις, θυμάστε που λέγαμε τα ισόβια σημαίνουν 25. Τώρα τα ισόβια θα σημαίνουν 30. Πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν. Χθες υπήρξε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την υπόθεση των τροχιών. Χθες είχε το ζήτημα αυτό αναφορά και ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο για τις κάμερες. Λοιπόν, και αποδεικνύεται λοιπόν στη συνέντευξη αυτή που δόθηκαν τα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους υπουργούς ότι οι αυξημένοι έλεγχοι, οι κάμερες, οι αυξημένοι έλεγχοι έχουν μειώσει σημαντικά θα έλεγα, αλλά έχουμε δουλειά πολύ ακόμα, τα θανατηφόρα τροχιά. Ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, με αφορμή και τις, επαναλαμβάνω, τις κάμερες οι οποίες υπάρχουν, αλλά και τους σχεδόν καθημερινούς ελέγχους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση αλκοόλ, έχουν δρομολογήσει αρκετή διαφοροποίηση στα δυστυχήματα. Μιλάμε για περίπου 14% λιγότερα θύματα θανατηφόρων τροχαίων για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς σε σχέση με το 2025, κυρίες και κύριοι. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Βέβαια, έβλεπα ας πούμε ότι σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο λέει αλκοό τεστ, εκ των οποίων θετικά βρέθηκαν 13.500. Στο 1,5 εκατομμύριο 13.500 είχαν αλκοόλ στο αίμα τους παραπάνω από αυτό το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά μιλάμε για το 2026. Το 2025 είχαν γίνει λέει 750.000 αλκοόλ τεστ, τα μισά δηλαδή σε σχέση με το 2026, και είχαν βρεθεί θετικά σχεδόν 16.000. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, αν υπάρχει αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, γιατί και χθες να σας πω την αλήθεια, έβλεπα ένα φορτηγό την ώρα που ανέβαινα, όχι φορτηγό, είμαι φορτηγάκι που ανέβαινα το ποτάμι, που ούτε λίγο ούτε πολύ κάποια στιγμή άρχισε να φεύγει από τη λωρίδα του. Έφευγε, έφευγε, το σας λέω, έφευγε, έφευγε, έφευγε. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι γιατί εγώ ακολουθούσα από πίσω ότι ο οδηγός ήταν στο κινητό. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα και αυτό. Το να βρούμε το τηλέφωνο, να πατήσουμε το κουμπί, να βρούμε το όνομα του τηλεφώνου που θέλουμε να πάρουμε και να γίνει αυτό που να γίνει. Ή επίσης τη διάρκεια της οδήγησης να πας στο κινητό για να βρεις το χάρτη, να τον ενεργοποιήσεις, να πατήσεις τη διεύθυνση που θες να πας κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και λίγο διαφορετικά το πράγμα και να το δούμε και πιο σοβαρά. Και σκεφτόμουν και έλεγα ότι ειδικά αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί, δηλαδή οδηγοί φορτηγών ή οδηγοί, ξέρω εγώ, ήμι φορτηγών που είναι πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα στους δρόμους, τι θα τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως. Λοιπόν, να πω και τη Σαντορίνη, δεν ξέρω αν μάθατε, υπάρχει λέει μια κατολίσθηση στο μονοπάτι της Σαντορίνη από τα Φυρά προς το λιμάνι. Αν κατάλαβα καλά σε κάποια ερωτήματα που έκανα, υπάρχει εκεί λέει μια εγκατάσταση ενός μικρού ξενοδοχείου, κάπου υπήρχε λέει μια διαρροή, μαλάκωσαν τα χώματα, έτσι κι αλλιώς είναι εκεί λίγο ευαίσθητα, προσπαθούν να το καθαρίσουν εκεί οι άνθρωποι του Δήμου. Ξαναλέω, είναι τα σκαλιά αυτά, θα πεις ποιος χρησιμοποιεί τα σκαλιά, μόνο τα γαϊδουράκια πάνω κάτω και κάποιοι άνθρωποι βεβαίως, αλλά θέλει μια προσοχή αυτή η ιστορία, να ξέρετε, γενικότερα. Δεν θέλει, θέλει. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, Sky 89,4.
0: Των δημοσίων πανεπιστήμιων.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μένετε από τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δήλωσε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στον Σκάι ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε ίσχυ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 100,3, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ναι, τελειώνει ο μήνας, τον παίρνουμε και αυτόν στην πλάτη μας και πάμε παρακάτω. Στα άξια αναφοράς, πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε τώρα με αφορμή τα γεγονότα, τα πολεμικά τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα που φέρνουν στην ναυσιπλοεία, στην μεταφορά προϊόντων από τη θάλασσα, ότι είχαμε και μια ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το Συμβούλιο Ειρήνης, σας θυμίζω, ήταν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν αποδεχθεί έναντι ακριβού τιμήματος, το Συμβούλιο αυτό θα παίζει τον ρόλο, πώς να το πω τώρα, επίλυση ζητημάτων για την Γάζα, που στην αναφορά αυτή ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυριζόταν ότι συμφωνήθηκε, λέει, ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια δεν έχει απάντηση από την πλευρά της Χαμάς και ότι αποσύρεται, λέει, από τη Γάζα για την επόμενη μέρα, που την επόμενη μέρα θα την αναλάβουν την περιοχή οι υπόλοιπες ομάδες Παλαιστινίων για την ανοικοδόμησή της. Χαιρετίζει μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό το κρίσιμο βήμα, λέγοντας ότι κάποιοι δεν πιστεύανε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία ο ίδιος είχε πει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει, όπως και προέκυψε. Λοιπόν, και αυτό κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Θυμίζω και τα δισεκατομμύρια και τα προγράμματα και τα σχέδια για τη Γάζα, μετά τα όσα είχαν γίνει εκεί μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Τον κάλεσα γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως γεγονότα και αναφέρομαι όχι μόνο στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως και τα ζητήματα που υπάρχουν στη Μαύρη Θάλασσα με χτυπήματα εκεί, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο Γιβραλτάρ τώρα με αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται με τον Ισπανικό θύλακο που υπάρχει εκεί. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μήνα του αύριο, οπότε το Αυγούστου, δηλαδή του καλοκαιριού, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε κάποιο χώρο για να, να ξεκουραστούμε γενικότερα, δηλαδή να ξεκουραστούμε, ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας ο καινούριος θα έρθει με μια καλύτερη, πιο βατή αισιοδοξία, δηλαδή να μην είμαστε και τόσο...
0: Μωρέ, καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε. Εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται μετά το.
1: Δείχνουν ότι είμαστε σε μια τραμπάλα.
0: Όχι μόνο αυτό. Έτσι, ότι πάμε και σε πιο δύσκολους δρόμους, κύριε Ξηραδάκη. Και αυτό επηρεάζει σαφέστατα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εκεί είναι και τα παιχνίδια του πολέμου αυτής της ιστορίας.
1: Απλώς να σας πω κάτι. Νομίζω ότι βλέπουμε, παρακολουθούμε πλέον πιο σοβαρά και όλες τις παραμέτρους που έχουν διαμορφώσει το σημερινό σύστημα της ανασφάλειας της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας, θα λέω στο τέλος, που επηρεάζει, είτε μένει στην Ευρώπη, είτε μένει στη Χιλή, είτε μένει στην Αυστραλία, είτε στην Ιαπωνία. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή επηρεάζεται από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς.
1: Και από ό,τι είδατε ακόμα και εσείς στην περιγραφή, μιλούσατε για το ένα χρώμα της θάλασσας, πηγαίνετε στο άλλο χρώμα της θάλασσας, πάτε και στο παραπάνω, δηλαδή παντού υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτή την ανάλυση ψάχνουμε να βρούμε κάτι το αισιόδοξο, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί ότι θα φέρει ένα τέλος στην όλη αυτή τελεπορία της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Να το πάρω ανάποδα, κύριε Ξηραδάκη, μου επιτρέπετε, γιατί έχετε και εμπειρία πολλά χρόνια στην ναυτιλία. Υπήρξε στο παρελθόν άλλη τέτοια έκταση προβλημάτων, τα οποία φέρνουν προβλήματα στην ομαλή διακίνηση προϊόντων μέσω της ναυσιπλοείας?
1: Όχι, αν μη τι άλλο, τα τελευταία 50 χρόνια, πείτε από τη δεκαετία του 70 και ύστερα, άμα αφήσουμε πίσω το τι συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί πάλι στην ίδια περιοχή, αν αφήσουμε και την κρίση του 70, στα αρχές του 73, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να... Δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι το τόσο μπερδεμένο που να μπορεί να λυθεί. Ας το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, έτσι όπως τα είπατε. Είναι ευχάριστο αυτό που έγινε και μάλιστα μπορώ να πω ότι παρακολούθησα και live αυτό το πράγμα που έγινε στην ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ για το θέμα της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα φοβόμασταν ότι ξαναεπανδρύεται η Χαμάς. Δηλαδή είχαμε κάποια σημάδια που ανακοίνωνε ο Ισραηλινός στρατός ότι υπήρχαν και κάποιες επιθέσεις μέσα σε αυτή την απόλυτη αστυνόμευση του
0: του της λαού,
1: της περιοχής εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αν τυχόν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ένα τα μέτωπα, μάλλον να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε στοίχημα, γιατί απλά δεν έχουμε κάποιες... Οι όλες ανακοινώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από μεριάς του Αμερικανού Προέδρου κάνουν κύκλους.
0: Ναι, είναι περίεργη. Και... είναι μία έτσι και μία αλλιώς.
1: Πρέπει να το δω και να μην το πιστεύω που λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και,
0: αυτό σωστό που λέτε.
1: Λοιπόν, αλλά αν είναι έτσι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τώρα από εκεί και ύστερα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε δύο βασικές εξόδους εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και, και άλλων προϊόντων και στην Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι κάτι το πρωτοφανές το οποίο πραγματικά μας τρομάζει. Είδαμε και σήμερα και μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την περάσατε στα ψηλά γράμματα, αλλά κάπου διάβαζα σε διεθνή τύπο ότι αναφερθήκαν ότι όταν είδαν, λέει, μια ολόκληρη περιοχή που έχουν και κάποια σημεία που έχουν χτυπηθεί, που έχουν επισημανθεί από το Ιράν, ότι τώρα μετά αυτό που έγινε στην Αίγυπτο, ότι και η Ψιτάλια με την Αλεξανδρούπολη είναι και αυτά δύο σημεία αμερικανικού ενδιαφέροντος, τα οποία τους απασχολούν τους ίδιους τους Ιρανούς. Δηλαδή, ουέ και λιμονόμαστε.
0: Ζήτω που καήκαμε.
1: Ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, μπαίνει και το Αιγαίο, μπαίνει και όλη αυτή η περιοχή, μπαίνει όλη αυτή η σφαίρα. Ευτυχώς όμως, για να μην κινδυνολογούμε, δεν έχουμε καμία τέτοια ένδυση μέχρι τώρα. Απλώς το αναφέρω γιατί, ξέρετε, όταν είναι μια πληροφορία η οποία είναι πολύτιμη για μας τους Έλληνες.
0: Προφανώς, γιατί αφορά τη χώρα μας, προφανώς.
1: Και αφορά εμάς τους Έλληνες.
0: Κύριε Ξηραδάκη, πέστε μου κάτι, γιατί το κουβέντιαζα και με τον πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Μελτηρίου του Πειραιά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι εξελίξεις σε όλα αυτά τα μέτωπα έχουν ένα κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Δεν μπορεί να μην φαίνεται. Φαίνεται βέβαια, γιατί ακριβένουν τα προϊόντα, υπάρχει μια ανησυχία και αυτό έχει επιπτώσεις σε πληθωρισμούς κλπ. Αυτό έτσι κι αλλιώς ο λογαριασμός έχει έρθει.
1: Το πληρώνουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό
1: το πληρώνουμε κάθε μέρα με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που πάτε και αν βάλετε μια βενζίνη, το οποίο παίρνετε τα προϊόντα. Έχουμε δει τώρα, ακόμα και στη Λαϊκή να πας να ψωνίσεις και όλα αυτά, βλέπεις μια απόλυτη πίεση πληθωριστική, παρά τις προσπάθειες που κάνουν κατά τόπους κυβερνήσεις, όπως η ελληνική κυβέρνηση και άλλες. Υπάρχουν σε άλλα σημεία της Ευρώπης η αφαίρεση, λέει, του ΦΠΑ στην ενέργεια, η αφαίρεση του ΦΠΑ από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, άρα έχουν επιπτώσει αυτές.
1: Αλλά για να γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει,
0: δεν πάει
1: μια
0: καλά.
1: Πραγματική πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι ότι η πίεση ασκείται σε όλα τα επίπεδα, και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία και στον αγροτικό, στην αγροτική παραγωγή.
0: Με τα
1: έχουμε
0: λιπάσματα.
1: Δει την έλλειψη των λιπασμάτων, έχουμε
0: και
1: δει
0: κόστος.
1: Ναι, και τώρα μπαίνουμε και σε μια άλλη ανασφάλεια, ξέρετε, το οποίο πέραν από το οικονομικό θα δούμε και προβλήματα επισιτισμού των φτωχότερων κρατών που πέρανε σιτηρά από την Μαύρη Θάλασσα. Σας θυμίζω, αυτό το ξαναζήσαμε το 2003 μόλις ξεκίνησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Αλλά η ανασφάλεια που ζούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας είναι ότι δεν ξέρουμε πού γίνεται. Έχει γίνει τόσο περιφερειακός ο πόλεμος, έχει γίνει τόσο μεγάλο το πράγμα, που είναι μια σπασμοκεφαλιά. Ακόμα και να έχεις ένα βαπόρι για να πας να μεταφέρεις, ξέρετε, να το βάλουμε λιγάκι σε μια άλλη εικόνα, γιατί είναι πραγματικά αυτή η εικόνα που πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αν έχεις ένα ταξί μέσα σε μια πόλη, εκεί που γίνονται βανδαλισμοί, εκεί που υπάρχουν προβλήματα κλοπών κτλ., αποφεύγεις να περνάς. Λοιπόν, για σκεφτείτε τη σπαζοκεφαλιά που έχει ένας ταξιδιώτης σε ένα περιβάλλον πολύ επικίνδυνο, σε μια πόλη δύσκολη.

0: όταν πλέον μπλοκάρουν κάποιες ροές οικονομικές, κάποιους κανόνες της οικονομίας, πάμε και πάει και ανατρέχουν οι κερδοσκόποι σε άλλες μορφές επενδύσεων οτιδήποτε, ή από επενδύσεων, που μπορούν να φέρουν είτε μια μεγάλη άνοδο και μια μεγάλη πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα θα επηρεάσουν και την ίδια μας τη ζωή σε ανθρώπους που είναι συμβατικής ανάπτυξης. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, δεν παίζουν όλοι στο χρηματιστήριο, δεν παίζουν όλοι στα
1: χρήματα. Προφανώς, μα δεν είναι όλοι, όμως ζούμε σε μια κοινωνία
0: και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσουμε, για να μην σας πάρω και όλο τον χρόνο, αλλά να βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μέσα σε αυτή την τρέλα την πολεμική υπάρχουν χτυπήματα. Τώρα ποιος περίμενε ότι θα πάει να χτυπηθεί πλοίο στη Βόρεια Αίγυπτο?
1: Όμως
0: δηλαδή στη Μεσόγειο, ξέρετε που είναι αυτό. Δηλαδή η απόσταση της Μεσογείου από τη Γάβδο, εκεί που χτυπήθηκε από τη Γάβδο, είναι αντίστοιχη από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Αλίμονό μας. Πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πολύ
0: και κοντά. Μέσα σε αυτό πρέπει λιγάκι πραγματικά να πούμε ότι ό,τι αισιόδοξο μήνυμα υπάρχει, ας το κρατάμε μέσα μας, αλλά. Δυστυχώς βλέπουμε και έχουμε και διάφορους δολοφονίες αυτή τη στιγμή, γιατί για μένα δολοφονία είναι να πάει να χτυπηθεί ένα αθώο πλοίο το οποίο δεν μεταφέρει πληρώματα, δεν μεταφέρει φορτία κυρώσεων, πάει σε διεθνή ύδατα και πάει και χτυπιέται με δύο ντρόν, ένα αέριο και υποθαλάσσιο, δηλαδή την ίδια στιγμή.
1: Ανοίγει η ιστορία πολύ. Ναι, ανοίγει η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεραδάκη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
0: Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, απλό είναι το ζήτημα αυτό και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Και θα δούμε και πώς θα περπατήσει και ο Αύγουστος προφανώς. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μιλάμε για 100.000 απόφοιτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Μιλάμε για ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. Μιλάμε για 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και ταυτόχρονα 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας, 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας, 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη

0: και από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Επειδή κάνουμε κουβέντες αυτές τις μέρες και την εβδομάδα αυτή που τρέχουμε στο πρόγραμμα του καθημερινού μέχρι και τις 10 και μιλάμε και με παράγοντες της αγοράς, κάποιοι από εσάς μου είπατε, καλά, μόνο η Αθήνα έχει παράγοντες αγορές. Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να εκφράσουν απόψεις γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε άλλες πόλεις? Σωστό είναι αυτή ως παρατήρηση. Γι' αυτό είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Κυριάκο Μερελίνο, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Τον κάλεσα λοιπόν διότι είδα και ένα άρθρο του, αλλά ξέρω ότι είναι ενεργοί εκεί οι άνθρωποι του επιμελητηρίου για μια σειρά ζητήματα τα οποία απασχολούν και εκεί την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Βλέπω λοιπόν ένα άρθρο του Προέδρου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις, που προτείνει ουσιαστικά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, την ρύθμιση των οφειλών του ιδιωτικού χρέους, αλλά και γενικότερα την εικόνα εν όψη και τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Κύριε Ψάλτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το φιλόξενο.
2: Να είστε καλά, είμα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Να βλέπω ότι θέλετε ρύθμιση για τα χρέη, τα οποία είναι και υπαρκτά, είναι και μεγάλα, ενδεχομένως υπό καλύτερο πρίσμα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Κύριε Ψάλτη, εύχομαι όσα θα συζητήσουμε σήμερα και τα οποία αποτελούν και μέρος της ατζέντας των θέσεων που θα καταθέσει το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης στον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου, που θα επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη για να έχει την συνάντησή του, την καθιερωμένη συνάντησή του
2: παραγωγικούς φορείς. Ναι.
3: Φορείς της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Να τα ακούσουμε και ως επίσημες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην 90η ΔΕΒ και να μην χαθούν στον αέρα των Ερτζιανών. Ακούμε, όπως και εσείς, έτσι και εμείς, διαβάζουμε, ακούμε ότι οι μικρομεσαίοι θα αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επιτρέψτε μας να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς τα ίδια ακούσαμε και πέρσι. Και αν θυμάστε, αυτά που ανακοινώθηκαν για τους μικρομεσαίους ήταν μηδέν για την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Χορτάσαμε από ευκολόγια. Εμείς, ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές λύσεις.
2: Άρα τι βάζετε πάνω, κύριε Μερελή, τι λέτε, τι ζητάτε, τι θα θέσετε στις συζητήσεις που θα κάνετε με τον Πρωθυπουργό?
3: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι θέματα που αφορούν γενικά την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα της Ελλάδος, αλλά είναι και θέματα τοπικά. Θέλω να σας πω, να ξεκινήσω από μια διαπίστωση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες υπήρξαν κάποιες πυρκαγιές στο Δήμο Ρεοκάστρου.
2: Ναι.
3: Με αφορμή τις πυρκαγιές επισκεφτήκαμε εμείς τα μέλη μας στον επαγγελματία στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ναι. Πήγαμε με μέλη της διοίκησης δίπλα στους ανθρώπους μας αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Για να κοιτάξουμε τους επαγγελματίες στα μάτια και ξέρετε τι μου είπαν όλοι με αγωνία. Είναι αυτό που σοκάρει. Το σύνδρομο, το ονομάζω εγώ το σύνδρομο της 10ης του μηνός.
2: Δηλαδή,
3: όλοι μου λέγανε, Πρόεδρε, ο κόσμος ψωνίζει μέχρι τις 10 του μηνός. Μετά σιγεί. Αυτή η φράση, κύριε Ψάλτη, συμπυκνώνει την πραγματικότητα.
2: Άρα,
3: δηλαδή, ζούμε στην χώρα του δεκαημέρου του μήνα. Μετά, όταν ο μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ξεμένουν από ρευστό στο πρώτο δεκαήμερο, η τοπική οικονομία, όπως αντιλαμβάνεστε, παθαίνει ανακοπή.
2: Παγώνει.
3: Επομένως, λέμε ότι πρέπει να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. Πρέπει να γίνουν βιώσιμες οι οφειλές που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο να γίνουν βιώσιμες σε ρυθμίσεις όλων αυτών των οφειλών που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώσαμε. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο, κύριε Ψάλτη. Εγώ αισθάνομαι στην καθημερινότητα, ερχόμενος σε επαφή με πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, συναδέλφους μου, αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι ολυμπιονίκης της καθημερινότητας. Δίνουμε έναν άνισο αγώνα. Και ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, που όπως σας έχω πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε, συνορεύουμε με άλλα κράτη βαλκανικά, στα οποία κράτη υπάρχουν προνομιακά, φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα.
2: Άρα φεύγουν εκεί για αγορές, θέλετε να πείτε.
3: Προφανώς. Αυτό ήταν σε επίπεδο εκροής επιχειρήσεων. Ξέρετε τώρα τι άλλο υφιστάμεθα. Την εκροή και του καταναλωτικού κοινού. Είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας, καταναλωτές, η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, που επισκέπτονται τις βαλκανικές χώρες για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με βενζίνη, κύριε Ψάλτη, για να κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας τους από σούπερ μάρκετ των βαλκανικών χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την αιμορραγία δεν μπορούμε.
2: Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Θα αλλάξει μόνο με αλλαγή δεδομένων όσον αφορά, ξέρω εγώ, φόρων κλπ. Δηλαδή μείωση ΦΠΑ κλπ. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
3: Κύριε Ψάλτη, μα είναι πλέον αδύρυτη η ανάγκη να μειωθεί ο ΦΠΑ. Είναι ένα βασικό αίτημα που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο εμείς και άλλοι παραγωγικοί φορείς. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επίσης, ως επαγγελματικό επιμελητήριο
2: της Θεσσαλονίκης, αξίζει. Κύριε Μερελή, κάντε μου μια χαρή. Ένα δευτερόλεπτο για να πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μια νέα φωτιά. Επιστρέφω αμέσως. Ο Δήμαρχος Συστήβας στην παρέα μας, γιατί υπάρχει και 112 για φωτιά στην ξηρονομή περιοχή προφανώς του Δήμου. Καλημέρα, κύριε Αναστασίου.
4: Καλημέρα, κύριε Σάλτη. Μόνο μια πυρκαγιά, τα σοβαρή και πολύ επικίνδυνη, γιατί ο αέρας είναι παραπληκτός.
2: Ναι.
4: Στην ώρα του χωριού και έχει δοθεί και μπορεί να παρακολουθούν οι κάτοικοι προς την Ελοπία.
2: Ναι, είναι δασική περιοχή, Δήμαρχε.
4: Όχι, έχει ελιές και αυτή τη στιγμή. Είναι περιοχή αγροτική και ελιές και χαμηλή βλάστηση αυτή τη στιγμή.
2: Έχουν σηκωθεί ένα αέρα. Τα βλέπω.
4: Είναι οι συνθήκες καιρικές δύσκολες και δυσκολεύουν και το έργο της ΕΡΑΚΟΥ.
2: Υπάρχει
4: ο κόσμος πιστά τις οδηγίες όλων.
2: Ναι, υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες κατοικημένες, σε κάποια χωριά που πρέπει να μετακινηθεί κόσμος.
4: Στην ξηρονομή είναι στα σύνορα, στο όριο της ξηρονομής είναι αυτή τη στιγμή. Έχει δοθεί σήμα 112, αλλά είναι στέτοιμη για να απομάκρυνση των κατοίκων που στην Ελοπία.
2: Μάλιστα. Το βλέπω. Ναι, ακριβώς είναι στην ξηρονομία, η οποία είναι ανατολικότερα.
4: Ανατολικότερα. Γιατί ο αέρας είναι βορειοανατολικός, ναι. Οπότε το πηγαίνει αλλού.
2: Δρόμοι υπάρχουν, θέλω να πω ότι έχει δρόμους εκεί.
4: Υπάρχουν.
2: Άρα και για τις επίγειες δυνάμεις εννοώ, δηλαδή να μπορέσουν
4: να. Ναι, απλώς ακολουθούν πιστά ο κόσμος πρέπει τις οδηγίες για να μην δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
2: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
4: Ευχαριστώ.
2: Συγγνώμη, κύριε Μερελή, κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ, να σας καλέσω και πέντε να συνεχίσουμε 2-3 πράγματα ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου Θεσσαλονίκης, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και η Θεσσαλονίκη στα ενόψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα έκτακτα τα οποία τρέχουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα φύγουμε για την τρίτη ώρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα αυτή. Εμείς όμως δεν θα τελειώσουμε, γιατί όπως σας είπα, θα είμαστε παρέα και το Σάββατο το πρωί 7 με 9 και την Κυριακή το πρωί 7 με 9, πρώτη και δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Πάμε, Sky 100,3.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
8: αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η ώρα είναι 9.

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Σε στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν, είναι προσελοπία. Για σοβαρή κατάσταση και επικίνδυνη φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων έκανε λόγο πριν από λίγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Θήβας. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δήλωσε στον Σκάι ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στον Σκάι ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο-Τίνο Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για το Αργό Σαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις εκτοπλοϊκές εταιρείες. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΙΣ, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της Zonis Schengen, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να τοπιδοθεί διαμαρτυρία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο γιοταχή οχήματα συγκρούθηκαν κάτω πάω στις συνθήκες που ερευνώνται. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου δύο τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο οδηγούς, ένας 26χρονος, να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 26χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τη πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε συνδυασμό και με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβ με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψαλτή.

0: Πες το και έγινε, δεν λέει το άσμα. Πες το και έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η Παρασκευή, η 31η μέρα του Ιουλίου και είμαστε στον αστερισμό των πυρκαγιών, δυστυχώς, με καινούργια μέτωπα που ελπίζουμε γρήγορα να αντιμετωπιστούν, με τους ανέμους να είναι ειδικά στις Κυκλάδες ιδιαιτέρως ενισχυμένοι και σήμερα, όπως μας είπε ο μετεωρολόγος μας νωρίτερα, και περιμένουμε να περάσει η σημερινή μέρα που φαίνεται να είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες, αλλά οι ισχυροί άνεμοι είναι εδώ και θα βελτιωθούν τα πράγματα ακόμα περισσότερο την αυριανή μέρα. Πριν πάω πάλι στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Εμελητηρίου Θεσσαλονίκης που διακόψαμε τη συζήτηση μαζί του την προηγούμενη ώρα, 30 Ιουλίου, επειδή έβλεπα κάποια στατιστικά όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Γιαννίρη, είχαμε από τα στενά του Ορμούς 8 διελεύσεις πλοίων. Θα μου πεις, τις μετράτε, Ψάλτη? Ναι, υπάρχουν ειδικοί φορείς οι οποίοι τις μετράνε για ευνόητους λόγους, για να δουν τι μπορεί να βγει για να καλυφθούν οι ανάγκες. Τώρα πάμε γρήγορα να πω μια κουβέντα στα της κίνησης, που βλέπω ότι έχει αρκετά προβλήματα η είσοδος του Πειραιά εδώ μπροστά από τον Sky στη Ποσειδόνος. Πυκνή κίνηση και βλέπω και αρκετή κίνηση στον Πειραιά γενικότερα και πέριξ του Λιμένος, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Όσον αφορά το ποτάμι, λίγα πράγματα, και το ρεύμα ανόδου έχει κάποιες ανασχέσεις κυκλοφορίας, λιγότερες το καθοδικό ρεύμα. Στη Λεωφόρο Αθηνών συνεχίζουν να υπάρχουν ζητηματάκια εκεί από το ύψος του Χαϊδαρίου, μικρά όμως, όχι μεγάλα. Το κέντρο της Αθήνας έχει επιβαρυνθεί, καλύτερη γενικά όμως η εικόνα. Άνοδος και κάθοδος σε κάποιο σημείο η Κηφισίας, η Μεσογείο είναι σαφώς καλύτερη. Γενικότερα από ό,τι βλέπω τα παραλιακά κομμάτια και οι Βουλιαγμένοι καλοί δεν έχουν προβλήματα, όπως επίσης και εκεί στο Αλίμου Κατεχάκη δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Άρα νομίζω ότι κυκλοφοριακά είμαστε ελαφρώς καλύτερα σήμερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για να τελειώσουμε την επικοινωνία μας με τα υπόλοιπα που πρέπει να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μερελή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Εμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που μας έλεγε για το δεκαήμερο που του είπαν οι συνεργάτες του, οι συνάδελφοί του, που μετά το πρώτο δεκαήμερο τα πράγματα παγώνουν. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα είδος ρύθμιση οφειλών για να δώσει ανάσα ενδεχομένως και σε εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν πάνω από τη Θεσσαλονίκη ή γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα στις γειτονικές χώρες, όπου τα πράγματα είναι καλύτερα με τους φόρους που υπάρχουν στα προϊόντα, είτε ακόμα και για τα καύσιμα. Κύριε Μερελή, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κύριε Ψάλτη. Και μείναμε στο θέμα των μέτρων ενίσχυσης αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας, των Ελλήνων, για να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα αγαθά και να αυξάνονται και οι τζίροι στις μικρομεσαίες και όχι μόνο επιχειρήσεις στις ελληνικές, σε όσες έχουν απομείνει. Ναι. Και θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων. Προφανώς οι 120 δόσεις είναι μια προτεραιότητα, την οποία η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά. Εφαρμόζει τις 72 δόσεις, οι οποίες κατά την δική μας άποψη δεν θα δώσουν κάποια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Γιατί πιστεύετε ότι οι 72 δεν θα δώσουν και θα δώσουν οι 120, δηλαδή τα 10 χρόνια?
1: Γιατί, κύριε Ψάλτη, καταρχάς χρειάζεται μια χρονική επέκταση της ρύθμισης αυτής, προκειμένου να είναι βιώσιμη για τους επαγγελματίες, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα λειτουργικά τους κόστη. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να είναι βιώσιμες αυτές οι ρυθμίσεις και δεν είναι βιώσιμες.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αυτού, θα πρέπει τα κριτήρια εισόδου σε αυτές τις ρυθμίσεις να διευρυνθεί η περίμετρος αυτών των κριτηρίων, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όσο γίνεται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί αυτοί που βρίσκονται και στο στάδιο το προσυνταξιοδοτικό. Δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη εξαιτίας αυτών των οφειλών. Οι άνθρωποι είναι νοικοκυρέοι, θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αλλά μας βρήκαν όλες αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τα οποία ήτανε το ένα, επιβάρυναν ουσιαστικά.
1: Ήταν τσουνάμι, κύριε Ψάλτη, ήταν το ένα κύμα μετά το άλλο. Μόλις κάποιος προσπαθούσε να βγει στην επιφάνεια και να αναπνεύσει, ερχόταν η άλλη κρίση. Θυμίζω, οικονομική κρίση, πανδημική κρίση, πληθωριστική κρίση, ενεργειακή κρίση. Όλες αυτές οι κρίσεις σωρευτικά λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μείναμε στη μείωση του ΦΠΑ. Επειδή βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια και προβάλλει ως επιχείρημα το ότι δεν θα φτάσει αυτή η μείωση στην τσέπη του καταναλωτή, του τελικού καταναλωτή. Εμείς ως επαγγελματικό επιμελητήριο έχουμε καταθέσει μια καινοτόμα, ρεαλιστική και τεκμηριωμένη πρόταση που λέμε το εξής. Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, οι συντελεστές του ΦΠΑ, και να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη του καταναλωτή μπροστά στο ταμείο. Πώς γίνεται αυτό? Με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δηλαδή με κάρτα. Συγχρόνως όμως, για μας κατηγορήσει κανένας ότι στέλνουμε δουλειά στις τράπεζες, λέμε με παράλληλη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ψάλτη? Η καθαρή αξία του προϊόντος της αγοράς για τον καταστηματάρχη θα είναι η ίδια, απλά όταν πληρώνει με κάρτα θα μπαίνει σε ένα άλλο καθεστώς ΦΠΑ, αυτό που θα ορίσει η κυβέρνηση γνωρίζοντας καλύτερα από όλους το δημοσιονομικό χώρο, και θα είναι μια πράξη, μια πρωτοβουλία, μια πολιτική win-win-win για όλους. Γιατί θα διευρυνθεί η περίμετρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών και άρα θα είναι στα ραντάρ των ελεκτικών και υποπτικών αρφών.
0: Άρα θα παίρνουμε ευθεία στο ΦΠΑ. Έτσι, αυτό είναι
1: ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνει στην τσέπη του καταναλωτή περισσότερο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, και ο επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, θα προσδοκάσει την αύξηση του τζίρου από αυτή την κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, κύριε Ψάλτη, αυτή η λογική πρόταση και τεκμηριωμένη, και σας λέω και τον τρόπο που μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτή τη στιγμή, που, που δεν είναι καθολική εφαρμογή της, αλλά θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν μπει ήδη κάποιες επιχειρήσεις.
0: Ωραία, άρα λέτε ότι μπορεί να δώσει. Ωραία, ωραία. Κρατάω λοιπόν όλες αυτές τις επισημάνσεις.
1: Λοιπόν,
0: έχετε κι άλλα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε, αλλά θα τα πούμε και πιο κοντά μετά, στο τέλος
1: του μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μόνο το εξής να πω, ότι θα πρέπει να φύγει και να καταργηθεί και ο τεκμαρτός οριζόντας.
0: Αυτό νομίζω ότι ακούγεται πιο πολύ και πιο έντονα, να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί κύριε Ψάλτη, αυτός ο φόρος έρχεται να φορολογήσει εισοδήματα φαντάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει επίσης να καταργηθεί και η προκαταβολή του φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους, και να μειωθεί ριζικά και για τα νομικά πρόσωπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Χαίρετε
0: στην Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας περιμένουμε την περίοδο της ΔΕΦ, φαντάζομαι.
0: Νομίζω ότι θα είμαστε και πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για να ακουστεί και η φωνή της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και τις ιδιαιτερότητες της. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι είναι και κοντά στα σύνορα. Και όπως ακούσατε, μου στέλνουν και μηνύματα φίλοι ακροατές και μου λένε. Ο Γιώργος, μου λέει, οι Ελβετοί ψωνίζουν στη Γερμανία. Βέβαια, η Γερμανία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία είναι συνεργαζόμενη, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Γιατί σε εμάς, άμα πάνε στη Βουλγαρία για ψώνια, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε ακόμα ένα θέμα το οποίο, επειδή βλέπω τα στοιχεία σχεδόν καθημερινά για τον τουρισμό, παρά τις αντιξοότητες, παρά τους πολέμους κλπ. Τα στοιχεία όσον αφορά τον τουρισμό φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά, όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Έβλεπα λοιπόν προσφάτως κάτι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και κάλεσα και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ελισέο Σαρμά. Ο κύριος Σαρμάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, διότι είδα την επικαιροποιημένη μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε τουρισμό. Έχουμε πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω, από το νωρίς το πρωί που κυκλοφορώ μέχρι αργά το βράδυ που τυχαίνει να βγαίνω, βλέπω πούλμαν, πώς λένε αυτά τα βανάκια που μεταφέρουν τουρίστες, κόσμο σε τουριστικά μέρη κλπ. Για να δούμε επίσης και τι έχει αποφέρει αυτό το μπλοκάρισμα εντός εισαγωγικών σε νέες άδειες Airbnb σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Ο κύριος Σαρμάς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνουμε μια κουβέντα, για να δούμε αν υπάρχουν περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, αν μπορεί από την πλευρά του ο Δήμος, με βάση αυτήν την επικαιροποιημένη μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας, να στέλνει μηνύματα στην πολιτεία, η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις για τα αν επιτρέπεται ή όχι να ανοίγουν νέα διαμερίσματα Airbnb σε κάποιες περιοχές, ή ξέρω εγώ, να γυρίσουμε στο ανάποδο, να επιτρέψει πάλι σε περιοχές να ανοίξουν σε γειτονιές νέα διαμερίσματα Airbnb. Κύριε Σαρμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σας και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέγατε, και θέλω από εκεί να ξεκινήσω, ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες τουριστικά είναι, θα έλεγε κανείς, γεμάτες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι στα όρια τους. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
2: Σωστά. Η Αναπτυξιακή Αθήνας, καταρχάς για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, λειτουργεί ως DMMO, δηλαδή Destination Marketing and Management Organization. Και θέλω να σταθώ στο δεύτερο, γιατί το πρώτο M είναι το marketing, είναι η προβολή του προορισμού. Το δεύτερο είναι το management, τη διαχείριση δηλαδή των τουριστικών ροών. Και στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης, πραγματοποιούμε κάθε χρόνο μια μελέτη φέρουσας ικανότητας. Τι σημαίνει μελέτη φέρουσας ικανότητας? Σημαίνει, με απλά λόγια, να μετρήσουμε τις τουριστικές ροές γεωγραφικά και χρονικά, ναι, και να δούμε ποιες περιοχές υπόκεινται σε μεγάλη πίεση. Τα αποτελέσματα για την φετινή επικαιροποίηση της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν περιοχές, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη δημοτική κοινότητα κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Η κλασική περιοχή, οι κλασικές περιοχές.
2: Οι κλασικές περιοχές ακριβώς, οι οποίες δέχονται τεράστια πίεση.
0: Ναι.
2: Ένα θετικό είναι πως σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουμε, η επιβολή αυτού του φρένου στην έκδοση των νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αυτές τις τρεις δημοτικές κοινότητες πέτυχε μια αισθητή επιβράδυνση. Δηλαδή, ενώ την περσινή περίοδο, 23-24, ο ρυθμός αύξησης των καταλυμάτων και κατά συνέπεια και των τουριστών κινούνταν μεταξύ του 18-20%, είδαμε πως πέρσι περιορίστηκε θεαματικά στο 5% περίπου. Και αν και το υφιστάμενο απόθεμα Airbnb, να το πω, παραμένει ενεργό, διατηρώντας έτσι μια τουριστική πίεση, το μέτρο αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό σαν μηχανισμός συγκράτησης, δηλαδή να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση.
0: Υποψιάζομαι το πρόβλημα, κύριε Σαρμά, στις συγκεκριμένες περιοχές είναι, κατά την άποψή μου, και για τον κόσμο και για την κίνηση και για την όχληση και για τα απορρίμματα και για την κατανάλωση νερού, γιατί και αυτό είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι παράπλευρα πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται από πρώτη ματιά, δηλαδή μόνο με τον κόσμο, αλλά τι φέρνει μαζί του αυτός ο κόσμος, σωστά?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια, όταν υπάρχει υπερτουρισμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή γεωγραφικά και χρονικά, αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τις υποδομές της πόλης.
0: Ναι.
2: Οι υποδομές της πόλης είναι οι δρόμοι της, είναι τα πεζοδρόμια της, είναι η καθαριότητα, είναι η όχληση, η χητική και όλα τα είδη όχλησης. Επομένως, βλέπουμε πως υπάρχουν περιοχές που κατακλείζονται από τουρίστες πλέον και είναι πολύ πολύ δύσκολο και να διατηρηθούν καθαρές.
0: Ναι, άλλες περιοχές, κύριε Σαρμά, όπου μπορεί να μην είναι τόσο πολύ η παρουσία των τουριστών, αλλά αυξάνονται. Έχετε διαπιστώσει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε στα χέρια σας?
2: Βεβαίως. Και υπάρχουν οι περισσότερες περιοχές στην Αθήνα αυτή τη στιγμή αυξάνονται. Βλέπουμε πως η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται διαχρονικά στο ιστορικό κέντρο.
0: Αυτό το είπαμε.
2: Όπως Μοναστηράκι, Πλάκα, Ψηρή. Αλλά βλέπουμε πως υπάρχουν και άλλες περιοχές που αναδύονται. Όπως για παράδειγμα Κουκάκι, Παγκράτη, ακόμη και Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Που πλέον έχουν αρχίσει και επιβαρύνονται και αυτές πολύ σημαντικά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν,
2: πρέπει να τις διαχειριστούμε.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Αν λοιπόν εσείς διαπιστώσετε ότι και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρξει ένα όριο όσον αφορά την μίσθωση κατοικιών, ως ένα είδος ξενοδοχεία δηλαδή, εκτός από τα ξενοδοχεία, εσείς πρέπει να χτυπήσετε την πόρτα της κυβέρνησης, των αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων και να τους ενημερώσετε για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει και εκεί με έναν τρόπο οριοθέτηση του αριθμού των σπιτιών προς αυτήν την
2: κατάσταση. Ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία. Είδαμε παρόμοια μέτρα, όπως για παράδειγμα στη Βαρκελόνη, που περιορίστηκαν σημαντικά σε όλη την πόλη τα καταλήμματα βραχυχρόνιας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ως στόχο να μετράει, να κρατάει στοιχεία και να παράσει πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές λοιπόν πρέπει με τη σειρά του να τις επικοινωνεί και όπως κάνουμε όλη αυτή την περίοδο, όπως είπατε, με την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Η συνεργασία είναι καλή?
2: Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της κυβέρνησης είναι καλή. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς εισηγούμαστε, η κυβέρνηση μας δίνει πίσω το feedback το αντίστοιχο και προσπαθούμε να έχουμε μια αρμονική συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Έχει υπολογιστεί, τώρα θα ζητήσω ένα νούμερο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από εσάς. Τι όφελος προκύπτει οικονομικό στην Αθήνα από τον τουρισμό, ένα γενικό νούμερο?
2: Τώρα αγγίζεται ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα, γιατί το οικονομικό όφελος πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να αποτυπώνεται και να πηγαίνει και στους φορείς που διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι. Οι τουρίστες δίνουν τον φόρο πόλης, όπως λέγεται, το φόρο διαμονής.
0: Ναι.
2: Όμως ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του φόρου πηγαίνει στον Δήμο, ο οποίος και διαχειρίζεται όλα αυτά τα προβλήματα. Το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει κεντρικά.
0: Ναι, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Θυμίζω ότι στα ξενοδοχεία, ανάλογα με το τι αστέρια είναι, 2, 3, 4, ξέρω εγώ, 5, είναι ένα επιπλέον ποσό που δίνει κάποιος ο οποίος έξτρα την τιμή του ξενοδοχείου, σωστά?
2: Ακριβώς. Είναι ο φόρος διαμονής.
0: Μάλιστα. Στα νοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχει αντίστοιχο?
2: Ενοικιαζόμενο δωμάτιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο. Ενσωματώνεται στην τιμή κατά κάποιο τρόπο και είναι και η πλατφόρμα που πρέπει να τρέχει.
0: Okay. Άρα λοιπόν, μόνο από τα ξενοδοχεία λοιπόν, που υπάρχει ένα έσοδο, εσείς παίρνετε ένα κομμάτι, θέλετε περισσότερο, υποψιάζομαι.
2: Ακριβώς, γιατί όλο αυτό γυρίζει πίσω στους πολίτες ανταποδοτικά. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί για την καθαριότητα, θα χρησιμοποιηθεί για την επανακαθαρισμό και τον.
0: Κατάλαβα. Ερώτημα τελευταίο. Ωραία, καλά το βάζετε τώρα έτσι. Έχετε εσείς τις επιβαρημένες περιοχές, τις τρεις πέριξ του κέντρου, οχλήσεις από τους πολίτες για καθαριότητα, για αποκομιδή απορριμμάτων? Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τις υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν σε σχέση με άλλες περιοχές?
2: Καθημερινά υπάρχουν αιτήματα. Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί και μια μεγάλη πλατφόρμα αιτημάτων, όπου και παίρνουμε σε πραγματικό χρόνο τα αιτήματα και προσπαθούμε να τα λύνουμε και όσο δυνατόν γρηγορότερα. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή φίξατε και την καθαριότητα, να πούμε πως έχουμε και 29 απορριμματοφόρα τώρα και επίσης επικαιροποιημένο πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικά κατά τις περιόδους που δεχόμαστε στενή πίεση λόγω των τουριστικών ροών. Και ένα πολύ σημαντικό ακόμη είναι πως υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία με εστιατόρια, με ξενοδοχεία εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια εφαρμογή δυναμικής αποκομιδής, όπου σημειώνουμε ποια ώρα θα περάσει το απορριμματοφόρο και εκείνη τη στιγμή βγάζουν έξω τα απορρίμματα οι επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνεται και η πόλη στην καθαριότητα.
0: Το θυμάμαι αυτό το πρόγραμμα που οριοθετεί την ώρα που πρέπει να βγουν. Αυτό γίνεται βέβαια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ναι, σε εμάς ήταν νομίζω η έκπληξη. Το θυμάμαι όμως.
2: Υπάρχουν επίσης οι καφεκάδοι λεγόμενοι, όπου συλλέγουμε τα δύο απορρίμματα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν υπόγειοι κάδοι για πρώτη φορά, όπου και αυτοί δεν πιέζουν την πόλη όσον αφορά τις τομές της καθαριότητας. Και ένα ακόμη σημαντικό να πούμε στατιστικό στοιχείο είναι πως όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί αυτή η εφαρμογή αιτημάτων, εφέτος είδαμε πως έχουμε πιάσει ιστορικά ελάχιστα, δηλαδή τα αιτήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί, που δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται όσον αφορά το κομμάτι της καθαριότητας στο κέντρο της πόλης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σαρμάτη. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Ελισσέο Σαρμάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη έκθεση που λέγαμε. Μάλλον όχι έκθεση ακριβώς, αλλά την μελέτη, την επικαιροποιημένη μελέτη της φέρουσας τουριστικής ικανότητας. Τώρα που λέω αυτό, την τουριστική ικανότητα, βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, για να δείτε τώρα πόσο επηρεάζουν με κάποιον τρόπο. Έβλεπα κάποιο υλικό, βίντεο υλικό από τα, πότε είναι, σε κάποιες παραλίες σε νησιά της χώρας μας, όπως είναι η Ιταλίδα εκεί στη, πώς το λένε, στα Κυκλαδονήσια, μπράβο, στα Κουφονήσια. Έβλεπα κάπου στην Κρήτη επίσης κάτι παραλίες πανέμορφες, που για να πάνε λέει εκεί είχαν 45 λεπτά αναμονή, γιατί είναι και ένας περίεργος δρόμος, ή σε άλλα νησιά κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, όπου και εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον κόσμο ο οποίος έρχεται για να απολαύσει τις περιοχές. Λοιπόν, πάμε στον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας για την πυρκαγιά που λέγαμε και νωρίτερα, με τον δήμαρχο της Θήβας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε δύο μέτωπα, από τη μιλή ο κύριος Γιαννίνης. Καλημέρα, κύριε Ντασιώτη.
3: Καλημέρα. Έχουμε δύο μέτωπα, είναι ένα μέσα στην ξηρονομία αυτή τη στιγμή. Μέσα στο χωριό είναι η φωτιά,
0: ναι.
3: Και μόλις ενημερωθήκαμε για δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, επίσης Δήμου Θηβαίων, ισχυρό και αυτό. Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί, έφυγα πλέον τη ξηρονομή και πάω να δούμε το σημείο εκείνο.
0: Ωραία.
3: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τι περιοχή είναι εκεί, τι καίει, τι μπορεί να καίει, κύριε την περιφέρεια?
3: Στην ξηρονομή καίει... εκτάσεις
0: γεωργικές και χορτολιβαδικές,
3: ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ ισχυρός ο αέρας και δεν μπορεί να πετάξει και ένα αέρα, και η φωτιά κατευθύνεται από τον αέρα όπου αυτός θέλει.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές.
0: Στο άλλο μέτωπο,
3: εάν η ενημέρωσή μας σωστή, δεν έχω φτάσει ακόμα. Εκεί υπάρχει δασόδης περιοχή. Είναι νεόφυτο δάσος, παλιό καμένο, αλλά ανανεωμένο, αναγεννημένο δάσος.
0: Mm-hmm.
3: Αν είναι στο σημείο, χωρίς να έχω όμως οπτική εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
3: Είναι τουριστικό σημείο με κόσμο πολύ αυτή τη στιγμή εκεί. Πιθανό να χρειαστεί να ηχήσει το 112.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο θα ξέρουμε περισσότερο.
0: Κύριε Ντασιώτη, νωρίτερα είχαμε εμείς ελικόπτερα. Εγώ βλέπω ένα ελικόπτερο εκεί στην περιοχή, αλλά οι καιρικές συνθήκες μάλλον δεν το βοηθούν.
3: Δεν επιτρέπουν την πτήση εναερίων μέσων. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο πράγματι κατά διαστήματα μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι επιχειρεί,
0: μάλιστα,
3: σταματάει ξανά. Δεν υπάρχουν όμως συστηματικές ρήψεις εν αέριο.
0: Άρα επίγειες ό,τι κάνουν, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι επίγειες.
3: Ναι, επίγειες, η πολιτική προστασία, οι κάτοικοι του χωριού εδώ με τα γεωργικά μηχανήματα καθαρίζουν, ανοίγουν ζώνες γύρω-γύρω. Όλοι είναι σε κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Η φωτιά που ήταν μέσα στον οικισμό, αν έχετε πληροφορίες, έκαψε και σπιτιά.
3: Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε δει εκεί. Μόλις έφυγα και εγώ από εκεί, δεν έχουμε δει καμένο σπίτι ακόμα. Αυλές σίγουρα, πέρασε από αυλές μέσα. Η προσπάθειά μας είναι να εκκαινωθεί το χωριό και να δούμε αν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι σε κάποια σπίτια που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ήδη οι υπηρεσίες και του Δήμου και η πολιτική προστασία φροντίζει γι' αυτό.
0: Για να τους, να τους μεταφέρει στην Ελλοπία.
3: Να τους μετακινήσουν προς Ελλοπία. Άλλαξε το 112, δεν όχι προς Ελλοπία. Άλλαξε τώρα το 112, θα μετακινηθούν προς Δομβρένα. Γιατί στην Ελλοπία υπάρχει το μέτωπο, πήγε προς την Ελλοπία.
0: Μάλιστα. Πάει Δομβρένα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιπεριφερειάρχη. Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Δασιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους για να μιλάμε και να ενημερώνουμε όλους εσάς που κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. 9 και 29 αργήσαμε, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελλοπία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο που καίει δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα ενέργεια μέσα λόγω των θηλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δηλώσε στον Sky αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματο, όπου απειλήθηκαν οι Μονιπρέβελες και το Φοινικό Δασός. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País, στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μελόνι. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, μπήκαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε επικεντρώσει βεβαίως το ενδιαφέρον μας στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι και εκεί στην Αχαΐα, όπου έχουμε 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε παρακαλώ πάρα πολύ στις 4 τα ξημερώματα. Ενώ λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα που υπάρχει και στο Δήμο Θήβας, όπου εκεί στα δυτικά του Δήμου έχουμε τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην Ξηρονομή και υπάρχει και ένα νέο μέτωπο το οποίο εκδηλώθηκε, δασικό το νέο μέτωπο, νέο δάσος, το οποίο και εκεί υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες, δεν ευνοούν την πτήση εναέριων μέσων, αλλά μόνο οι επίγειες δυνάμεις όπως μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Συνεχίζει να υπάρχει το μέτωπο στην Πάρο και εκεί υπάρχουν υπτάμενα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν, όπως επίσης έχουμε και εστίες στην Κρήτη, που η Κρήτη έχει μια μεγάλη πληγή τις τελευταίες μέρες εκεί στον ομό Ρεθύμνης. Θυμίζω ότι και σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων δεν έχουμε δρομολόγια πλοίων από την Ραφίνα και το Λαύριο, ενώ ένα πλοίο από τον Πειραιά δεν πραγματοποίησε το πρωί το δρομολόγιο του στα Κυκλαδονήσια. Αξίζει να κάνω και μια αναφορά για τους πλοιάρχους μας. Έβλεπα ένα βίντεο που μου στείλε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής, αν δεν κάνω λάθος, το λιμάνι της Άνδρου, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί μπήκε ένας καπετάνιος με χειρουργικές κινήσεις. Ήταν πάρα πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες. Κατάφερε όμως να βάλει το πλοίο για να εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο του και να αφήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές του. Τώρα, εμείς επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Ρωμανό, είναι ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Έχουμε να κουβεντιάσουμε κάποια πολιτικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν και από τη Βουλή αλλά και από τη συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς, να σας δώσω μια είδηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγα λεπτά, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο προφανώς με το που ανοίξει η Βουλή θα κατατεθεί και θα έχει και αναδρομική ισχύ, άρα θα πιάσει και όλους όσους δουλεύουν σε ζών από την αρχή του 2026. Ουσιαστικά θα υπάρχει αναδρομικότητα.
0: Ναι, όταν λέμε αύξηση, τι εννοούμε αύξηση? Έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Βέβαια έχει ενδιαφέρον η είδηση ως είδηση, αλλά το αύξηση έχει ενδιαφέρον ακόμα παραπάνω.
1: Θα σας πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μέχρι να ανακοινωθεί αυτή η νέα πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: το αφορολόγητο ήταν στα 300 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
1: και από 300 ευρώ το μήνα πάει στα 6.000 το χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα είναι 500, 500 πάει από 300.
1: 500 για όποιον δουλεύει 12 μήνων,
0: ναι.
1: Για αυτούς που δουλεύουν σεζόν καταλαβαίνετε
0: ότι μπορεί,
1: για έναν άνθρωπο που δουλεύει 6 μήνες για παράδειγμα, είναι υπερτριπλασιασμός του αφορολόγητου ορίου και έχει την αξία του.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Κυρίως για τα νέα παιδιά.
0: Προφανώς. Για όλους βέβαια. Αλλά
1: για όλους, αλλά για το λέω γιατί προφανώς ειδικά σεζόν δουλεύουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Κύριε Ρωμανέ, πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Και γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί για την ιστορία του νερού. Τι ακριβώς γίνεται? Γιατί βλέπω μια πολύ μεγάλη επιθετική τοποθέτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει το νερό. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Καταρχάς, αυτή η ψευδής είδηση, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, με την έννοια ότι το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Ουσιαστικά, τι κάνει η κυβέρνηση? Παίρνει μία σειρά πρωτοβουλειών προκειμένου ακριβώς να μην υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στο πεδίο της διαχείρισης των υδάτων, ο οποίος κατακερματισμός αυτός καταλήγει προφανώς και σε αδιαφάνεια και σε κατασπατάληση πόρων και πολύ περισσότερο σε κακή διαχείριση όσον αφορά τις υποδομές, που μας φέρνει και πολύ πίσω σε αυτού του είδους τις υποδομές, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι, ειδικά σε ένα ευρύτερο πεδίο που έχει τον κίνδυνο της λειψιδρίας που υπάρχει σε πολλά μέρη της χώρας και εν γέννη στη χώρα μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά λύνονται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς και δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι συγχωνεύει πολλές από αυτές τις κατακαιρματισμένες υπηρεσίες που ήταν στους δήμους και σε διάφορα σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. ως εκ το πλείστο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχω ακούσει από την πλευρά των εκπροσώπων των δημοτικών επιχειρήσεων ένδρευση και αποχέτευση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους ήταν, εκτός από τα σε κάποιες περιπτώσεις εξαιρετικά κακά δίκτυα εσωτερικά με μεγάλες απώλειες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το υψηλό κόστος του ρεύματος όσον αφορά την χρήση, την δυνατότητα να πληρώνουν λιγότερα χρήματα, εφόσον προφανώς η σπατάλη εντός εισαγωγικών ενέργειας έχει να κάνει με πολύ ακριβότερους λογαριασμούς. Με το νέο δεδομένο που θα υπάρξει, με την ενοποίηση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά αυτής της λεπτομέρειας που είναι σημαντική?
1: Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι και ο συντονισμός, όταν κάτι μαζεύεται από τον ανεδιάσπαρτο, και η οικονομία κλίμακος και η ισχύς που υπάρχει προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες τιμές και στην ενέργεια, είναι πολύ μεγαλύτερη όταν συγχωνεύονται όλες αυτές οι υπηρεσίες, αντί να είναι διάσπαρτες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με το Δήμο στον οποίο ανήκουν.
0: Μάλιστα. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο άκουσα την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά μάθαμε μετά εκ των υστέρων και αυτά που είπε κατηδίαν, αφού κλείσαν τα μικρόφωνα, στους υπουργούς. Γιατί ο Πρωθυπουργός μπήκε στη διαδικασία, κύριε Ρωμανέ, και είπε στους υπουργούς να μην φοβούνται το πολιτικό χρόνο? Υπάρχουν υπουργοί που φοβούνται τον πολιτικό χρόνο, φοβούνται δηλαδή το μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές?
1: Νομίζω ότι κυρίως αυτό ήταν μια απάντηση σε όλη αυτή τη φημολογία που υπήρχε πολύ έντονα, ότι πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφενός και αφετέρου, το αυτονόητο, το οποίο επανέλαβε, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που, ίσως είναι η πρώτη φορά που λέγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είναι μια συζήτηση που επίσης γίνεται, για το πώς δηλαδή πρέπει και οφείλουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να ενισχύσουμε και τη δημόσια παρουσία μας και την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου, το οποίο είναι πολύ πλούσιο, και οφείλουμε αυτό το χρόνο μέχρι τις εκλογές να τον εκμεταλλευτούμε ακριβώς, εξηγώντας τις πολιτικές μας, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα οποία γίνονται, πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον που η ατζέντα δυστυχώς από την αντιπολίτευση χρησιμοποιείται για να αναδειχθούν τα γυαλιά του Άδωνη, τα fake news για το νερό, τα fake news για τα μνημεία μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, ένας χώρος από αυτή την ατζέντα κατασπαταλάται με αυτόν τον τρόπο από την αντιπολίτευση. Άρα εμείς οφείλουμε να χρησιμοποιούμε κατά το δυνατόν αυτό το χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, ακριβώς για να επικοινωνήσουμε τα πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Την τελευταία εβδομάδα που η αντιπολίτευση έχει ασχοληθεί με τα γυαλιά του Άδωνη, τα fake news για τα μνημεία ότι δήθεν ιδιωτικοποιούνται, ενώ στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου που δήθεν τα ιδιωτικοποιεί, απαγορεύεται η ιδιωτικοποίηση. Λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει η μετοχική σύνθεση, δεν μπορεί να αλλάξει το ποσοστό του δημοσίου μέσα σε αυτή την εταιρεία. Κλείνω την παρένθεση. Και την ίδια, και το άλλο θέμα που συζητήσαμε στην αρχή και επίσης αυτές τις μέρες, πρωταγωνιστή στο αντιπολιτευτικό έργο, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, δηλαδή τα fake news για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και την ίδια ώρα, την ίδια εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες, η κυβέρνηση έχει φέρει μία επιπλέον έκπτωση στο diesel. Αυτό το νέο που σας έδωσα μόλις ανοίξαμε τη σύνδεσή μας για την αύξηση του αφορολόγητου στα tips, 7 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία αδειοδοτούνται και προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, τα νέα που έχουμε για την ανεργία, η οποία μειώθηκε ακόμα περισσότερο τον Ιούνιο σε σχέση με τον περσινό, τα νέα που έχουμε για το ρεκόρ 15 ετία στην οικοδομή. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία κάνουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών απέναντι σε μια αντιπολίτευση που το μόνο που κάνει είναι με fake news να αυξάνει την τοξικότητα, γιατί μόνο μέσα στην τοξικότητα μπορεί να υπάρχει πολιτικά.
0: Ακούω για την αντιπολίτευση, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στις αντιδράσεις ήρθε και ο κύριος Σαμαράς με αφορμή δηλώσεις που έκανε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις οικογένειες, όλες τις οικογένειες. Αλλά δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Εδώ μιλάμε και για πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως διαγραμμένος πλέον, αλλά έκανε μια σκληρή δήλωση σχετικά με τις τοποθετήσεις που έκανε η υπουργός η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς ακούγεται

0: αφορά τη σχέση της με την Τουρκία και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα, πράγματι, το δεύτερο πεδίο στο οποίο επιμένει να ασκεί κριτική είναι η ανύπαρκτη woke agenda, γιατί δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, την οποία επιμένει με διάφορες αφορμές να επαναφέρει. Προφανώς, όσον αφορά τη δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου, για όποιον μπορεί να είχε απορίες ή να ερωτηματικά σε σχέση με αυτό που είχε δηλώσει πριν από 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Μάιο είχε γίνει αυτό το, είχε υποθεί αυτό το απόσπασμα που κάποιοι χρησιμοποίησαν. Τώρα, για συγκεκριμένους λόγους που δεν θα μπω να αναλύσω, επελέγει να αξιοποιηθεί τώρα και να γίνει όλη αυτή η κριτική. Η ίδια πάντως βγήκε και απάντησε σε αυτή την κριτική, εξήγησε ότι προφανώς η παραδοσιακή οικογένεια είναι η βάση της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την οποία όλοι υπηρετούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει παραδοσιακή οικογένεια, όπως και η κυρία Μιχαηλίδου έχει παραδοσιακή οικογένεια, και άρα υπηρετούμε αυτό το θεσμό και τον υπηρετούμε κυρίως μέσα από τις πολιτικές μας. Όσο είναι στο Υπουργείο αυτό η κυρία Μιχαηλίδου, έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων από το οικογένεια.gov.gr, που είναι η πλατφόρμα όπου κανείς μπορεί να μπει και να δει όλες τις πολιτικές μας για την οικογένεια, τη στεγαστική πολιτική και τα χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουν επιφέρει αυτές οι πρωτοβουλίες, το ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε βάλει στον πυρήνα της φορολογικής πολιτικής του κράτους την οικογένεια και κυρίως τα παιδιά, μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και ακόμα μεγαλύτερες για κάθε παραπάνω παιδί και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση ακριβώς επειδή βάζουμε στον πυρήνα της πολιτικής μας, και η δημιουργία του Υπουργείου νομίζω ότι το υπογραμμίζει αυτό, την οικογένεια, την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την οποία τιμούμε και υπηρετούμε όλοι. Και προφανώς αυτό το οποίο όμως είπε η κυρία Μιχαηλίδου είναι ότι εκτός από αυτήν την πυρηνική, όπως λέγεται, οικογένεια, την παραδοσιακή οικογένεια, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας σήμερα, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, και χρέος του κάθε υπουργού είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπηρετεί και τις ανάγκες μονογονεϊκών οικογενειών και
1: των υπολείπων οικογενειών, οι οποίες υπάρχουν. Μια κοινωνία οικογενειών, δεν μπορεί να τις πετάξουμε στον Κιάδα.
0: Προφανώς. Εννοείται.
1: Αυτό
0: δεν σημαίνει, βέβαια,
1: κατάλαβα.
0: Αυτό το οποίο πήγε από κάποιον να παρουσιαστεί.
1: Ευχαριστώ κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι ενεργοποιήθηκε το 112 πριν από ένα λεπτό περίπου. Μιλάμε για την περιοχή στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο, στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, να απομακρυνθούν προς Δομβρένα. Σύμφωνα με το 112, επαναλαμβάνω, που εκδόθηκε πριν από 2 λεπτά, αυτά που μας έλεγε πριν από κάποια λεπτά και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στην περιοχή, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι ακούτε και είσαστε στην συγκεκριμένη περιοχή, να ακολουθείτε τις εντολές των υπηρεσιών για να μην έχουμε προβλήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα φτάσουμε και 48. Ωραία. Να θυμίσω αυτό που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Ρωμανός, ότι αυξάνεται με ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός το αφορολόγητο όριο στα tips από τα 300 τον μήνα, για όσους εργάζονται δηλαδή στον τουρισμό, στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, που είναι σήμερα 300 ευρώ και πάει στα 500 για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Και αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη που ο υπολογισμός γίνεται με λιγότερους μήνες, προφανώς το αφορολόγητο αυξάνεται και πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Να το ακούσουμε. Για να το ακούσουμε.
2: Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης 1ου 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο

0: Πρωθυπουργός μέσω TikTok, παρακαλώ πάρα πολύ, έγινε η ανάρτηση αυτή. Μας ενημέρωσε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού πριν από δευτερόλεπτα ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Τώρα, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Χαραλάμπους, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος. Α, έχουμε διαφημίσει πρώτα. Σωστά. Πάμε διαφημίσει και αμέσως μετά θα τα πούμε με τον καλεσμένο μας.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Στου συνδέσμου οργανωτών και κατασκευαστών εκθέσεων Ελλάδος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Έμπορο Βιοτεχνικού Μιλητηρίου Αθηνών, για να μιλήσουμε για την Ότο Αθήνα 2026, κυρίες και κύριοι, που από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία που έχω μπροστά μου, θα είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και έρχεται. Όχι τώρα το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι, αλλά να το προετοιμάσουμε λιγάκι για την φετινή χρονιά. Θα είναι η μεγαλύτερη, λέει, έκθεση, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτοκινήτων στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Κύριε Χαραλάμπους, καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζεται λοιπόν, προετοιμάζεται μια έκθεση η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα. Τι θα περιμένουμε να δούμε?
8: Θα περιμένουμε να δούμε τη μεγαλύτερη πραγματικά έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη, μιας και θα φιλοξενηθούν 51 μάρκες αυτοκινήτων, ένας τεράστιος αριθμός, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα νέα μοντέλα. Θα έχουμε και πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες. Αυτοκίνητα που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είναι παγκοσμίως η πρώτη τους παρουσίαση.
0: Γι' αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και για να παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό, πάει να πει ότι έχει ενδιαφέρον το ελληνικό κοινό για τις εταιρείες αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς επενδύουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά. Είναι μια αγορά σε μεγάλη ανάπτυξη. Έχει βέβαια τεράστια περιθώρια. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο στόλος των μεγάλης ηλικίας αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για περίπου τα αυτοκίνητα πάνω από 15 ήδη είναι 3,5 με 4 εκατομμύρια που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
0: Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός από μόνο του δίνει ένα δικαίωμα για αισιοδοξία όσον αφορά την αγορά αυτοκινήτου.
8: Έτσι ακριβώς. Και να τονίσω, κύριε Ψάλτη, ότι η ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων δεν είναι θέμα πολυτέλειας, είναι καθαρά θέμα ασφάλειας. Κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε το αναφέρουμε. Γιατί κάθε νέο αυτοκίνητο αντικαθιστά ένα παλιό που προσφέρει πολύ περισσότερη άνεση και χαμηλότερη κατανάλωση, προσφέρει καλύτερα φρένα, συστήματα υποβοήθησης. Είναι ένα πολύ ασφαλές αυτοκίνητο. Και σαφώς δεν είναι ρηπογόνο. Οπότε, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Μετροπόλιταν θα γίνει μια έκθεση η οποία θα είναι εντυπωσιακή και οι επισκέπτες θα έχουν και τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα αυτοκίνητα τα οποία σκέφτονται να αγοράσουν.
0: Κύριε Χαραλάμπους, βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έρχεται πολύ επιθετικά. Έρχεται. Είναι πολύ επιθετική η Κίνα στην ιστορία αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε και πολλές αντιπροσωπείες κινέζικων οχημάτων νέας τεχνολογίας.
8: Να σας πω ότι στην δική μας αγορά, στην Έξιστα, έχουμε 19 κινέζικα μπραντς. Μεγάλος ο αριθμός. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, ακόμη και στην ίδια την Κίνα. Βεβαίως, δεν ξέρω στο τέλος πόσες εταιρείες
0: θα μείνουν.
8: Θα μείνουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε.
8: Μια πρόβλεψή μου είναι γύρω στις 6-7 εταιρείες ότι θα μείνουν στο τέλος.
0: Μάλιστα.
8: Έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Μπορώ να πω ότι έχουν αποκριθεί σωστά οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Στο να αντιμετωπίσουν, εννοείται, το κύμα που έχει έρθει από την Κίνα, ε.
8: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χαραλάμπου. Στην καλημέρα μου.
8: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Σήμερα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε και τα αυτοκίνητα. Βεβαίως θα μου πείτε και που θα μπουν όλα τα αυτοκίνητα, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά ακούσατε έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου το οποίο είναι παλιό. Βεβαίως θέλει και ένα. Πώς το λένε. Χρηματικό ποσό να δώσει κάποιος. Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλα μικρά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Μετά τις 10 ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος θα αναλάβει να σας κάνει παρέα για 2 ώρες εδώ στον Sky 100,3. Να σας θυμίσω ότι και αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα κάνουμε παρέα αμέσως μετά τον κύριο Γιαννίρη. Ο κύριος Γιαννίρης θα τελειώσει στις 7, εμείς θα ξεκινήσουμε στις 7 και θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 αύριο, που είναι η πρώτη μέρα του νέου μήνα, του Αυγούστου για το 2026. Καλημέρα σας.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά, αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
14: Η ώρα είναι 10.
2: Sky 89,4.
15: Στις 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασκαλίδη. Σε εξέλιξη είναι από τις 9 το πρωί φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στην ξηρονομή Βιωτίας. Εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους. Όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Άγιος Βασίλης να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, ένα μέσα στην ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο, που και η δασική έκταση. Πρόσθεσε ότι δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό όμως αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα 2 μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μονιπρέβελες και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθυμνού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 200 ευρώ το μήνα από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η του 2026 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φωτεινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να το επιδοθεί διαμαρτυρία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τη πέμπτη δόση του ένφια. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Μπάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμεινε ο νέο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Λήψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρησε τη φανέλα του Ιστορικού Συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπαλα.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Τι!
18: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
19: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις Βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λος τα μάτια μου τα δυο που είχα μέρες να τα δω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μην τα κόβεις αυτά, μην τα ακούω, το καλή δύναμη ήθελα. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 31 ο Ιούλιος, το σωτήριο έτος 2026 Διανύουμε, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, γιορτάζει ο Ιωσήφ, η Φρυδερίκη, ο Φρυδερίκος. Άμα δείτε το Φρυδερίκο στον δρόμο, γιορτάζει σήμερα. Και είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων και καλά δηλαδή.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Α, είμαστε, είμαστε. Γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε. Τελευταία εκπομπή είναι. Θα απαλλαγώ από εσάς όλους εδώ μέσα. Και εσείς βεβαίως από τη φάτσα μου. Βεβαίως, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Εμείς θα είμαστε πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11, ας πούμε, μαζί σας. Και θα σας κάνουμε το κεφάλι για μία ακόμη και τελευταία φορά. Καζάνι. Και αυτό είναι δέσμευση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα είναι ο νεαρός Φέρελπης νέος. Έχει και πρίκα για τα κορίτσια, λέω. Γιάννης Στεφανόπουλος. Το αίμα του οποίου θα το πιω αν μου δοθεί ευκαιρία.
4: Καθότι σας ευχαριστώ! Ο γέρο... Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
0: Αγιά σου. Καθότι, έτσι, να σέβεσαι τους μεγαλύτερους. Καθότι ο γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης βρίσκεται σε διατεταγμένη απόρριτη αποστολή σε χώρα των Βαλκανίων. Διαβαίνει σύνορα αυτή την ώρα. Ναι, μας ακούει από το ίντερνετ. Μπορείτε να ζητήσετε πολιτικό άσυλο εκεί, άμα θέλετε. Είναι καλή χώρα εκεί. Δημοκρατία άπλετη. Στο μικρόφωνο Εύδρος Γέρον Απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκουμουνιστές, το μικρό Περισσό. Καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα μέσα στη ζέστη την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη των Πατρών, το ραδιοταξί 18300-261-0205-205 ακούει. 18300 πενταψήφιο βεβαίως ακούει, ακούει και βλέπει την εφαρμογή όμως σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλους της Αγίας των Πατρών Πόλεως, καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300, καλά δρομολόγια σε όλους, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Χθες μια εξάχρονη μικρή μπροστά στα μάτια της μάνας της παρασύρθηκε από μηχανή εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί που είναι το Λίτλ. Έσπευσε ο κόσμος, πήγε το ασθενοφόρο, πήγε στο Καραμανδάνιο το παιδάκι. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η τροχέα διερευνά το ατύχημα, το νου σας. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει αναβάτες. Εβίας 250 βάζουμε καύσιμο, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Καύσιμο όλοι βάζουμε εκεί, δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ταξιτζής. Εγγύηση ανώτερης ποιότητας, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Έχει καβατζάρει τα 2,10 η βενζίνη, δεν ξέρω αν το βλέπει κανένα στην κυβέρνηση ή όλοι ασχολούνται με την κυρία Δόμνα, θα τα πούμε παρακάτω. Αντλία ελεγμένη, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη μας, διότι προστατεύουν και τη δική τους. Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
5: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Λοιπόν, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είναι γνωστή ότι ανοίγει το στόμα της και δεν προσέχει τι λέει. Κυρία μου, κυρία Υπουργέ, αν νομίζετε ότι η ελληνική οικογένεια όπως πρέπει να είναι θα διαλυθεί επειδή εσείς έχετε τη woke ατζέντα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πλανάστε πλάνη νυχτράν και θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να σας τραβήξει και τα δύο αυτιά σήμερα. Βεβαίως σπεύσατε κατόπιν να τα μαζέψετε και αντί να ασχοληθείτε με το πώς θα βοηθήσετε τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν και δύο και τρία παιδιά, αντί το πρώτο θέμα σε αυτή τη συζήτηση που είχατε εκεί να είναι η οικογένεια η ελληνική που είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας ακόμα, προς απογοήτευσή σας βεβαίως, αρχίσατε να λέτε για συμπερίληψη και ότι η οικογένεια αυτή που σήμερα ζούμε, που μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, που τα κάνουν τα δικά μας παιδιά, τη δική τους οικογένεια, δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Μωρέ, τι μας λες? Μωρέ, τι μας λες? Θα ήθελες, βεβαίως θα υπάρχει, εσύ δεν θα υπάρχεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή φαίνεται ότι δεν κατάλαβε τι λέει και το έχει ξανακάνει, και με τα ιδρύματα, το έχει ξανακάνει και με το χαμογελό του παιδιού, γενικώς κάνει τέτοια, ανοίγει το στόμα της και δεν ξεφουρνίζει πράγματα τα οποία μπορεί να τα πιστεύει βεβαίως και γι' αυτό τα λέει η γυναίκα, αλλά δυστυχώς προκαλούν συζητήσεις έντονες και κατακραυγή όπως αυτό. Εσείς θα πάτε στο Ρίο, θα πάτε στις τέσσερις εποχές, θα δοκιμάσετε το φαγητό αν δεν το έχετε κάνει. Θα δείτε ότι είναι μια ήσυχη περιοχή εκεί τώρα το καλοκαίρι, δροσερός ο εξωτερικός χώρος στις τέσσερις εποχές. Γευστικές δημιουργίες και αγνά φρέσκα υλικά μαγειρεμένα με μεράκι στο τραπέζι σας. Βεβαίως φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο είναι Somerset 65-261-0-910-950 το τηλέφωνο για να κλείσετε το τραπέζι εκεί.
6: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Προσπάθησε να τα μαζέψει η κυρία Δόμνα, της τραβήξανε τα αυτιά. Δεν έχει μεγάλη επιτυχία και το μάζεμα. Μα προσπάθησε η γυναίκα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο στην κυρία Μιχαηλίδου και στο παρελθόν, δυστυχώς. Βεβαίως, πυρηνική οικογένεια, να εξηγήσω ότι είναι η οικογένεια η τυπική. Έτσι λέγεται στην επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιεί η κυρία Δόμνα, ο παδός της woke ατζέντα, φοβερός. Πυρηνική οικογένεια είναι ο πατέρας, η μάνα και τα δύο παιδιά. Άμα έχει και παππού και γιαγιά μέσα το σπίτι, είναι εκτεταμένη η οικογένεια. Για να τα ξέρουμε και τι λέμε. Πάντως κάποιος να τη μαζέψει, γιατί όταν ανοίγει το στόμα της πέφτουνε σοφάδες. Στην Κάρνα θα πάτε για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
7: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
8: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Είναι τενεκές, πείτε του. Διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
8: Τενεκές. Ο πρώην πρωθυπουργός.
7: Η αξιωματική αντιπολίτευση. Ξεγάνωτος.
0: Το boosting να προσέχει. Boosting. Το boosting να προσέχει. Το boost. Το μπούστι. Γιατί μας μπερδεύετε, κυρία μου, μας μπερδεύετε. Ο Οπτικά Καραμούζης, μην μπερδεύεστε, εκεί θα βρείτε τα γυαλιά που πρέπει για τα μάτια σας, για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις περιόδεις ακτινοβολίας του ήλιου, από την περιόδια ακτινοβολία. Εκεί θα βρείτε τους σωστούς φακούς, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Gare Light, τα αυθεντικά, απίστευτα σχέδια σε εξαιρετικές τιμές, έχουμε και εκτός τώρα. Με Ζώνος 92 στην Πάτρα, για τα μάτια σας μόνο ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένει.
9: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά λοιπόν στην Κάτω Αχαΐα. Από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα, όχι στην Κάτω Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, στο Φλόκα συγκεκριμένα, να είμαστε και πιο ακριβείς, στην περιοχή του Φλόκα. 4 ώρα το πρωί υποτίθεται ότι ξεκίνησε, 4 και 10. Τώρα ποιος ξέρει, τότε την πήρανε χαμπάρι. Κοντά στο χωριό, με το πρώτο φως της ημέρας στις 6.30 το πρωί περίπου έφτασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα, τα οποία ξεκίνησαν άμεσα τις ρήψεις νερού και ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Η φωτιά ξεκίνησε στην κοινότητα Φλόκα, κοντά στην κοινότητα Φλόκα, και απειλήθηκε άμεσα το χωριό. Η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη εάν είχε ξεκινήσει, λένε οι γνωρίζοντες εκεί την περιοχή, κάνα δύο ώρες νωρίτερα.

Λοιπόν, έχουν ληφθεί, λέει, προληπτικά μέτρα για την προστασία του Χιτά, εκεί που φτιάχνεται, αλλά και της γειτονικής έκτασης, εκεί που φτιάχνεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την περιοχή, να δούμε πώς είναι η κατάσταση κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή, να δούμε τι γίνεται τώρα, απάνω στην πυρόσβεση είναι όλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω των ανέμων και υπάρχει και σήμα από το 112 να εκενωθεί σε περίπτωση ανάγκης του Χλώκα προς Άρλα. Μάλιστα. Και έλεγα φέτος δεν θα έχουμε μια φωτιά που να μας ταλαιπωρήσει με τόσους βοριάδες. Εν τω μεταξύ οι βοριάδες πάνε μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα. Είμαστε στο κόκκινο, είμαστε σε συναγερμό μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Ζημιές σε δύο κατοικίες και ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο του Χλώκα.

Φωτιά έχουμε και στην Αιτωλά Καρναλία. Μάχη πυροσβεστών με τις φλόγες στο Αρχοντοχώρι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά αυτή. Είναι εκτεταμένη στην κοινότητα Αρχοντοχωρίου. Επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για την οριοθέτηση και την κατάσβεσή της. Πολλά πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής στην αμφιλοχία προσπαθούν και εκεί να δουν μην τους φύγει. Οι βοριάδες είναι θάνατος. Αυτή είναι η ουσία.

Λοιπόν, εντωμεταξύ αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η μαζική έξοδος από τους αδιούχους. Είναι το μεγάλο κύμα των αδιούχων. Φυσικά όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με καράβι θα ταλαιπωρηθούν εξαιτίας του απαγορευτικού του απόπου. Έτσι.

0: Σήμερα είπαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Θα έχουμε διαφορετικό θέμα μετά τις και μισή. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Ένα φετίχ, θα ασχοληθούμε με ένα φετίχ. Κυρίως ένα ανδρικό φετίχ, το οποίο πολλοί ονειρεύονται, πολλοί άντρες ονειρεύονται. Είναι και αρέσει και πολύ και στις γυναίκες και στις κυρίες. Αλλά πρώτα θα πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε πώς ξυπνήσαμε από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Η Ελευθερίου Βενιζέλου, από Αγίου Ιωάννου Μπράτσικα προς τα έξω, υπάρχουν δυσκολίες κίνησης, γίνονται έργα. Εθνική Οδό από Αρέθα προς τα έξω, και εκεί λιγάκι προσοχή, γίνονται εργασίες. Διπλοπαρκαρισμένα στην Κανακάρη αρκετά, όπως και στην Κορίνθου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όπως και στη Γούναρη, όπως αναφέρουμε καθημερινά, από Ψηλαλόνια προς Αγίου Ανδρέου και στο ρεύμα Νόδου και Καθόδου. Κίνηση υπάρχει από το πρωί και στην πλατεία Τα Μπάχανα, στο ύψος για την είσοδο της μίνι περιμετρικής. Η Αγίου Ανδρέου έχει μικρές δυσκολίες, η όφθονος είναι σχετικά καλή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτά
0: μάλιστα
1: έχω να σας αναφέρω, δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα.
0: Έργα παντού, έργα και διπλοπαρκαρισμένα, δηλαδή αυτό είναι το μέγα θέμα. Κυρίως τα διπλοπαρκαρισμένα, που δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ελιγμού πουθενά, άμα πέσουμε σε αυτή
1: έτσι
0: την κατάσταση.
1: Και μπουκώνει, να το πούμε κάποιο τρόπο, η πόλη, οι δρόμοι δεν έχουν να κινηθούν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βάρδια. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί εμείς σήμερα εδώ κάπου θα κλείσουμε την εκπομπή, θα τελειώσουμε, θα δώσουμε ραντεβού από το Σεπτέμβριο πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για όλη
1: και
0: την εξυπηρέτηση, για την ενημέρωση που μας είχατε δώσει, μας δίνατε κάθε μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε και καλό καλοκαίρι από εμάς. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, όπως είπατε και εσείς λοιπόν.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα
1: πολύ,
0: σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χαλαρά σήμερα, τελευταία μέρα. Χαλαρά.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμπολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό στα καθήκοντα του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόσμο υποκρισίες.

0: Λοιπόν, είπα ότι σήμερα στη τελευταία εκπομπή θα κάνω ένα θέμα που εμένα με εξιτάρει, το γουστάρω πολύ. Είναι ένα φετίχ αντρικό. Είναι για πολλούς άντρες όνειρο η απόκτηση μιας Harley Davidson. Όνειρο. Και ποιος δεν έχει γυρίσει το κεφάλι του όταν περνάει με τη μηχανή? Ο Χαρλεάς με το χαρακτηριστικό θόρυβο. Λοιπόν, θα κάνω μια κουβέντα εφόλης της ύλης πάνω στη Harley και γενικά στην κλασική μοτοσυκλέτα, διότι δεν είναι μόνο η Harley, είναι η Indian, είναι η Triumph και άλλες μοτοσυκλέτες. Κυκλοφορούν και στην Πάτρα, αρκετές στην Πάτρα, που θα μπορούσαν να είναι, θα τολμήσω να πω, ένα πολιτιστικό προϊόν. Αλλά η πόλη αυτή, η σκέψη της είναι στήρα, το έχει αποδείξει. Βασίλης Πράπας, ο φίλος μου, στο τηλέφωνο. Βασίλη, καλημέρα.
1: Κύριε Ξαλάλατε, καλημέρα. Φίλε μου Νίκο, πολύ πολύ καλημέρα.
0: Σου είχα πει ότι κάποια στιγμή, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για διάφορα πράγματα πάνω στη Harley, κάποια στιγμή θα τα πούμε και δημόσια, γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι όνειρο. Είναι φετίχ αντρικό. Μπορώ να σου πω ότι και πολλές γυναίκες είναι εκείνες που τους αρέσει πάρα πολύ η μηχανή. Επαναλαμβάνω, ποιος δεν έχει γυρίσει το κεφάλι του για να ακούσει, όταν ακούσει το θόρυβο μιας Harley που περνάει.
1: Όπως λέγαμε πούμε... και πρόσφατα, με συγχωρείς για τη διακοπή, για την παρένθεση. Όπως λέγαμε και πρόσφατα, δεν είναι άπιαστο όνειρο. Γιατί έχει παρεξηγηθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι της ιδιαίτερος ακριβό για να το μην μπορέσεις να κουμπίσεις. Και βέβαια η κλασική μοτοσυκλέτα, αυτά που είπε, η Triumph, η Royal Enfield, ακόμα και η Vespa μας. Η Vespa μας, που έτσι ξεκινήσαμε.
0: Η Vespa, η παλιά, η κλασική. Μιλάμε για κλασικές μηχανές και όχι για τα καινούργια μοντέλα, έτσι. Μην το συζητήσουμε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ένα, Νίκο, και θα το μοιραστώ μαζί σου γρήγορα τώρα. Ένα καινούριο που πήρα, το έδωσα σε 2 μήνες. Δεν το ήθελα καθόλου.
0: θυμάμαι, ναι. Δεν είπα. Λοιπόν, Harley Davidson από το 1903 στο μικρό υπόστεγο στο Milwaukee του Wisconsin. Ο Harley εκεί, William Harley, μαζί με τα αδέρφια του έβαλαν ένα μικρό κινητήρα σε ένα ποδήλατο.
1: Και
0: δημιουργήθηκε ο θρύλος, έτσι, το σύμβολο της ελευθερίας, έτσι.
1: Έτσι έγινε, έτσι πράγματι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ιστορία της Harley Davidson. Έχει να κάνει και με όλα τα κλαμπ που στήθηκαν πάνω στην Harley Davidson. Όλα τα, ξέρεις, αυτά τα MC, εμείς τα λέμε MC, αλλά είναι όλα τα κλαμπ, είναι σχολές ανθρώπων, μεγάλες σχολές ανθρώπων που έχουν στοιχηθεί γύρω από αυτό. Χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι. Και πρόσφατα που έγινε αυτό το... Πώς να το πω αυτό, συνετάχθηκαν στην Ηγουμενίτσα. Θα μπορούσα να ήταν στην Πάτρα, ρε γαμώτο, όπως ήταν το 10. Είναι απλά πράγματα. Μερικές φορές διώχνουμε από την πόλη μας δράσεις οι οποίες απλά φέρνουν χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, υπάρχει, θέλω να ξεκινήσουμε από τα στραβά. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει το φετίχ, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει η προσδοκία να αγοράσει κάποιος, να μπορέσει να αποκτήσει μια Harley. Υπάρχει και το αντίθετο. Έχει συνδυαστεί με διάφορα πράγματα, ιδίως στην Αμερική, η Harley. Και το λέω αυτό διότι η Γουμενίτσα δέχτηκε και έναν πόλεμο όταν μαζεύτηκαν εκεί τόσες χιλιάδες κόσμου που έφεραν την Γουμενίτσα στο παγκόσμιο επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, αναφορικά με την Οικουμενίτσα, είναι ένα ιδιαίτερο κλαμπ, το οποίο είναι υποτιθέμενα μπαϊκεράδες δύσκολοι, οι Hells Angels, αλλά το αναφέρω γιατί δεν είναι γνώριμο, αλλά μιλάγανε, είδες οι ταξιτζίδες που είπανε, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι καθηγητή, είναι γιατροί, είναι ευγενέστατοι.
0: Είναι τρόπο ζωής η Harley, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση του καθενός. Βεβαίως, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίου, αξιόλογοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν τη Harley και τον τρόπο
1: Νίκο, που μου αναφέρθηκα πιο συγκεκριμένα τώρα στο κομμάτι, επειδή ήταν η συγκέντρωση το 6.000-7.000 δωματί στην Οικουμενίτσα, το λόπο, το λένε εκεί στον Τρέπανο που είναι, και πήγανε, ήταν ευγενέστατοι με όλους, δεν πήραξαν κανέναν. Τώρα παραβατισμός υπάρχει παντού, ρε αδερφέ.
0: Γιατί βεβαίως.
1: Παραβατισμός υπάρχει και στο δίπλα μου, εδώ. Κοιτάξω τώρα, εδώ στην πλατεία Γεωργίου είναι παραβατισμός υπάρχει.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η Harley είναι κρίμα να χαρακτηριστεί αυτή η μηχανή να δεθεί με την παρανομία. Δεν είναι οι παράνομοι όλοι με τη Harley και ούτε όλοι οι Harley είναι. Έτσι,
1: ανάθεμα,
0: δεν το σύστημα.
1: Προς Θεού.
0: Τώρα πάμε στα καλά, κοίταξε να δεις.
1: Πάμε στο υπόλοιπο, ναι.
0: Η Harley, να σου πω, όταν καβαλάς τη Harley και πηγαίνεις, είσαι στα φανάρια και ακούς το ρελαντί, το θόρυβο, ακούνε. Τι αντιδράσεις έχεις από τους γύρω σου, από αυτούς που είναι στα αυτοκίνητα αλλά και από αυτούς που είναι σε άλλες μηχανές?
1: Θα σου πω με περισσή ειλικρίνεια, όταν γυρίζεις το κεφάλι σου, εντάξει, όταν έχεις αρχίσει το συνηθίζεις αυτό και το κάνεις χρόνια, δεν έχεις εσύ συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αλλά όταν είσαι στο φανάρι, γυρνάνε βεβαίως τα κεφάλια και κοιτάζουν το μηχανάκι, το θόρυβο περισσότερο, αυτό το πράγμα που κάνει, αλλά εσύ σαν χαρλιάς, επίσημος κανονικός, όρης παραβατισμό βεβαίως, κλασικός χαρλιάς, κάνεις το κεφαλάκι σου και χαιρετάς εξίσου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ανταποδίδεις.
1: Σαφώς. Μόνιμα. Μου έχει συμβεί εμένα, προσωπικά, εμένα. Ένα μηχανάκι μου έχει συμβεί να είμαι στο φανάρι, εδώ στην Κορίνθου και Ερμού, και όπως ξεκινάω, πατάω γκαζιά και πίσω μου δεν έχω δει τους καθρέφτες μου. Και είναι δύο αστυνομικοί και με πλαισιώνουν δύο μηχανές Δίας. Και απολάμβαναν, αλλά φόραγα και το κράνος μου, φόραγα την
0: πάτα. Καλά, εννοείται όλο τον εξοπλισμό. Απολάμβαναν οι αστυνομικοί Δίας.
1: Απολάμβαναν οι αστυνομικοί και μου το είπαν, όχι μου το είπαν κιόλας. Ακουκλή, γιατί τους έχουν κάτι χρέπια που έχουν στους αστυνομικούς.
0: Ναι,
1: άνθρωποι. Ναι. Και απολάμβαναν, Νίκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σέβονται. Ξέρουν ότι σεβόμαστε εμείς. Δηλαδή στον δρόμο σεβόμαστε εμείς. Όχι σεβόμαστε, σεβόμαστε τα μάλα. Και απολάμβαναν οι άνθρωποι και μου το είπανε μετά. Τι είναι το πράγμα αυτό, ρε. Ένα Harley.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Harley Davidson, αδερφέ μου. Και το λέω με πλήρη σεβασμό. Είναι Harley Davidson.
0: Τώρα βέβαια, να σου πω ρε Βασίλη κάτι, όλος ο κόσμος, εντάξει, ναι, όσοι τους αρέσει το παλιό, όσοι είναι εραστές του κλασικού και είναι, απ' την άλλη ακούω, έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές, τώρα πήρες Harley, μάλιστα, τώρα τι πήρες εκεί πέρα, τώρα εδώ πέρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει, εδώ ο Ιαπωνέζος, η τάδε μάρκα, το τάδε κινητήρας, αυτό και είναι το άλλο, με ένα σωρό και τόσα λεφτά και τα λοιπά. Τι λέμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, Νίκο, πολύ ωραία πάσα αυτή. Δεν χαλάει, χαλάει. Όπως χαλάει και το GS, το BMW που το παίρνει 27-28 χιλιάρια και το παρατάς κατευθείαν στην αντιπροσωπεία. Όλα χαλάνε. Όμως η Harley είναι ζωή. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ροκ, βασικά. Είναι ροκ, γιατί είσαι κοντά στη ροκ μουσική, είσαι κοντά στο metal, metal music που ακούνε κάποιοι. Δεν είμαι εγώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά τέλος πάντων συνάδει. Και είναι εργοτέχνης. Τώρα, ότι δεν πάει γρήγορα και απλά στον δρόμο θα μας βρεις κάπου με καθαβίδια, ναι, εντάξει.
0: Έχει συμβεί. Γι' αυτό και. Όχι, να τα πούμε. Γι' αυτό και όταν ταξιδεύει η παρέα με τη Harley, έχει έναν ιδιαίτερο σχηματισμό στο δρόμο. Ο οποίος έχει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή να προσέχει, μην κάποιος χρειαστεί βοήθεια. Ποιος είναι ο σχηματισμός, Βασίλη?
1: Είναι αριστερά-δεξιά. Πηγαίνεις, μπαίνει μπροστά ο road captain που είναι στο κέντρο και μετά αρχίζεις ένα-δύο αριστερά-δεξιά. Να μην είναι στην ίδια αυτιά. Γιατί κάποιος θα ξεμείνει. Μας έχει συμβεί και βασανίστηκαν.
0: Και στο τέλος υπάρχει και ουρά στο τέλος, έτσι, ο τελευταίος.
1: Και υπάρχει και ο, πάντα η σκούπα λέγεται. Πάντα υπάρχει δύο σκούπες, ένας τελευταίος και ένας προτελευταίος. Γιατί άμα ο τελευταίος χρειαστεί, άμα κάποιος ξεμείνει, ο τελευταίος θα πάει να μαζέψει αυτόν που έχει ξεμείνει. Άρα ο προτελευταίος θα γίνει σκούπα για την υπόλοιπη ομάδα.
0: Άρα υπάρχει τάξη, υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός στη βόλτα, στο ταξίδι με τη Σκάρλεϊ. Δεν πάμε έτσι χήμα, πάμε παιδιά, ξεκινάμε, θα τα πούμε στα διόδια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι.
1: Πάντα, αδερφούλη, πάντα.
0: Πάντα. Τώρα, ένα λεπτό. Τι ταχύτητα είναι αυτή η οποία συνάδει για ένα ταξίδι? Ας πούμε, θέλεις να κάνεις ένα γύρο στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν θέλω για το εξωτερικό, και στο εξωτερικό βεβαίως, αλλά θέλεις να κάνεις. Ποια είναι η ταχύτητα? Βλέπουμε στις.
1: Πρώτα θα αναφερθώ στο εξωτερικό. Δηλαδή στην Τουρκία ήταν ταχύτητα, επειδή μπήκαν οι Τούρκοι μπροστά, ήρθαν να μας πήραν από τους κήπους, από τον Εύρο. Ήταν γρήγορο ταξίδι. Δηλαδή 140. Εδώ στην Ελλάδα είναι 100. Βαριά 100.
0: Βαριά 100. Μάλιστα.
1: Βαριά 100.
0: Τώρα υπάρχει συνεργασία με τα κλαμπ στις χώρες. Δηλαδή μου είπες για την Τουρκία. Πού σας παραλάβανε? Σας παραλάβανε στους κήπους στον Εύρο?
1: Ήρθανε στους κήπους στον Εύρο.
0: Κουστοδία ολόκληρη κανονικά?
1: Ναι. Ήρθαν οι Τούρκοι, μας παρέλαβαν και μας πήγανε στην Κωνσταντινούπολη. Μπήκανε μπροστά. Αυτοί ξέρανε από πηγή, εμεί δεν ξέραμε τώρα. Και εντάξει, τα βάζει τα GPS σου, αλλά αφού είχε του ανθρώπου, δεν χρειάστηκε καν. Και μα πήγανε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Ευγενέστατη, καταπληκτική.
0: Ευγενέστατη, καταπληκτική. Ποια είναι η χώρα εκείνη που έχει του περισσότερου χαρλεάδε?
1: Νομίζω Γερμανία.
0: Α, η Γερμανία είναι η πρώτη. Η πρώτη στις πωλήσεις χάρλε είναι η Γερμανία.
1: Νομίζω Γερμανία. Αναφορικά την Ευρώπη πάντα. Έτσι δεν μιλάω για
0: Γερμανία. Για Ευρώπη μιλάμε, ναι. Οι Τούρκοι έχουν ισχυρή παρουσία χαρλεάδων.
1: Μεγάλο κλαμπ. Τεράστια κλαμπ, ναι. Πολύ μεγάλα.
0: Πολύ μεγάλα κλαμπ, έτσι.
1: Το οποίο είναι, βέβαια δεν είναι MC, είναι Harley Owners Group, το HOG που λέμε εμείς. Harley Owners Group, που έχουν λεφτά οι άνθρωποι, κάνουν πράξεις, κάνουν πράγματα, κάνουν θέματα, πολλά. Και δεν έχει, εδώ, ας πούμε, να καταλάβεις εδώ η Ελλάδα όλη έχει μία αντιπροσωπεία στην Αθήνα.
0: Ναι. Δηλαδή ένας, εσύ άμα θέλει, όποιος έχει χάλει στην Πάτρα, δηλαδή πρέπει να πάμε στην Αθήνα.
1: Αθήνα θα πας, τι θα κάνεις. Αντιπροσωπεία στην Αθήνα, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Και πώς θα πας, τη στέλνεις, μισό λεπτό να τα πούμε αυτά, τη στέλνεις, τη στέλνεις τη μηχανή, δεν την καβαλάς και πας. Την καβαλάς και πας, γιατί όχι, αλλά...
1: άμα δουλεύει πας, εντάξει, δουλεύει, αν δεν έχει πάθει ζημιά μεγάλη, ναι, αλλιώς τη στέλνεις,
0: Μία αντιπροσωπεία σε όλη τη χώρα δηλαδή.
1: Σε όλη τη χώρα, τη δική μας εδώ την Ελλάδα, υπάρχει μία αντιπροσωπεία. Στην Κωνσταντινούπολη μόνο στην Κωνσταντινούπολη, όχι σε όλη την Τουρκία. Μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Έχει δύο.
0: Μάλιστα. Αλλά... Και τα κλαμπ που φτιάχνονται, συγκεντρώνονται γύρω από κάθε μία από αυτές τις αντιπροσωπείες ή είναι ανεξάρτητα? Είναι δεμένα τα καταστήματα αυτά, οι αντιπροσωπείες με τα κλαμπ?
1: Υπάρχει μια σχετική σχέση, εντάξει, γιατί δεν πάει κόντρα ένα στον άλλον, επειδή για χάρη δεν μιλάμε. Αλλά αυτό που έθιξα προηγουμένως είναι Harley Owners Group. Δηλαδή, να έχεις ότι έχω Harley. Τώρα, άμα μπλέξει με MC και με club, το οποίο είναι, έχει και παραβατισμό μέσα του, ή έχει παραβατισμό, εντάξει, μπορεί, δεν είναι. Έχω μια γριάδα, ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση αυτοί δεν είναι, έχουν σχέση με την αντιπροσωπεία, αλλά παραμένει όμως μια φιλικότητα.
0: Ναι.
1: Να το πω.
0: Αυτό. Από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών, βάλτες μου σημεία κατάταξη. Μου είπες πρώτη είναι η Γερμανία και λόγω των πωλήσεων.
1: Θεωρώ ότι είναι η Γερμανία πρώτη, ναι.
0: Ναι, η πρώτη. Μετά. Και να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή, για να
1: καταλάβουμε. Θα ανέβεις βόρεια. Θα πας Φιλανδία, Σουηδία. Όλοι οι βόρειοι είναι χαρδιάδες.

0: Τελευταία.
1: Δεν θα σου πω τώρα για Αλβανίες, Βουλγαρίες και. Η Βουλγαρία, εξαιρετική παρουσία. Η Βουλγαρία, εξαιρετική παρουσία και πάρα πολύ μεγάλη δυνατή αντιπροσωπεία. Πολλά μηχανάκια έχουν έρθει στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Πολλά μηχανάκια.
0: Ναι. Όταν πηγαίνετε στα χωριά στη χώρα μας και κάνετε ένα tour στα χωριά, πώς σας αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι?
1: Λίγο, είναι λίγο ευαίσθητο αυτό, γιατί θα άκουσε. Όταν έχεις κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει, το κεφάλι του δηλαδή έχει κατητής μέσα και πατάει γκαζιές, επειδή κάνει θόρυβο, τι κάνει? Έχουν διώξει και κόσμο. Κάποια στιγμή πήγαν ένα παιδί, δεν είχα πάει εγώ, είχαν πάει απέναντι στο Γαλαξίδι και τους έδιωξε το μαγαζί.
0: Γιατί
1: πήγαιναν με γκαζιές και λέει, εδώ ήρθαν οι άνθρωποι να φάνε, ήρθαν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν και εσείς βαράτε γκαζιές.
0: Και γιατί το κάνανε αυτό έτσι, χωρίς αιτία? Γιατί το κάνανε αυτό? Δεν το καταλαβαίνανε ότι αυτό ενοχλεί?
1: Για να τραβήξει τα κεφάλια, μωρέ Νίκο μου.
0: Για να γυρίσουν τα κεφάλια. Για να τραβήξει τα κεφάλια. Με τα κεφάλια που γύρισαν, μάλιστα.
1: Ναι, μωρέ Νίκο μου, αυτό είναι. Απλά είναι επειδή είναι καινούργοι στο χώρο. Οι περισσότεροι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα είναι καινούργοι στο χώρο. Και τι κάνει γκαζιές. Όχι, δεν θα κάνει γκαζιές.
0: Όταν λες καινούργοι, Βασίλη, δεν εννοείς μικρή σε ηλικία. Καινούργοι στο. Έτσι, δηλαδή έφτασε η ώρα να πάρει μια Harley και την πήρε. Και είναι καινούργιος και είναι 60 χρονών. Και 60 Μπράβο. Χρονών μπορεί να κάνει, να πούμε, αυτή τη δουλειά.
1: Οι περισσότεροι είναι μεγάλοι. Οι περισσότεροι είναι αυτή τη ηλικία. Και πιθανά μεγαλύτεροι ακόμα. Απλά είναι καινούργοι στον χώρο. Και δεν πηγαίνει τώρα. Ενοχλεί και εμένα. Δηλαδή θα πάω δίπλα με το μηχανάκι και θα το. Κόψε. Stop. Ναι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Γιατί να είσαι στην Πάτρα, Νίκο μου. Εντάξει, που είμαι ζώνος, τώρα γίνει πεζοτρομήθηκε. Αλλά όπως είμαστε. Οπότε έρχονται να δω. Το μηχανάκι σταματάει. Κάθεται. Τελείως. Τι γκαζιές και κόλπα είναι αυτά, ρε. Τι είμαστε
0: κάνετε,
1: τώρα.
0: Υπάρχουν χαρλεάδες που κάνουν σουζές.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να γίνει. Σιγά-σιγά. Μπορεί να γίνει με αυτό το πολύ βαρύ. Πόσα κιλά είναι η Harley συνήθως?
1: Ανάλογα το μηχανάκι, αλλά το δικό μου είναι 405.
0: Με 400 κιλά μηχανή μπορεί κάποιος να κάνει σούζα?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις δει εσύ σούζα με Harley?
1: Σαφώς.
0: Ποιος ήταν αυτός? Τα στοιχεία του.
1: Εντάξει, τα πειράζουν λίγο. Πειράζουν λίγο το λάστιχο πίσω και την ανάρτηση. Κάνουν κάτι όλοι εκεί. Σηκώνεται μετά. Δεν είναι τίποτα. Έχει πολύ μεγάλη ροπή το μηχανάκι.
0: Έχει ροπή. Δεν έχει ταχύτητα, αλλά έχει ροπή. Ναι.
1: Έχει ροπή. Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Δεν υπάρχει, δεν έχει ταχύτητα. Πάει 200 χιλιόμετρα.
0: Άντε.
1: Δεν είναι ταχύτητα τα 200 χιλιόμετρα.
0: Βεβαίως είναι, τι λες τώρα.
1: Τι είναι τρελά αυτό πέτα. Άλλο που είναι το συνηθισμένο easy road, easy drive, easy way. Εντάξει, το δικό μας το είναι σαν στεγανό μεταξύ χαρδιάδων. Αλλά δεν είναι ότι πάει 200, άμα το κάνεις μαλλιά πάει. Έχει 6 ταχύτητες, του γίνεις. Στην 6 έχω και 2-10.
0: Στον δρόμο, στη διαδρομή σας, έχετε προνομιακή μεταχείριση στους ελέγχους, στους αστυνομικούς? Δηλαδή σου λέει άλλος Χαρλεάς είναι, δεν είναι.
1: Νομίζω πως όλα τα δίτροχα έχουν τον ίδιο σεβασμό, αλλά γιατί σέβομαι όλους τους δίτροχους με όλα τα μηχανάκια. Αλλά αυτό το λέω και ρομαντικά ελαφρώς. Αλλά το ναι, έχει, νομίζω έχει καλύτερη μεταχείριση. Γιατί δεν έχει παραβατισμό, δεν έχει μανούρα, ρε παιδί μου.
0: Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να κάποιος να μανουριάζει με αυτό, να κάνει σούζες, να κάνει φίλες.
1: Δεν
0: το κάνεις, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δεν το κάνεις.
0: Είναι το εργαλείο τέτοιο που δεν σε οθεί να κάνεις αυτά τα πράγματα.
1: Πάρε το χαρλάκι σου και πιέζεις βολτάδα και τελειώνει η ιστορία. Απλά θα σου πω την προνομιακότητα. Ανοίγουν, δηλαδή στη Μύκονο πήγαμε, άνοιξε το ιστορικό κέντρο ο Δήμαρχος για να μπουν τα μηχανάκια. Γιατί να μπουν τα μηχανάκια? Για να καθίσουν να παρκάρουν.

0: με χαράκια και να πηγαίνει ο κόσμος να απολαμβάνει.
1: Αυτό είναι, αδερφέ μου. Αυτό είναι που έκανα στην αρχή πρόλογο και είπα ότι εδώ θα κάνουμε και μία πρόταση. Γιατί να μην συμβαίνει εδώ στην Πάτρα, έχει υπάρχει και Club Harley και υπάρχουν και μεμονωμένοι μερακλείδες που έχουν παλιές μηχανές φανταστικές, φτιαγμένες, συντηρημένες.
0: Πολύ ωραία δουλειά.
1: Βέβαια, εδώ. Υπάρχει μερακλείδες. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι, όσοι έχουν Harley, όσοι έχουν Enfield, όσοι έχουν Triumph και άλλες κλασικές, οι παλιές, οι Vespas, που λέγε είναι...
0: Ζούνταπ. Πάμε.
1: Ζούνταπ, Κρέιντλερ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτές οι παλιές κλασικές μηχανές, οι συντηρημένες, το τονίζω, όχι αυτές που έχουν πεταγμένα στο χωράφι και είναι παλιοσίδρα και σκουριασμένο, μιλάμε για συντηρημένη που να κυκλοφορεί στον δρόμο αξιοπρεπώς. Αυτές θα έπρεπε να έχουν. Και αν μας ακούει κάποιος στο μικρό Περισσό, στο κόκκινο δημαρχείο, μπα και ξυπνήσει λίγο και έτσι ανοίξει λίγο το μυαλό, ρε παιδί μου, γίνει λίγο πιο ευρύ το φάσμα σκέψης και έρθει λίγο πιο πονηρά σκεπτόμενη, πονηρά με την καλή έννοια. Φτιάξτε ένα μέρος στο κέντρο, στην πλατεία Γεωργίου, και ένα μέρος στην πλατεία στα υψηλά Αλόνια, σαν μέρος, σαν πάρκινγκ, χωροθετημένο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. Να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει εκεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να αποκτήσουμε ένα ενδιαφέρον διαφορετικού τύπου.
0: Και το οποίο... συντεταγμένα, ρε Νίκο μου, μπορεί να γίνεται Σαββατοκύριακο μόνο. Μπορεί να γίνεται
1: Βεβαίως. Συμφωνούμε.
0: Όχι
1: συμφωνούμε.
0: Όχι ότι ώρα θέλουν να περνάνε. Όχι.
1: Όχι. Αλλά... συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Να μπουν με κανόνες, όχι. Εμείς δίνουμε την κεντρική ιδέα, το σχεδιασμό. Ας τον αναλάβουν, αν μπορούν να τον αναλάβουν, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι τίποτα, γιατί δεν είναι για την Κούβα. Στην Κούβα τι Harley έχουμε, δεν έχουμε. Λοιπόν,
0: έχει Harley Morrison, όχι Harley Davidson.
1: Ναι, μόλις. Λοιπόν, εκεί λοιπόν να μπαίνουν αυτές οι μηχανές για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που είπαμε. Διότι αποτελούν αξιοθέατο και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μόλις πέρασε ένα, Νίκο μου, τώρα πέρασε ένα μηχανάκι.
1: Και το άλλο είναι γιατί εσείς με αυτές τις κλασικές μηχανές που κοστίζουν χρήματα και δουλειά προσωπική, δεν μπορεί να τις αφήσετε, ας πούμε, στο κάτω μέρος της Γούναρη και να πίνετε τον καφέ σας στη Μεζόνος και Πατρέως, για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, διότι τα αξεσουάρ που να πάνε είναι πανάκριβα, ας πούμε. Για πες μας έτσι, δώσε μας μια τάξη μεγέθους.
0: Αναφορικά με τα κόστη μηχανές.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, Νίκο, μπορεί να ξεκινήσεις από τις 5.000 να φτάσεις σε 55.000.
1: Λοιπόν...
0: ξεκινάς από τις 5.000 και πας με ένα μηχανάκι απλό, μικρό τέλος πάντων, 883, με μικρά κυβικά δηλαδή, 883 κυβικά.
1: Όχι και μικρά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Εμείς το, εντάξει, ναι, γιατί τα μεγάλα είναι 1.800, είναι 2.000, τώρα κυβικά είναι βάσανα.
1: Ναι, αλλά τα αξεσουάρ είναι πανάκριβα, έτσι.
0: Και χαλάνε κιόλας, έτσι, μην το ξεχάσουμε αυτό.
1: Έχουμε και σέρβις και ακριβά πράγματα. Είναι ακριβό σπορ. Είναι ακριβό σπορ, γι' αυτό είναι και φετίχ. Τέλος. Γι' αυτό και χρειάζεται σεβασμό και προσοχή. Τελευταία ερώτηση. Η Indian Harley τι είναι?
0: Δεν είναι Indian Harley. Είναι Indian σκέτο. Είναι λίγο νωρίτερα. Είναι το 1901. Και είναι αντίστοιχο μηχανάκι, το αμερικάνικο, το οποίο... εντάξει, wannabe Harley.
1: Ναι.
0: Θέλει να γίνει Harley.
1: Θέλει να γίνει Harley. Δεν είναι Harley όμως, έτσι.
0: Όχι, όχι. Καμιά σχέση.
1: Καμιά.
0: Βέβαια η αντιπροσωπεία φιλοξενεί και τα δύο. Έχει και τα δύο.
1: Ναι. Και είναι και αυτό κλασική μηχανή, βεβαίως.
0: Σαφώς. Τι, δεν το συζητάω. Σαφώς. Απλά δεν είναι Harley.
1: Εμείς την κάναμε την πρόταση. Εμείς συζητήσαμε σήμερα για κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί στο ραδιόφωνο. Εγώ το είχα υποσχεθεί και σε σένα και στον εαυτό μου ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και να σου, πω ότι θα το ξανακάνουμε.
0: Νομίζω ότι θα ανοίξει λίγο.
1: Ναι, μπα και ανοίξει λίγο το μυαλό ορισμένων. Θα ήταν πολύ ωραίο πράγμα. Ένας χώρος. Ένας χώρος θα ήταν πολύ ωραίος.
0: Και το κλασικό αυτοκίνητο είναι ωραίο, γιατί μπορούν να μπουν οι
1: άνθρωποι. Είναι μια άλλη κουβέντα, ακριβώς, βεβαίως.
0: Έχει δείξει εδώ στην πλατεία ότι Γεωργίου που έχω δει εγώ κλασικά αυτοκίνητα που μερικές φορές τους δίνουν την άδεια και μπαίνουν.
1: Εντάξει. Μακάρι. Λοιπόν.
0: Ανοιχτό μυαλό θέλει, ρε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Νίκο μου, αυτά. Ανοιχτό μυαλό.
1: Βασίλη Πράπα, σε ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική κουβέντα και για τις γνώσεις που μας μετέφερες.
0: Ναι, ευχαριστώ θερμά, θα είμαστε εδώ από κοντά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, και καλημέρα. Λοιπόν, τελείωσα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν θα φύγουμε με ελληνικό τραγούδι σήμερα, μια και είναι της Χάλεϊ. Θα φύγουμε με τα παιδιά της Αναρχίας. Το γνωστό αυτό. Αυτό, με αυτό. Θα το ξαναβάσει στην αρχή όμως, μόνο μιλάω. Άστο λίγο από κάτω. Με αυτό θα φύγουμε. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τα παιδιά σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είμαστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Εμείς θα τα πούμε όπως κάθε φορά το Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Γεια χαρά.

0: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Sky 89,4.
1: Κύριε Βελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνάγερμος ήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, σε αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας στις φυλακές Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα, μέσα σε κελιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή συγκρατουμένου τους σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Εστέλεσαν μηνύματα 112 στους κατοίκους, όσοι βρίσκονται στην Ξηρονομή, να απομακρυνθούν προς Ελοπία, όσοι βρίσκονται στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο, να απομακρυνθούν προς Δομβρένα και όσοι είναι στην περιοχή Αγίου Βασίλειος, να κατευθούν προς Καπαρέλη. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης δήλωσε στον Σκάι ότι οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου απομακρύνονται μόνο διαθαλάσσιο, ενώ δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα αέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίωνας Ζαΐμης. Τόνισε επίσης ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Δύο νέα μέτωπα φωτιά ξέσπασαν πριν από λίγο σε Αργολίδα και Βρετανία. Στην Αργολίδα η φωτιά ξέσπασε αγροτοδασική περιοχή Φίχτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Βρετανία η φωτιά έχει ξεσπάσει στον Μάραθο σε δασική έκταση. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός, όπως δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της Πυροσβεστικής, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Σε ισχύ βρίσκεται απογραφητικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 ημέρες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 26 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύελακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ θα αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τη πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι και οι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το Τριφύλι είναι η Τσεσέκα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Και περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας και την επόμενη εβδομάδα, να το γνωρίζετε αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, 10 με 12 θα είμαστε εδώ καθημερινά στον Sky 100,3 και από πολύ νωρίς, από τις 6 θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky και όλα αυτά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης στην άρχη συνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχετε τη δυνατότητα, πατώντας την επιλογή «Πες την άποψή σου», να γράψετε για το δικό σας μήνυμα ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε. Παράλληλα, επικοινωνία από το Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, να τα λέμε για από εκεί. Και ενώ τις προηγούμενες ημέρες τα βασικά προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές ήταν στην νησιωτική κυρίως Ελλάδα, στο Ρέθυμνο, όπως και στην Πάρο, την Άνδρο, την Γκάλιμνο, τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, μάλλον το Πλωμάρι πιο συγκεκριμένα της Λέσβου. Τώρα έχουμε πυρκαγιές και πυρκαγιές που προκαλούν ανησυχία. Τα ακούγατε και νωρίτερα, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Αρτοπιό, στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο, στην Αργολίδα, στο Φίχτη, όπως και στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα. Είναι μέτωπα τα οποία απασχολούν, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εδώ αυτήν την ώρα στο Φάληρο, βλέποντας έξω, φυσάει πολύ και εδώ έρχεται και η ανησυχία με αυτούς τους ανέμους και τις συνθήκες που δημιουργούνται. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο πυρομετεωρολόγος που φιλοξενήσαμε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Γιάνναρος, σε σχέση με τη μνήμη που έχει η φύση. Η μνήμη έχει να κάνει με την ξηρασία και ότι όλες αυτές οι καιρικές, μάλλον οι συνθήκες στο έδαφος σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δημιουργούν πολλές φορές το πρόσφορο αυτό έδαφος προκειμένου να προκληθεί μια πυρκαγιά. Οπότε για ακόμα μια φορά θα το επαναλάβω, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους εμάς για να μην τρέχουμε στη συνέχεια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το νου σας. Να ανταποδώσω και καλημέρες στο φίλο μου τον Τάκη από το Λαγονίσι. Δεν έχει τύχει ποτέ να τα πούμε από κοντά. Ο Τάκης όμως είναι συντονισμένος στον Sky. Τι να πω, πόσες ώρες την ημέρα, τουλάχιστον ένα δεκάωρο την ημέρα το περνάει ακούγοντας Sky 100,3. Είναι στον κλάδο των μεταφορών ο Τάκης και είναι πάντοτε συντονισμένος. Μας στέλνει και τα μηνύματά του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου έλεγε νωρίτερα ότι ήταν και στο Μόναχο πρόσφατα και το συνδυάζει βεβαίως και με τις Βρυξέλλες, εννοείται, όπου έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μου, οπότε το συνδυάζει αυτό ο Τάκης, βάζοντας την εξίσωση, τι άλλο, τα ορεινά της ναυπακτίας. Ακούει ο Δημήτρης Γιαννίδης τώρα και χαμογελάει. Τι να κάνω, Δημήτρη, ο Τάκης το γράφω, τα γράφει, όχι εγώ, οπότε λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα μου πείτε, λογικό είναι, καλοκαίρι έχουμε, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, έτσι λειτουργούν και οι εποχές και δόξα τω Θεώ έχουμε ακόμα τις εποχές, δεν έχουμε μόνο μία εναλλαγή μεταξύ έτσι φθινοπόρου και άνοιξης υψηλών θερμοκρασιών και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο η ακραία ζέστη δοκιμάζει τα όρια της εργασίας και μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε και την νέα ειδική έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στην Εργασία και έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ρένα Μπαρδάνη στη τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι όπως διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο, κυρία Μπαρδάνη, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ο Ιούλιος, ο θερμότερος μήνας του έτους, αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική κρίση μεταβάλλει πλέον ουσιαστικά το εργασιακό περιβάλλον, καθιστώντας τη θερμική καταπώνηση μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι ένα από τα συμπεράσματα που βγάζετε. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βεβαίως, πολύ σωστά τα είπατε, αλλάζει τελείως το εργασιακό περιβάλλον με την κλιματική κρίση πλέον που βιώνουμε όλοι και δεν είναι μόνο για τη θερμική καταπώνηση αλλά είναι και για την ψυχρή, έτσι, και το χειμώνα αντίστοιχα, ειδικά σε άλλες χώρες ακόμα περισσότερο, αλλά και εμείς στα βόρεια μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε διάφορες ενέργειες, πρέπει να πάρουμε μέτρα πρόληψης, να προλαμβάνουμε διάφορες καταστάσεις ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Εμέσως το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων για τα θέματα αυτά, ασχολούμαστε ειδικά με τα θέματα αυτά τα οποία προάγουν την υγεία και ασφάλεια. Και βέβαια αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι τα θέματα της θερμικής καταπώνησης και πώς θα μπορούν οι εργαζόμενοι και να την αντιμετωπίσουν και να προστατευτούν προφανώς.
0: Ναι, να εξηγήσουμε τώρα. Η θερμική καταπώνηση, όταν λέμε, μιλάμε όσον αφορά τις επιπτώσεις, από τι χαρακτηρίζεται η θερμική καταπώνηση?
1: Η θερμική καταπώνηση δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο όταν έχουμε 30, 38, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια δύσκολη κατάσταση για τον εργαζόμενο ή τον οργανισμό και για τον εργαζόμενο προφανώς. Παίζει ρόλο η ακτινοβολία, η υγρασία, παίζει ρόλο ο αέρας, πώς λέτε, έχουμε σήμερα. Όλα αυτά συνθέτουν γίνεται ένα μείγμα, μια σύνθεση, στην οποία αυτό καταπονεί ο οργανισμός, ειδικά βέβαια στις εργασίες που είναι σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε χώρους που είναι αυξημένη η θερμοκρασία από τη φύση της εργασίας. Αυτά τα άτομα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει να λαμβάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να λαμβάνουμε αυξημένα μέτρα προστασίας τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές στιγμές, γιατί είναι δύσκολες, γιατί μεταβάλλεται μάλλον η ισορροπία του οργανισμού.
0: Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες ενδεικτικά κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου?
1: Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτές οι οποίες ασχολούνται, οι άτομα που ασχολούνται στις εξωτερικές εργασίες, στον αγροτικό τομέα, στην εστίαση, στο διάφορους χώρους που είναι στο περιβάλλον, στο εξωτερικό. Αλλά και σε χώρους κλειστούς που όμως και εκεί έχουν υψηλές θερμοκρασίες, είτε μέσα σε εργοστάσια, είτε σε φούρνους κλπ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και οι εργοδότες να δίνουν μια άλλη βαρύτητα έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού. Τέτοιες ομάδες είναι τα άτομα κάποιες ηλικίες και πάνω, άτομα με αναπηρίες ή με διάφορα καρδιολογικά ή νεφρολογικά προβλήματα, διάφορες παθήσεις δηλαδή που να προϋπάρχουν, οι εγκυμονούσες, τα άτομα τα υπέρβαρα, καθώς επίσης και τα πολύ μωρά, τα οποία έχουν μια διαφορετική αντιμετωπίζουν τη ζέστη.
0: Παίζουν ρόλο και τα υποκείμενα νοσήματα για αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
1: Σίγουρα. Και τα υποκείμενα νοσήματα μπορεί, αυτά τα ξέρουν ο καθένας θεραπευτής και ο γιατρός εργασίας όπου υπάρχει, αλλά όλα αυτά επιβαρύνονται από μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική για τον οργανισμό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχουμε μια θερμοκρασία 37 βαθμούς η θερμοκρασία μας και θέλουμε και το περιβάλλον να είναι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν το περιβάλλον είναι πιο πάνω η θερμοκρασία, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στις μη ευπαθείς ομάδες, να το πούμε έτσι, αυτό μπορεί να το επεξέλθει κανείς ευκολότερα. Οι ευπαθείς ομάδες χρειάζονται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα, αυτό λέμε ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή πολύ σε αυτές
0: Μιλάμε για τη θερμική καταπώνηση, κυρία Μπαρδάνη, αλλά πώς την υπολογίζουμε? Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος? Πώς καταλήγεται στο ότι υπάρχει έτσι καταπώνηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο δείκτης θερμικής καταπώνησης, ο οποίος είναι διεθνής, και αυτό που σας είπα και στην αρχή, αυτός μετράει θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία και ταχύτητα ανέμου. Οπότε είναι ένας πολύ τεκμηριωμένος δείκτης για να μπορεί να πει κανείς ότι όταν υπερβαίνει κάποιο όριο υπάρχει πρόβλημα ή θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράφει με βάση αυτό το δείκτη τις θερμοκρασίες και πού υπάρχουν προβλήματα και πότε υπερβαίνουν τα φυσιολογικά ή τέλος πάντων αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα.
0: Γι' αυτό οπότε έχουμε ακούσει κατά καιρούς, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας να ανακοινώνει όταν τέλος πάντων έχει θερμοκρασίες πολύ υψηλές σχετικά με κάποιες εργασίες, κάποιους κλάδους, delivery για παράδειγμα.
1: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν διάφορα μέσα προστασίας που μπορεί να πάρει κανείς. Και μάλιστα αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και που είναι και υποχρεωτικό από τον νόμο να είναι πιο μπροστά, να έχει δηλαδή να προβλεφθεί αυτό. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Δηλαδή να έχει καταγράψει ο κάθε, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε χώρος εργασίας, ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στην υγεία των εργαζομένων και στην ασφάλειά τους. Οπότε λοιπόν αυτά θα πρέπει, καλό θα ήταν πάντα να τα είχαμε κάνει, να τα έχουμε από πριν έτοιμα. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και διάφορες άλλες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να κάνει κανείς. Είναι το καιρό εκείνης της υπερβολικής ζέστης, τέλος πάντων της θερμικής καταπώνησης που δημιουργεί θερμική καταπώνηση. Και αυτά είναι τα απλά, όπως γνωρίζουμε όλοι, περισσότερο κατανάλωση νερού, να είναι σε χώρους σκιερούς, να γίνονται διαλύματα. Και ακόμα βέβαια να μπορεί να. Ένα άλλο είναι να γίνονται εργασίες. Εμείς το τονίζουμε αυτό πάντα με παρουσία δύο ατόμων, δηλαδή να μην είναι κάποιος εργαζόμενος μόνος του σε μία εργασία, ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα υγείας κλπ. Να μπορεί ο συνάδελφός του να το αντιμετωπίσει και να το κάνει γνωστό, να ενημερώσει.
0: Και να μειώνει και το άγχος του εργαζόμενου, δηλαδή να μπορεί να ξέρει ότι εκείνη την ώρα υπάρχει κάποιος δίπλα του, δηλαδή να μην πέφτει όλο το βάρος μόνο σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι, και ειδικά σε απομονωμένες εργασίες και μιλάμε στον αγροτικό τομέα, στην προδοσία, σε διάφορους χώρους που δεν υπολογίζουμε και βλέπουμε άτομα τα οποία είναι μοναχικά και αυτό είναι πολύ κακό γιατί εντάξει, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, έτσι. Αλλά την άλλη μεριά, όταν υπάρχει κάποιος άλλος από κοντά, είναι καλό αυτό. Εμείς το λέμε και το λέμε πάντα να γίνονται οι εργασίες, τουλάχιστον συγκεκριμένες εργασίες, να γίνεται παρουσία δύο ατόμων. Ναι. Και βέβαια μετά, όταν φτάσει κανείς πλέον και είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ο δείκτης αυτός που σας είπα δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πολύ τα όρια, εκεί πλέον το Υπουργείο, όπως έχετε δει κάθε χρόνο, δίνει οδηγία να γίνει και διακοπή εργασιών.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό το πλέγμα μέτρων πρόληψης, έτσι, είτε μιλάμε για τεχνικά μέτρα ή οργανωτικά μέτρα, αλλά και για τα μέσα ατομικής προστασίας.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί και τα μέσα ατομικής προστασίας, εδώ έχουμε και εδώ. Επίσης υπάρχουν διάφορες δουλειές οι οποίες δεν μπορεί να μην φορούν τα διάφορα MAP, τα μέτρα προστασίας, όπως είναι τα κράνη. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα οικοδομικό έργο να μην φοράει κράνος. Αυτό όμως επιβαρύνει λίγο λόγω του της ζέστης. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και διάφορα άλλοι τρόποι, ώστε όλα αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι. Να βοηθούν τέλος πάντων στην μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε θα πρέπει να υπάρχει η διακοπή της εργασίας κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες αυτές βγαίνουν από το Υπουργείο. Συνήθως είναι εκεί στις μεσημβριανές ώρες που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι οι πιο επιβαρημένες.
0: Ναι, να σας μεταφέρω μία παρατήρηση και ένα ερώτημα από το ακροατήριο. Ο Γιώργος έγραψε πριν από λίγο εδώ στο skyradio.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τεχνικός ασφαλείας, ο άνθρωπος, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αυτό γιατί δεν βάζει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, αλλά προσπαθεί να πείσει τον εργοδότη. Είναι το σχόλιο του ακροατή. Και παράλληλα, ένα ερώτημα που διατυπώνει: ποιο είναι το πρόστιμο σε περίπτωση μη ύπαρξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου?
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και όλα, συνδέονται όλα αυτά με την εκτίμηση, με τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, το οποίο αυτό το ορίζει ο νόμος και κάθε επιχείρηση, οποιοδήποτε μεγέθους και κατηγορίας να έχει. Και συνήθως γίνεται από το τεχνικό ασφαλείας ή από ειδικούς, οι οποίοι τέλος πάντων συνεργάζονται μαζί του. Ο τεχνικός ασφαλείας προφανώς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του, ορίζεται από τον νόμο και είναι αναγκαίος να υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι κάποιος εσωτερικός, είτε κάποιος εξωτερικός, ή ακόμα για τις πολύ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 2 και 5 ατόμων, μπορεί να είναι ο κύριος εργοδότης, αφού έχει κάνει μια ειδική εκπαίδευση. Οπότε ο τεχνικός ασφαλείας είναι εκείνος ο οποίος και καταγράφει πιο μπροστά, δηλαδή κάνει την πρόληψη, καταγράφει δηλαδή προληπτικά τα διάφορα θέματα που πρέπει να υπάρχουν για όλα, για τους όλους τους χώρους, αλλά και κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε κατάσταση είναι εκείνος ο οποίος και συμβουλεύει και βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να έχουν έτσι μια πιο εξειδικευμένη άποψη. Τώρα, για το θέμα των προστήμων, εδώ είναι η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας που τα ορίζει αυτά, διότι οι έλεγχοι γίνονται μέσω από εκεί, οπότε εκείνοι και ορίζουν και τα πρόστιμα και οτιδήποτε άλλο, ποινές μπορεί να υπάρχουν, είτε οτιδήποτε επιπέδου.
0: Κυρία Μπαρδάνη, επειδή εμείς καλά τα λέμε τώρα στο τι πρέπει να συμβαίνει και ποιο είναι το σωστό να συμβαίνει, εσείς από την εμπειρία σας και από την συνολική εικόνα που έχετε, τηρούνται αυτά τα μέτρα, τηρούνται αυτές οι προφυλάξεις, αυτές οι πρόνοιες από τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την πλειοψηφία τους?
1: Καταλαβαίνετε σίγουρα δεν υπάρχει μία απάντηση, ούτε ναι ούτε όχι, έτσι μόνο. Εδώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να πει κανείς. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, παρόλο ότι δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Γενικά, ως λαός δεν είμαστε και ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητοι στα θέματα της πρόληψης. Αυτό είναι που πρέπει λιγάκι να το διορθώσουμε και να το ενισχύσουμε. Και εμάς πολλές φορές οι διάφορες ενέργειες που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να πείσουμε, τέλος πάντων να δώσουμε αυτή την αίσθηση στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, στους νέους εργαζόμενους, ώστε να γίνεται νοοτροπία η πρόληψη. Όχι μόνο για τη θερμική καταπώνηση, για όλα τα καταλαβαίνετε. Οπότε αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έκανε πάρα πολύ καλό, διότι όταν ο ίδιος εργαζόμενος είναι ευαισθητοποιημένος, γνωρίζει και το πιστεύει αυτό, ότι όταν προλαβαίνουμε είναι καλύτερο από ότι να ερχόμαστε και να διορθώνουμε, αυτό θα δημιουργήσει μια άλλη νοοτροπία και αυτό νομίζω και μια άλλη κουλτούρα, και αυτό νομίζω θα είναι το ό,τι καλύτερο.
0: Γενικά έχουμε ένα ζήτημα, στη χώρα και όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλων, πολλές φορές που πρέπει μετά να έρθει μια κατάσταση και να ζήσουμε κάτι το οποίο θα έρθει ψηλά στην ειδησιογραφία και εκεί μετά να αναζητούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν τηρήθηκε το ένα ή γιατί δεν έγινε το άλλο. Τώρα δεν αφορά άμεσα τη συζήτηση που έχουμε, αλλά θέλω να πω γενικά.
1: Ναι,
0: υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν πρωτόκολλα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να τηρούνται, όπως επίσης και το θέμα των εργοδοτών, διότι όπως μου στέλνει και ο Αλέξανδρος τώρα ένα μήνυμα πριν από λίγο, το να βάζει κάποιος για παράδειγμα κοπέλες για παράδειγμα να εργάζονται όρθιες επί ένα οκτάωρο χωρίς στο ένα σκαμπό για ολιγόλεπτη ξεκούραση, και αυτό είναι ένα θέμα που μακροπρόθεσμα έρχεται να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα υγείας από τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται, έτσι.
1: Απολύτως, διότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, οι οποίες δεν είναι πολλές φορές δεν δημιουργούν καν κόστος, αλλά υπάρχουν λύσεις ώστε να μπορούν όλα αυτά τα θέματα και η δουλειά να γίνεται και ο εργαζόμενος να μην καταπονείται. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις και σας λέω και λύσεις εύκολες. Ακόμα και τα μικροδιαλύματα, τώρα το λέτε τελείως έτσι, τα μικροδιαλύματα ή κάποιος, εντάξει, γιατί στην οθοστασία υπάρχουν πάρα πολλά και η θέμα της εργονομίας εκεί έχει αναπτύξει πάρα πολλά θέματα πολύ απλά, πολύ εύκολα, και που θα μπορεί να τα εφαρμόσουμε χωρίς να υπάρχει έτσι μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν λύσεις. Απλώς να είμαστε ανοιχτοί για να μπορούμε και να τις μάθουμε και να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα, να τις μάθουμε. Και δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο τελικά. Δύσκολα είναι όταν πάμε να τα διορθώσουμε. Όταν πάμε εκ των υστέρων, αφού έχει γίνει ένα πρόβλημα, να πάμε να το διορθώσουμε. Εκεί είναι η δυσκολία και εκεί είναι το βάρος το μεγάλο και ασφαλιστικού συστήματος και της υγείας των ιδίων των ανθρώπων και κοινωνικό, δηλαδή πρόβλημα και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να βάλουμε έτσι λίγο. Εμείς κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό που λέμε ότι ενημέρωση, εκπαίδευση, γιατί και η ειδική εκπαίδευση χρειάζονται αυτά τα θέματα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας σώσουν και να μας διευκολύνουν και να μας φτιάξουν ένα καλύτερο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Μπαρδάνη. Η κυρία Ρένα Μπαρδάνη που μόλις ακούσατε είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό εγώ θα σας πω πως μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον...
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
3: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειτο να απελαθεί από τη χώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές, ανέφερε στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, ανέφερε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνον δια θαλάσσης. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Άργος. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα ανέφερε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας ατμοσφαιρικά. Έτσι θα υποδεχθούμε και τον επικοινωνιολόγο, τον Σταύρο Κονταχτσή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν έχεις παράπονο, Σταύρο?
1: Ναι, έχω κανένα παράπονο.
0: Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ πέρα.
1: Μπορώ να σου δημιουργήσω σε ένα παράπονο, γιατί έχω αυτή τη στιγμή σαν μπαλκόνι στην Ταμούχαρη. Δεν ξέρω εσύ που είσαι.
0: Στο εξωτικό φάλιρο, εδώ.
1: Και στη θάλασσα βλέπεις απ' έξω. Εντάξει, ωραία.
0: Το πέλαγος, κανονικά. Αλλά φυσάει πολύ. Εκεί τι γίνεται, στην Ταμούχαρη?
1: Εντάξει, έχει και εδώ αέρα, έχει κυματάκι, αλλά ναι. Εντάξει, γενικά εδώ πέρα είναι, το πλοίο είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν επιλογές τουρισμού για τους Έλληνες, οι οποίες να είναι προσθέσεις οικονομικά, να μπορείς να φας νορμάλ και τα σχετικά, έτσι.
0: Ναι. Έχει κόσμο?
1: Έχει κόσμο, ναι, εντάξει. Ψιλογεμάτα είναι όλα, αλλά εντάξει, ξένους αρκετούς και Έλληνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα και να έχεις ακόμα μεγαλύτερη έμπνευση, διότι σε παρακολουθώ εννοείται και στα κοινωνικά δίκτυα που σχολιάζεις τα της επικαιρότητας κλπ. Και φαντάζομαι δεν διέλαθε της προσοχής σου αυτή η κόντρα που υπάρχει. Το συζητούσα νωρίτερα, είχα και την κυρία Διαμαντοπούλου εδώ στον Sky 100,3. Αυτή τη σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, που άνοιξε ένα διμέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά των κομμάτων, τα δάνεια των κομμάτων, με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να εκδίδει χθες και μια πολύ έτσι σφοδρή ανακοίνωση, λέγοντας ωραία ο Τσίπρας να μας πει και αυτός από πού παίρνει τα χρήματα για να κάνει και τις εκδηλώσεις και αυτήν την αμερικανικού τύπου, αν δεν κάνω λάθος, την χαρακτήρισε την καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα η κυρία Διαμαντοπούλου νωρίτερα.
1: Εντάξει, καταρχάς να βάλουμε πάνω σε μια σειρά. Προφανώς κάθε κόμμα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα εκεί που μπορεί, δηλαδή να εκμεταλλευτεί τα δικά του δυνατά σημεία εναντίον των τρόπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμφανές ότι παίζει ένα χαρτί ότι εγώ ναι μεν κυβέρνησα, αλλά ήμουν έντιμος και να βλέπετε τους άλλους οι οποίοι είναι, δεν είναι. Όταν λέει ότι εγώ είμαι πιο έντιμος, κατά πάσα πιθανότητα εννοεί ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν έντιμοι. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτή η αιώνια ιστορία με τα δάνεια των κομμάτων είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούμε πόσο τώρα, 15-20 χρόνια. Το ακούμε. Εντάξει, όσοι είμαστε του χώρου και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε και γιατί υπάρχουν αυτά τα δάνεια και επίσης ξέρουμε ότι ναι, μεν έχουν ρυθμιστεί και πληρώνονται, αλλά εντάξει, δεν θα αποπληρωθούν και άμεσα, γιατί δεν υπάρχουν οι τρόποι να αποπληρωθούν. Όμως παραμένει ένα επιχείρημα. Τώρα, η άλλη πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προφανώς και αυτοί θέλουν να απαντήσουν, να μπουν στην ατζέντα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ το έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία, καλώς κακώς, κάποιον θα έχει για αντίπαλο. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά, γιατί είναι άλλο δημοσκόπηση, άλλο εκλογές. Βρέθηκε σε μια νύχτα δημοσκοπικά εκεί που προσπαθούσε να γίνει ο δεύτερος πόλος του νέου δικοματισμού, ας το πούμε έτσι. Να είναι τρίτο και να.
0: Και προσδοκώντας μάλιστα και την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά που έλεγε τότε.
1: Εντάξει, τώρα ναι, και εγώ στα νιάτα μου ήθελα την Κλόντια Σίφερα, αλλά δεν προχώρησε αυτό.
0: Καλά, μην είσαι και παράπονο, εντάξει.
1: Δεν έχω παράπονο, αλλήμον. Γι' αυτό είπα στα νιάτα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι αυτό το θέμα, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι, το ΠΑΣΟΚ τι ονειρευόταν. Εδώ με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια νύχτα κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε. Σε αντίθεση με τους πολλούς, εγώ δεν πιστεύω το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν υπάρχουν στελέχη. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον. Δεν έχει στελέχη. Και η κυρία Διαμαντοπούλου εξαφανισμένη ήταν, επανήλθε όταν διεκδίκησε την αρχηγία. Τώρα μιλάει, αλλά δεν μπορείς να πας να κάνεις εκλογές με 3-4 στελέχη, δεν γίνεται.
0: Ναι. Πάντως, να τους αναγνωρίσουμε ότι κάνουν μια προσπάθεια όσον αφορά το προγραμματικό σκέλος, αλλά
1: είναι,
0: πρέπει να δουν τι φταίει.
1: Φυσικά είναι κανονικό κόμμα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι κανονικό κόμμα.
0: Πρέπει να δούμε όμως.
1: Πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να κάνουν κανονική αντιπολίτευση, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στελεχών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής στα επικοινωνιακά τους τα μηνύματά τους δεν περνάνε.
0: Αυτό είναι το ζήτημά τους, κυρίως. Ότι δεν περνάνε αυτά που κοινοποιούν, που ανακοινώνουν, δεν περνάνε στην κοινωνία. Δηλαδή, περισσότερο περνάει ο Τσίπρας που έχει ανακοινώσει το 1/10 και πολλά, λέω, σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνει μεθαύριο από το Πασόκ. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ υπάρχει, μπέλα από τσακαμπέλη μου στο ρίζι, το Πασόκ. Το 23, τα Χριστούγεννα 23 προς 24, είχε βγει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, το Πασόκ, είχε βγάλει μια αρκετά σοβαρή πρόταση για τη στέγαση. Και για τα προβλήματα της στέγασης θεσμικά. Εμφανίστηκε τρεις μήνες μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok. Mm-hmm. Είχε τις μισές κοινές θέσεις με το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είχε καταγράψει ποτέ ότι αυτές ήταν προτάσεις του και θέσεις του. Και εμφανίστηκαν ως αποφάσεις της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να επικοινωνήσει τις θέσεις του. Ναι. Έχει και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ισοκομματικά προβλήματα στο Πασόκ μεγάλα, γιατί είναι το φτωχό στη μοίρα του. Δηλαδή, μην κοροϊδεύομαστε τώρα, το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει διεκδικήσει στην αρχηγία, να είναι δήμαρχος, να κάνει τη δικιά του ατζέντα, να σε σέρνει στο να παίρνεις αποφάσεις στο συνέδριο της λογικής ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό να είναι γραμμένο στο καταστατικό μας. Και διάφορα τώρα τέτοια παλαβά. Γιατί τα λέω παλαβά, γιατί δεν μπορεί να είσαι κόμμα εξουσίας και να λες τέτοια πράγματα. Θα συνεργαστείς με οποιονδήποτε για το καλό της χώρας, αν απαιτηθεί ανάγκη. Δεν μπορεί να βγάλεις καταστατικό και να λες ότι το καλό της χώρας ξεκινάει από το να μην ότι ο αντίπαλός μου δεν θα είναι. Δηλαδή, όταν συγκυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το 12 και το 13 και το 14, δεν ήταν καταραμένη η Νέα Δημοκρατία, ήταν όλα καλά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι δείγμα ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαχείριση. Και δυσκολία, δυστοκία, κακοί συνεργάτες, όπως θέλουμε να το πούμε. Σίγουρο είναι ότι το Πασόκ σε κανένα σημείο δεν βρήκε τον τρόπο να επικοινωνήσει με τα σαφήνεια και να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε σοβαροί, ξέρουμε πώς γίνεται η δουλειά. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει. Είμαστε καλύτεροι, έχουμε προτάσεις. Θέλουμε να πάμε θεσμικά να κάνουμε πέντε πράγματα. Αυτό δεν επικοινωνήθηκε ποτέ. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Τώρα, να πάμε λίγο και στα της κυρίας Καριστιανού, διότι είδαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα, έτσι όπως πάει, ναι.
0: Έτσι λες. Θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Γιατί υπάρχει.
1: Τα έχω γράψει από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχα κάνει αντιπαραβολή με το κόμμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο, αν θυμάσαι, επειδή είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, πόσο το γράφαμε, 26%, έγραφε δεύτερο κόμμα με 26% στις δημοσκοπήσεις και τελικά δεν έφτασε σε εκλογές ποτέ.
0: Ναι. Είσαι δηλαδή μεταξύ εκείνων που λένε ότι μπορεί να μην φτάσει η Μαρία Καριστιανού η ελπίδα για τη δημοκρατία μέχρι την κάλπη.
1: Επειδή θεωρώ ότι στο στενό πυρήνα, δηλαδή εκεί τα 2, 3, 4, 5 άτομα που είναι εκεί πέρα, θα φτάσουν μέχρι τέλους, γιατί υπάρχει και αυτό το αίσθημα της αλαζονίας και της προσωπικής προβολής και της αίσθησης ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε κάτι φανταστικό και όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Σε εκλογές μπορεί να φτάσει, δηλαδή να κατέβει, να διεκδικήσει. Γιατί για να αποκτήσεις την αυτογνωσία και να καταλάβεις ότι θα πας σε εκλογές και αυτό που φαντασιώνεσαι δεν θα συμβεί, χρειάζεται να έχεις και μια επαφή με την πραγματικότητα, την πολιτική. Και εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι η κυρία Καριστιανού ουδέποτε είχε πραγματική επαφή με την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, μιλάω για την πολιτική καθαρά. Δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η πολιτική, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνει κάτι που ας πούμε, μια και λέγαμε για το Πασόκ, και στο Πασόκ δείχνουν καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Ναι, μπορεί να έχουν κάποιο ποσοστό σφάλματος. Μπορεί, αλλά ποτέ καμία δημοσκόπηση δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι, μπορεί να κάνουν λάθος ένα κόμμα, να το μετρήσουν λίγο λάθος. Εκτός τόπου και χρόνου δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν. Mm-hmm.
0: Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό που σου λέει ότι εντάξει, τους είδαμε και τους άλλους. Τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε μία γνήσια έκφραση ενός κομματιού της κοινωνίας που θέλει δικαιοσύνη, θέλει κάτι άλλο τέλος πάντων από αυτό που βλέπει μέχρι
1: που
0: σήμερα.
1: Που αναμασάει ένα αντισυστημικό λόγο που λέει τα ίδια φταίνε τα φαντς, φταίνε αυτοί, φταίνε εκείνοι, φταίνε η κακιά μας η μοίρα, τα ίδια λένε και άλλα 4-5 κόμματα και τριγύρω. Όσο δεν έχεις ορατότητα να σε βλέπουνε, και όσο δεν ξέρεις και το πώς πάμε να μαζέψουμε και για μια ψήφο, γιατί εγώ τα λέω συχνά αυτά, δεν τα καταλαβαίνουν πολλοί κόσμος. Καλή είναι η τηλεόραση, καλό είναι το διαδίκτυο, καλά είναι όλα αυτά, αλλά αν δεν έχεις και μια οργάνωση να πάει να μαζέψει 10 ανθρώπους, 15 και να σου πει: παιδιά, ξέρετε κάτι, την Κυριακή ψηφίζουμε, ελάτε εδώ να ρίξετε το ψηφοδέλτιο με το σήμα μας και να σταυρώσετε τους βουλευτές μας. Αυτό απαιτεί μια οργάνωση και μια αντίληψη διαδικασιών την οποία δεν την έχουν εύκολα κλπ. Και έτσι όπως βλέπω εγώ το σύστημα που έχει δομήσει η κυρία Καριστιανού, δεν μου φαίνονται τίποτα τύποι οι οποίοι ξέρουν ότι τους γίνεται και μπορούν να πάνε. Δεν μου φαίνονται τύποι οι οποίοι θα πας σε ένα εκλογικό κέντρο και θα βρεις 10 εκλογικούς αντιπροσώπους δικούς τους, να εντοπίσουν τους δικούς τους, μην γίνει κανένα λάθος και τους πιάσει από κοντά κανένας άλλος και τελικά αντί να ρίξουν Καριστιανού, ρίξουν Βελόπουλο ή Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Και τώρα θέλω πριν κλείσουμε να πάμε λίγο να μας σχολιάσεις. Φαντάζομαι τα είδες, αν και είσαι στην Ταμούχαρη και μου γράφει εδώ πέρα και ο Τάκης από το Λαγονίσι μου ότι μιλάμε για μια τρομερή, απίστευτη παραλία.
1: Εντάξει, καταρχάς.
0: Το βάζω αυτό σε παρένθεση.
1: Θα πω ότι ερχόμουν στην Ταμούχαρη πριν την κάνει διάσημη το Μάμα Μία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για όσους ξέρουν, το 90% του Μάμα Μία έχει γυριστεί στην Ταμούχαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο δύο σκηνές έχουν γυριστεί στη Σκόπελο και το πουλάγανε στη Σκόπελο, λες και γυριστεί την ταινία εκεί.
0: Ναι. Τώρα, λοιπόν, για να κλείσουμε, Σταύρο, να μου πεις λίγο για αυτή την κόντρα που ξέσπασε χθες με αφορμή κάποιες αναφορές. Μιλάμε τώρα για ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από παρέμβαση της Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει το Μάιο, πλην όμως επανήλθε

0: woke ατζέντας παραμένει ανοιχτό, παραμένει ζωντανό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προφανώς και παραμένει ανοιχτό. Καταρχάς να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, τη μεγαλύτερη δημοσκοπική απώλεια, την οποία δεν κατάφερε να μαζέψει, την απέκτησε με το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, σε ποιον αιώνα ζούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας αφορούν αυτά, αφού το κοιτάμε επικοινωνιακά και στρατηγικά και πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, τις μεγαλύτερες απώλειες, δηλαδή από αυτό το 10% θεωρητικά που έχει χάσει από τις εκλογές στα δημοσκοπικά και σε ευρωεκλογές, το 5 με 5,5 το έχασε σε μια νύχτα στην υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους κατανοούμε, διότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η συντηρητική παράταξη, παραμένει αυτό ένα ζήτημα το οποίο πάρα πολλοί ψηφοφόροι της δεν ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν και σίγουρα δεν ήταν έτοιμοι να διαχειριστούν επικοινωνιακά έτσι όπως ακουγόταν. Τώρα, τα αποσπάσματα της κυρίας Μιχαηλίδου προφανώς και είναι μια κοπτορά. Δεν θα υποκοπτάρα δηλαδή. Το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα. Ενδεχομένως να υπήρχαν μπροστά και πίσω και άλλα πράγματα, αλλά το πήρε κάποιος, το κόψε το απόσπασμα και το έβγαλε. Και αυτό το απόσπασμα δημιουργεί εντυπώσεις. Και δημιουργεί εντυπώσεις γιατί ακριβώς πατάει σε ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει την Δημοκρατία και δυναμώνει πάρα πολύ όλους τους εκδεξιούς. Προφανώς έτσι.
0: Για όσους δεν έχουν δει το θέμα, να πούμε ότι έχει
1: το θέμα
0: να κάνει.
1: Είναι να ξεχάσουμε μπράβο. Την παραδοσιακή οικογένεια, ναι, με την μαμά, ναι, τον μπαμπά, ναι, και τα τρία παιδιά, και ότι εδώ έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το inclusivity, όπως είπε στα αγγλικά και όλα και τα λοιπά.
0: Συμπερίληψη και το καθεξής.
1: Το χρησιμοποιήσω το αγγλικό όρο, γιατί το παράγραφο. Με ρωτάει κανένας, όταν είσαι υπουργός και δει τη Νέα Δημοκρατία, καλά κάνεις και τα θέτεις αυτά τα ζητήματα, όμως πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζεσαι και πώς τα λες. Ναι. Διότι επειδή είσαι υπουργός και δει η κυρία Μιχαηλίδου είναι και μια υπουργός η οποία περνάει και πάρα πολλές ώρες στο TikTok από ό,τι έχω καταλάβει από τα ρίλς που βγάζει, θα πρέπει να έχει και μια αίσθηση ότι το τι κόβεις, το πώς θα ακουστεί και πώς θα μιλήσει, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Διότι δεν θεωρώ ότι εγώ τη δήλωση είναι λάθος στο όλο συλλογικό πλαίσιο, όμως έτσι όπως ακούγεται, δίνει λαβές και να δημιουργηθούν προβλήματα. Και να εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, κυρία Λατινοπούλου, θα βγει και ο κύριος Βελόπουλος σε λίγο. Μπορεί να είμαι βέβαιος ότι στα.
0: Έχει βγει ο κύριος Βελόπουλος ήδη από χθες.
1: Δεν το πρόλαβα, το έχασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι στα κλειστά group του Telegram του κυρίου Κασιδιάρη θα είναι αυτή τη στιγμή θέμα συζήτηση αυτό ότι πάνε να μας καταργήσουν την οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί σε κάποιο από τα newsletter που στέλνουν η Νίκη και ο Νάτσικος να γράφουν ήδη και αυτοί για την κακή υπουργό που θέλει να αλλάξει την οικογένεια. Σίγουρα αυτό θα γίνει. Και είναι και θεμητό, διότι και αυτοί να μαζέψουν του ψήφου προσπαθούν, όπω και η Νέα Δημοκρατία όσο θέλει να μαζέψουν του ψήφου. Όταν λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, ήταν, παραμένει, θα είναι για πάντα το κόμμα των οικοκυρέων. Αυτό είναι. Είναι, μιλάει σε ένα κοινό, κάπου το λέγαμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τώρα το λέμε των οικοκυρέων, όπως θέλουμε να το συζητήσουμε. Σε αυτό απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η βάση της. Και ναι, έχει ένα πρόεδρο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνεται και σε ένα μεγαλύτερο φιλελεύθερο και κεντρώο κοινό. Ναι, ανοίγει τη βεντάλια της, ναι, ανοίγεται πιο πέρα, αλλά ο βασικός πυρήνας θα είναι πάντα αυτός. Και όταν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να πλήξουν σε επίπεδο βασικού πυρήνα και να σου τραβάνε εκ δεξιών ψήφους, θα τα εκμεταλλεύονται πάντα και θα βρίσκεις αντιμέτωπος με αυτό. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι και που μιλάς και στον τρόπο που καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εμένα δεν μου έκανε εντύπωση ότι το χτύπησαν η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς. Αυτοί είναι και αντίπαλοι. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω δει κάποια εντός εισαγωγικών δεξιά νεοδημοκρατικά accounts τα οποία μιλάνε για αυτά τα ζητήματα που είναι και φύλλα προσκύμενα από τον Άδωνη Γεωργιάδη κάποια φύλλα και ούτω καθεξής και τα οποία ξαφνικά χτυπάνε και αυτά τη δόμηνα Μιχαηλίδη για τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματική είδηση και όχι ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτοί προφανώς το κάνανε.
0: Ναι.
1: Το
0: γεγονός ο Αντώνης υπάρχει... Σαμαράς, για να κλείσουμε, Σταύρο, ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά ακόμα.
1: Εντάξει. Όσο τον ξέρω και το παρακολουθώ, θεωρώ δεδομένο ότι άμα και τα αποφάσει θα το κάνει. Και εντάξει, ξέρω κιόλας επειδή προφανώς μιλάω και με κόσμο, προφανώς ξέρω και πάρα πολλά στελέχη του και ανθρώπους του, όλοι αποφασισμένοι να κάνουν ακόμα είναι. Τώρα, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα στον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω, γιατί εντάξει, ένας χρόνος είναι και πάρα πολύ πολιτικός χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα δεν θα το λέγα, αλλά σίγουρα την κυρία Καριστιανού, δεν τζίμπησε στην πλόφα για εκλογές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ώστε να ξαναγκαστεί να βγάλει το κόμμα του νωρίς και να χάσει τη δυναμική της ανακοίνωσης. Γιατί η κυρία Καριστιανού, ανάμεσα στα υπόλοιπα, τσίμπησε.
0: Ναι, αυτό φαίνεται. Εκ των πραγμάτων,
1: και τώρα,
0: αυτό φαίνεται.
1: Και τώρα, ναι. Και τώρα δεν έχει καύσιμο για να τραβήξει.
0: Επίσης, σε ένα βαθμό και ο Τσίπρας, έτσι. Απλά ο

0: τίποτα.
1: Έχει κάποιες άλλες αποσκευές.
2: Και για να πάμε και στην άλλη κουβέντα. Δεν το είπα, αλλά είναι πραγματικό. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του. Σίγουρο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο κόμμα που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής δεν έχει ξοδέψει και τίποτα συγκλονιστικό. Δεν τρέχει κάποια φοβερή καμπάνια. PR κάνει. Δυνατότητα να μιλάς και να παρεμβαίνεις και να σε γράφουν τα μέσα, έχεις. Και έχεις επίσης και στο επίπεδο μιας υπόσχεσης αυτού που έρχεται και όχι σε αυτό που έχει σήμερα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν υπάρχει μέσο το οποίο θα του στείλει το γραφείο τύπου του Αλέξη Τσίπρα και θα το πει: παίρνα εδώ τις δηλώσεις του Προέδρου, γιατί ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι παίχτης του συστήματος, άρα θα πρέπει να μιλάει.
1: Ναι. Πάντως η καταγγελία χθες του Πασόκ, εννοείται βέβαια, δεν δόθηκαν όνομα τεπώνυμα, αλλά του είπαν ότι είναι μπροστινό συμφερόντων.
2: Εντάξει, ναι. Σε αυτή τη χώρα όλα τα κόμματα είναι μπροστινή συμφερόντων. Εγώ κρατάω πάντα την ατάκα του τεράστιου Μποδοσάκη. Ο Μποδοσάκης που ήταν σε επίπεδο μεγέθους επιχειρηματίας, σήμερα δεν έχουμε αντίστοιχο. Εννοώντας την παρέμβαση που είχε στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, το ποσοστό του ΑΕΠ που εκπροσωπούσε ο Μποδοσάκης τότε, όλοι μαζί οι μεγαλοεπιχειρηματίες σήμερα δεν το αθρίζουν. Και ο Μποδοσάκης τότε έλεγε: με τον κουβέρτο δεν τα βάζει ποτέ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ναι, υπάρχουν επιχειρηματίες, ναι, στηρίζουν, ναι, συμφέροντα τα ξέρουμε. Όμως το κράτος είναι πάντα πιο δυνατό από τον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
1: Σταύρο Κονταξή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλές βουτιές εκεί στην Ταμούχαρη. Χαιρετισμού στην οικογένεια.
2: Θα δώσω και εσύ πολλά φιλιά. Πότε πας, γραμμένη οξιά.
1: Αργούμε. Έχουμε όλο τον Αύγουστο εδώ και βάλε. Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, το συνηθίζουμε αυτό, ανοίγοντας όλα τα θέματα της επικαιρότητας νωρίτερα, να κλείνουμε με ένα ταξίδι. Να πηγαίνουμε τη βόλτα μας και γιατί όχι αυτό να είναι και μια πρόταση, μια ιδέα για όποιον θέλει να κάνει μια εξόρμηση. Γιατί όχι στην Εύβοια, είναι ο κύριος Νίκος Στράτης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού και στην περιοχή της Ερέτρειας και στην περιοχή του Αγίου Μινά, να μας πει δύο λόγια για την κίνηση αυτήν την περίοδο. Καλημέρα σας, κύριε Στράτη.
3: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο.
1: Τι κάνετε, πώς πάμε?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Χαμόγελα,
3: ναι, εντάξει.
1: Μπράβο.
3: Ενώ ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, τώρα πάει πολύ καλά η σεζόν.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ καλά.
1: Το κοινό κυρίως από πού σας έρχονται?
3: Κοιτάξτε, έχουμε Γάλλους, Γερμανούς, κάποιους Ολλανδούς, Βέλγους και Έλληνες.
1: Ναι.
3: Και Έλληνες. Οι Έλληνες οι οποίοι έχουν επανακάμψει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
3: Δηλαδή σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, φέτος και πιο πολλές μέρες.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί έβλεπα κάποια στατιστικά ότι οι Έλληνες ταξιδεύουμε περισσότερο, αλλά για λιγότερες μέρες. Ισχύει αυτό?
3: Κοιτάξτε, εμείς στα ξενοδοχεία οι διαμονές τους είναι λίγο καλύτερα από πέρσι, δηλαδή 1-2 μέρες περισσότερες από πέρσι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι υπάρχει περισσότερη ζήτηση φέτος από τους Έλληνες. Τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, Ερέτρια, Χαλκίδα.
1: Ναι. Σας βοηθάει και το γεγονός ότι δεν έχουμε ακτοπλοϊκά για να έρθουμε στην Εύβοια ή οτιδήποτε τέτοιο? Είναι και κοντιτός προορισμός, οπότε όλα αυτά νομίζω βοηθούν.
3: Ναι. Όχι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έκανε και πάρα πολύ καλό καιρό, δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη. Όχι, όλα καλά.
1: Ναι, να μην έχουμε και ζητήματα για την ώρα. Δόξα τω Θεώ, η Εύβοια επίσης τα πάει καλά από την άποψη. Δεν έχουμε κάποιες πυρκαγιές. Δεν έχουμε ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να εξελιχθεί και έτσι για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
3: Ναι, μακάρι. Και φαίνεται και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Καλή μήνε.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πείτε μου και για το άλλο θέμα που ακούμε κατά καιρούς να αντιμετωπίζεται στο κλάδο του τουρισμού, για τη στελέχωση, για τους εργαζόμενους. Είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος?
3: Εντάξει, είναι, ας το πούμε, λίγο καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις βέβαια, αλλά όχι ελλείψεις που θα σε κάνουν να μην λειτουργήσεις ή να μην ανοίξεις κάποιο τμήμα. Υπάρχει και διάθεση και από τα νέα παιδιά. Βλέπουμε και φοιτητές και αυτοί που τελειώνουν το Λύκειο. να θέλουν να δουλέψουν το δίμηνο, το τρίμηνο που είναι το peak τη σεζόν. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν πριν 2-3 χρόνια, ας το πούμε.
1: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Στράτη, να πάει καλά και η φετινή σεζόν, να πάει καλά ο τουρισμός και στην Εύβοια και παντού αλλού, εννοείται, στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου και στον Άγιο Μινά και στην Ερέτρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εμείς την επικοινωνία μας για αυτήν την εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε τον Αύγουστο πλέον, από Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
0: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
10: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Sky 89,4.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η χώρα. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνον διαθαλάσσης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στην Αχαΐα η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίο Ναζαΐμης. Τόνισε ότι ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Ευρυτενία και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Μάραθος. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε ύφες είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκαν εχθές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά εχθές το βράδυ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλού. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 20χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοούταν από την Τετάρτη στα μάλια της Κρήτης. Η σωρός του εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Κλοτζανή. Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με ένα φίλο του παρά τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή. Ο 20χρονος όμως παρασύρθηκε. Η παρέα του ενημέρωσε τις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Εάν κάποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ώρες από το Μαρόκο. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League όπου θα αντιμετωπίζει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν Φράγκο Μπαρέζη μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζη φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπελα.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας, μετά τον έκλεκτο συνάδελφο τον Ανδρίτσο που σας κράτησε παρέα 2 ώρες. Τώρα εμείς έχουμε άλλη μία ώρα και μαζί και χώρια. Μαζί πιστεύω στην προσπάθεια της ενημέρωσης και του σχολιασμού και της ανάλυσης. Και χώρια από τον συνεργάτη μας τον εκλεκτό Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του. Τώρα να πούμε καλημέρα, λέμε καλημέρα, αλλά με τόσες φωτιές και στη χώρα μας και ευρύτερα στον κόσμο νομίζω ότι είμαστε λίγο τσουρουφλισμένοι. Τώρα δεν γίνεται να μην πω μια κουβέντα για αυτή την κατάσταση που πρόκυψε σήμερα σε αυτό τον θύλακα της Ισπανίας στα δυτικά εκεί, κάτω από το Γιβραλτάρ, στα όρια, στη Θέουτα. Νομίζω ότι ήρθε άλλη μια φορά με πολύ εκρηκτικό τρόπο η ιστορία του προσφυγικού μεταναστευτικού. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες που πέρασαν, ας τα πούμε, σύνορα και φράχτες που έχει εκεί αυτός ο θύλακας ο Ισπανικός. Και από ό,τι φαίνεται είναι τέτοια η κατάσταση που θα χρειαστούν ειδικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κυματοειδή, τι να πούμε, πλημμυρίδα κανονική. Την ίδια στιγμή, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι 2 οι θύλακες της Ισπανίας σε αυτή την περιοχή, που είναι ισπανικό έδαφος, ευρωπαϊκό έδαφος συνεπώς. Είναι και η Μελίλα που έχει πέρασει σε δεύτερο βαθμό της επικαιρότητας και εκεί μόνο χτες περάσαν πάνω από 500 άτομα. Συνάνθρωποι μας είναι αυτοί, υπενθυμίζω, με τεράστια ζητήματα και βέβαια, για να κάνω μόνο μια μικρή αντίστοιξη, ενώ παραμένει το ανθρωπιστικό ζήτημα και το μεταναστευτικό στην ολότητά του εκρηκτικό για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η δική μας, έχουμε και τον φοβερό τύπο, τον κύριο Μάσκ, που έρχεται και κάνει παρέμβαση, δεν προλάβαμε να μάθουμε την είδηση, για να μιλήσει εδώ για την εισβολή των μουσουλμάνων γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο και για να κάνει άλλη μια φορά επίθεση στον Ισπανό Πρωθυπουργό που ως γνωστόν είναι ο συνηθισμένος στόχος του φίλου του κυρίου Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στην μεγάλη προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας με τις πολλαπλές αιστείες λόγω και των μεγάλων, των ισχυρών αυτών ανεμοστροβίλων που προκαλούν ζητήματα στην προσπάθεια της αντιμετώπισης από όσους αντιμετωπίζουν τις φωτιές, κυρίως το πυροσβεστικό σώμα αλλά και τις άλλες όποιες αρχές προσπαθούν να ανταποκριθούν. Και γι' αυτό, παρότι χτες προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, σήμερα ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να πούμε 5 πράγματα λίγο πιο ολοκληρωμένα με τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Και νομίζω ότι μαζί του θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μια σειρά πλευρές σε σχέση με τα ζητήματα και το πώς ξεσπάνε αυτές οι πολλαπλές αιστείες της φωτιάς, αλλά και πώς είναι η αντιμετώπιση τους από τις προγραμματισμένες προσπάθειες αντίστασης, αντιμετώπισης και κάλυψης από την πλευρά της οργανωμένης πολιτείας και των διαφόρων βαθμών των οργανισμών που προσπαθούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Νομίζω τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταμούλη, τον καλημερίζουμε και νομίζουμε θα αξιοποιήσουμε την τεράστια εμπειρία σας για την κατάσταση αυτή. Πρώτα μια απλοϊκή ερώτηση ή απλή όπως θέλετε. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν θέμα μόνο των ισχυρών ανέμων αυτές οι καταστάσεις ή σχεδόν ανεξέλεγκτες? Από την εμπειρία σας πρωτίστως.
1: Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο πρέπει να είναι δεδομένο. Η φωτιά θέλει ανθρώπινο χέρι. Άρα ένα εγκληματικά αμελή εκπροθέσεως χέρι έβαλε φωτιά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι, και τα στατιστικά που έχουν δοθεί, δεν σας διακόπτω, αλλά νομίζω πολλές φορές έχουν αποδείξει ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγων της ευθύνης, είτε με την έννοια της εγκληματικής αμέλειας ή της πονηρής εμπλοκής, να μην το πω διαφορετικά.
1: Αλλά να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θέλω να πω για τη χώρα, ότι ο αέρας μπορεί να είναι επί εκατοντάδες χρόνια να φυσάει στα ρεθυμνιώτικα βουνά τέτοιοι άνεμοι. Προφανώς δεν βάζουν φωτιά, αν δεν βρεθεί το χέρι που είπαμε πειτάρχη να βάλει φωτιά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ένα, το κρατάμε ως υποσημείωση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εξέλιξή της. Όταν έχεις μειχτές χρήσεις, και η χώρα μας γενικώς έχει μειχτές χρήσεις, εννοώ ότι δεν είναι ούτε ανεξάρτητα τα δάση μας, δεν έχουμε, έχουμε μια πολύ ποικιλότητα. Δάση, οικισμή,
0: μια μειχτή πραγματικότητα που βάζει, ακριβώς, παραπάνω, βάζει παραπάνω, όπως λέμε, εκρηκτική ύλη.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και από εκεί και πέρα τι έχεις, συντεταγμένες κρατικές δυνάμεις, και εθελοντές οι οποίοι και τοπική αυτοδιοίκηση εννοούνται όλα μαζί, τα οποία θα πέσουν επάνω όταν θα γίνει το κακό. Ένα σχεδιασμό τέτοιο προφανώς αξιοποιεί όλους τους παίχτες του που λέμε αντιπυρική περίοδο και αντιπυρικό σχεδιασμό. Προφανώς όταν όσο ανεβαίνουν τα level της δυσκολίας, τα πράγματα δυσχεραίνουν. Παραδείγματος χάρη τώρα εδώ δεν είχαν την τύχη οι δυνάμεις να έχουν αεροπυρόσβεση. Άρα χάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε απάτητα βουνά, σε πολύ δύσκολες περιοχές, να πάει ένα αέριο μέσα να ρίξει νερό.
0: Επειδή πολλοί μας ρωτάνε ακριβώς αυτό το σημείο και συνεχίζεται. Μέχρι, μέχρι ποια μποφόρ μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ ή κάποια ελικόπτερα εξειδικευμένα. Θυμάμαι παλιά την ιστορία που λέγαμε και για τις προσπάθειες διάσωσης μέσα από φοβερές καταιγίδες κλπ. Που θέλαμε τα ειδικά ελικόπτερα μέχρι που τα πήραμε. Τώρα μέχρι ποια μποφόρ μπορούν να κινηθούν αυτά τα αεροσκάφη, γιατί ρωτάει πολύ κόσμος.
1: Που είναι το πρόβλημα, δεν είναι μόνο το μποφόρ από εκεί που θα ξεκινήσει να φύγει, γιατί είναι πολύ... έχει δύο τρεις παράγοντες. Δηλαδή, τι αέρα έχει εκεί που θα σηκωθεί, αν μπορεί να σηκωθεί το ένα αέριο, και ακόμα και αν καταφέρει να σηκωθεί, όταν θα φτάσει στο σημείο, εάν οι άνεμοι του να αφήνουν πρώτον να πλησιάσει και να ρίξει νερό και να μην πάει στο γάμο του Καραγκιόζη, και δεύτερον, αν μπορεί στη συνέχεια να μπει στη θάλασσα, να πάει στη θάλασσα ή σε ταμιευτήρα να πάρει νερό. Άρα έχει να, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε με ένα 8 μποφόρ ή 7 μποφόρ ή 6 μποφόρ, γιατί είναι πολλά πράγματα που θα παίξουν ρόλο αν θα έχει ένα αέριο μέσο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος πάντων, εδώ δεν το είχαμε, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, είναι κατηγορηματική η ενημέρωση που έχουμε και από το πυροσβεστικό σώμα και από όλους τους ρεπόρτερ κλπ. Αλλά το ζήτημα παραμένει, όταν θα πάρουμε αυτά τα περιβόητα, τα πολύ καινούργια καναντέρ που είπε και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας, που λέει ότι μάλλον τα πρώτα θα είναι γύρω στο 28 με 29, αυτά θα μπορούν, ας το πούμε, με 10 μποφόρ να κινηθούν ή θα έχουν τα ίδια προβλήματα?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πάντα αυτές οι δυσκολίες που σας είπα, και το κυριότερο ποιο είναι, ότι σε ένα βουνό, παραδείγματος χάρη σαν το συγκεκριμένο, πιθανόν το καναντέρ να μην μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή εδώ χρειάζεται ελικόπτερο.
0: Να μην μπορεί να κάνει την κατάλληλη πρόσβαση δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι να περάσει και να ρίξει νερό. Το θέμα είναι να περάσει, να ρίξει νερό εκεί που καίγεται. Αυτό που λέμε όλοι μας, δηλαδή, να είναι στοχευμένη η βολή του. Μάλιστα. Δεν είναι εντυπωσιασμό, μόνο για τον εντυπωσιασμό. Να κάνει και δουλειά είναι το μέσο. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι, αφού δεν έχει αυτό, θα πέσει στις επίγειες δυνάμεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα, πως ο άνθρωπος θα έρθει να σταθεί απέναντι από όλο αυτό το θεριό που το είδατε πολύ καλά στις εικόνες, τις απομακρυσμένες που μπορούν να τραβήξουν οι κάμερες. Εκεί αρχίζει μια μεγάλη δυσκολία.
0: Μια άνηση μάχη μπορούμε να πούμε στην πραγματικότητα, με πολλές μεταβλητές.
1: Κοιτάξτε τώρα, φανταστείτε ότι όταν βγαίνει 112 που λέει φύγετε από την περιοχή εδώ, την ίδια ώρα οι πυροσβέστες πάνε στην περιοχή αυτή. Ξεκινά δηλαδή από μια ανθρώπινη αντινομία. Προφανώς όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και εξοπλισμού, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για τον πυρομαχητή, για τον πυροσβέστη δηλαδή που θα πέσει πάνω στη φωτιά. Παρόλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι 100% άτρωτος εάν αποφασίσεις να επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης.
0: Είδαμε ότι ο συντονισμός ακόμα και για τον απεγκλωβισμό συμπολιτών μας σε διάφορα σημεία ήταν αρκετά πετυχημένος, τουλάχιστον η πρόληψη, όπως λέμε, της χειρότερης εξέλιξης. Και το είδαμε και με το λιμενικό, εκτός από τις προσπάθειες των υπολείπων αρχών και τα λοιπά σε μια σειρά περιοχές. Αυτό δείχνει σε ένα βαθμό ότι όταν ο συντονισμός είναι καλά οργανωσμένος και σχεδιασμένος, έχει ένα αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να αξιοποιήσω την εμπειρία σας, γιατί έχει αρχίσει να φουσκώνει ως συνήθως στη χώρα μας μια συζήτηση που λέει ότι για όλα αυτά η κυβέρνηση, για όλα αυτά είναι τα λειψά μέτρα, ενώ καταλαβαίνω, για να το πω λίγο ψύχρεμα, ότι βήματα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα, στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και επαρκής. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Έχει υπάρξει βελτίωση στα συστήματα κάλυψης, παρακολούθησης, προειδοποίησης και πρόληψης?
1: Κοιτάξτε, ότι έχεις drone στο οποίο πιάνει τη φωτιά σχεδόν αμέσως, δηλαδή θα έχεις την αίσθηση, ή και οι θερμικές κάμερες επίσης, που θα σου δώσει την πληροφορία, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και επίσης τριγωνίζεις και πού ακριβώς είναι, δηλαδή δεν ψάχνει να βρεις από πού έρχεται ο καπνός. Αυτό είναι σαφώς ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τα επόμενα κομμάτια έχουν να κάνουν βέβαια και με μια σειρά από πράγματα, δηλαδή να εξυγχρονίσεις τα οχήματά σου με το Αιγής. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξυγχρονιστεί.
0: Ναι, το τεράστιο αυτό πρόγραμμα, το Αιγής, καλά κάνετε και το αναφέρετε. Πιστεύετε ότι προχωράει με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που χρειαζόταν?
1: Όχι, γιατί άργησε πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτή η καθυστέρηση ήταν θέμα ενός μιας αντίληψης, ας το πούμε, πολιτιακής και πολιτικής.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Συγχωρέστε με, επειδή είμαι.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σας έχουμε. Είστε ο Αρμάδιος να μας πει την εμπειρία του και την γνώση του.
1: Έχω υπογράψει περίπου εκατοντάδες ανακοινώσεις ως πρόεδρος ενός αξιωματικών τα τελευταία 25 χρόνια. Κάποια φορά είχαμε βαρεθεί και τα κάναμε copy-paste. Δηλαδή, κάθε χρόνο παίρναμε την προηγούμενη ανακοίνωση και την αντιγράφαμε. Δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή, τι λέγαμε, γερασμένα αυτοκίνητα, γερασμένα εναέρια, λειψά, ο πυροσβέστης χωρίς μπότες, χωρίς δεύτερη στολή. Για πάρα πολλά χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Ήρθε και το μνημόνιο, τα πήγε ακόμα πιο πίσω όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, τι κάνεις, φτάνεις τα τελευταία 2-3 χρόνια που προσπαθείς να κάνεις βήματα μπροστά, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Μας ξεπέρασε και η κλιματική κρίση και η αδιαφορία, αν θέλετε, των πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια φέρνει το αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις.
0: Δεν αφήνω πίσω την κλιματική κρίση. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αλλά έχει σημασία να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία σας και τη γνώση σας. Καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά λέω το εξής. Σήμερα, δηλαδή, ο εξοπλισμός των πυροσβεστών δεν είναι ο επαρκής και αναγκαίος. Είναι πολύ πίσω, είναι μετρίως πίσω.
1: Έχουν γίνει βήματα μπροστά, αλλά να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και συγχωρέστε με, γιατί θα χρησιμοποιήσω το τραγικό των τριών συναδέλφων. Ο ένας ήταν μόνιμος αξιωματικός, ο άλλος ήταν πενταετής και ο άλλος ήταν εποχικός. Μάνι-μάνι έχεις μια τριχοτόμηση του σώματος, προσέξτε με, με διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικό εξοπλισμό, διαφορετικό εργασιακό καθεστώς την ίδια μέρα.
0: Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό. Βέβαια, τα συλληπιτήρια είναι δεδομένα, τα έχουμε ξαναπεί. Κατανοητό. Εμείς τώρα περιγράφουμε μια κατάσταση. Σας καταλαβαίνω. Πώς θα έπρεπε να έχει κινηθεί, λοιπόν, η πολιτεία? Να μην έχει αυτές τις βαριάντες, να έχει μόνο το μόνιμο προσωπικό και πολύ καλύτερα εκπαιδευμένο, επανεκπαιδευμένο και, πώς να το πω, και σε δύσκολες συνθήκες θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αυτό λέμε.
1: Μια φράση εγώ θα σας πω. Η κλιματική κρίση, όπως εντοπίσαμε, αυτή τη στιγμή έχει μεγεθύνει το ημερολόγιο. Δηλαδή, εκεί που έλεγες ότι έχω μια αντιπυρική τριών μηνών, τώρα έχει πάει στις έξι μήνες. Και μόλις σταματάει η αντιπυρική, έρχεται η χειμωνιάτικη δραστηριότητα. Πλημμύρες, χιόνια και όλα αυτά. Άρα τι σημαίνει? Έχεις ετήσιες ανάγκες πολιτικής προστασίας. Άρα ένα προσωπικό, μία κατηγορία, μία εκπαίδευση, ένας εξοπλισμός. Απλά πράγματα.
0: Σωστά. Και αυτά είναι, ας το πούμε, οι προσπάθειες, όπως λέμε, άμυνας και αντιμετώπισης από την ώρα που ξεσπάει η κατάσταση της έκρηξης και της καταστροφικής φωτιάς. Αλλά είπατε κάτι σωστό και θέλω να το ξανααξιοποιήσω στην κουβέντα που κάνουμε στους ακροατές μας μπροστά. Είπατε ότι είμαστε μια πολύ μεικτή πραγματικότητα σε όλη την περιοχή της χώρας. Άρα εδώ υπάρχουν και ζητήματα πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που θα έπρεπε και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπως λέμε, οι ακραίες πρακτικές οικοδόμησης, αχαρακτήρισης των κατασκευών και άλλων τινών σε πολλές περιοχές που μετά βέβαια πρέπει να υπερασπιστεί τουλάχιστον την ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν εννοούσατε?
1: Κοιτάξτε, το παράδειγμα ήταν, το ζήσαμε φέτος στη Βόρεια Ελλάδα. Είχες πυρκαγιές οι οποίες εξελισσόντουσαν από την άκρη ενός δρόμου, από ένα τσιγάρο, διέσχιζε μια περιοχή με χορτολιβαδική έκταση και έφτανε σε εργοστάσια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει πόσο μειχτή είναι η κατάσταση και πόσο πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσει πλέον με μια άλλη ματιά, με έναν άλλο σχεδιασμό πια.
0: Ωραία. Επειδή τώρα όσοι μας ακούν, ελπίζω και κάποιοι από την κυβέρνηση να αξιοποιήσουν τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας, λέω το εξής. Θεωρείτε ότι ο σημερινός αριθμός, να το πω έτσι λίγο λιανά, του μόνιμου προσωπικού της πυροσβεστικής συνολικά είναι επαρκής ή χρειάζεται αυτό που κάπως υπονοήσατε, μια διεύρυνση με την κατάλληλη και μόνιμη αξιοποίηση ενός προσωπικού?
1: Πρέπει να ενσωματώσει χθες όλο το προσωπικό σε μια κατηγορία. Δεν είναι οικονομικό, προσέξτε με, μην σας πει κάποιος ότι είναι οικονομικό. Έχουν γίνει μελέτες για αυτό.
0: Όχι, αυτά είναι τα εύκολα επιχειρήματα. Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Πιο ακριβό είναι αυτό που γίνεται τώρα.
0: Σωστά,
1: γιατί σωστά. Έτσι, άρα τι σημαίνει, παίρνεις όλο το προσωπικό μόνιμο. Κάνεις το πρόγραμμά σου εκπαίδευση και λες, παιδιά, είμαστε 16, 17, 18 χιλιάδες, αυτοί είμαστε μάλιστα. Εκπαιδευόμαστε, έχουμε τον εξοπλισμό μας που πρέπει για να αμυνόμαστε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Με αυτούς πορευόμαστε και κάνουμε το σχεδιασμό μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα πιο άμεσα και πιο ολοκληρωμένα ένας σχεδιασμός πλήρωση, όπως λέμε, της μεγαλύτερης ανάγκης σε προσωπικό και της καλύτερης εκπαίδευσης και ετοιμότητας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, κύριε Σταμούλη, με την εμπειρία σας και την ψυχραιμία σας, ελπίζω ότι πολλοί σας άκουσαν και θα επανέλθουμε όχι μόνο με αφορμή τις καταστροφές και τις προσπάθειες, για να αξιοποιήσουμε τουλάχιστον επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά την εμπειρία σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Εσείς, να είστε καλά.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάμπολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα.
13: Συνέχιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενωμένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός τονίσε στον Sky ότι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή είναι στη Βιωτία, κυρίως στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, στο φίχτη Αργολίδας πλησίων κατοικημένων περιοχών και στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκας, μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Πριν από λίγο ξέσπασε και νέα φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρυαυρίση. Έληξε ο συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλού, όπου λίγο μετά τις 9.30 το πρωί κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά πτέρυγας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αιτία για την πρόκληση της έντασης ήταν η έκδοση ενός Τούρκου υπηκόου στις υπηρεσίες της χώρας του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις που έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ξηράς από το Μαρόκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Αστυνομική πηγή στη Θέουτα επιβεβαίωσε ότι συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο Ισπανικό έδαφος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Όπως ξαναείπαμε, χωρίς τη συλλογική προσπάθεια αυτή η εκπομπή, όπως και πολλές άλλες όλες, δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα στην φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η εξαιρετική συνάδελφος η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στο 210-48-00-170-174 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να λέτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις κριτικές σας, όπως και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που λέει «Πες την άποψή σου» μπορείτε να μας γράψετε αυτό που θέλετε. Βλέπω ότι οι μικρές αναφορές που έκανα για τη Θέουτα έχουν αρκετές αντιδράσεις. Απλά θέλω να προσθέσω ότι δεν έχει σημασία τι έγινε απλά σήμερα και χθες στη Θέουτα ή στη Μελίλα ή κάπου στη Νότια Κρήτη ή μεθαύριο στον Εύρο ή οπουδήποτε αλλού. Απλά να θυμίσω, επειδή γίνονται και κάποιες αναφορές, ότι ακόμα και μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας που είναι η μάχη, συνεχίζεται, ας το πούμε έτσι, η ταραχή της μετακίνησης των μεταναστών, προσφύγων όπως θέλετε πέστε τους, και μόνο το γεγονός ότι πρόσφατα περάσανε με 9 σκάφη περίπου 750 άτομα σε μία μέρα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι γεωγραφικό, δεν είναι ειδικό, είναι συνολικό και όχι μόνο για μία χώρα της Ευρώπης, για όλη την Ευρώπη. Απλά το ξαναναφέρω, και οι αφορισμοί οι εύκολοι δεν λύνουν το ζήτημα, όπως και οι λογικές της σπασμωδικής, να το πούμε έτσι, παλιριακής εμφάνισης φαινομένων εισβολής, όπως λέει ο κύριος Μάσκ, δεν είναι εισβολή, είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα οπουδήποτε, οπουδήποτε, θέλει μια άλλη αντιμετώπιση και είναι όλα πολύ πίσω σε αυτή την κατάσταση. Ένα δεύτερο σχόλιο, γιατί ακούσατε στις ειδήσεις την απώλεια του ιστορικού αρχηγού της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, έτσι θυμήθηκα ότι σαν σήμερα, για να αναφερθώ σε ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο, τον Ιταλό, τον συγγραφέα και διανοούμενο, τον Πρίμο Λέβι, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 19, πριν από έναν αιώνα και 7 χρόνια, γιατί έγινε γνωστός τουλάχιστον για το φοβερό εκείνο βιβλίο και την εμπειρία του που είχε περάσει τότε από το ναζιστικό καθεστώς που τον είχαν μεταφέρει στο φοβερό στρατόπεδο του Auschwitz, και είχε γράψει το βιβλίο, μιλάμε για τις αρχές της δεκαετία του 50, που έκανε μεγάλο πάταγο και ακόμα και τώρα παίζει ρόλο στην παγκόσμια λογοτεχνία και στην ανθρώπινη πραγματικότητα, εάν αυτός είναι ο άνθρωπος, σε quaesto e un uomo. Και αυτό το ερώτημα, νομίζω, ή ο αφορισμός ισχύει για όλους μας. Αν δεν είμαστε άνθρωποι και δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, κάτι δεν θα πάει καλά και δεν θα έχουμε καλή εξέλιξη. Και έχουμε τέτοια σημάδια, γι' αυτό και νομίζω ότι ο σχολιασμός παραμένει ελεύθερος για όλους, αλλά οι πράξεις πρέπει να είναι πράξεις που βοηθάνε τις κοινωνίες να πάνε μπροστά, αν θέλουν να παραμείνουν ανθρώπινες και να μην γίνουν σε κάποια άλλη πολύ δύσκολη εξέλιξη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θελήσαμε να συζητήσουμε και για το θέμα, θα μου πεις τώρα, από τις φωτιές θα πάμε στο νερό. Όχι μόνο στο νερό, αλλά και κυρίως στο νερό, που είναι βασικό αγαθό για όλους μας, μια και μιλάμε για τους ανθρώπους. Είπαμε να μιλήσουμε με έναν από τους βουλευτές και πολιτικά στελέχη που νομίζω ότι ξεχώρισε στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή και χθες για το ζήτημα του νέου νόμου που παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την συγκέντρωση των οργανισμών που κάνουν την διανομή και τη διαχείριση του ύδατος. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε να καλέσουμε, και νομίζω είναι στον αέρα μαζί μας ήδη, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, που είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της Βουλής, αν θυμάμαι καλά, και βουλευτής φυσικά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σας καλημερίζουμε, κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και καλές απαντοχές. Είπαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Να σπέρθω, βέβαια, να συμφωνήσω εμφαντικά σε όσο είπατε νωρίτερα για το θέμα της μετανάστευσης. Δεν αντιμετωπίζει ούτε με καραβιές ούτε με παλαιριακές.
0: Σωστά, να είστε καλά.
1: Παλαιριακά φαινόμενα, όπως πολύ στο Σάρδιο, μου άρεσε πολύ η φράση σας, λοιπόν. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που είπε για τη Στέγκινη η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, με αφορμή το γεγονός ότι η Ισπανική κυβέρνηση προχώρησε σε νομοποίηση παράτυπων μεταναστών. Αυτά είναι καταρχάς η θέμα της εθνικής κυριαρχίας.
0: Απολύτως. Μέχρι τώρα, μέχρι να βρεθούν κοινές φόρμουλες.
1: Όσο το ζήτημα μεταναστευτικό γενικά είναι παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, ιδιαίτερα στα καθημάς, και χρειάζεται κοινές πολιτικές. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους τους λογικούς ανθρώπους. Άλλο τόσο, το κάθε κράτος μέλος της Ένωσης και το κάθε κράτος σε αυτή την ανθρωπότητα έχει την απόλυτη εθνική του κυριαρχία να αποφασίσει γενικότερα πώς θα συμπεριφερθεί απότερα, βαθύτερα στην μεγάλη εικόνα, πώς σε βάθος χρόνου να πω καλύτερα, έτσι στους μετανάστες.
0: Ναι, και δεν λύνονται με κορώνες, με μαύρα συνθήματα ή οποιαδήποτε συνθήματα. Μια κατάσταση που αφορά όλη την Ιδρώγειο, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά οι πιο προχωρημένες χώρες, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και όσοι μας ακούν, έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη να οδηγήσουν μια κατάσταση καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς θα μιλάμε μόνο για τις βίαιες εκρήξεις και τις όποιες συγκυρίες. Τέλος πάντων, γι' αυτό ανέφερα και το θέμα της μάχης προηγουμένως.
1: Είναι σοβαρό το θέμα και το νερό για το οποίο θέλει να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ.
0: Αλλά και το νερό έχει σημασία και επειδή σας άκουσα.
1: Είναι μια από τις βασικές αιτίες που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε σε όλη την υπόθεση κάτω που γίνει την Ισπανία και το Μαρόκο, είχαμε και νεκρούς έτσι. Δηλαδή, φαντάζεται κανείς την απελπισία αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να πατήσουν κάπου, ας πούμε. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα όσο κάτι θέλουν να το εμφανίζουν.
0: Μα είναι γεγονός ότι πρώτα απ' όλα ιατρικός και ο ανθρωπίνος, όλοι γνωρίζουν πλέον ακόμα και τα μικρά παιδιά, ότι πάνω από το 70-70% του κάθε ανθρώπου είναι το νερό. Και το νερό λοιπόν είναι στρατηγικό στοιχείο όχι μόνο για τον άνθρωπο, για όλη την Ιδρώγειο, και θέλει αντιμετώπιση με στρατηγικά χαρακτηριστικά και πολύ πιο σοβαρό δημόσιο διάλογο. Τώρα τι γίνεται, πάμε σε μία εκδοχή μέτρων της κυβέρνησης στο όνομα του να αντιμετωπίσει την απώλεια νερών, υδάτων και λειψιδρίας, όπως λέει, με έναν τρόπο σχετικά βεβαιασμένο, για να είμαι προσεκτικός εγώ δημοσιογραφικά, με μια συγκέντρωση, συγκεντροποίηση, χωρίς την ανάλογη διευρυμένη προσπάθεια και μελέτης και καταγραφής και συνεννόηση ακόμα και με τις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα τις πολιτικές δυνάμεις. Είναι έτσι ή έχω καταλάβει λάθος?
1: Όχι, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, κύριε Στούπου. Δηλαδή, δεν αρνείται κανείς τα προβλήματα.
0: Όχι, να πάμε μπροστά. Αλλά πώς πάμε μπροστά?
1: Είναι υπαρκτά. Αλλά εδώ πρέπει να δεις πώς θα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, είναι ότι η μεγάλη παθογένεια της χώρας, που είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός της απέναντι στο αποκεντρωτικό και αυτοδιοικούμενο μοντέλο που υπάρχει σε όλο τον προηγμένο και πολιτισμένο κόσμο, εμείς αυτή την παθογένεια την ενισχύουμε με τέτοιες επιλογές. Δηλαδή, να το πω σχηματικά, είπε ο Υπουργός στην ώρα, θέλω να είμαι καλόπιστος. Ήμουνα σε όλες τις κρίσιμες ομιλίες και από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ήθελα να ακούσω τα επιχειρήματα. Ο κ. Παπαστάβου, λοιπόν, κλείνοντας σήμερα, είπε κάποια παραδείγματα από τον Πύργο, από την Καλαμάτα. Συγγνώμη, να κάνουμε ένα κεντρικό φορέα και στις 3 η ώρα. Δεν θέλω να λαϊκίσω έτσι. Γι' αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, 3 η ώρα, ποιος σηκώνει τηλέφωνο. 3 η ώρα που δεν έχει ένα χωριό νερό, θα χτυπάει στο Μαξίμου το τηλέφωνο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, η κεντρική κυβέρνηση θα είναι, ας πούμε, υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα. Είναι και ένας κεντρικός οργανισμός που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. Δηλαδή, παραβιάζει την κοινή λογική αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, προφανώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο δυνατά σχήματα εξού. Και σήμερα στα νέα φιλοξενείται ένα άρθρο μου που γράφτηκε με αφορμή την προγραμματική ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα ότι θα πάει σε επιπλέον 100-150 δήμους από 332, να τους κάνει κάπου κοντά στους 500, ας πούμε. Και πραγματικά εκπλήσωμαι με την έννοια ότι εγώ πιστεύω, εμείς πιστεύουμε σαν Πασόκ, και εγώ πολύ περισσότερο από τη διαδρομή μου, ότι η μεγαλύτερη ειδοποιώς διαφορά της χώρας μας από το σύγχρονο κράτος, αυτό που έχει οικοδομηθεί στα προηγμένα κράτη, είναι ο συγκεντρωτισμός έναντι της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης που λέγαμε νωρίτερα. Και έχει βαρύ τίμημα για τη χώρα αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε μια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά με ικανούς θεσμούς να σηκώσουν αυτό το βάρος των ενισχυμένων αρμοδιοτήτων που δίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό είναι το θέμα όλο. Γι' αυτό και είπα στον Υπουργό. Η Χαλκιδική την ξέρω λίγο καλύτερα από εκείνον, ως Μακεδόνας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους από τους Δήμους, γιατί είναι μικρή, είναι 6 Δήμοι στη Χαλκιδική. Θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μια ΔΕΙΑ σε όλη τη Χαλκιδική, να συνενώσει και το ΣΤΟΕΒ και το ΓΟΕΒ και όλα ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, να γίνει σε νέες φορές διαχείρισης.
0: Είναι γεγονός ότι αν πράγματι και η κυβερνητική πλειοψηφία ήθελε να είναι, νομίζω, πιο ανοιχτή στη συμβολή και τη δική σας ως αξιωματική αντιπολίτευση και από άλλες δυνάμεις και σε ρεαλισμό αλλά και σε προοπτική σταθεροποίηση, θα μπορούσε να αφήσει αυτό το παράθυρο έστω και με ένα μεταβατικό τρόπο, το οποίο δεν το βλέπω να υπάρχει.
1: Και νομίζω
0: ότι, εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, θα μπορούσε να δει μια σειρά ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή στο τοπικό, στην τοπική ανησυχία, στην τοπική υποδομή και στην ανάληψη ευθύνης. Γιατί χωρίς να αναλαμβάνουμε ευθύνες, είναι αυτό που είπατε, δεν είναι να μοιράζουμε απλά αρμοδιότητες, είναι να αναλαμβάνουμε ευθύνες και μετά να κρίνεται η αποτελεσματικότητα.
1: Η αρμοδιότητα είναι ευθύνη, δεν είναι καυγάς για τον πάγο.
0: Σωστά,
1: είναι ευθύνη
0: σωστά.
1: Και μάλιστα μεγάλη. Και μάλιστα μεγάλη, αλλά εδώ αυτό είναι σε μια άλλη λουχία γεγονότων, κύριε Στοπού. Δηλαδή, βλέπετε τι είναι με τα νερά, γίνεται κάτι ανάλογο με τις πολεοδομίες. Προσέχετε την αντίθεση, μάλιστα, το πρόσφατο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με όλα αυτά στις πολεοδομίες που έχουν από ό,τι φαίνεται πολύπλευρες διαστάσεις, κυοφορήθηκε και εξελίχθηκε όλο αυτό μέσα στο βαθύ κράτος, όχι σε κάποιο δήμο. Και αν δεν έρχεται εθνικές επιτροπές και όλα τα υπόλοιπα που ελέγχονται από το Υπουργείο, γιατί λοιπόν αν καταργήσουμε τις πολεοδομίες και συγκεντρώσουμε όλοι στο κτηματολόγιο, τα πράγματα θα έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια? Και δεν το καταλαβαίνω. Και όταν ένας πολίτης βλέπει μια καραυγαλαία παρανομία σε ένα σημείο της χώρας, θα ψάχνει να βρει στην Αθήνα το τηλεφωνικό κέντρο για να καταγγείλει? Αυτά τα πράγματα δεν στέκονται. Και από την άλλη έγιναν ακόμα χειρότερα το τελευταίο τρίμηνο, γιατί η Κεντρική Ένωση Δήμων και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυσης Αποχέτησης δεν κλήθηκαν καν στην ακρόαση φορέα. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα.
0: Σωστά,
1: ναι. Και ο κύριος και ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να αγνοούνται στη διαβούλευση, δεν τους θέλουμε ούτε στη διαβούλευση να πούν τη γνώμη τους.
0: Νομίζω ότι
1: είναι
0: μια κατάσταση κάπως απότοκη της λογικής που έχει κάπως εσπευσμένα σε μερικές δόσεις η κυβερνητική πλειοψηφία να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό που λέει επιτελικό κράτος, παρά τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει και η ίδια και κάνει μπρος πίσω. Τέλος πάντων. Αλλά
1: το επιτελικό κράτος, κύριε Στοπογητάκη, το επιτελικό κράτος είναι σφιχτό στο κέντρο και έχει ενισχυμένους αποκεντρωμένους θεσμούς. Κοιτάξτε από κέντρο, θα το πάμε λίγο πιο ιδεολογικά.
0: Σωστά.
1: Θα σου πω κάτι που ξέρω θα σας αρέσει, γιατί γνωρίζω καλά όλη τη διαδρομή σας όπως και εσείς τη δική μου. Το αποκεντρωμένο κράτος υιοθετήθηκε με τα πολεμικά, κυρίως με τα πολεμικά, ας πούμε, στην Ευρώπη, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, ως συνώνυμο της αποτελεσματικότητας. Υπήρχε η ανάγκη να ανταποκριθεί άμεσα το κράτος τότε στην ανοικοδόμηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενισχύθηκε πολύ αυτό το μοντέλο. Στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης ενισχύθηκε περαιτέρω, γιατί η επιβεβαίωση της εθνικής κυριαρχίας ήρθε από κάτω προς τα πάνω, δεδομένου

0: αλλάζει άρνη το τοπίο, το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όμως ενισχύεται. Εκεί που την υιοθέτησε, την ενισχύουν, δεν την μαζεύουν. Δεν πάνε στη συγκεντροποίηση.
1: Έχουμε πάντως. Έχουμε, για να μην το πάω πολύ μακρύτερα, γιατί κατά βάση εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά συμφωνώ, έχουμε ισχυρές προσωπικότητες που είναι στα πλαίσια του δικού τους πολιτικού πολιτιακού αυταρχισμού, που πλέον θέλουν ένα μοντέλο εντελώς κλειστής διοίκησης και διακυβέρνησης. Και το ζούμε με διάφορες συνέπειες, όπως είπατε. Ενώ από την άλλη πλευρά η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας πυλώνας και δημοκρατίας, όχι μόνο αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι επειδή το σχολίασα τις προάλλες, καλά κάνατε την κριτική επισήμανση και εσείς και ως Πασόκ σε σχέση με την συνθηματολογική, θα έλεγα, εκδοχή που παρουσιάστηκε σε αυτή την σύσκεψη εκεί για την αυτοδιοίκηση του σχηματισμού του κυρίου Τσίπρα, που είπε να προσθεθούν ή να διαμορφωθούν άλλοι 100 τόσοι δήμοι κτλ. Και νομίζω ότι με τέτοια συνθήματα δεν βοηθιέται και ο μέσος πολίτης, πέρα από πολιτική προσέγγιση, φιλία ή αντιπαράθεση, να συνειδητοποιήσει πώς πρέπει να δομείται μια πολιτεία. Θέλουμε ισχυρή αυτοδιοίκηση, αλλά ισχυρή αυτοδιοίκηση δεν σημαίνει πανσπερμία καταστάσεων. Είναι η άλλη άκρη, όπως λέμε, έτσι δεν είναι?
0: Μα ακριβώς, να σου πω κάτι, είπα χθες κάτι, όσο το ακούσατε, που γιατί το μνημονεύσετε, το αναφέρατε στην αρχή. Είπα κλείνοντας χθες τον Υπουργό, να σου πω έτσι πολύ καλόπιστα. Το γνωρίζω πολλά χρόνια τον κύριο Παπαστάδο και τον εκτιμώ. Το είπα και στη Βούλη, δεν υπάρχει. Χρειάζεται να είμαστε εχθροί. Όταν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αντίπαλοι μας, όχι εχθροί, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, είπα στον Υπουργό λοιπόν χθες, Υπουργέ, κλείνοντας, επειδή μιλάμε για νερά, να σου πω κάτι που έγινε. Το έχω προσωπική εμπειρία, γιατί ήμουν τότε πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Πήγα στον Πρωθυπουργό τότε, τον Άνισο Κώστα Σιμίκη, και συζητήσαμε ένα θέμα. Έδωσε εντολή λοιπόν να αποκεντρωθούν σοβαροί πόροι του Ταμείου Συνοχής της τότε ΔΕΙΑ. Τότε, κύριε Σούμα, προσέξτε, ήταν 70-80 η ΔΕΙΑ.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, 150-200 που είναι τώρα.
1: Ναι, είχαμε ήταν και όλες προαπλασιασμό. Ναι.
0: Πρωτεύουσες περιφερειών και οι δεύτερες μεγάλες πόλεις, ας πούμε, είχαν σε όλη την περιφέρεια, ΔΕΙΑ, ήταν λοιπόν κατά τεκμήριο αξιόπιστα σχήματα. Δεν ήταν με 2-3-5 υπαλλήλους. Λοιπόν, θέθηκε λοιπόν τη ΔΕΙΑ ο τότε Πρωθυπουργός και το αποτέλεσμα είναι η βιολογική και όλα τα συστήματα καθαρισμού λιμάτων που γίνονται σε όλη τη χώρα με ευθύνη αυτών των ΔΕΙΑ, που αυτό επέφερε τον πολλαπλασιασμό των γαλάζιων σημειών για να βρίσκεται σήμερα στις παραλίες μας, για να βρίσκεται σήμερα η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, από την οποία προκύπτουν και τα μεγαλύτερα μέρη των πλεονασμάτων για τον οποίο τόσο καυγάς γίνεται, έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι γνωστό ότι με το πλαστικό χρήμα οι τουρίστες εδώ και χρόνια άρχισαν να ενισχύουν σοβαρά τα έσοδα
1: ευρύτερα,
0: τα κρατικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και κρατιέται και ο ρυθμός ανάπτυξης. Έχουμε και τις ενστάσεις μας εμείς, γιατί έχουμε και την ευθύνη των οικονομικών. Αλλά άλλο κεφάλαιο δηλαδή. Δέστε πολλαπλασιαστικά τι έφερε. Όταν εμπιστεύεσαι και δίνεις τα εργαλεία και φροντίζεις να είναι αξιόπιστα αυτά τα σχήματα.
1: Και υποστηρίζεις πραγματικά με κινήσεις, εντάξει, μπορείς να ελπίζεις για καλύτερα.
0: Και το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά, κύριε Κοκουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συνομιλία. Προσπαθήσαμε να είμαστε στο θεματικό. Θα επανέλθουμε άλλη φορά και τα ευρύτερα πολιτικά.
0: Καλά,
1: νομίζω θα έχουμε τον χρόνο. Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Βασικό κομμάτι. Αλλά σε μια απόσταση υπάρχουν και σπίτια.
5: Σε πόση απόσταση μιλάμε, για 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο?
4: Είναι διάσπαρτα, ίσως και περισσότερο. Ο αέρας είναι δυνατός αρκετά, αλλά το καλό είναι ότι...
5: Δεν είναι σαν τον χθεσινό τουλάχιστον αέρα, έτσι δεν είναι?
4: Έφτασαν τα εναέρια και κάνουν ρήψεις. Άρχισαν ρήψεις τα δύο αεροπλάνα που ήρθαν.
5: Άρα έχετε υποστήριξη από αέρος, τουλάχιστον αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό.
4: Να στηρίζουν το αέρα, γιατί είναι αναγκαία αυτά, ξέρετε. Τώρα προσπαθούμε όλοι εδώ με υδροφόρες, με μηχανήματα, υδροσβεστικοί, οι πάντες είμαστε εδώ.
5: Στη δική σας περιοχή δεν χρειάστηκε προς το παρόν να προχωρήσετε σε μετακινήσεις πολιτών, έτσι δεν είναι?
4: Κάναμε μια μετακίνηση προληπτικά στην περιοχή Χινίτσας που είναι η φωτιά.
5: Μόνο από τη Χινίτσα?
4: Προς το Πορτοχέλι, ναι, μόνο από τη Χινίτσα. Που είναι...
5: Για πόσους συμπολίτες μας μιλάμε, ξέρετε περίπου?
4: Όχι, δεν ξέρω.
5: Δεν έχετε εικόνα? Γιατί είναι και η εποχή που παραθερίζουν, γιατί, πιστεύω,
4: ξέρετε,
5: οι περισσότεροι.
4: Δεν είναι ένας οικισμός συγκροτημένος, είναι διάσπαρτα σπίτια μέσα στη δασική περιοχή, ας πούμε.
5: Άρα η κυρίως προσπάθεια είναι με τις ρήψεις και με τις...
4: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
5: Επιτόπιες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δικής σας.
4: Αργότερα θα έχουμε και καλή...
5: Μας ακούτε? Ναι.
4: Εντάξει.
5: Καλές προσπάθειες τέλος πάντων. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Να μην έχουμε χειροτερεύσει της κατάστασης. Καλές προσπάθειες. Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Ερμιονίδας. Έχουμε πολλές εστίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι η συζήτηση παραμένει, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τη συνεχίσουμε και σε άλλες περιπτώσεις, σε σχέση με το πόσο μεσοπρόθεσμα προσπαθεί κανείς να οργανώσει τους οικισμούς, τις προσβάσεις και τις δυνατότητες γρήγορης αντίδρασης. Αυτά που μας είπε και ο αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, ο εναποστρατεία, ο κύριος Θεμούρης, προηγουμένως. Απλά ήθελα να προσθέσω για όσους μας ακούνε και μας ακούνε, ελπίζω, με ενδιαφέρον, άσχετα το πόσο προσεγγίζουν τους σχολιασμούς μας ή διαφωνούν, το γεγονός ότι για το θέμα του νερού ένα δείγμα μιας, ας το πούμε, μπαλωματικής κατάστασης είναι ότι από την κυβέρνηση σε σχέση με το Ταμείο Ανθεκτικότητας μια σειρά ζητήματα και έργα πεντάχθηκαν για το νερό, πέρα από την αντιμετώπιση. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 18 με 20, και αυτό δείχνει ότι προκρίθηκαν άλλες επιλογές και όχι αυτές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ευρύτερα ένα σχεδιασμό. Βέβαια, θα ήθελα να εξηγήσω ιδιαίτερα σε όσους σήμερα μας ακούτε ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση μαύρο-άσπρο, γιατί ακούω και διάφορα συνθήματα της λογικής ότι η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί απολύτως το νερό και πάει λέγοντας. Ότι γίνονται κινήσεις εμπλοκής ιδιωτικών συμφερόντων, γίνονται, αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο πράγμα το πώς θα διαχειριστεί αποτελεσματικά, έστω και με το σημερινό νόμο πλέον που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, τις προϋποθέσεις ελέγχου, καταγραφής και ελπίζω εντοπισμού των διαρροών, των μεγάλων διαρροών και της κακής χρήσης του νερού και από τους πολίτες και από τους φορείς και από τους ιδιώτες μικρότερους ή μεγαλύτερους. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να μην έχει τις καταστροφές και τους ανέμους. Να είστε καλά όπου και να είστε, είτε με διακοπές είτε με μικρές προσπάθειες ανάσας, και θα τα ξαναπούμε από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, πάλι προσωρινά στην ώρα 12:00 και μαζί και χώρια. Να είστε καλά.

0: Κάι 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές είναι ιδιαιτέρως δύσκολες καθώς μπορεί να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι οι πιο δύσκολες φωτιές είναι στη Βιωτία, την Αργολίδα και την Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο, έχει σπάσει η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο γίνεται μόνο δια θαλάσσης. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Δόμβρενας. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, τα εναέρια μέσα επιχειρούν μέσα σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Η δεύτερη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα. Η φωτιά και η δασικό κομμάτι με διάσπαρτα σπίτια, παρά τους ισχυρούς ανέμους, γίνονται ρήψεις από εναέρια μέσα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χινίτσα να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλη. Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο ανθυποπυραγό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γήθιο, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το πυροσβεστικό σώμα και πλήθος πολιτών. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα, τις οποίες απέδωσε το πυροσβεστικό σώμα παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στις αρχές, μετά από φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του, βάζοντας φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Διαδοχικά απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 11 το πρωί για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο προξενείο της Γαλλίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και στην Πρεσβεία της Αιγύπτου. Στα σημεία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις για τους απαραίτητους ελέγχους. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, κατά συνέπεια καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Στο βουνό πέρασε το βράδυ της μία 90χρονη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια και αγνοείται από εχθές το πρωί στην Ορμιλία Χαλκιδικής. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από πολίτες και εθελοντές διασώστες σε σημείο μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα. Αφυτατωμένη, μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για περαιτέρω εξετάσεις. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπεσε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και αρπάζοντάς το από την πλάτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το Τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και στην ουσία σε μια συνέχεια είμαστε και εμείς, όσο και νωρίτερα. Ό,τι είχε προηγηθεί στο πρόγραμμα εδώ του Sky με τον Δημήτρη Στούμπο και με τον Νίκο Ανδρέση και μόλις τους συναδέλφους πριν και τον Γιώργο Ψάλτη και τον Δημήτρη Γιαννήρη. Είναι άλλη μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, με μέτωπα στην ουσία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, να εκενώνονται περιοχές, ειδικά στη Βιωτία είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε και είσαστε σε μια διαρκή έτσι σύνδεση με το Sky 100,3. Όσοι όμως τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν προλάβατε να ακούσετε και τις ειδήσεις μαζί με την που είχαμε τώρα μαζί με την Μαρία Ελεφαντή, να ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Πού είναι αυτό το μέτωπο? Είναι στη Βιωτία, στο Καλαμάκιο, όπου είναι σε εξέλιξη η εκένωση της περιοχής, ο απεγκλωβισμός ανθρώπων. Μόνο διαθαλάσσια εντωμεταξύ μπορεί να γίνει αυτό. Όπως επίσης πυρκαγιές έχουμε και στην Αργολίδα. Αυτά είναι τα μεγάλα τα κομμάτια. Εκείνα που κυρίως στρεφόμαστε και μένουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εμείς, εδώ στον Sky 100,3. Ούτως ή άλλως είχαμε από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας την απόφαση να τεθεί ο μηχανισμός σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Το λένε συνεχώς οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε συνεχώς και με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ήταν και η χθεσινή, ήταν και η προχθεσινή νύχτα εκεί που στην Κρήτη, για να καταλάβετε, 1:30 το βράδυ. Συνήθως δεν έχουμε αέρα, πέφτουν, κοπάζουν τη νύχτα οι άνεμοι. Τη νύχτα λοιπόν προχθές εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στα σημεία που δυστυχώς οι δύο πυροσβέστες μας έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, είχαμε ρηπές από 90 έως 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν αυτό μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί, 1:30 ώρα τη νύχτα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Εννοείται δεν κινείται τίποτα από τα καράβια, ειδικά για τις Κυκλάδες, κρατήστε το και αυτό. Έχουμε σε πλήρη επιφυλακή πυροσβεστικό, περιφέρειες, δήμους, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, λιμενικό. Είναι η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, είναι στο κόκκινο. Ένας κόκκινος συναγερμός παντού, και ο κόκκινος συναγερμός αφορά και σε εμάς. Εμείς οι πολίτες, που από όπου και αν μας ακούτε, αν στο μυαλό σας έστω κατά ελάχιστα κάποιος σε κάποιους έχει περάσει η σκέψη ότι είναι μια ιδανική μέρα να κάνει την οποιαδήποτε εξωτερική εργασία που μπορεί από σπίθα να προκαλέσει κάτι, γιατί ακόμα και ένα εργαλείο να πάρεις, άμα με το παραμικρό προκληθείς σπίθα, μπορεί αυτή με τον αέρα να μεταφερθεί, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, ό,τι μπορείς και όσο μπορείς, θερμά παρακαλείσαι να μην το κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Είναι όμως δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Το έχετε ακούσει και από τους συναδέλφους. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το εξής, εξοικονόμηση δυνάμεων. Είναι η Σοφία Καλαβρού στο συντονισμό συνέχεια. Δημήτρης Γιαννήρης και Σοφία Καλαβρού έχουν την επιμέλεια και τη ροή όλου του προγράμματος. Είναι ο Κώστας Πανός. Να κάνουμε τις συστάσεις λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου. Στο 210-48-00-170 έως 4 η Ελένη Μπουλιέρη, χρήσιμο θα είναι σήμερα αν είσαστε σε κάποιο σημείο και έχετε μία εικόνα από τα μέτωπα. Εννοείται ότι βγαίνουμε μαζί στον αέρα και τα συζητάμε. Εννοείται. Εσείς πολλές φορές είναι η φράση που χρησιμοποιούμε εδώ στον Sky από παλιά. Είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας και οι ρεπόρτερ μας. Πάρα πολλά θέματα εσείς μας τα δίνετε ούτως ή άλλως. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια που θα ακούσετε, όσα ακούσετε, θα είναι απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μία γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Στην επόμενη ζωντανό που έχουμε να κλείσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μας μιλήσει. Αυτό εννοώ. Έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε διαρκώς συνδέσεις όπως τώρα με τα μέτωπα στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Πάμε Κώστα μου, πάμε με την τηλεόραση του Sky. Είναι πλάνα αρχείου αυτά που βλέπω. Πλάνα αρχείου λοιπόν. Σοφία, ό,τι έχεις εσύ τη δυνατότητα, κάνουμε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Είναι το Καλαμάκι αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση του ανέμου και βλέπω ότι οι φλόγες ψηλά ανεβαίνουν για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να διακρίνω κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, τι δέντρα είναι αυτά. Πάντως με αυτήν την ταχύτητα οτιδήποτε αρπάζει αμέσως φωτιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μα πάρα πολύ προσοχή. Βλέπω τώρα και από την δημόσια τηλεόραση, στο Earth News, επίσης έχουν σύνδεση με το καλαμάκι της Βιωτίας, ότι ο ουρανός αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει με τον καπνό. Το μισό κομμάτι της οθόνης είναι γεμάτο καπνούς και το άλλο όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη επέκταση. Για να ακούσουμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε, Κώστα μου.
1: Την ώρα έχουν εκκαινωθεί 4 οικισμοί. Η ξηρονομία, ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Νικόλαος αλλά και το καλαμάκι. Πρόκειται για 2 μέτωπα χωριστά. Το ένα είναι αυτό στην ξηρονομή που ξέσπασε και έπειτα στο καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα στο καλαμάκι επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, 19 χήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην ξηρονομή 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 χήματα και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει ότι προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν, να απομακρύνουν, αφού απομάκρυναν τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο, προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από το χωριό μέσω ενός αγροτικού δρόμου, όπως σας είχα πει, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό, διότι η φωτιά έφτασε στο χωριό και τους πήγαν όλους προς τη θάλασσα. Τώρα ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί λοιπόν ήταν Βιβυγή και ήταν η συνάδελφος μας, έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Διαθαλάσσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος εδώ, είμαστε πάλι στο καλαμάκι.
2: Έχει περάσει το δρόμο πλέον. Βλέπετε με τη βοήθεια του πάνω του Γιουργαριώτη αριστερά, πάνω μα, πώς έχει ξεφύγει η φωτιά και ανεβαίνει το βουνό.
3: Όχι απλά πέρασε.
2: Μια
3: εδώ βλέπουμε ότι έχει
2: εξέλιξη.
3: Καλύψει και πάρα πολλά μέτρα πια και βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος.
2: Πέρασε τον δρόμο, κάφτρες, κουκουνάρια, όπως μας μετέφεραν εδώ εθελοντές και πυροσβέστες, πέρασαν από τον δρόμο και κατευθύνθηκαν προς το βουνό. Μια εφιαλτική εξέλιξη, μια εξέλιξη που δεν ήθελαν καθόλου οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αυτό το μέτωπο τώρα, για να σας μεταφέρω, κατευθύνεται προς τα Βίλια και προς το πρώτο Γερμενό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη δασική έκταση εκεί πέρα και είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί αυτό το μέτωπο. Πρέπει πάση θυσία, όπως μας λένε, να ανακοπεί εδώ, να σβήσει εδώ αυτή η φωτιά που ξέσπασε ουσιαστικά από εκείνη που σας δείχναμε νωρίτερα μέσα στην Χαράδρα, εκεί που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν το μέτωπο. Ουσιαστικά κουκουνάρια, κάφτρες, νομίζω στη ζωντανή μας σύνδεση έγινε αντιληπτό πως οι κάφτρες περνούσαν το δρόμο.
3: Το
2: αυτές
3: είδαμε,
2: λοιπόν
3: πράγματι, ναι.
2: Πέρασαν τον δρόμο και ξεκίνησαν να καίνε αυτό το κομμάτι πάνω από τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο.
3: Και δυστυχώς, τώρα, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση, είναι άκαυτο το σημείο και ίσως και γι' αυτό τον λόγο να μεταφέρεται τόσο γρήγορα η φωτιά.
2: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι από νωρίς, ότι δεν ήθελαν να γίνει οι πυροσβέστες, να περάσει η φωτιά τον δρόμο. Υπάρχει δάσος ακριβώς από πίσω.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σταματήσει εκεί αυτό το μέτωπο και εφόσον τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με αυτές τις συνθήκες.
2: Βλέπετε τώρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πόσο πιστοχωρούν, διότι η φωτιά ουσιαστικά κυκλώνει αυτό το μέτωπο, έχει περάσει απέναντι από τον δρόμο και όπως μας περιέγραφε.
0: Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα, το περιμέναμε, το ξέραμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για την εικόνα. Πού βρισκόμαστε, πού είναι τα σημαντικότερα μέτωπα, κύριε Αρτοπία, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Δύο είναι τα πολύ μεγάλα, οι πολύ μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε, αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ένα μέτωπο είναι στη Χινίτσα Αργολίδες, το τελευταίο δηλαδή, 12 και 14 η έναρξή του. Εκεί επιχειρούμε με 22 πυροσβέστες, ένα ομάδα πεζοπόρου, 8 υδροφόρο οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διότι έχουμε ένα πολύ έντονο βόρειο άνεμο, 5 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους και στα 6-7. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί μήνυμα ετοιμότητας στην αρχή στις 12:23, δηλαδή μετά από 9 λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς. Και αμέσως μετά από 1/4 στις 12:38 την απομάκρυση των κατοίκων από τη Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι. Ο πολύ έντονος βόρειος άνεμος τρέφει αυτό ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι με νότια κατεύθυνση και αυτό κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προστατευτούν αφενός οι κάτοικοι των περιοχών που μένουν εκεί στο νότιο κομμάτι της Χινίτσας. Και βλέποντας τα επιχειρησιακά δεδομένα και πώς πάει αυτή η φωτιά, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δύσκολη πυρκαγιά μέσα κοντά μάλλον στον αστικό ιστό. Ναι. Και φυσικά έχει αρκετό πράσινη περιοχή εκεί, αρκετοί τουρίστες, το οποίο μας απασχολεί, μας ανησυχεί. Και θέλουμε να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι κάτοικοι, διότι αυτό είναι το.
0: Άρα τίθεται θέμα εκένωσης, απομάκρυνσης, αυτό μας λέτε στην ουσία, κύριε.
4: Έχει δοθεί από 12 και 38 στη Χινίτσα. Από Χινίτσα προς Πόρτο Χέλη να αποχωρήσουν οι κάτοικοι στη 12 και 38 συγκεκριμένα.
0: Αυτό που μας είπατε, μάλιστα, κατάλαβα.
4: Μάλιστα.
0: Με τι μέσα έχετε εικόνα και αν επαρκούν, ρωτούν και ακροατές.
4: Είτε με ίδια μέσα, δηλαδή με τα αυτοκίνητά τους οι κάτοικοι, είτε μέσω των αστυνομικών αρχών, είτε και ακόμη και με λεωφορεία τα οποία διαθέτει ο μόνιμος Δήμος εκεί προκειμένου να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα δίνει ότι η πυρκαγιά δεν είναι στη Χινίτσα, δεν καίει αυτή τη στιγμή μέσα. Απλά το θέμα είναι ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μπορεί να είναι τέτοια που να προκαλέσει πρόβλημα είτε αυτή η φωτιά καθ' αυτή, είτε ο καπνός ο οποίος εκλείεται μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς, και επειδή ο καπνός είναι υπό μια ένταση ανέμου 5 μποφόρ με ρηπαίους ανέμους στα 6-7 μποφόρ. Αυτό είναι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αργολίδα, Χινίτσα, έχει δοθεί εντολή εκένωση μπρος στο Πορτοχέλι. Ένα κομμάτι που σας απασχολεί είναι αυτό και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Βιωτία, τι γίνεται μες στην περιοχή Καλαμάκη που βλέπω τώρα συνδέσεις να κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι τώρα τα κανάλια, και εκεί βλέπω ένα τοπίο γεμάτο καπνό, δύσκολη και εκεί η κατάσταση.
4: Επίσης δύσκολη εκεί η κατάσταση, ξεκίνησε από τις 7 και 35 το πρωί σε ένα χώρο κοντά στο Καλαμάκη, πιο βόρεια, στην ξηρονομή της Θήβας, όπου η πυρκαγιά πέρασε πολύ κοντά από τα πρώτα σπίτια του χωριού και εκεί δόθηκαν μηνύματα και ετοιμότητας και εκένωσης. Συγκεκριμένα στις 8 και 19 στην ξηρονομή είχαμε δώσει ετοιμότητα. Και στις 8 και 42 την απομάκρυνση από την ξηρονομή προς την περιοχή της Ελοπίας. Ωστόσο, μετά από εκεί είχαμε μια εκδήλωση νέας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης από την ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο παράλληλο μέτωπο της Βιωτίας, πιο νότια. Η πυρκαγιά αυτή είναι πολύ δύσκολη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα, προς το παράλληλο μέτωπο, γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα. Είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε αυτή την συμπεριφορά, όπως σας είπα, της πυρκαγιάς, και υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου. Έχουμε πάει αρκετά ισχυρές δυνάμεις εκεί, 72 πυροσβέστες, ο Μάζδας, ο Κομάντος 2, 23 εδροφόρο οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Δύσκολη πυρκαγιά και εκεί, δύσκολες και οι συνθήκες. Έχουμε πάει και πλωτά μέσα του λιμενικού και δύο πλωτά σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο ξεκίνησε το ένα από την Πάτρα και το άλλο από τον Πειραιά, και είναι ήδη στο χώρο της πυρκαγιάς, στο παράλληλο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να προστατεύσουμε, εάν χρειαστεί, όλους αυτούς που βρίσκονται, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
0: Βλέπω τώρα νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Είναι κάτι καινούριο αυτό, έχετε εικόνα ή είναι έτσι όπως εξελίσσεται το μέτωπο?
4: Όχι, η πυρκαγιά αυτή αναφέρεται προφανώς στην πυρκαγιά που έχουμε στο Φίφτη Αργολίδας.
0: Σωστά.
4: Το 9 και 50 ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Έχει λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αρχική της εκδήλωση και έχει μηνύματα του 112, διότι ήταν πολύ κοντά σε αυτόν τον οικισμό Φίφτη και δόθηκαν και εκεί δύο μηνύματα, 10 και 28, 10 και 37. Ωστόσο, δεν είναι μία από τις δύο πυρκαγιές που σας ανέφερα πριν. Είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο ελεγχόμενη, να το πω σε εισαγωγικά, η κατάστασή της. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πρώτες πυρκαγιές που αναφερθήκαμε είναι πιο δύσκολες. Το Φίχτε Αργολίδας, σε βαθμό επικινδυνότητας, θα έλεγα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Άρα, αυτό που μας απασχολεί, σας απασχολεί, είναι στην Αργολίδα, στη Χινίτσα, και αυτό που σας απασχολεί είναι στη Βιωτία, στη θέση Καλαμάκη. Εκεί που τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Γίνονται ρήψεις από αέρος, είναι δυνατές με αυτές τις καιρικές συνθήκες? Με ό,τι δυσκολία είναι ήρωες οι άνθρωποι, να το επαναλάβω, το λέω συνοχώς, οι πυροσβέστες μας, εναέρια μέσα και με επίγεια μέσα, ό,τι διαθέτουν, το να πας, να βουτάς την ουσία μέσα στο μέτωπο, το είδαμε κιόλας, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τι σημαίνει για αυτούς το έργο και τι επιτελούν. Πείτε μου όμως την εικόνα σήμερα, αν μπορούμε αυτές τις συνθήκες να πετάξουν τα μέσα.
4: Τον Άγιο Βασίλειο στο Καλαμάκι στη Θήβα. Είναι η ευρύτερη περιοχή. Άγιος Βασίλειος Καλαμάκη είναι ένα μέτωπο.
0: Ναι.
4: Στο παράλληλο μέτωπο, 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά. Στην Χινίτσα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσχέρειες λόγω αναταράξεων στον αέρα επάνω και με τα 5-6 μποφόρ με τους πιο δυνατούς ανέμους. Επιχειρεί τούτη την ώρα ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, αυτό το λεγόμενο Έριξον.
0: Ναι. να κάτι θα εξηγήσω ακόμα στους ακροατές, γιατί τα λέγαμε και χθες στο ραδιόφωνο με τον κύριο Καραϊωσιφίδη και απαντούσαμε σε ερωτήματα ακροατών για ποιο λόγο σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνουν από αέρος κάποιες ρήψεις. Θέλετε να πούμε σε ποιο άλλο σημείο εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στραμμένο το βλέμμα σας, φοβάστε ή είναι έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του μετόπου?
4: Έχουμε ανοιχτά τα μέτωπα της Κρήτης, όπου και να θυμίσουμε εδώ ότι στην Κρήτη σήμερα έχουμε ένα δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς επίπεδου 4. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου ο δίκτυος κινδύνου και είναι ανοιχτές οι πυρκαγιές και στο Ρέθυμνο, στον Ασώματο του Ρεθύμνου και στη Νέα Κρέα Βρύση. Είναι ανοιχτές και στην Πάρο οι πυρκαγιές δεν σβήνουν σε μία μέρα και φεύγει το προσωπικό. Πρέπει να μείνουν εκεί, να φυλάσσεται ο χώρος της πυρκαγιάς, προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε, με 7 μποφόρ έχουμε όλοι πολύ μεγάλη γρήγορση. Είμαστε σε επιφύλα εκεί, προκειμένου να μην ξεσπάσει μια καινούρια αιστεία από το στροβιλισμό που κάνει ο αέρας των 6 με 7 μποφόρ στην Κρήτη και στην Πάρο αυτή τη στιγμή, και να μην έχουμε τυχόν νέα μέτωπα. Αυτός είναι ο φόβος μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 πυρκαγιές ανοιχτές στον ελλαδικό χώρο, με τις δύο πιο δύσκολες αυτές που σας είπα, στη Χινίτσα και στο Άγιο Βασίλειο, και στον Άγιο Βασίλειο της Θήβας. Οι υπόλοιπες είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως δεν μας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση, επιφυλακή και γίνεται το καλύτερο δυνατό.
0: Και δεν πάβει. Ναι, μεν τα δύο τα μέτωπα τα μεγάλα είναι αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε αυτές τις 20 πυρκαγιές δεν στέλνετε δυνάμεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων για να μπορέσουμε έτσι για να μπορέσετε να έχετε μια συνολική εικόνα και να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τοπία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας και προσοχή σε όλους σας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με αυτόν κλείνουμε το ημίωρο. Μαζί μας είναι το ΚΙΛ, να επαναλάβουμε όλες αυτές τις ημέρες. Και επειδή ρωτάτε πώς γράφεται, πάντα το λέω με δύο E, K-E. Λοιπόν, είναι το εξής: ένα πανεπιστήμιο με πτυχίο ισχυρό διεθνώς, της Μεγάλης Βρετανίας πάντα. Είναι δημόσιο, έχει μια ιστορία 77 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Τυχαίο, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Καθόλου τυχαίο. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 πιστοποιημένα προγράμματα αυτή τη στιγμή προπτυχιακά σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ανοιχτές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο με δυσκολότερες αυτές στον Άγιο Βασίλειο της Στίβας και στη Χινίτσα Αργολίδας. Οι άλλες είναι σε καλύτερη κατάσταση αλλά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής την τελευταία ώρα στην Αργολίδα και στα δύο μέτωπα της φωτιάς σε Φίχτη και Χινίτσα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος δήλωσε ότι οι φλόγες στη Χινίτσα και είναι κυρίως δασική έκταση, ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Συνελήφθη αργά εχθές το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια στο Γαλλικό Προξενείο, την Πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε ευθύς αμέσως να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ερμιονίδα, στον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, να δούμε εκεί ποια είναι η κατάσταση. Μας έλεγε νωρίτερα να ρωτήσει, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι έχει δοθεί εντολή για απομάκρυνση από την Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι.
14: Ναι, δώσαμε με το 112, πολιτική προστασία δηλαδή, μια εντολή για απομάκρυνση, προληπτικά βέβαια εντός. Ευτυχώς όμως τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι σε ύφεση πολύ σημαντική φωτιά. Είμαι στον χώρο δηλαδή στα 10 μέτρα από το καμένο σημείο. Μπορώ να πω ότι έχει πλέον σβηστεί η φωτιά, αλλά θέλει προσοχή διάφορες αστείες τώρα.
0: Για να καταλάβω, στη Χινίτσα το μέτωπο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο.
14: Ήρθανε αέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροπλάνα και είναι υπό έλεγχο.
0: Μπράβο. Ο Άγιος Βασίλειος είναι κοντά σε εσάς ή τώρα εγώ τα έχω μπερδέψει?
14: Είναι κάπου αλλού αυτό. Μήπως είναι στο Άργος.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Είναι στην Αργολίδα. Είναι στην Αργολίδα. Έχετε δίκιο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να καταλαβαίνετε
14: εδώ,
0: τώρα.
14: Πού να ξέρετε και εσείς που έχετε.
0: Όχι, οφείλω να γνωρίζω. Για να είμαι ειλικρινής, έχω εδώ μπροστά μου όμως ένα κατάλογο με τα μέτωπα. Οπότε κάνω μία προσπάθεια. Στη Χινίτσα λοιπόν, από εσάς.
14: Τώρα χαμογελάσαμε, μπορώ να σας πω.
0: Έγινε απομάκρυνση κατοίκων. Δηλαδή και...
14: Ναι, έγινε και πολιτικά, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Η κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες ποιες είναι?
14: Εντάξει, έχει άνεμο. Αλλά έχει άνεμο, αλλά και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι και υπερβολικό. Ναι. Αλλά ότι έχει άνεμο, έχει. Καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων, φυσικά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Οι πολίτες μας ρίχτηκαν στη μάχη, δηλαδή με ό,τι μέσον είχαν, με λάστιγα, με λιπία, με διάφορα άλλα μέσα, έτσι και βοήθησαν όλοι μαζί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Ερμεωνίδας, τον κύριο Γεωργόπουλο, εδώ πριν από λίγο, στη Χινίτσα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να ανησυχεί. Προφανώς δεν υπάρχουν εκεί δυνάμεις για προληπτικούς λόγους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί ξανά να προκαλέσει μια αναζωπήρωση. Το κρατάμε λοιπόν και θα δούμε μετά στην Αργολίδα τι γίνεται. Μας τα έλεγε νωρίτερα και αναπληρωτής. Θα δούμε τι γίνεται επίσης εκεί στη Βιωτία που κάνουν συνεχώς συνδέσεις οι συνάδελφοι. Και έχουμε και στην Αχαΐα. Δεν ξέρω από την Αχαΐα η Ελένη είναι σήμερα. Μήπως μπορέσει να μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλη για το τι εικόνα έχει εκείνη από το συγκεκριμένα μέτωπα. Να αξιοποιήσω εγώ το χρόνο αυτό, τον κενό χρόνο. Α, όχι, έχω τον κύριο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος είναι δασολόγος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες που έχει μια πυρκαγιά μέσα σε δάσος. Και φυσικά αυτές με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
15: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Σκεφτόμουν να ξέρετε, χθες που έλειπα και στην συνεργάτηδά μας να επικοινωνήσει μαζί σας, λέω, Θεέ μου, κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή τα λέμε, κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις.
15: Δυστυχώς.
0: Και μετά απλά έρχεται το φθινόπωρο και το αφήνουμε πίσω, αν και το φθινόπωρο έχει άλλες εντάσεις και αναλόγως τι έχει γίνει το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί το φθινόπωρο. Θα ήθελα μια εκτίμηση, κύριε Ξανθόπουλε, τι είναι αυτό που ζούμε και εδώ στη χώρα μας, αλλά και αυτό που κυρίως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στην Ισπανία για παράδειγμα, έζησαν αυτή την περίοδο.
15: Αυτό είναι αντανάκλαση κατά μεγάλο μέρος της κλιματικής αλλαγής, που μας δίνει πιο περιόδους με ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είχε προβληθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, δεν ελήφθη υπόψη. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα και σήμερα κάνουμε πολέμους που βλέπετε ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι η κλιματική αλλαγή, το τι δημιουργούν κτλ. Οπότε χειροτερεύει η κατάσταση και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι επιτάχυνση του πόσο γρήγορα έρχεται και βλέπουμε και το γεγονός ότι πιθανώς δεν είναι γραμμικό, αλλά είναι σαν να ξεπερνιούνται κάποια κατόφλια. Οπότε όταν ξεπεράσει ένα σημείο αρχίζουμε να έχουμε πολλαπλά πράγματα τα οποία το ένα αντιδρούν στο άλλο.
0: Για ποιο λόγο είναι τόσο ακραίες αυτές οι πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην...
15: Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι ένα μέρος είναι κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο, τον χώρο, δηλαδή και τον αγροτικό και τον βασικό, τη συσσόρευση καύσιμης ύλης, την ύπαρξη σπιτιών μέσα στους χώρους αυτούς, τα οποία δίνουν προτεραιότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σταματήσουν. Επίσης, η ποιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, η καταλληλότητα για αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν έχει τεθεί ποτέ. Και αυτό ισχύει και για εμάς, που χρόνια έχουμε την πυροσβεστική των πόλεων να δουλεύει και να μην έχει πετύχει αποτελέσματα ανάλογα με την επένδυση που έχουμε κάνει, αλλά το είδατε και στη Γαλλία.
0: Ναι.
15: Στη Γαλλία είχαμε στο Φοντενεμπλό με συνθήκες που δεν ήταν σε πολλά σημεία και που πολλές φορές δεν ήταν πυρκαγιά ακόμη, να δυσκολεύονται οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες της Βόρειας Γαλλίας δεν είναι γνώστες των δασικών πυρκαγιών. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην περιοχή της Μασσαλίας. Ναι. Και επίσης, αυτό που είδατε στην δυτική μεριά, στην περιοχή του Μπορντό, οι άνθρωποι αυτοί σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν περήφανοι για το πώς αυτοί καταφέρνανε να ελέγξουν τα πάντα. Είχαν το τέλειο σύστημα, τις τέλειες κάμερες, τους τέλειους δρόμους, τις τέλειες δεξαμενές. Και όμως βλέπετε ότι όταν είναι οι ακραίες συνθήκες και ξεπεραστούν κάποια όρια, δεν μπορεί να καεί ο πυροσβέστης.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο.
15: Το θέμα είναι. Μια πυρκαγιά η οποία έχει, να σας δώσω να καταλάβετε, 20 μέτρα φλόγα, που είναι ένα πευκοδάσο, σίγουρα θα την έχει εφόσον πάει στην Κόμη, σε κρατάει μακριά στα 80 με 100 μέτρα. Δεν μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά. Άρα δεν μπορεί να τη φτάσει εσύ με νερό πριν σε δείξει αυτή.
0: Mm-hmm.
15: Εκεί πλέον παίζει μεγάλη σημασία το να έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές για δασικές πυρκαγιές. Η δασική πυρκαγιά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια περίπτωση ανταρτοπολέμου, όχι σαν σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε μια τέτοια πυρκαγιά, με τι μέσα? Το μόνο που πάει στο μυαλό μου είναι ένα αέριαμα. Έχουμε τόσες μεγάλες φλόγες ψηλές, ενώ 20 μέτρων που λέτε. Δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Δεν αντέχεται. Είναι και επικίνδυνο.
15: Εκεί, εκεί βλέπετε ότι εκεί ακριβώς είναι που την πατάμε και φέτος αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε χτίσει έναν μηχανισμό πάρα πολύ ισχυρό. Είναι αξιοσημείωτο το πόσα χρήματα έχουμε διαθέσει για αυτόν τον σκοπό και τα διαθέτουμε κάθε χρόνο. Και παράλληλα βλέπουμε ότι βασιζόμαστε ακριβώς στην αεροπυρόσβεση. Με αποτέλεσμα, μόλις πάψει να είναι διαθέσιμη, είτε γιατί είναι νύχτα, είτε γιατί είναι πάρα πολύ η turbulence, η μεγάλη η δυσκολία, πώς είναι το πεδίο του ανέμου πάνω από τη φωτιά, η ένταση του ανέμου, εκεί μόλις φύγουν τα αέρια μέσα, καταραίει το σύστημα. Αυτό έχει βελτιωθεί μέσα στα χρόνια, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί έχουν πολύ πολύ περισσότερες δυνάμεις, όμως δεν είναι σε αυτό που θα ανταποκριθόταν στις δυνάμεις οποίες έχουν.
0: Αυτό το σύστημα που υποτίθεται μπορούμε να ξέρουμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, άρα να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φτάσουμε εκεί, να αφήσουμε να κάψει την πορεία ό,τι είναι, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε. Τι έχει γίνει κάνοντας αντιπυρικές ζώνες, εννοώ?
15: Δεν είναι θέμα αντιπυρικών ζωνών. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για πολύ πολύ μεγάλη σημασία του σωστού συντονισμού. Εκεί νομίζω ακόμα έχουμε δυσκολίες. Σκεφτείτε το εξής.
0: Να το πούμε απλά. Ποιος συντονίζει, ποιον είναι το θέμα και ποιος θεωρεί ότι έχει την καλύτερη γνώση.
15: Εδώ έχεις την πυροσβεστική, η οποία θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και προχωρεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν φτάσουμε να δούμε το αποτέλεσμα, δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Όχι ότι δεν έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Για μένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η πραγματική δυνατότητα αποτίμησης αυτού του πράγματος με αντικειμενικό τρόπο από ανεξάρτητους ανθρώπους. Όχι από την ίδια την πυροσβεστική να κρίνει τον εαυτό της. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι, έχουμε τροτά, έχουμε βελτιώσει πράγματα, αλλά τα κάνουμε με πολύ αργό ρυθμό σε σχέση με το τι θα πρέπει να έχουμε κάνει 25 χρόνια, 30 χρόνια τώρα, και παράλληλα, παρά τα έξοδα, δεν έχουμε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν
15: τα τελευταία χρόνια.
0: Η συνεργασία λοιπόν δασολόγων και πυροσβεστών, ένα κομμάτι από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ είναι αυτό. Μπορούν επιστήμονες δικοί σας δασολόγοι να πάρουν μέρος στο έργο κατάσβεσης, όχι επί του πεδίου επιχειρησιακά, δηλαδή με τη Μάνικα?
15: Μου ζητάτε να σας πω μια ολόκληρη φιλοσοφία, την οποία δυστυχώς ούτε οι πολιτικοί μας έχουν ποτέ τον χρόνο να αφιερώσουν, να ακούσουν σε βάθος και να ακούσουν και τις εναλλακτικές απόψεις. Σήμερα μία είναι η κυριαρχούσα άποψη, αυτή που κυριαρχεί στην πολιτική προστασία πυροσβεστική. Αυτό ισχύει και όλος ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι αν πάρουμε άλλα 20 αεροπλάνα θα είναι καλύτερα. Δεν θα είναι. Εκεί φτάνει. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, γιατί είμαστε στις αρχές Αυγούστου, μπροστά μας είναι, να δώσουμε έμφαση στο να έχουμε ο καθένας που έχει σπίτι κοντά στη βλάστηση, που έχει σπίτι στη ζώνη μίξη τασών οικισμών γύρω-γύρω από την Αθήνα και ούτω καθεξής, εάν συμβεί πυρκαγιά, μπορεί να φτάσει σε μένα? Αν μπορεί να φτάσει σε μένα, τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να κοιτάξει αυτό τώρα. Να μην αρχίσει ο καθένας να γράφει, μα δεν έχει κάνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει απίστευτα λεφτά. Το θέμα είναι, πήγαν στο σωστό τρόπο? Έχω ερωτηματικά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Κάποια στιγμή η Επιτροπή Goldhammer είχε προτείνει μια ανεξάρτητη ομάδα δίπλα στον Πρωθυπουργό, που να του δίνει ανεξάρτητη ομάδα επιστημονική, που να του δίνει τις κατευθύνσεις και να ελέγχει, να παρακολουθεί και να ελέγχει, γιατί πρέπει να αποτιμήσουν. Ακόμα και αυτή την καταστροφή που έγινε στους ανθρώπους που χάσαμε. Θα πάρουμε αντικειμενική γνώση του τι έγινε. Γιατί έγινε
0: Φοβάμαι.
15: Δηλαδή, πολλές φορές καλύπτονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται μαθήματα.
0: Φοβάμαι.
15: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ότι θα ξανακάνουμε συζήτηση τις επόμενες ημέρες μαζί και φοβάμαι ότι εκεί κάπου στο τέλος Αυγούστου θα σας αφήσω, θα με αφήσετε, θα πάμε στην καθημερινότητά μας και στην υπόλοιπη θεματολογία, ό,τι σκάσει σε μένα όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι με τις ειδήσεις. Θα έρθει ίσως το φθινόπωρο που θα έχουμε πλημμύρες, εκεί λίγο πάλι θα θυμηθούμε κάτι.
15: Να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μας φέρει στα επόμενα χρόνια είναι οι πλημμύρες, όχι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αυτό που θα καεί, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας τρόπος της φύσης που θα μετατρέψει τις θέσεις στις οποίες έχουμε τα διάφορα δάση. Δηλαδή θα αλλάξουν ίσως και τα είδη τα οποία έχουμε στα δάση, πηγαίνοντας σε πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή ή και χαμηλότερη βλάση και το καθεξής. Το θέμα είναι οι πλημμύρες οι οποίες έρχονται και οι οποίες θα είναι στο στυλ του Ντάνιελ, για να με καταλάβετε. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί μετά από 30 χρόνια, θα συμβεί ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι το θέμα. Αν έχουμε δουλέψει εκεί για τις υποδομές. Αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς ο άνθρωπος, ο καθένας μας, πρέπει να κρίνει. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πυρκαγιά. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πλευράς πλημμύρας. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Και επίσης και να έχουμε και μια συνολική ανθρώπινη προσέγγιση στο ότι οι πόροι τους οποίους έχουμε, το νερό παραδείγματος χάρη, πρέπει να το φροντίσουμε πάρα πολύ. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ο καθένας μας φροντίζοντας να εξοικονομήσει, θα έχουμε πρόβλημα. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι άλλο είναι η ξηρασία και άλλο είναι η λειψιδρία. Ξηρασία είναι όταν δεν έχεις βροχές, λειψιδρία είναι όταν δεν σου φτάνει το νερό, γιατί το έχεις ξοδέψει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το να κάνουμε πισίνες παντού, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα σε κάποια νησιά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νερά. Θέλει να είμαστε λίγο πιο, να αγαπάμε το περιβάλλον, να το καταλάβουμε, το περιβάλλον θα μας εκδικηθεί αν δεν το προσέξουμε.
0: Λόγω ξηρασίας ο Δούναβης έχει στερέψει αρκετά, το λέω ευκαιρίας δοθήσεις με αφορμή αυτό που μας είπατε. Μέχρι και βγήκανε στην επιφάνεια τουλάχιστον σε ένα ποσοστό παλιά κτίρια που είχαν βυθιστεί μέσα, πόλεις ας το πούμε έτσι, και μαμούθ. Σαφώς. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει.
15: Είναι τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
15: Σαφώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Αλλά να καταλάβουμε ότι θέλει γνώση σε βάθος και μην καταναλώνουμε το χρόνο στο να βλέπουμε επιφανειακά τα βιντεάκια και τις πληροφορίες που μας έρχονται μαζικά. Ας ανοίξουμε στο free.gr, που το έχω πει ξανά και στο παρελθόν, να δούμε τα βιντεάκια που μας λένε τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης για τις δασικές πυρκαγιές, τι πρέπει να κάνει για την ασφάλεια του σπιτιού του. Ας ακούσουμε ή να ψάξουμε λίγο σε βάθος τι πρέπει να κάνουμε και να είμαστε ετοιμασμένοι, τι πράγματα πρέπει να πάρουμε, πρέπει να φύγουμε με την εκένωση ή όχι. Όταν έρχεται το μήνυμα για εκένωση, πολλές φορές είναι πολύ γενικό. Πρέπει, άμα είναι να φύγουμε, να φύγουμε νωρίς. Άμα είναι να μείνουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι τέτοιο που μπορεί να αντέξει φωτιά. Όχι να είναι ένα σπίτι το οποίο είναι καταδικασμένο και εμείς να επιμένουμε να το σώσουμε. Θέλει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
0: Χρήσιμα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Και ο Γαβρίλης Ξανθόπουλος είναι δασολόγος. Η Ελισάβετ λέει: κάθε χρόνο λέμε ότι λείπει η συνεργασία δασονόμων και εκπαίδευση δασοπυροσβεστών. Κανείς δεν επιμένει, κανείς δεν διοργανώνει. Με αυτό το σχόλιο λοιπόν και από την Ελισάβετ θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
16: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
17: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ,

0: cocktails. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Ο Νικόλας λέει: κάντε μία έκκληση, σας παρακαλώ, προς τους δικυκλιστές. Μα τώρα με αυτόν τον αέρα να προσέχουν πού πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν. Πιο αργά να πηγαίνουν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κάνουν σφήνες. Ή μου λέει στη λεωφόρο Αθηνών: πέρναγαν μέσα από νταλίκες με δίθηση, καμία αίσθηση κινδύνου. Ένα που πρέπει να κρατάμε και τώρα πώς μπορούμε να το πούμε. Το λέμε, ας ακούσουν και ας μην υπερεκτιμούμε τόσο πολύ τις δυνάμεις μας και το τι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προκαλέσουμε πράγματα. Ερχόμενοι τώρα, το κλασικό: ένας κύριος μπροστά ήταν στο αυτοκίνητό του, ωραιότατα κάπνιζε, δεν με νοιάζει αυτό. Δικό του ζήτημα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, κανονικό τσιγάρο. Αυτό όμως που με τρέλανε είναι η στάχτη έξω. Ταν. Δεν σας λέω ότι η στάχτη μπορεί και να προκαλέσει κάτι, αλλά η στάχτη σίγουρα η επόμενη κίνηση είναι ταν να φύγει και το τσιγάρο και να πάει στο ενδιάμεσο. Και να πέσει κάπου κάτω. Δεν θα προκαλέσει μεγάλη φωτιά πρικαγιάς όταν μιλάμε για την παραλία εκεί. Δεν θα προκαλέσει, το ξέρω πολύ καλά. Όμως μπορεί και να οδηγήσει σε κάτι επικίνδυνο. Και αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική σίγουρα θα είναι στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη που είναι δίπλο ημιτός. Θα είναι σε ένα πάω διακοπές και εκεί που καπνίζω, μην τα παιδιά που είναι πίσω εισπνεύσουν τον καφέ, ας βγάλω έξω το χέρι, ας βγάλω έξω το τσιγάρο, ας τα ρίξω όλα έξω και δεν με νοιάζει. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα και δεν μου αρέσει καθόλου να έχω και αυτό το ύφος. Σας παρακαλούμε αυτές τις ημέρες, οτιδήποτε έχει σπίθα, φλόγα, στάχτη, οτιδήποτε, ας το περιορίσουμε, μη σας πω να το εξαφανίσουμε. Ρε αδερφέ, θες να καπνίζεις πάρα πολύ ωραία, κάπνισε όταν φτάσεις και είσαι κάπου ασφαλής. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στο δρόμο με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να έχεις το χέρι απ' έξω. Το χέρι απ' έξω. Σε όλη τη διαδρομή, σε όλη την παραλία και το χέρι απ' έξω με το τσιγάρο και τάκα έφευγε η στάχτη. Και αν φύγει το αναμένο, τι γίνεται? Ποιος μετά θα λέει τι? Λοιπόν, είμαστε σε μια διαρκή ούτως ή άλλως ροή, έκτακτη ροή όλων των παρακολουθούμε όλες τις καταστάσεις, όλες τις πυρκαγιές. Θα κλείσουμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος μπήκε στο στούντιο. Να δούμε τι γίνεται. Μας έλεγε, Γιώργη μου, να σου δώσω λίγο χρόνο, μας έλεγε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ότι στη Χινίτσα είναι λίγο καλύτερα έως πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσύ, είναι εκεί ο άνθρωπος. Δώσ' μας λοιπόν ό,τι άλλο εσύ μπορείς να μας δώσεις από τα μέτωπα.
5: Ναι, όντως λοιπόν στη Χινίτσα έχουμε και την επίσημη και τα στοιχεία και από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάει καλύτερα αυτή η πυρκαγιά. Όμως δυστυχώς η Αργολίδα έχει δύο αιστείες, είναι και τα φύχτια.
4: Και ο Άγιος Βασίλειος εκείνο, ο Άγιος Βασίλειος.
5: Η Αργολίδα έχει τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, Χινίτσα και Φίχτια, είναι ακριβώς οι αντίθετες αποστάσεις και περιοχές της Αργολίδας και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να μοιραστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυτές τις δύο περιοχές και μετά είναι τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, Άγιος Βασίλειος που είχαμε στο Καλαμάκι, η μεγάλη πυρκαγιά. Και βέβαια από την ξενομή που ξεκίνησε και η πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα. Η Βιωτία λοιπόν δοκιμάζεται σήμερα με πολύ ισχυρούς ανέμους αλλά και πολύ δυνατές αυτές πολύ ισχυρές πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για παράδειγμα στο Καλαμάκι έχουμε 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα και έχουμε και ένα αέρια μέσα. Ευτυχώς σήμερα είναι κάπως καλύτερη η άνεμη και γι' αυτό έχουμε και ένα αέρια μέσα που επιχείρηση.

0: Επίσης είναι και η φωτιά Φλόκα που ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα εκεί στην Δυτική Αχαΐα, που ακόμα έχουμε κάποιες εστίες εκεί, αλλά προσπαθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπάρχει αυτή η ελπίδα να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και βέβαια υπάρχει και το Αρχοντοχώρι στο Ξηρόμερο εκεί στην Αιτωλοκαρδανία, που επίσης επιχειρούν από σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά σήμερα τα ξημερώματα, εκεί λοιπόν μια πυρκαγιά που προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις εκεί να την περιορίσουν. Υπάρχει ένα θέμα, αύριο στην Αττική και στην Νότια Εύβοια έχουμε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιές 5.
1: 5, δηλαδή, τόσο πολύ αέρα.
0: Δηλαδή κόκκινο. Μπήκαμε στο κόκκινο.
1: Και σήμερα 4 δεν είμαστε.
0: Σήμερα είμαστε 4.
1: Φανταστείτε 4. Λοιπόν για αύριο.
0: Σήμερα λοιπόν είμαστε 4, αύριο 1η Αυγούστου, με το καλό να μας μπει ο μήνας, αλλά έχουμε πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια, άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Σας θυμίζω, και ίσως σας έχω γίνει κουραστικός και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky 100,3, δεν ανεβαίνουμε σε βουνά, δεν ανεβαίνουμε σε χώρους όπως για παράδειγμα στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μητό και όλα αυτά. Επίσης αύριο είναι κατηγορία 4 σχεδόν η μισή Ελλάδα, δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο, η στερεά Ελλάδα, ο Εύρος είναι κατηγορία 4 αύριο, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι.
0: Σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε επιφυλακή και οι εθελοντές και επίσης και η πολιτική προστασία περιφερειών και δήμων, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους δυνατούς ανέμους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εννοείται ότι η ενημέρωση συνεχίζεται και στο κεντρικό μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει στις 2. Εμείς έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Να σας πούμε ότι είναι μαζί μας, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα ισχυρό διεθνώς ισχυρό πτυχίο. Με ιστορία 77 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 επιστοποιημένα προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Killgreece.gr με 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Για να κάνουμε σωστή διαχείριση χρόνου, για να δώσουμε το να κατέβει να έρθει στο στούντιο η Κατερίνα, πάμε σε η Κατερίνα Δράκου που έχει το μαγκαζίνο, πάμε σε ένα λίγο τραγούδι, να αλλάξουμε εμείς θέσεις και να συνεχίσει εδώ η ενημέρωση κανονικά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Sky 89,4.
10: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 31 Ιουλίου, και είναι ένα ακόμα δύσκολο μεσημέρι με μεγάλες φωτιές να μένονται στη Βιωτία. Ο καιρός δεν βοηθά. Τα μποφόρ κάνουν πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Δυσκολεύουν όμως και την έναρξη των διακοπών για τους αδιούχους του Αυγούστου, που περιμένουν τώρα τη λήξη του απαγορευτικού για να ταξιδέψουν. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μέλινα Σάμαρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Είναι λογικό και αναμενόμενο σήμερα τουλάχιστον να έχουμε κίνηση αυξημένη, διότι από σήμερα τέτοια ώρα αρκετοί είναι επισήμως αδιούχοι, άρα όσοι δεν έχουν κατεύθυνση το λιμάνι κινούνται προς τις εξόδους της πόλης. Η Μαρία Λιφαντή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
11: Καλό μεσημέρι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς, εις εξόδους για Λαμία, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σαμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι και κυρίως στη Σαλιπέδου και Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Πειραιά δεν έχουμε απαγορευτικό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Ματίνα Πολυχρόνη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ματίνα, σε πετυχαίνουμε στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έτσι, σε ό,τι αφορά στον Πειραιά που αναφέρθηκες, είναι 3 μόνο τα πλοία τα οποία δεν έχουν αναχωρήσει από το πρωί, και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν σε Κυκλάδες, σε Σύρωτινο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες. οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν όπως φαίνεται να ταξιδέψουν. Και ίδια εικόνα και στο Λαύριο με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.
10: Ναι.
12: Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
10: Ο κ. Μπαλατσούκας, τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, εκπρόσωπος του Λιμενικού, έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν, προς το βράδυ νομίζω θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το Λιμενικό, δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται μια μέρημνα και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
12: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες. Γιατί η άνεμη είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυρή άνεμη. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
10: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν φρένο σε αυτή την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
1: Έτσι είναι. Οι άνεμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τα διάφορα και τα πλοία, βέβαια και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θυελλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θυελλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο. Έχουμε και 9 από φόρ που είναι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιά εκεί, Άνδρωση, Μύκονος, Χιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφυρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφυρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Ναι. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5. Επομένως, 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια.
10: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό.
10: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την Άνδρο, δεν τα κατάφερε. Τίνο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε αν έχουμε 9 μποφόρα αύριο, θα είναι μόνο στο στενό Καφυρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια, άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες αν έχουμε κάπου 9 μποφόρ. Πράγματι, αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν είναι αιρείο ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
10: Άρα στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες.
1: Και σήμερα.
10: Και από αύριο βλέπουμε ύφεση.
1: Είναι πολύ καλύτερα.
10: Ωραία.
1: Εξαίρεση είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
10: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
10: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολία. Στην Αργολία εδώ έχουμε 2 ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίχτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύργου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν 2 ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά, στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12:38 εκδόθηκε μήνυμα 212 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πορτοχέλη. Ενώ εξ όσων πληροφορούμαστε, η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άπλιο. Να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενώ στις 13:37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη. Ενώ στις 10:37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζίνου, τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτήν την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
13: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά στο τελευταίο 48ωρο, με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους. Οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
10: Και η δική μας ευθύνη, λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τούρνας, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτήν την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και θυολώδης, έτσι κατά τα όπους άναμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες στην ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα, τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
14: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Βιωτία. Η Βιωτία, και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι, και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψεροχώρι της Βιωτίας, στον Άγιο Βασίλειο, όπου
10: διαθαλάσσεις εγκαταλείψαν
14: 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχουμε από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στην ξηρονομή Βιωτίας το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε, και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα. Πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί, και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
10: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Κοίτα πώς φυσάει, Γιώργο. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως το Βαγγέλη να μας.
14: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4, Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112. Οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νοτολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και οι χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως.
10: Τώρα που είπες, με συγχωρείς, ναι, Γιώργο, Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Αλλά υπάρχει η κυρία Αρβανίτη. Η κυρία Αρβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας της κυβέρνησης για τα ζώα συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπίστηκαν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Αρβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
15: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα στις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων, είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
10: Τραγικό. Βεβαίως η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
16: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους, και θα είναι εκεί μάχημοι του τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
10: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρηνα μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν για υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Δεν φεύγουν οι δυνάμεις.
14: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ναι μεν, ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικού δάσους έχει καταστραφεί, όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα, έσωσε και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι ναι μεν έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από την σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5
10: κόκκινο συναγερμό
14: για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, και επίσης έχουμε τεσάρι, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές, για παράδειγμα Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
10: Μάλιστα, λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
17: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην Ήπετρο, είτε με τη χρήση φλόγας, είτε με καταστροφές καλλιεργητής σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
10: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη Φέουτ, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβλαρτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει Κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό θύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
18: Καλησπέρα σας. Η Θεούτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Θεούτα πραγματικά οι εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν, προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Θεούτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Θεούτα ήταν το 2021. Όπως ανέφερα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια περιοχή
10: όπου... Ζητοκραυγάζοντας, ζήτω Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
18: Ζήτω Ισπανία, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν παραπάνω από
10: πώς
18: το μισό.
10: Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
18: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Θεούτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
10: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι ομολογοί του να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
18: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο Σάντσες,
10: το έχουμε καταλάβει.
18: Ναι. Ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει για αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό των μεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με τη Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρπολυθεί την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
10: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
18: Είναι αναμενόμενο. Είναι σκηνές που έχουμε δει και το 2021.
10: Μάλιστα. Και οι Γάλλοι που ενισχύουν και εκείνη τα σύνορά τους με την Ισπανία.
18: Ναι.
10: Λοιπόν, η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Ήταν μια συνάντηση που έβλεπε μπροστά, έβλεπε στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 27. Δέσποτα Βλεπάκη, καλό μεσημέρι.
19: Την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, αλλά όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Η Αθήνα πρέπει να είναι μια κούκλα. Υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι θυμοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τα συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος, αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους άντρες, όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε, το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή τους.
10: Ναι, πάντως άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
20: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο, γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι οι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
21: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
10: Τώρα, Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάς. Η Ελλάς στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
19: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμαλία ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε η υπεύθυνη του Πασόκ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια, πώς πληρώνονται και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Όλα αυτά βεβαίως ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση της Ελλάς, την οποία έβαλε στον ίδιο ντουρβά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και μίλησε για τα φέσια των κομμάτων στις τράπεζες, υπονοώντας ουσιαστικά, μάλλον ευθέως το είπε η κυρία Κουφονικολάκου αργότερα σε ανάρτησή της, ότι επειδή είναι δέσμοι των χρεών στις τράπεζες, δεν μπορούν να αντισταθούν και να κερδίσουν κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βαδίζουμε προς τη ΔΕΘ με τη θερινή ραστόνη του καλοκαιριού, και οι τόνοι καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί η κρίσιμη μάχη εδώ στην κεντροαριστερά είναι η μάχη της δεύτερης θέσης.
10: Σωστά.
19: Και φαίνεται ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν το όπλο τους.
10: Λοιπόν, ωραία. Στην κουβέντα μπήκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για τα οικονομικά των κομμάτων.
22: Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της, ναι, και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο.
10: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών από Πασόκ και από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
23: Από την πλευρά του Πασόκ, ότι εμείς έχουμε εφηβήσει τα χρέη μας κανονικότατα και πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα κόμματα αυτή τη στιγμή, για να επαναπροσδιορίσουν τη θέση στην πολιτική και στους πολίτες, θα είναι καλό να πάνε μπροστά την κουβέντα. Άρα λοιπόν η συζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ρύθμιση των χρεών των κομμάτων, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει απαντηθεί άπειρες φορές και δεν προσανατολίζει το πολιτικό σύστημα εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται. Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο. Δεν είναι πολύ δάπανε οι εκδηλώσει που κάνουμε, είναι πολύ έξυπνα οργανωμένε. Πράγματι, όσο απίστευτο και να είναι στα παλιά κόμματα, από του ωφελεντέ που στηρίζουν το κόμμα. Φυσικά είμαστε ένα κόμμα δύο μηνών. Τα οικονομικά μας είναι ανοιχτά και θα γίνει και η οποιαδήποτε παρουσία σε όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίξαν το κόμμα.
10: Λοιπόν, όλοι τακτοποιημένα τα έχουν τα οικονομικά τους, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Δουδονής όταν μίλησε στη Βουλή για υπουργό κατάσκοπο?
19: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικουπή χτες, αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει το σάλο που υπήρξε στα social media σε σχέση με μια συγκεκριμένη μορφή και τύπο γυαλιών συγκεκριμένης μάρκας.
10: Πολύ γνωστή
19: που
10: μάρκα.
19: Έχει τη δυνατότητα και να απαντάει σε κλήσεις σε όποιον τη φοράει και να καταγράφει έτσι, οπτικό υλικό. Τα γυαλιά φορούσε σε μια από τις περίοδους δύο του υπουργό υγείας.
10: Τώρα, στη,
19: το κατάλαβαν στα social media οι χρήστες όμως. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι έχει αγοράσει αυτά τα γυαλιά που του αρέσουν και όμως ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, καθώς υπάρχει, όπως μας εξήγησε, ένα ειδικό λαμπάκι που ανάβει κόκκινο όταν καταγράφεται. Ήταν σε ένα δημόσιο μέρος ως υπουργός υγείας με κάμερες τριγύρω. Οι πολίτες που ήταν εκεί ήξεραν ότι θα καταγραφούν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, από τις κάμερες, και σε περίπτωση που καταγραφόταν οτιδήποτε από αυτά τα γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσε, θα το καταλάβαιναν επίσης. Αυτό καταλάβαμε.
10: Ναι, είπε ότι είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR, τέλος πάντων. Ναι. Φαίνεται όταν γίνεται καταγραφή. Όλα αυτά άρα για να ρωτιέμαι γίνονται γιατί πραγματικά του αρέσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου? Γίνεται για να έχει υλικό άφθονο να το επεξεργάζεται ώστε να συντηρούν? Όλοι πια έχουν λογαριασμούς και πολύ ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται για να έχει τα πιστήρια σε περίπτωση που πάει σε κανένα νοσοκομείο και δούμε σκηνικά που έχουμε δει? Και για όλους αυτούς τους λόγους, θα μπορούσε να είναι η απάντηση.
19: Θα πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό πάντως η Χαριλάου Τρικούπη τον αποκάλεσε κινούμενο κοριό.
10: Ναι. Εντάξει. Εκείνος σου λέει θα τα φοράω, τα αγόρασα, έδωσα 600 ευρώ, τόσο στοιχίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, νόμιμα, και τα θεωρώ μέσω προσωπικής ασφάλειας. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
0: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
24: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
25: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
26: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
27: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
26: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
27: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
26: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Πολιτικά. Αθλητικά. Κοινωνικά. Οικονομικά. Παράξενα. Πάτρα. Ελλάδα. Κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Λεπτά, από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στον τουρισμό, είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
7: Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Η αλήθεια ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένο ύψος το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι. Άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος μια καθαρά μαύρη οικονομία, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος.
10: Μάλιστα.
7: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
10: Προδεθ. Πολύ ωραίο, ναι.
7: Προδεθ, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα.
10: Μάλιστα.
7: Πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σε ζών και εκεί υπήρχε το πρόβλημα, γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, το αποδέσμευσε από το μήνα και το 3600 που ήταν σύνολο επί 12 το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψεις 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδόρηματα ή αν θα το σπάσεις 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και επιχειρήσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους και τους απασχολεί τώρα, αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την 1η-1η.
10: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
7: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο, κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιόταν από την κάρτα φορολογούνταν και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, για παράδειγμα.
10: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
7: Ναι, και το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει, να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Λέει το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Απλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος το ερμηνεύσει έτσι.
10: Σημαντικό αυτό που λες. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί έτσι, σου λέει ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο δύο ημερών γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ, ας πούμε, και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέθα, όπως λες και εσύ, 6.000 ευρώ το μαύρο, φορολόγητα ωραία και καλά με τις ευλογίες.
7: Ναι, σωστά. Σωστά. Η αλήθεια είναι, είπαμε, και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση. Τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ.
10: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το φορολόγημα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε. Και μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
8: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26.
10: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7% και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
7: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται. Η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση. Και αντιλαμβάνεσαι για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο 15ημερο, πρέπει να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 από 3,9 και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9. Σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση.
10: Μάλιστα.
7: Γιατί αν θυμίσουμε ότι μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ. Και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά.
10: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα, άρα. Έτσι.
7: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα, αν βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο, το βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης. Αν πάρουμε άλλο λογαριασμό.
10: Ναι,
7: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος, το ίδιο. Και νομίζω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα στα ξενοδοχεία, δηλαδή στις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
10: Άρα, επειδή σήμερα φεύγει η κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου, όπως λέμε, καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις με γεμάτο ρεζερβουάρ. Εκεί φαντάζομαι ότι μέσα θα είναι άλλες.
7: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα μια στιγμή χώρας 2,02 η αμόλυβ, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας σε υπηρετική Ελλάδα, ελπίζω ότι θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα ακριβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
10: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Φλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
9: Δύσκολο μεσημέρι, δύσκολο το ξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι πολίτες αντιλήφθηκαν άμεσα τι συμβαίνει. Είναι μία ανάσα.
10: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επί τόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
9: Σας ακούω καθαρά, με ακούω.
10: Λέει με τεμπόδιον. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά. Διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
9: Με ακούτε?
10: Τώρα ναι. Ναι. Σας ακούμε. Πάμε.
9: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτι. Στην η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια εξοχική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ένα αγροτικό, δύο σπίτιες είναι οι ζημιές που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
10: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα, θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα. Να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνους, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λεοντάκη θα πάμε τώρα. Θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, Χάρη Φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα. Κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν. Επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
11: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φοίνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή και το μαύρο έχει πάρει τη θέση του καταπράσινου τοπίου που υπήρχε. Παράλληλα να σας πω ότι η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή, κάνουν συνεχείς περιπολίες στα καμένα, και αυτό γιατί υπάρχουν ανάμεσα στα ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα δέντρα και καπνίζουν ακόμα τα κουφάρια. Και όταν καπνίζουν τα κουφάρια μπορεί μια ρηπή του ανέμου να πάρει από εκεί
10: Δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει και πολύ.
11: Να έχουμε ξανά τα ίδια.
10: Χάρη, πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
11: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρία Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης, υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρία Βρύση, αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σπιλτήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Καραντζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρων-άρων, εννοείται, έφυγε διαθαλάσσης.
12: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο όπως διαφυγής από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτό του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή, δηλαδή αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
10: Άρα γι' αυτό είναι λοιπόν, ασφαλής εκεί.
12: Και γι' αυτό, ναι, λοιπόν,
10: γι' αυτό
12: κρίθηκε,
10: επέλεξαν αυτό το μέρος.
12: Κρίθηκε, ναι, λοιπόν, από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιες μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
10: Άρα είναι εκεί. Εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί είναι το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
12: Είναι φίχτη και καλαμάκι.

0: παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την ποινή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΦΕΚ για τους πουλησοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε σοφρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου?
0: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκθεσης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή της τρομοκράτησης, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Λοιπόν, και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος στην Λευκοσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκοσίας.
1: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη είναι του, η πρώτη του εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
2: Είναι η πρώτη του, και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΠΑ. Καταρίνα, να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΙΑ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φίτο τόνισε ότι βασικό σκοπός των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
2: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φίτο έχει επαφές με την Τουρκία, οπότε από τη Λευκοσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μια πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλεις, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμό στη Θέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ, σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμό στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση με με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Θέουτα στην υπηρετική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Θέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η

0: Ο Υπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι. Μάλιστα, επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά του σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al Kahira News μεταδίδει ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά έκανε τη δουλειά κοντρά στην Πάξη με το 2-2 και πρίκα το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία. Πέρασε στην επόμενη φάση, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα την Τσεσεκά από την Βουλγαρία. Τσεσεκά 1948 για την ακρίβεια η ομάδα, προϊόν διάσπαση της ιστορικής Τσεσεκά. Σόφιας πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ την προσεχή Τετάρτη και όχι Πέμπτη στις 9.30 ζωντανά από τον Sky. Ρεβάνς σε δύο εβδομάδες, την Τρίτη στην Βουλγαρία. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε τις νίκες του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου με μεγάλο πρωταγωνιστή του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο γκολ και γενικά τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του. Όλοι με αυτόν ασχολούνται σήμερα. Δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ, 2-0 την Δυναμό χθες και επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, με την αθλητική σας ενημέρωση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε δύο λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
5: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από δύο μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Παπέρχε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου και στην κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι Ρέντι επίσης λόγω τροχαίου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Σε δύο μέτωπα μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 120 άτομα. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη Συμβολίτης με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη, μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στο μέτωπο της Χινίτσας, μέσω του 112, εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο ομώνυμος οικισμός και ο οικισμός Μπόρσα. Μιλώντας νωρίτερα στον Σκάι, ο Δημάρχος Ερμιονίτας Γιάννης Γεωργόπουλος ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση και των εναέριων μέσων η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας άντρας από Χαντάκι στο Νέο Βουτζά Αττικής. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε και σήμερα, αυτή την πολύ πολύ δύσκολη μέρα που αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. 31 Ιουλίου είναι σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούλιου και μας επιφύλαξε, μας επιφυλάσσει και όλη την ώρα τώρα που μιλάμε. Από το πρωί, από χθες το βράδυ, από προχθές ο Ιούλιος. Πολύ έτσι δύσκολες μέρες. Πολλαπλά τα πήρε να μέτωπα σε όλη τη χώρα. Μεγάλη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις. Φαντάζομαι θα έχετε δει κάπως κάποια εικόνα. Είναι αποπνικτική, δυστοπική, ειδικά στις περιοχές Βιωτίας, Αργολίδας και Αχαΐας. Οι εικόνες που δίνουν οι συνάδελφοι εκεί είναι συγκλονιστικές. Έβλεπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, ο κόσμος να προσπαθεί από εκεί να φύγει μέσω θαλάσσης, καθώς η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το χωριό. Μια πάρα πολύ λοιπόν δύσκολη μέρα σήμερα, με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι πολλαπλά. Είναι και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Φανταστείτε ότι τα εναέρια μέσα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν. Όμως να μην τα λέω εγώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, όπως το προαναφέρατε, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Τα εναέρια μέσα υπάρχει τεράστια δυσκολία και στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Δυσκολία υπάρχουν και από τις επίγειες δυνάμεις να συνδράμουν σε πολλές περιπτώσεις όπου οι μονάδες δασοκομάντος αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία επιχειρούν δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο, όπως είπατε, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού, διότι το παράθυρο αυτό ευκαιρίας και το χρονικό παράθυρο από το 112 που καλούσε τον πληθυσμό όλο να απομακρυνθεί μέσω της κεντρικής οδού, ξέρετε, η Βιωτία είναι ένας ιδιαίτερος νομός που το οδικό δίκτυο δεν διαθέτει και τόσους πολλούς δρόμους για να, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
0: Και είναι δύσκολη περιοχή,
1: Κάποιες περιοχές έχουν ή παραθαλάσσιους δρόμους ή κάποιους κεντρικούς δρόμους. Από τη στιγμή που αυτοί οι δρόμοι κλείσουν είτε από τον καπνό είτε από τη φωτιά, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και όλα στο 112 που δόθηκε για να απομακρυνθούν οι συνάνθρωποι μας όταν οι συνθήκες ήταν ομαλές και υπήρχε ροή κανονική με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
0: σωστό και αυτό που λέτε, γιατί όταν το 112 βγαίνει όταν θα μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, το 112 βγαίνει έπειτα από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και που είναι στο σημείο και το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το εκδίδει, το βγάζει, το στέλνει στις κοντινότερες κεραίες όλων των εταιριών για να μπορέσει να γίνει λήψη από αυτούς που είναι σε εκείνο το σημείο. Είχε βγει 2-2,5 ώρες πριν, ωστόσο... Ξέρετε, πολίτες πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις, κάνουμε δικές μας εκτιμήσεις, όμως η κεντρική διοίκηση πλέον έχει μια συνολική εικόνα και για το που κατευθύνεται η πυρκαγιά, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους που είναι κατά τόπους περιοχή, γιατί δεν έχει ορατότητα τι γίνεται πίσω από ένα βουνό ή πώς κινείται ή τι καύσιμη ύλη έχει για να οδηγηθεί μια πυρκαγιά. Ωστόσο, και το λιμενικό σώμα αλλά και η ελληνική αστυνομία που βοήθησε αυτή τη διαδικασία μαζί με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων προσέγγισε στο σημείο και 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, 2 ραφνάρ και 1 κατασβεστικό, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Έγινε συνδρομή και από βάρκες ιδιωτών και από σκάφη πλωτά του λιμενικού σώματος για να μπορέσουν να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας με ασφάλεια, διότι η πυρκαγιά μένεται.
0: Και ξέρετε, αυτές οι εικόνες, κύριε Τσίγκα, θύμισαν πρόσφατες εικόνες που μας έχουν πληγώσει πολύ. Θυμάστε στο μάτι τώρα,
1: είναι δύσκολο, διότι από τη στιγμή που το πυροθερμικό φορτίο είναι τέτοιο, η βλάστηση είναι ικανή για να μπορεί να δημιουργήσει τεράστια δυναμική, αναμενόμενο είναι και με την μη δυνατότητα που στον εναέριον μέσο να προσεγγίσουν και λόγω των αναταράξεων και λόγω του ανέμου αλλά και των πυκνών καπνών που πνέουν στην περιοχή που δεν έχουν ορατότητα να δουν να κάνουν ασφαλείς ρήψεις, όλο το βάρος πλέον πέφτει στις επίγειες δυνάμεις, στους εθελοντές.
0: Ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίγκα, πριν πάμε και στα υπόλοιπα τα μέτωπα. Οι πυροσβέστες, όταν δουλεύει ένας πυροσβέστης και είναι στο πεδίο, τον αντικαθιστά μετά κάποιος, κάθεται, παίρνει, ξεκουράζεται λίγο, είναι συνεχές όλο αυτό
1: οι
0: το πράγμα.
1: Οι πυροσβέστες δουλεύουν με βάρδιες, ωστόσο όταν κάποιος από τους συναδέλφους μεταβαίνει σε μια πυρκαγιά από τον σταθμό και από την βάση και από την έδρα δηλαδή που έχει φύγει, γίνεται διοικητικά ένας προγραμματισμός για την εναλλαγή του. Όταν όμως πηγαίνει μακριά, όπως κάποιοι συνάδελφοι στη Μυτιλίνη ή στην Κρήτη που μπορούν να έχουν μεταβεί και από την Αθήνα και από γειτονικά νησιά, μεταβαίνουν με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, να ξεκουράζονται, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να αλλάξουν τα ρούχα και να ξαναμπούν πάλι στο μέλλον.
0: Απλά αυτό που ρωτώ είναι μέχρι πόσες ώρες μπορεί να μείνει στο πεδίο ένας πυροσβέστης.
1: Μένει και 24 ώρες.
0: Μένει
1: 24
0: δύσκολο.
1: Τουλάχιστον. Και εάν υπάρχει υπό κάποιες συνθήκες, κάποιες φορές μπορεί να τραβήξει κιόλας παραπίσω, γιατί ξέρετε, για να έρθει η αλλαγή, για να σε αλλάξει αυτός ο συνάδελφος, μπορεί κατά την πορεία να έχει προκύψει κάτι άλλο. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως.
0: Ποιος του πάει ένα μπουκάλι νερό, κύριε Τσίγκα? Τώρα έχω τέτοιες απορίες, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα.
1: Υπάρχει διοικητική μέρημνα, όλο αυτό το έχουμε αναθέσει στην τοπική πολιτική προστασία, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, να μπορούν και οι συνάδελφοι και να έχουν νερό ή και τροφή τις φορές που μπορούν. Υπάρχει διοικητική μέρημνα και κάλυψη και κεντρικά από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με δαπάνες οι οποίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που προτεύει είναι να μην έχουμε τέτοιες εικόνες καταστροφών, γιατί όλοι αυτοί.
0: Σωστά το λέτε, αλλά για να μπορεί ένας άνθρωπος να μην καταπονείται, γι' αυτό σας τα ρωτάω, θα πρέπει κάπως στοιχειωδώς να παίρνει μια ανάσα, να πίνει ένα μπουκάλι νερό, γιατί οι συνθήκες, δηλαδή εμείς τώρα τα βλέπουμε, είμαστε εδώ μέσα στο γραφείο, έτσι. Βλέπω και τους συναδέλφους που στέλνουν το υλικό δίπλα στους πυροσβέστες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρείς με τέτοιες συνθήκες.
1: Με την ίδια ένταση θα επιχειρούν και το απόγευμα και το βράδυ.
0: Αυτό,
1: και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει ένα κομμάτι από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διασπορά. Γιατί αν σε ένα σημείο είναι 50 και 60 αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο και το επόμενο να είναι στο ένα χιλιόμετρο, θα γίνεται μια χαρτογράφηση του χώρου, για να μπορεί αυτός που έχει αναλάβει τη διοικητική μέρημνα να μεταφέρει στο σημείο το αντίστοιχο υλικό, είτε είναι ένας καφές είτε ένα νερό. Υπάρχει όμως και το σύστημα το Engage, το οποίο αποτυπώνει και σε χάρτη που είναι το κάθε αυτοκίνητο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε και την ποσότητα νερού που διαθέτει το καθένα από αυτά με αισθητήρες που διαθέτουν, αλλά και η εικόνα να μας δίνει κάποιες φορές όταν χρειαστεί.
0: Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλη η γη φλέγεται, είναι φοβερή η ξηρασία που υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα εσείς καθόλου από όλα αυτά τα μέτωπα τώρα που έχουν ξεσπάσει όλες αυτές τις μέρες?
1: Το βασικότερο είναι αυτό που είπατε στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο η πυρκαγιά αυτή.
0: Από πού ξεκίνησε, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί στέλνουν και ακροατές τώρα ότι υπάρχουν και ευθύνες, ξέρετε, με το ΔΔΕ, με τους στήλους της ΔΕΗ, που πολλές φορές ξεκινάνε από εκεί.
1: Η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την πρώτη στιγμή και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξεχνιάσει σχεδόν στο σύνολό τους όλες τις πυρκαγιές. Ξέρετε, οι πυρκαγιές όταν ξεκινούν πολλές φορές με την τροπή του ανέμου καταστρέφονται τα πιστήρια, τα στοιχεία, όμως μάλιστα. Επιστημονικό προσωπικό από τους αξιωματικούς με την εμπειρία αλλά και πραγματογνώμονες αναλόγως το τι μπορεί να έχει προκύψει και πού μπορεί να έχει να ξεκινήσει, βιντεολεπτικό υλικό, κάμερες και μαρτυρίες συλλέγονται όλα στη δικογραφία. Ενδεχομένως από ηλεκτρικό ρεύμα, από.
0: Το έχουμε δει αυτό δηλαδή να ξεκινάει και από εκεί.
1: Ή από κάποια βραχυκυκλώματα. Μπορούν να προκύψουν πυρκαγιές, όμως κάθε τι που θα αποτυπώνει την αιτία πρέπει να στοιχειοθετείται και στοιχειοθετείται. Ολοκληρώνεται μια δικογραφία και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει την απόδοση όλων των ποινικών ευθυνών.
0: Με πόσα μποφόρ δεν μπορεί να επιχειρήσει ελικόπτερο?
1: Συνήθως πάνω από 7 μποφόρ υπάρχουν δυσκολίες.
0: Άρα δεν μπορούν τώρα.
1: Παίζει ρόλο και η κατεύθυνση, αλλά παίζει ρόλο και το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Αν τα ρεύματα είναι καθοδικά, για να μπορεί το κάθε ένα αέριο μέσο όπου θα αποδώσει το νερό να μπορεί με την ίδια ροπή και δύναμη που έχει να μπορεί να τα απεξέλθει, να φύγει και να σηκωθεί από την πυρκαγιά, είναι ο νόμος της βαρύτητας, ο οποίος δημιουργεί άλλα δεδομένα. Όταν υπάρχει καταπώνηση είτε πλευρική είτε με καθοδικά ρεύματα από μεγάλες εντάσεις.
0: Αυτή η εντολή ποιος τη δίνει από τα κεντρικά, αν θα μπορέσει να πετάξει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο?
1: Είναι καθαρά απόφαση του κάθε χειριστή, του πιλότου, του αεροσκάφους, αυτός κάνει εκτίμηση για την περιοχή και δεν είναι μόνο αν θα μπορέσει να πετάξει. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στις τελευταίες πυρκαγιές, όπου πολλά αεροσκάφη ή ελικόπτερα που πετούσαν ένφορτα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια, διότι και οι ισχυροί άνεμοι ήταν, αλλά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι που δεν υπήρχε ορατότητα για να μπορούν να κάνουν ρήψη του νερού, η οποία έπρεπε να πάει στη φωτιά και όχι κάπου αλλού που θα προκαλούσε ζημιά, είτε σε πυλώνες, είτε σε κατοικίες.
0: Δεν ξέρω τι
1: σε...
0: είναι το πιο δύσκολο, εντωμεταξύ, κύριε Τσίγκα, να επιχειρείς από αέρος ή στο έδαφος. Τι είναι το πιο δύσκολο?
1: Η ίδια δυσκολία. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Η εμπειρία όμως των χειριστών, των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν καταλυτικά, γιατί το εναέριο μέσο θα πρέπει να ρίξει το περιθερμικό φορτίο για να μπορεί ο πυροσβέστης να κατασβέσει πλήρως την πυρκαγιά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και να συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κιβέρη. Λέω σωστά το επίθετο?
2: Ναι.
0: Είστε πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου. Καλησπέρα σας. Είστε στη φωτιά εκεί. Σε ποιο από τα δύο μέτωπα είστε, κύριε Κιβέρη?
2: Είμαι στο Καλαμάκι τώρα.
0: Για πείτε μας.
2: Εδώ σα κουράγα δύο-τρία σπίτια τώρα. Εντάξει, είναι καλύτερη κατάσταση. Βέβαια έχουν καεί όλα έτσι από θέμα ελιές. Πέφκα, δεν υπάρχει τίποτα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε σπίτια και ανθρώπους.
0: Η φωτιά εκεί, κύριε Κιβέρη, ξεκίνησε. Ακούω πόσο καταπονημένος είστε κι εσείς. Γιατί βοηθάτε, φαντάζομαι. Έχετε υδροφόρες εσείς στο Δήμο, στην κοινότητα, για να βοηθήσετε? Έχετε εθελοντές?
2: Έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό αμάξι. Είμαστε μαζί με τον αντιδήμαρχο και με έναν πρόεδρο του γειτονικού χωριού. Και δίνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί? Είστε μόνοι σας εσείς?
2: Υπάρχουν. Κάτω, δώσανε βάση στο Καλαμάκι, ήρθανε και φύγανε. Γιατί πάνε είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν λέτε πάνω που.
2: Πιο ψηλά λιγάκι.
0: Ναι.
2: Για να μην φύγει το μέτωπο και περάσει το Κιθερόνα και πάει προς Πόρτο Γεμενό από εκεί.
0: Κύριε Κιβέρη, έχετε καθόλου εικόνα από πού ξεκίνησε η φωτιά? Ξέρετε καθόλου?
2: Πάλι από κάτι καλώδια προφανώς. Από ένα σημείο εκεί που υπάρχουν κάτι καλώδια, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Γιατί την ώρα που ήρθα εγώ είχε φουντώσει αρκετά η φωτιά και δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά από εκεί άκουσα τώρα.
0: Οι κάτοικοι έχετε δώσει εντολή να φύγουν από τα σπίτια ή παραμένουν εκεί?
2: Κάτι έχουν φύγει από τον Άγιο Βασίλη, ήρθαν πρωτά, τους πήρανε. Όσοι δεν προλάβαν να φύγουν με τα μάξια γύρω-γύρω από το χωματόδρομο, γιατί τους έκλεισε η φωτιά, φύγανε με πλωτά.
0: Οι 80 αυτοί άνθρωποι που έγινε ο αποκλωβισμός τους μέσω θαλάσσης, έτσι?
2: Ναι. Εγώ έχω κάνει κανένα δύο επιχειρήσεις να κατέβουμε κάτω. Δεν μπόρεσα να κατέβω γιατί έχει φωτιές. Και όλα θα ήθελα να προσπαθήσω πάλι μια κάτω.
0: Όταν λέτε κάτω, πώς θα πού να πάτε, δηλαδή?
2: Στην παραλία του Αγίου Βασιλείου.
0: Και είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση να πάτε εκεί, ε?
2: Ναι. Γιατί και έχω την πλαγιά τώρα εδώ και έρχεται η φωτιά, περνάνε τον δρόμο απέναντι και είναι επικίνδυνα.
0: Και φαντάζομαι οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, κύριε Κιβέρη.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπετε καθόλου να επιχειρούν ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα?
2: Ήρθανε κάποια στιγμή τώρα, ρίχνουν, αλλά μετά έχει κάτι πουρίνια δυνατά και προφανώς μάλλον δεν μπορούν λόγω του αέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, οι ρηπές
2: των έμπειρων. Κατά διαστήματα έρχονται πάντω και ελικόπτερα και κάτι καναντέρ ήρθανε.
0: Εσείς, κύριε Κιβέρη, έχετε ξαναβιώσει τέτοια κατάσταση στην περιοχή?
2: Έχουμε δυστυχώς.
0: Πότε, πριν καιρό?
2: Μια μεγάλη φωτιά πάλι το 9 είχε πάρει.
0: Ναι, το 2019.
2: Το
0: 2009.
2: Ναι, είχαν καεί πάλι όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Και τώρα καήκαν, όπως μου λέτε, πάρα πολλά ελαιόδεντρα, χαμηλή βλάστηση.
2: Ναι, και πέφκα πάρα πολλά.
0: Πέφκα πολλά. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι?
2: Έχουν καεί σπίτια κάτω στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχω ακούσει.
0: Εξοχικά?
2: Ναι. Δεν έχω εικόνα όμως.
0: Γιατί δεν μπορέσετε κι εσείς να κατέβετε, ναι. Είστε ψηλά, δηλαδή.
2: Απλά έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο που είναι κάτω.
0: Εσείς δηλαδή είστε ψηλά στον οικισμό, εκεί στον Άγιο Βασίλειο?
2: Εμείς είμαστε ψηλά πριν κατέβουμε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί πώς λέγεται που είστε?
2: Τώρα βουνό είναι τώρα.
0: Ναι, είστε πάνω στο βουνό.
2: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούτε, οι άνθρωποι όπως μπορούν να βοηθήσουν, που ανήκουν και αυτοί στην αυτοδιοίκηση, είναι με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν βγει έξω με τις υδροφόρες που έχουν. Στη Βιωτία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο, αυτό που μας απασχολεί πολύ, καθώς εκεί πνέουν πολύ πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν ακούσουμε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Παπαγαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου στην τηλεόραση, αν είναι ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος και μπορούμε να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε τι λέει, να δούμε τώρα την κατάσταση στο Καλαμάκι.
3: Δύσκολη κατάσταση. Θα κατευθυνθεί φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Αν περάσει φωτιά,
4: μιας και το έθιξες,
3: Μάρκο.
4: Το Πόρτο Γερμενό, σε διακόπτω. Μιχάλη Τεζάρη, να σε ρωτήσω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τι μέτρα έχουν λάβει οι αρχές.
5: Μάρκο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να περάσει το Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επισήμως η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες πως λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Τινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Επαναλαμβάνω, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Τινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Και αυτό, Μάρκο, γίνεται λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη και η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν εκεί και να ακολουθούν τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά από την Ποιωτεία προς το Πόρτο Γερμενό και καταλαβαίνετε προσλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή εκεί που θα προκαλέσει δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρωτίστως που θα επιχειρήσουν, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας που ενδεχομένως να χρειαστεί να προχωρήσουν σε άλλες ενεργείες.
4: Μιχάλη, να σε ρωτήσω.
0: Ακούσαμε τους συναδέλφους, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τεζάρη που είναι και αυτός στην Βιωτία. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο ύψος Τινόης Πόρτο Γερμενού, στην κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί έχει πάρα πολύ πράσινο να κάψει. Δυστυχώς είναι και οι άνεμοι, όπως σας είπα, όλη μέρα σήμερα πολύ ισχυροί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα που προσφέρουν πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια. Να πάμε σιγά σιγά εμείς προς ένα διάλειμμα και να πω στον Πέτρο που μου στέλνει μήνυμα ότι το σήμα της εκπομπής είναι από την ταινία Φρίντα, Πέτρο. Λέγεται The Floating Bed του Elliot Goldenthal. Αυτό είναι το σήμα της εκπομπής που παίζει. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα και επιστροφή για πάλι εδώ παρέα με τους τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: 3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, από όπου μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί από την παραλία με πλωτά μέσα 120 άνθρωποι. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε λόγο για καμένα σπίτια χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό. Για προληπτικούς λόγους διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι υπολείμματα καλλιεργιών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ ως στις 7 το απόγευμα παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3.30, ΣΚΑ 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα που έχετε, γιατί η Βιωτία πρέπει να είναι η περιοχή που είναι το πιο σοβαρό μέτωπο
1: σήμερα
0: αυτή τη στιγμή.
1: Χτυπήθηκε ανελέητα η Βιωτία από πυρκαγιές, δύο τεράστια μέτωπα. Ένα από το πρωί ξεκινώντας από την Ξηρονομή, το χωριό Ξηρονομή, το οποίο μερικώς ξεκινώσαμε, και κατευθύνθηκε ήδη και είναι ενεργό το μέτωπο αυτή τη στιγμή προς τον Άγιο Νικόλαο, την παραλία του Κορινθιακού. Και το σοβαρότερο μέτωπο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι και εγώ, ήταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου χρειάστηκε να εκενώσουμε τον οικισμό με πλωτά μέσα, περίπου 250 ίσως και 300 άτομα. Εκενώσαμε το σύνολο του οικισμού.
0: Όλοι αυτοί, κύριε Ντασιώτη, φύγανε μέσω θαλάσσης.
1: Μέσω θαλάσσης φύγανε.
0: 300
1: όλοι,
0: άτομα.
1: 300 άτομα, τους μετακινήσαμε στην παραλία της Λιβαδόσταρος. Από εκεί τους περιμέναν λεωφορεία και άλλα μεταφορικά μέσα και τους πήγαμε στη Θήβα ή στους οικισμούς.
0: Όλοι αυτοί είναι κάτοικοι ή είναι και παραθεριστές?
1: Αυτοί είναι κάτοικοι και παραθεριστές. Και ημερήσιοι εκδρομής, λεωφορεία που έρχονται και κάνουν μπάνιο, ξέρετε, εντός της ημέρας και φεύγουν. Είναι ένας παραθεριστικός οικισμός, ναι, ο Άγιος Βασίλειος.
0: Άγιος Βασίλειος που έχει, ναι, πόσους μόνιμους κατοίκους εκεί, κύριε Αντιπεριφέρεια?
1: Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ αυτή την εποχή υπάρχουν εξοχικά σπίτια. Αυτή την εποχή κατοικούν αρκετοί άνθρωποι, δεν ξέρουμε πόσοι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά εμείς μετακινήσαμε γύρω στους 300 ανθρώπους. Αυτούς
0: ήταν εύκολη η μετακίνηση, έγινε συντεταγμένα από τη
1: Ήτα. Από τα σπίτια, δεν έμεινε κανένας πίσω. Τους μετακινήσαμε όλους τους.
0: Έγινε συντεταγμένα από ό,τι είδαμε και στις εικόνες.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, πραγματικά πολύ μεγάλη επιχείρηση, απόλυτα συντεταγμένα με το σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος και πολλά ιδιωτικά σκάφη, με απόλυτη πειθαρχία, με πολύ στενοχώρια από τους ανθρώπους, με κλάματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όλη αυτή. Ανθρώπους,
0: φοβήθηκε ο κόσμος, κύριε Αντιπεριφερειάρχε.
1: Ανθρώπους ανάπηρους, μικρά παιδιά, νεογέννητα παιδιά, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετακινήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη τάξη προς ασφαλή προορισμό.
0: Οι εικόνες περιγράφεται είναι συγκλονιστικές. Αυτή την ώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, το μέτωπο?
1: Αυτή την ώρα λοιπόν που είχε ξεκαθαρίσει λίγο από τον καπνό, γιατί όλη αυτή την ώρα που κάναμε αυτή την επιχείρηση, αυτές τις ώρες, ήμασταν μέσα σε πυκνό καπνό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτό επιδεινώ την κατάσταση, ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα που ξεκαθάρισε κάπως το μέτωπο, βλέπουμε τη φωτιά να έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, να έχει μπει μέσα στον οικισμό, πιθανόν, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, έχει κάψει και κάποια σπίτια στις άκρες του οικισμού. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, θα ελεγχθούν τα πάντα. Ελέγχονται τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε. Το μέτωπο είναι τεράστιο, είναι και σε άλλα σημεία, αλλά εδώ που είναι κατοικημένη η περιοχή δείχνει να ελέγχεται το μέτωπο. Δεν γνωρίζω όμως, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί κάποια σπίτια.
0: Και δεν επιχειρούν κιόλας, κύριε Ντασιώτη, εναέρια μέσα, έτσι?
1: Εναέρια μέσα δεν. Αυτή ήταν και η μεγάλη μας αδυναμία σήμερα, λόγω των σφοδρών ανέμων και του κυματισμού της θάλασσας που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη για να γεμίσουν, αλλά ούτε και να πετάξουν με τόσους φοδρούς ανέμους. Να καταλάβετε ότι ακόμα και τα σκάφη, τα πλωτά που είχαμε για να μετακινήσουμε τον κόσμο, πολύ δύσκολα μπορούσαν να προσεγγίσουν στο λιμανάκι που υπάρχει εδώ, και ήταν τόσο σφοδρός ο κυματισμός που πολύ δύσκολα μπορούσαμε αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους ανάπηρους και τα μικρά παιδιά να τα ανεβάσουμε πάνω στα σκαφίδια. Μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Πήγε όμως πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Μετακινήθηκαν όλοι με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πήγαν σε πολύ ασφαλή προορισμό.
0: Τώρα, αυτό που περιγράφεται, να είσαι τώρα 80 χρονών, να είσαι εκεί και να παραθερίζεις.
1: Τα είδαμε με τα μάτια μας, πάρα συγκλονιστικές εικόνες. Ανθρώπους που ήταν σε ένα πυρικά καροτσάκια που έπρεπε να τους κατεβάσουμε, να τους μεταφέρουμε στα χέρια πάνω στα σκάφη, σε σκάφη που δεν υπήρχε καμία ευστάθεια λόγω του κυματισμού, να μεταφέρουμε το καροτσάκι τους. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είμαστε όμως πολύ ικανοποιημένοι ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο σας. Και ελπίζω να πάνε καλά και στην υπόλοιπη μέρα, κύριε Ντασιώτη.
1: Αυτό ευχόμαστε, και ένα πράγμα που θέλω να πω και πραγματικά είναι η σκέψη μας με αυτές τις άσχημες συνθήκες που υπάρχουν. για τους πυροσβέστες που βρίσκονται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς με αυτές τις συνθήκες και χωρίς ένα αέρα υποστήριξη. Πραγματικά είναι η αγωνία μας να τελειώσουν όλα καλά και να βγουν όλοι σρώοι και ασφαλείς από μέσα από, από την καρδιά της φωτιάς.
0: Και όσο μπορείτε να τους βοηθήσετε και αυτούς, γιατί νομίζω ότι για ένα μπουκάλι νερό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι της πολιτικής προστασίας εδώ, του Δήμου, της περιφέρειας, εθελοντές. Υπάρχουν μηχανήματα που έχουν φέρει υδροφόρες. Προσπαθούμε να συνδράμουμε όσο μπορούμε στο δύσκολο έργο τους. Αλλά αυτοί είναι μέσα στην καρδιά της φωτιάς, αυτοί κινδυνεύουν και η σκέψη μας είναι σε αυτούς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ντασιώτη, γιατί κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ακούσατε, 300 ανθρώπους κατάφεραν να φύγουν μέσω θαλάσσης, να τους απεγκλωβίσουν από τον Άγιο Βασίλειο. Ακούσα επίσης τις συγκλονιστικές εικόνες περιέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης, με μεγάλους μελικιωμένους, με αναπήρους, να πρέπει να τους σηκώσουν στα χέρια με τα καροτσάκια τους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν, αλλά όλα πήγαν καλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Άντρος Γιάνερος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακρότες.
0: Τι μέρες είναι αυτές που ζούμε, τι εποχές είναι αυτές που ζούμε, κύριε Γιάνναρε, με τα μέτωπα να ξεσπούν το ένα μετά το άλλο, να μην ξέρουμε από πού ξεκινάει μια φωτιά. Δηλαδή, συνεχώς λέμε κλιματική αλλαγή, τώρα δεν ξέρω.
2: Θέλω να θέσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Πράγματι, κλιματική αλλαγή στείνει το σκηνικό για τη φωτιά. Δημιουργεί δηλαδή συνθήκες,
0: ναι,
2: οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Μιλάμε για τις ψηλότερες θερμοκρασίες, τη χαμηλότερη υγρασία, τα διαστήματα ανομβρίας. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια πυρκαγιά. Ωστόσο, το γεγονός ότι φυσάει, το γεγονός ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το γεγονός ότι μπορεί να είχαμε ξηρασία, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις ενάρξεις δασικών πυρκαγιών.
0: Οι περισσότερες, όχι.
2: Οι περισσότερες αποδίδονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Το κλίμα, ο καιρός, στείνουν τη σκηνή για να παιχτεί το έργο της φωτιάς. Το αν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και αν θα εξελιχθεί σε καταστροφή, το αποφασίζει ο άνθρωπος. Και το αποφασίζει βάζοντας τη φωτιά, κάνοντας εργασίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς, το αποφασίζει με τις διαχρονικές αποφάσεις που έχουμε λάβει στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι άμεση προτεραιότητα να αποφύγουμε και για τις επόμενες ημέρες οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα που να οδηγήσει σε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Με τι μυαλό δηλαδή θα κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση ή θα βάλεις να ψήσεις, να κάνεις μπάρμπικιου τέτοιες μέρες με τέτοιο αέρα? Ποιος το κάνει αυτό?
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι πάσχουμε από φοβερό έλλειμμα παιδείας και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσαμε να έχουμε, και να αρχίσουμε να αποκτούμε αντιπυρική παιδεία, εντός εισαγωγικών το αντιπυρική.
0: Δεν την έχουμε.
2: Θα πρέπει να μάθουμε το πώς προστατεύουμε το δάσος, το πώς προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μάθουμε και τα καλά που έχει η φωτιά, όχι προφανώς σε περιστατικά πυρκαγιών όπως αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και μονίμως το ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή και στον κακό μας τον καιρό, δυστυχώς, σας το λέω και σας το υπογράφω, θα είμαστε εδώ πέρα τα επόμενα 10 χρόνια να συζητάμε.
0: Θα σας βγάζω στο ραδιόφωνο και θα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Δυστυχώς, ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί κοιτάζω συγχρόνως, ξέρετε, και τις ειδήσεις τριγύρω, γι' αυτό κάπως έχω κολλήσει. Λοιπόν, ο αέρας όταν είναι τόσο ισχυρός, σκεφτόμουν το εξής, ότι κάποτε ο αέρας έχει καταντήσει να βγαίνει ένα αεράκι και να σκεφτόμαστε και να λέμε κατευθείαν «Οχ, φωτιά!». Δηλαδή δεν χαιρόμαστε το γεγονός όταν είναι ένα αεράκι, ενώ έχει υψηλές θερμοκρασίες και αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι φτάσαμε πια να ζούμε με το φόβο μην τυχόν σηκωθεί 3, 4, 5, 6 μποφόρ? Είναι τρομερό.
2: Ναι, γιατί όλο αυτό συμβαίνει, επανερχόμαστε στην αρχή της κουβέντας μας. Συμβαίνει διότι δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δείχνουν απροσεξία, διότι δυστυχώς κάποιες φορές το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αστοχεί, διότι δυστυχώς έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο δάσος, έχουμε και αφήσει να δημιουργηθεί, έχουμε καταλήψει την ύπαιθρο και έτσι έχουμε αφήσει τη βλάστηση να μεγαλώσει τόσο πολύ που η φωτιά βρίσκει αυθονία υλικού για να κάψει. Δεν είναι μονόπλευρο το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. Είναι βαθύ στην Ελλάδα ειδικά, είναι βαθιά κοινωνικό. Εάν το καταλάβουμε αυτό και σταματήσουμε απλά και μόνο να επενδύουμε στην καταστολή, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καταστολή, να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα. Όλα τα σύγχρονα μέσα χρειάζονται και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμα
0: περισσότερο
2: η πυροσβεστική, αλλά κυρίως πρόληψη. Και έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ένα νέο νόμο, την Ενεργή Μάχη, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ και χρόνια να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Ποιος είναι αυτός ο νόμος, δεν τον γνωρίζω, τι λέει αυτός?
2: Είναι ο νόμος Ενεργή Μάχη, ο οποίος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω, από την Ελληνική Βουλή στο τέλος της φετινής άνοιξης. Το διάστημα φυσικά από την ψήφιση μέχρι την αντιπυρική περίοδο ήταν πολύ μικρό και προφανώς δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει. Εάν τα εφαρμόσουμε όμως πράγματα όπως είναι για παράδειγμα η βόσκηση, η προδιαγεγραμμένη καύση, η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Αν τα εφαρμόσουμε ευλαβικά όλες οι κυβερνήσεις, η ελληνική πολιτεία λοιπόν και όχι κάποια κυβέρνηση, αν τα εφαρμόσουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά από 5 χρόνια θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε σήμερα.
0: Η συνάδελφός μου, η Βάση Γκανάρη, μου στέλνει μήνυμα γιατί μας ακούει τώρα και μου λέει: η αναρχιδόμηση, το ότι κλείνουμε τις εξόδους και δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο?
2: Αυτό έχει να κάνει πάλι με το χωροταξικό σχεδιασμό, στο πώς δηλαδή εμείς χωροθετήσαμε τις πόλεις μας, τις περιοχές όπως είναι παραθεριστικές, όπως ήταν δυστυχώς το Μάτι ή άλλες περιοχές στη Χαλκιδική και στην Πελοπόννησο. Εκεί πέρα έχει να κάνει με το χωροταξικό σχεδιασμό. Και πάλι εκεί πέρα η ευθύνη δεν είναι του καιρού. Ο αέρας υπήρχε πάντοτε στην Ανατολική Αττική. Το μελτέμι υπήρχε πάντοτε. Ήταν γνωστό, η αιτησία ήταν γνωστή. Άνεμ. Τα πεύκα επίσης, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε και τα πεύκα και τη βλάστηση, υπήρχαν επίσης πάντοτε. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι ήρθαμε, βάλαμε εκεί πέρα μέσα έναν αστικό ιστό, ταυτόχρονα φύγαμε από την ύπαιθρο, οπότε αφήσαμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και στην ουσία να έχουμε, όπως προσπαθώ να το περιγράψω έτσι εποπτικά, ένα χαλί από βλάστηση ενιαία, ένα χαλί από πευκοβάζους, ένα χαλί από θαμνώνες. Και εκεί πέρα δυστυχώς ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι αν μπει μια φωτιά με αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να σταματήσει
0: κατά. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Γιάνναρε. Τέτοια τώρα μέτωπα που έχουμε, τρία μεγάλα μέτωπα, Βιωτία, είναι στην Αργολίδα και το
2: και
0: τρίτο
2: στην Άρτη, και στην Άρτη, στο Κομπότι,
0: ναι. Αυτά τώρα τα μέτωπα πώς μπορούν να ανακοπούν?
2: Κοιτάξτε, για πυρκαγιές και όπως αυτή που είχαμε στο Ρέθυμνο πριν από 2 ημέρες
0: και καίγει η Πρέβελη, αν είναι δυνατόν, ναι.
2: Δυστυχώς
0: το 80% του φοινικό δάσος. Φοβερό.
2: Αυτές οι πυρκαγιές που κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες, από τόσο θυελλώδεις ανέμους, κατά μέτωπο στην κεφαλή τους, όπως ονομάζουν οι πυροσβέστες, δεν σταματιούνται. Και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές και ο κόσμος, κοινή γνώμη, περιμένει τους ήρωες πυροσβέστες να μπουν μπροστά από τη φωτιά και να τη σταματήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι επικίνδυνο να γίνεται κατά μέτωπο. Γιατί κινούνται με τόσο
0: μεγάλη. Τι κάνεις, κατεβάζεις τα χέρια και απλά παρακολουθείς? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι?
2: Παίζεις άμυνα, για να το πω απλά. Περιμένεις να δεις, αναλύοντας τη φωτιά, αναλύοντας τις συνθήκες, προσπαθείς να τη δουλέψεις στα λεγόμενα πλευρά της και πάντοτε παρακολουθώντας τις συνθήκες, την πραγματική συμπεριφορά της με δεδομένα που έχει το πυροσβεστικό σώμα, εντοπίζεις χωρικά και χρονικά πού και πότε μπορείς να πας να την περιορίσεις. Το να προσπαθήσεις κατά μέτωπο με αυτή την υψηλή ταχύτητα που κινείται, με τον καπνό να είναι κολλημένο στην ουσία στο έδαφος, με το να δημιουργούνται κυλιδώσεις που οδηγούν σε νέες αιστείες, εσύ να στηθείς από μπροστά, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για οποιονδήποτε
0: θα
2: στο πυροσβεστικό μηχανισμό. Έτσι δεν έχει να κάνει με ικανότητα τον πυροσβεστό μας, δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά εξοπλισμένοι.
0: Και τώρα βλέπω, κύριε Γιάννερ, υπάρχει μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Έχουν αρχίσει, λέει, τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα και εκεί. Είναι μια κατάφυτη περιοχή. Καταλαβαίνετε, αν το μέτωπο πηγαίνει προς τα εκεί, προς το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είπαν κιόλας, γι' αυτό βγήκε το 112, να φύγουν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό και να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Επίσης, σε ποιες περιπτώσεις είναι ασφαλές να μετακινείται, να μετακινούνται κάτοικοι, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή, βγαίνει το 112.
2: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη και μας πάει σε αυτό, το οποίο επίσης είναι εξίσου σημαντικό. Όταν μιλάμε για δασοπυροπροστασία, αυτή ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, από το χωριό και από τον οικισμό. Δεν ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. Το 112 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Έχουμε σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές με αυτό το εργαλείο και καλώς το χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, υπάρχουν περιπτώσεις, πολύ αυστηρά ορισμένες όμως, όπου είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα παρά στο σπίτι σου, παρά να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ναι, αλλά βγαίνει το 112, είναι... δεν θα το ακούσεις όταν σου λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγεις?
2: Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ακούμε τις οδηγίες. Γι' αυτό όμως λέω ότι χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένο που θα ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, να μιλήσουμε στους ανθρώπους να ξέρουν. Υπάρχουν συνάδελφοί μου από το Ινστιτούτο των Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, από το ΒΒΕΦΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά με τις τοπικές κοινότητες. Όλοι αυτοί λοιπόν τη γνώση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, όχι για να μην ακούμε το 112, αλλά για να αποκτήσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αντιπυρική παιδεία. Να ξέρουμε τι κάνουμε στην περίπτωση μιας δραστικής πυρκαγιάς. Να ξέρουμε πώς φεύγουμε, τι φεύγουμε. Υπάρχουν σχέδια και για τις εκενώσεις και για το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι ασκήσεις στο

0: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή η οδηγία. Λέει ότι αν είστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς τα εκεί μέσω αυτού του δρόμου. Όπου αυτό είναι εφικτό, βέβαια, νομίζω, γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να μην είναι,
1: εφικτό
0: να προσδιορίσεις την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και αέρας, είπαμε, είναι αυτό που το κλίμα, η σκηνή, όπως λέγατε. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Αυτός που ευθύνεται κυρίως είναι το ανθρώπινο χέρι, όπως λέω πάντα, κύριε Γιάνναρε. Το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος.
0: Δυστυχώς, ναι. Αν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε μια ελπίδα να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας, όσο ρομαντικό και να ακούγεται αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ας συμβιβαστούμε ότι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας θα αφήσουμε μια καμένη γη. Όποιος είναι εντάξει με αυτό, μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ήδη.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, που είναι πυρομετεωρολόγος, ελπίζω να δώσατε προσοχή λίγο σε αυτά που είπε, γιατί προσπάθησα να κάνουμε λίγο μια διαφορετική κουβέντα για το πώς δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Ο Σταύρος μου λέει: φαίνεται πάρα πολύ σκαπνός προς Εγάλεο. Τώρα, αυτός ο καπνός προφανώς είναι από εκεί, από την περιοχή, από το Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σωστό αυτό που λέω. Καλησπέρα στην Κλέρη Παπά. Ο Κώστας μου λέει: αν είχαμε βάλει και κανέναν φυλακή και σωστή τιμωρία, ίσως να ξανασκέφτονταν από αυτούς, προφανώς εννοείς, Κώστα, που βάζουν φωτιές. Η Μανιάνα μου λέει ότι, ακούγοντας τον κύριο Τσίγκα, θυμήθηκα κάποιες παρατηρήσεις συνελλήνων που έχω διαβάσει κατά καιρούς. Ότι οι πυροσβέστες 3 μήνες δουλεύουν, τους υπόλοιπους παίζουν τάπλες στα καφενεία και τα σχόλια. Ναι, όποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, εγώ θα πω. Ας προχωρήσει. Ο Πέτρος, ασυνδοσία και ενευθυνότητα όλων μας, κατάντια κάθε χρόνο. Και η Μαρία μου λέει: Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων που βρισκόμαστε τώρα, είναι γεμάτη καπνό, δεν φαίνεται ουρανός. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας μαζί μας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, Ιδηλίας. Γιατί και εσείς έχετε ένα πολύ ισχυρό μέτωπο εκεί που κατευθύνεται προς Μάνδρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας ακούω. Πείτε μας εσείς την εικόνα που έχετε.
2: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Οι αέριδες είναι είναι πολύ υψηλή, τουλάχιστον 8 με 9 μποφόρ.
1: Δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, προφανώς.
2: Δεν υπάρχουν. Κάποιες φορές εμφανίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω των πολλών
1: εργαλείων
2: που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι με πηγές δυνάμεις, με τα μέσα μας. Και από όσο τώρα μας ενημερώνει και πίσω ουσιαστική, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πάμε σε προληπτική εκένωση του εκεί σωστού περιεχομένου.
1: Μα έχει δοθεί το 112 για εκένωση.
2: Ναι,
1: το Πόρτο Γερμενό, κύριε Ρόκα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι από εκεί θα πρέπει να φύγουν, να πάνε προς Μάνδρα. Έχει δοθεί.
2: Ακριβώς.
1: Στάλι, εσείς εκεί στην περιοχή που είστε, είναι Μάνδρα ή Δηλία, είναι πολυκάτοικοι, μόνιμοι που υπάρχουν εκεί?
2: Στο σημείο αυτό είναι οικισμός του Πόρτο Γερμενού. Είναι αρκετοί, ειδικά στους θερινούς μήνες είναι πάρα πολύ.
1: Παραθεριστές που έχουν και τα εξοχικά τους.
2: Ακριβώς.
1: Έχετε ενημερώσει, είστε έτοιμοι, μπορούν να φύγουν και από θάλασσα?
2: Είμαστε και έτοιμοι για παρελθόμενο από πολύ νωρίς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί στο φαινόμενο στο να σταματήσει, ώστε να μην πάμε σε χειρότερες καταστάσεις.
1: Θα το ευχηθώ και εγώ αυτό, κύριε Ρόκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Και εκεί η φωτιά λοιπόν κατευθύνεται προς την Μάνδρα. Το 112 ήχησε στο Πόρτο Γερμενό για εκένωση. Πολύ μεγάλα τα μέτωπα σήμερα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Εγώ θα κρατήσω τα λόγια του πυρομετεωρολόγου, του κύριου Γιάνναρου, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι συνεχώς λέμε για την κλιματική κρίση, αλλά αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, το βιώνουμε που συμβαίνει, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να αποκτάμε πια και έχουμε αργήσει είναι παιδεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα παιδείας, αντιπυρικής παιδείας, όπως είπε και ο ίδιος, γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10-20 χρόνια, δεν ξέρω αν θα μείνει και τίποτα να κάψουμε, να συνδεόμαστε εδώ και να μιλάμε για όλα αυτά τα μέτωπα. Να συνδεθούμε λίγο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ακούσω τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Κοκολάκο, στο Καλαμάκι Βιωτίας.
3: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κατευθυνθούμε προς τα εκεί για να σας μεταφέρουμε και την εικόνα που επικρατεί σε εκείνο το μέτωπο, γιατί η φωτιά απειλεί τον οικισμό για τον οποίο εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Εδώ η φωτιά μένεται συνεχώς στην Βιωτία. Βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς μέσα.
1: Και με ενημερώνει λοιπόν τώρα η Βάσια Γκανάρα ότι υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά στον περιφερειακό του Εγάλεο και έχει ενεργοποιηθεί 112 για τις

0: κατοικίες της περιοχής, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, ο οποίος είναι δήμαρχος Ασπροπύργων, μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε εσείς εικόνα εκεί στην περιοχή, γιατί όπως...
1: Ναι, είναι πάνω από την περιφερειακή Εγάλεω, είναι στο όρος Εγάλεω.
0: Και βλέπετε, είναι... βεβαίως σας ακούω, είναι μεγάλο το μέτωπο, τι βλέπετε?
1: Είναι φωτιά μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω, είμαστε εκεί, είναι ο Δήμος, είναι η υδροφόρος του Δήμου, είναι η πυροσβεστική. Είναι, εγώ πηγαίνω προς τα εκεί αυτή τη στιγμή, το πληροφορήθηκα τώρα, είναι εκεί ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα της πολιτικής προστασίας του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τη γυρούν και οι υδροφόρες στο γύρο δήμο της περιοχής. Μόλις με πήρανε, γιατί πήρα πάνω στη φυλή, με πήρανε και μου είπαν ότι έρχεται και εκεί.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Έχουμε τώρα μέτωπο και στο Εγάλεω. Εδώ παραμείνετε στον Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σοφία Καλαβρού και την Μελίνα Σαμαραδέλη για την βοήθεια σήμερα. Να παραμείνετε εδώ. Η ενημέρωση στο Sky συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Καρδιά
11: πολλές μας πιές.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλα. Καυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από Σεπόλια μέχρι Ρέντι ανά τμήματα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Σε Βιετία, Αργολίδα και Αχαΐα τα δυσκολότερα μέτωπα με οικισμούς να εκενώνονται ένας μετά τον άλλο. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσεις περίπου 250 με 300 άτομα. Κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότητα έχουν καεί σπίτια. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση. Ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου, Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε και αυτός λόγο για καμένα σπίτια, χωρίς ωστόσο να μπορεί, όπως είπε, να προσδιορίσει τον αριθμό. Μέσω του 112 έχουν εκενωθεί από το πρωί οικισμοί. Ξηρονομία, Λυκή, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στο μέτωπο της Χινίτσας εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο μόνιμος οικισμός καθώς και ο οικισμός Μπόρσα. Μιλώντας στον Sky, ο δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότη σε αγροδασική έκταση. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και στον Δήμο Κιλελέρ, στην περιοχή της Λάρισας, ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Η φωτιά και οι πολλήματα καλλιεργιών μακριά από κατοικημένες περιοχές. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς η ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Το 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα, Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον Ισπανικό θύλακα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο έξι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντεν Λάιεν. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μποφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: 9 λεπτά μετά τις 4 το ραδιόφωνο του Sky αλλά και η τηλεόραση είναι σε συνεχή δημοσιογραφική ροή για τις πυρκαγιές που κατακαίνε την Ελλάδα και τα νέα μέτωπα και αναζωπηρώσεις με τους ανέμους να πλέουν σε μεγάλη ένταση. Έτσι θα προχωρήσουμε και αυτό το δίωρο μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι. Μαζί μας στο στούντιο είμαι ο Μινάς Τσαμούπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Πακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμ και στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό και Μελιάρη. Για ό,τι θέλετε, καλείτε στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το αποστέλλετε, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, τώρα βάλε μας σε μια σειρά για κάποιους που ανοίξανε τώρα το ραδιόφωνο τους, επιστρέφουν σπίτι, πάνε στη δουλειά ή φεύγουνε. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, υπάρχει κίνηση, ναι. Έξοδος. Λοιπόν, δώσε μας.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα. Θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία και σιγά σιγά θα ξεδιπλώνουμε.
0: Ωραία. Γιατί βλέπω περίπου τα στην περιφερειακή Γάλλου.
1: Ναι, λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά μετά τα νεόκτιστα Σπροπύργου και κινείται προς τοπική Λόρος. Και γι' αυτό λάβατε πάρα πολύ κάτοικοι εκεί στα δυτικά προάστια της Αττικής μήνυμα το 112 ούτως ώστε να είστε σε ετοιμότητα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, έχει σκαρφαλώσει, έχει μπει στις πλαγιές του Ποικίλου Όρος και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο. Μάλιστα όσοι κινείστε από Αθήνα προς Κόρινθο τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι, μέχρι στιγμή, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει χρειαστεί να κλείσει η Εθνική Οδός, όμως η περιφερειακή Αιγάλεω δεν μπορείτε να πάτε. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Στην έξοδο.
1: Ναι, στην έξοδο. Ναι, γιατί τη βλέπετε, όσοι φεύγετε για Κόρινθο, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι. Είναι το ποικίλιο ορός είναι δεξιά, το ορός Αιγάλεω είναι αριστερά.
0: Είναι και η μέρα εξόδου σήμερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, προσοχή σε όλους. Εκεί λοιπόν κινούμαστε με απόλυτη βλάβεια και ακούμε τις οδηγίες των αρχών. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εστάλει πριν από λίγα λεπτά μήνυμα και πάμε στην άλλη φωτιά. Βιωτία, σύνορα Βιωτία με Αττική. Στάλει μήνυμα πριν από λίγο. Από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας εκεί στο όμορφο ψαροχώρι η πυρκαγιά κινείται προς Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να ακολουθήσουν την οδό από Βίλια, να μπουν στην παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας και να κατέβουν προς Μάντρα. Άρα λοιπόν εγκαταλείψε το Πόρτο Γερμενό. Το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει και τουρισμός, επισκέπτες, μόνιμοι κάτοικοι, πολλά νοικιαζόμενα δωμάτια εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις. Χρειάζεται, πρέπει λοιπόν να το εγκαταλείψετε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκεί να φτάσει η πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω λοιπόν τον δρόμο έτσι όπως μας δόθηκε από την πολιτική προστασία. Φεύγετε από Πόρτο Γερμενό, ανεβαίνετε πάνω το βουνό, είναι εκεί. Ανεβαίνετε πάνω, πηγαίνετε προς Βίλια, βγαίνετε στην παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας, στρίβετε δεξιά και πάτε προς Μάνδρα. Αυτό λοιπόν το δρομολόγιο να ακολουθήσετε. Έχουμε εκεί και τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει και στο Καλαμάκι στη Βιωτία και στον Άγιο Βασίλειο. Μάλιστα εκεί η πυρκαγιά στη Βιωτία έχει σπάσει σε αυτά τα δύο μέτωπα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Αργολίδα, ναι μεν στα φύχτια της Αργολίδας, μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι.
0: Φύχτια έχει κάψει και σπίτια.
1: Ναι. Να δούμε, ας σβήσουν οι φωτιές και θα γίνουν ακριβώς όλες οι ενέργειες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την περιφέρεια Αργολίδας για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται κάποιες επιχειρήσεις ή σπίτια.
0: Δεν βλέπω φωτογραφικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, ας δούμε τώρα. Ας σβήσει πρώτα η φωτιά.
0: Και έχουμε και τη χινίτσα.
1: Η χινίτσα πάει καλύτερα αυτή η φωτιά από ό,τι μας ενημερώνει.
0: Είναι τουριστική περιοχή γι' αυτό το.
1: Είναι δίπλα στο Πόρτο Χέλι, είναι Κώστα. Ναι, είναι Πόρτο Χέλι Κώστα, στη μέση είναι η χινίτσα. Αλλά η Αργολίδα λοιπόν έσπασε σε αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα, είναι αντίθετες κατευθύνσεις. Τα φύχτια είναι απέναντι ακριβώς από τις Μυκήνες, από τον αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών. Η χινίτσα
0: απέναντι
1: είναι.
0: Στις Πέτσες.
1: Ναι, μετά είναι η Χινίτσα, είναι, βλέπει σπέρσες ακριβώς. Ναι. Αλλά τουλάχιστον η Χινίτσα πάει καλά. Ναι, μεν οι κάτοικοι έπρεπε να εγκαταλείψουν προς, να πάνε προς Πορτοχέλη. Παρ' όλα αυτά, εκεί η φωτιά πάει καλύτερα. Όμως εξακολουθεί να έχουμε τη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας. Επίσης, έχουμε τις πυρκαγιές, μάλιστα στο κομπότι της Άρτας. Εκεί μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει μάλιστα και κινητοποίηση, μάλιστα στο κομπότι της Άρτας επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μάλιστα δύο αεροσκάφη. 112 μήνυμα πριν από λίγα λεπτά να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το κομπότι της Άρτας να φύγουν προς το γήπεδο Σελάδων. Είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, εκεί λοιπόν μπορούν να πάτε να βρείτε καταφύγιο για να μην κινδυνεύσετε από την πυρκαγιά που έχουμε και εκεί στην Άρτα στο Κομπότι. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά μας ενημέρωσαν, έχουμε σε αγροτικές καλλιέργειες στο Κιλελέρ, εκεί στα υπολείμματα καλλιεργειών, μια πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς έχουμε ενημερωθεί.
0: Σε πιάνει τρέλα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρεις κυριολεκτικά από πού χτίζεται.
1: Από πού θα σου έρθει.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και... έχεις πει τόσες περιοχές, τόσες πληροφορίες που.
1: Ναι, δεν χάνεσαι.
0: Χάνεσαι, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Και επίσης και ένα άλλο δυσάρεστο, έχουμε αναζωπήρωση στο Κουρταλιώτικο ποτάμι, εκεί στο Φαράγγι. Η πυρκαγιά που είχαμε χθες ασώματος στο Ρέθυμνο, δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη αναζωοπήρωση και εκεί.
0: Στο Ρέθυμνο,
1: Ναι, ναι.
0: Έχω μιλήσει με φίλους τους Ρεθυμνιώτες, πραγματικά πονάει η ψυχή τους. Και η Πρέβελη, όλη αυτή η περιοχή
1: είναι
0: μια μοναδική ομορφιά, έχουν καεί όλα. Ζητάνε νερό γιατί έχουν καεί και οι μονάδες υδροδότησης.
1: Όλο το αρδευτικό δίκτυο εκεί πέρα.
0: Όλο το αρδευτικό δίκτυο έχει γίνει στάχτη. Και ο κόσμος είναι σε απελπιστική κατάσταση, ένα από τα ομορφότερα μέρη, το νότιο κομμάτι του Ρεθύμνου στην Κρήτη.
1: Ναι, το ευτύχημα είναι ότι οι φοίνικες εκεί στο πανέμορφο δάσος, στην Πρέβελη, οι πολλοί φοίνικες έχουν σωθεί, κάποιοι βέβαια κάηκαν δυστυχώς. Το θετικό είναι ότι η Μονή Πρέβελης, η ιστορική Μονή Πρέβελης, έχει σωθεί με τις ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν εχθές. Εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη, ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροπλάνα. Και να γεμίσουν νερό και να ρίξουν το νερό στα μέτωπα της φωτιάς.
0: Δηλαδή αυτό να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις συνδυάσει. Ναι, ναι. Μεγάλος στρατηγός.
1: Ο άνεμος, βέβαια, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι τώρα έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα, δηλαδή ακόμα και οι πρωινές φωτιές. Φαντάσου, δηλαδή από 4 η ώρα το πρωί ξεσπούν οι φωτιές. Ξέσπασε μια φωτιά στο Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μια περιοχή που και πέρσι κάηκε και φέτος 4 ώρα τα ξημερώματα ξεσπάει μια πυρκαγιά μέσα στο χωριό Φλόκα εκεί στη Δυτική Αχαΐα. Ευτυχώς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κάποιες μικροεστίες που προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο.
0: Έχει έρθει φωτογραφία από το Σύνταγμα, από συνάδελφο.
1: Πώς φαίνεται η φωτιά σε ένα σκόρπιγο.
0: Ναι.
1: Θέλει
0: ακόμα,
1: μεγάλη.
0: Αλλά φαίνεται από το Σύνταγμα πλέον και έρχεται προς τα δω.
1: Ναι, έχει ανέβει η φωτιά αυτή, είπαμε, ξεκίνησε από την περιφερειακή Εγάλεο, ακριβώς πάνω από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου. Τα νεόχτιστα είναι ακριβώς δίπλα στη μάντρα των δηληστηρίων.
0: Και εκεί έχει και κατοικίες, έχει και αποθήκες.
1: Τα πάντα έχει. Ναι. Αλλά τώρα ανέβηκε στο ποικίλο όρος, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Εκεί τι να κάψεις.
1: Σε απόσταση πολύ κοντινή είναι τα πρώτα σπίτια του δάσου Χαϊδαρίου.
0: Δηλαδή στο ποικίλο όρος.
1: Στο ποικίλο όρος αυτό.
0: Χαμηλή βλάση.
1: Και έχει μεγάλο δάσος.
0: Εκεί,
1: ναι.
0: Εκεί το δάσος Χαϊδαρίου,
1: ναι, είναι ποικίλο όρος, και ξεκινούν, δηλαδή μετά, αν κινηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
0: Εκεί θα έχουμε θέμα.
1: Σοβαρότατο.
0: Εκεί θα έχουμε θέμα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είχα αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, δεν ξέρω την περιοχή.
1: Κινείται ποικίλο όρος και κοντά έχουμε τα πρώτα σπίτια. Δηλαδή, ακριβώς το πρώτο κτίριο που συναντάει είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Υπάρχει οικισμός με πολλά σπίτια πάνω από τη μάντρα του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο ποικίλο όρος, ακριβώς από κάτω. Και μετά, άμα συνεχίσει, βρίσκει και τα πρώτα σπίτια στο δάσο Χαϊδαρίου, πάνω στο ποικίλο όρος. Δηλαδή, όσοι περνάτε από Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών, βλέπετε πάνω ψηλά μέχρι που έχουν φτάσει τα σπίτια στο ποικίλο όρος.
0: Ακριβώς του. Η ατμόσφαιρα. Φυσικά. Στην κορυφαία, να πούμε. Βλέπουμε βίντεο. Στο χωριό Καλαμάκι υπάρχουν βίντεο με σκηνές αποκάλυψης.
1: Α, ναι, έγινε η μεγάλη.
0: Τεράστια επιχείρηση εκένωση από τη θάλασσα που έγινε.
1: Ναι,
0: παραλαμβάνω στο χωριό Καλαμάκι.
1: Στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο. Δηλαδή ήρθε να φανταστεί. Ήρθε σκάφος του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά να μαζέψει όλους τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και να τους μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο, σε μια παραλία που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πήγαινε η φωτιά. Άρα λοιπόν εκεί κατάφεραν και τα σκάφη του λιμενικού, δηλαδή ήρθε ένα μεγάλο σκάφος από την Πάτρα.
0: Ναι, έχω εδώ υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής απεγκλωβισμό 40 επιπλέον ατόμων από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Οι απεγκλωβιστέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και πλωτό του λιμενικού.
1: Το πλωτό του λιμενικού ξεκίνησε από την Πάτρα νωρίς το μεσημέρι και το σκάφος της πυροσβεστικής από τον Πειραιά, ούτως ώστε, γιατί μιλάμε για μεγάλο...
0: Είχε γίνει και ένα πρώτο...
1: Με 300,
0: εκένωση,
1: με 300
0: 80
1: άτομα.
0: 80 μου λένε εδώ. Εντάξει, 80 ήταν... και έρχονται και ήρθαν άλλα 40 με μισή ώρα διαφορά. Σου λέω την επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά
0: δεν
1: έγινε.
0: Αλλά... Γίνεται, από το λιμενικό ενημερώνομαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ και ιδιωτικά σκάφη με βάρκες, με καΐκια. Γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι ένα πολύ ωραίο ψαροχώριο, υπάρχουν και πέρα και ψαράδες, βοήθησαν και αυτοί ούτως ώστε με ασφάλεια να μετακινηθούν στην παραλία της Λιβαδόστρατας οι κάτοικοι, και εκεί περιμένουμε να τελειώσει η φωτιά όσο το δυνατόν να μπορέσει να περιοριστεί το μέτωπο εκεί στη Βιωτία. Αλλά σας επαναλαμβάνω, το μέτωπο της Βιωτίας κινείται προς Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εγκαταλείψετε εσείς από Πόρτο Γερμενό να πάτε προς Μάνδρα. Και βέβαια και το 112 βγήκε για από την περιοχή του Ασπροπύργου, στοπική Λόρος, όσοι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, και εκεί λοιπόν να είσαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσω, εάν χρειαστεί, να εγκαταλείψετε.
0: Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ασχολούμαστε με τα έξυπνα γυαλιά του Άδωνη.
1: Εντάξει, το έχω δει σε πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Να πάω και εγώ λιγάκι να ενημερωθώ.
0: Εγώ ανησυχώ, γιατί αύριο θα είναι τι, 5.
1: Αύριο έχει πεντάρι.
0: Ο συναγερμός 5, κόκκινο, ταβάνι.
1: Ναι, ναι, αύριο
0: δηλαδή,
1: έχει,
0: τι θα γίνει.
1: Αύριο έχει πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια. Τι σημαίνει κατηγορία 5? Σημαίνει ότι κόβονται οι άδειες πυροσβεστικών δυνάμεων, δηλαδή όλοι είναι στις θέσεις τους.
0: Όλοι πίσω.
1: Όλοι πίσω, όλοι στις θέσεις τους. Και επίσης όλα τα πυροφυλάκια σε Πάρνηθα, Πεντέλη, Μυτό πρέπει να είναι με στελέχη, είτε από εθελοντικές ομάδες είτε από πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, αλλά πέντε σημαίνει δυνατή η άνεμη.
1: Τα πάντα. Είναι,
0: είναι
1: συνδυασμός ξηρασίας, ανέμων και καταστάσεων. Καταλάβατε.
0: Πού αλλού θα προκύψει πυρκαγιά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη κιόλας,
1: και
0: αλλά αν τώρα και γίνεται αυτή η κόλαση, φανταστείτε αύριο που είναι στο κόκκινο.
1: Και
0: στο 5.
1: Και σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι 4 αύριο. Σχεδόν η μισή Ελλάδα, δηλαδή κόκκινο.
0: Είμαστε πάλι προς νότο.
1: Είναι κυρίως λοιπόν 4.
0: Πελοπόννησο, Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί. Δηλαδή είναι, όχι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, αύριο Πορτοκαλί, όλες οι Κυκλάδες κατηγορία 4. Οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όλη σχεδόν η Στερεά, αλλά είναι και ο Εύρος σε Πορτοκαλί, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδος, αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Βλέπω Φλόκα Αχαΐα στην τηλεόραση του Sky, στην αγερμό στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, εκεί η περιοχή του Φλόκα. Είναι μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε 4 το απόγευμα. Μπήκε σε δασική έκταση και μάλιστα υπήρχαν και προβλήματα, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από τα πρώτα σπίτια του χωριού, της περιοχής αυτής, και μάλιστα υπήρχε και ανησυχία για νωρίς το πρωί ότι θα καιγόντουσαν σπίτια. Πέρασε λοιπόν από εκεί, από αυτή την περιοχή, και έπρεπε να εγκαταλείψουν και οι κάτοικοι νωρίς το πρωί τα σπίτια τους από την περιοχή του Φλόκα, για να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα με ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η εικόνα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από όλους, στα μάτια μας 14. Όσοι φεύγετε, να έχετε ασφάλεια, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
0: Είπαμε,
1: γιατί
0: είναι η μεγάλη έξοδος σήμερα.
1: Είναι τρομερά μεγάλη έξοδος, ναι.
0: Την πρώτη άσχημη εικόνα την έχουν στην Εθνική προς Κόρινθο.
1: Αυτή, ναι. Και μετά
0: και
1: θα
0: βλέπω. Και μετά μόλις δεν ξέρεις που πας.
1: Προσέξτε.
0: Και θα συναντήσεις.
1: Και μετά. βλέπετε τους καπνούς από την περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Δηλαδή, μόλις λίγο πριν φτάσετε προς τα πρώτα τούνελ εκεί μετά τα Μέγαρα, βλέπετε πάλι στο δεξί σας χέρι τους καπνούς από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Έχει φτάσει πολύ ψηλά, έχουν φτάσει πολύ ψηλά οι καπνοί. Εδώ η πυρκαγιά η χθεσινή από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, κάλυψε όλη τη Μεσόγειο. Έφτασε Λιβύη, έφτασε σε τόσες περιοχές. Κάλυψε όλη τη Μεσόγειο. Η καπνή από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εδώ
0: από
1: η καπνή. Από τις
0: Βοριάδες.
1: Η καπνή από την Πάρο που είχαμε την προχθές Τετάρτη.
0: Τι γίνεται.
1: Στην Πάρο σήμερα το πρωί υπήρχαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, την έχουν περιορίσει πολύ σημαντικά.
0: Αυτή η χωματερή έχει το ρεπορτάζ σήμερα καθημερινή.
1: Αυτή
0: είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Ξεκίνησε από παράνομες, γιατί όλα τα νησιά.
0: Μόνο τα νησιά.
1: Όλα τα νησιά.
0: Πήγαινε περιφέρεια, επαρχία να δεις. Χωματερές τις φτιάχνουν μόνοι τους. Πετάει ένας, πετάς εσύ, περνάω εγώ, το βλέπω, λέω εδώ.
1: Ναι,
0: φέρ τα στρώματα, φέρ τα έπιπλα, φέρ ό,τι έχεις, πέτα τα κι αυτά εδώ. Φέρ τα κλαδιά που κλαδέψαμε την αυλή, πέτα τα κι αυτά εδώ.
1: Οι παλιές χωματερές μετατράπηκαν σε χιτά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί συστήματα πυρασφάλειας σε τέτοια σημεία. Φαντάζομαι ότι σχεδόν τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά των Κυκλάδων, μικρά και μεγάλα, έχουν αντίστοιχους τέτοιους χιτά που διαχειρίζονται από τον Φόσδα Νοτίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω από το θέμα, από το μέτωπο των ανέμων στο Αιγαίο που αφορά την αχτοπλοεία, ισχύει ακόμα το απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τις 7. Το βράδυ αποφάσισε για τα δρομολόγια του Σαββάτου, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Βγαίνει ο κόσμος, λέει ταλαιπωρείται γιατί ακυρώθηκε. Υπάρχουν πληρότητες σε πολλά δρομολόγια για αύριο και μεθαύριο. Είναι sold out. Έχουν τελειώσει τα εισιτήρια, έχουν κλείσει όλες οι θέσεις. Οπότε εσείς που δεν ταξιδέψετε σήμερα και σας λένε να σας δώσουμε τα λεφτά να κάνετε μια άλλη κράτηση, δεν μπορεί να βρείτε τις ημερομηνίες που θέλετε γιατί έχετε πάρει άδεια. Ο χρόνος περνάει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, χτες είδατε με το άλλο της αχτοπλοείας από τη Ραφίνα που πήγε άνδρο, έχασε μια άγκυρα, τη δουλέψανε, το φτιάξε, πήγε Τίνο.
1: Ναι. Άφησε με λίγο. Υπάρχει ένα μήνυμα επίγον τώρα από το 112. Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, εγκαταλείψτε τα σπίτια σας. Πρέπει να κατευθυνθείτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Άρα λοιπόν, δύσκολη περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να κατευθυνθείτε, επαναλαμβάνω, περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου.
0: 4:23, πριν 3 λεπτά.
1: Πρέπει λοιπόν να κατευθυνθείτε, επαναλαμβάνω, περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, να φύγετε προς το Περιστέρι. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια.
0: Μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
1: Μέσω Λεωφόρου Αθηνών κατεβαίνετε, δηλαδή καλύτερα να κατεβείτε την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, να βγείτε στο φανάρι της Λεωφόρου Αθηνών και να στρίψετε προς το Περιστέρι. Σας δίνω όλες τις οδηγίες, μην κάνετε πάλι τον κύκλο και γυρίστε πίσω. Η έξοδος διαφυγής, επαναλαμβάνω, είναι ο μεγάλος δρόμος Γεωργίου Παπανδρέου, να κατευθυνθείτε προς Λεωφόρο Αθηνών και να φύγετε προς το Περιστέρι. Λοιπόν, χρειάζεται
0: πάμε
1: προσοχή.
0: Σε σύντομη έτσι. Διακοπή. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές. Και το ραδιόφωνο του Sky και η τηλεόραση είναι σε συνεχή ροή για ενημέρωση από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Μείνετε συντονισμένοι. Βλέπουμε την Αθήνα που αρχίζει και τη σκεπάζει ένας μαύρος καπνός σιγά-σιγά.
1: Ναι. Είναι
0: σαν να έχει εφαλομίχλη από τις πυρκαγιές. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα φτάνει στο Χαϊδάρι.
1: Είναι η πυρκαγιά του Ασπροπύρου που ξεκίνησε από τα Νεόχτιστα.
0: Και το φέρνει προς το Χαϊδάρι.
1: Και καλύπτει τώρα όλο το ποικίλο
0: όρος.
1: Το ποικίλο όρος. Άρα λοιπόν, κάτοικοι Αφέας και κάτοικοι Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, φύγετε προς το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Ανεξέλεγκτη μένε τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Από το πρωί έχουν εκενωθεί οικισμοί ξηρονομή Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, η φωτιά έχει πλέον να περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Κομπότη Άρτας, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Δήμο Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Δεν απειλούν τα κατοικημένες περιοχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχουμε την κυρία Αθανασία Παπασπύρου, αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Παπασπύρου, καλησπέρα σας. Δώστε μας την εικόνα που έχετε.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά κινείται από βόρεια προς δυτικά. Οι καπνοί φεύγουν βέβαια και νότια, από ό,τι πούμε, δηλαδή στην Ψάθα υπάρχει έντονος καπνός. Είναι ανάλογα η ένταση αυξομειώνεται. Υπάρχει φοβία και κίνδυνος γιατί έρχεται προς το προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Γι' αυτό κάναμε και προληπτική εκένωση στα στάλη 112. Η εκένωση γίνεται στο καπί Βιλίων, όπου έχουν δοθεί πούλμαν για να μεταφέρεται ο κόσμος και να μετακινείται. Σε λίγο θα έχω και εικόνα και από εκεί, γιατί αριθμό και πλήθος κατοίκων έχει μετακινηθεί. Έχουν συνδράμει περιφέρεια Αττικής και ο στρατός με χωματολογικά μηχανήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή ενεργούν στο προσύλλη να δημιουργήσουν ζώνες. Είμαστε σε επιφυλακή, το παρακολουθούμε συνέχεια. Δυστυχώς η εικόνα είναι ότι έρχεται προς τα μας η φωτιά. Τώρα αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί όχι, δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα ακόμα.
0: Δηλαδή είναι θέμα φοράς του ανέμου.
1: Ναι, φοράς του ανέμου και ένταση του ανέμου, γιατί και εγώ μίλησα τώρα πριν ένα λεπτό και λέω αν μπορείτε να μου πείτε έτσι χρονικά, αν έτσι προς τα μας, πότε υπολογίζεται να φτάσει, δεν μπορεί κανένας να μου το προσδιορίσει ακόμα.
0: Ναι. Γίνονται κάποιοι υπολογισμοί για πρόσκαιρη εξασθένιση αργά το απόγευμα, αλλά είναι
1: έτσι
0: σε αργολίδα και βιωτεία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι είναι δύσκολο. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια.
0: Καλά κάνετε. Εγώ το λέω δημοσιογραφικά. Δεν το χρεώνω σε εσάς.
1: Ναι. Έχουμε κι άλλο ένα μέτωπο εμείς στην περιφερειακή Γάλεο που έφυγε.
0: Ακριβώς. Πάει για Χαϊδάρι.
1: Αυτό τώρα ενημερωνόμαστε. Έχουν σταλεί και έχουν πάει και θελοντικές ομάδες εκεί. Είναι τα μέτωπα έτσι ανοιχτά, είμαστε σε διαρκή συντονισμό. Το τηλέφωνο μας χτυπάει συνέχεια, γι' αυτό πολλές φορές λέμε δεν μπορούμε να βγαίνουμε και σε εσάς, γιατί είμαστε πραγματικά, φανταστείτε όση ώρα μιλάμε, έχω δεύτερες γραμμές από μέσα, οπότε είμαστε σε φάση συντονισμού.
0: Ναι, okay, κυρία Παπασπύρου, και έχει σημασία η επικοινωνία μαζί σας όμως για να έχει μεγαλύτερη εικόνα
1: ο κόσμος,
0: γιατί ακούνε όλοι ραδιόφωνο από τα κινητά τους, από οπουδήποτε, για να έχουν μια εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό και είπα να βγούμε ένα λεπτάκι να σας δώσω την ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μου ήρθε μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, αμπεγκλωβισμός 109 επιπλέον ατόμων από ιδιωτικά σκάφη και πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Οι συνολικά 229 απεγκλωβιστέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Τελεία. Επιπρόσθετα, έχουν περισυλλεχθεί 25 άτομα από πλωτό του λιμενικού. Στην περιοχή παραμένουν πλωτό του λιμενικού, δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. Επαναλαμβάνω, έχουν περισυλλεγεί συνολικά 229 άτομα απεγκλωβιστέντες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Αυτά διαθαλάσσεις. Η τελευταία μεταφορά ήταν 109 ατόμων επιπλέον από ιδιωτικά σκάφη και πυροσβεστικό και πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την παραλία Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. 229 λοιπόν τα άτομα.
2: Λοιπόν, τώρα για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, η οποία αυτή τη στιγμή μας απασχολεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε πυκνοκατοικημένες περιοχές εκεί στα δυτικά προάστια της Αττικής. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 22 οχήματα και έχουμε 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν.
0: Μα βλέπουμε εικόνες στον Ασπρόπυργο και η ένταση του άνεμου είναι φοβερή.
2: Αυτός τώρα ο καπνός θα καλύψει σχεδόν όλη.
0: Η ένταση του άνεμου
2: είναι φοβερή.
0: Δηλαδή πάει τους ανθρώπους προς τα πίσω.
2: Λοιπόν, και έχουμε συνδρομή από υδροφόρες, έχουν φτάσει όλες οι υδροφόρες από Ασπρόπυργο, από Δήμο Ασπροπύργου, Δήμο Φιλής, Δήμο Πετρούπολης και Δήμο Περιστερίου.
0: Αυτά δεν κατεβαίνουν προς τη θάλασσα. Πάνε από στο ποικίλο όρος.
2: Ναι, δεν κατεβαίνουν. Ναι, δεν κατεβαίνει προς θάλασσα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να είστε σε ετοιμότητα. Επαναλαμβάνω, οι κάτοικοι από Αφαία, οικισμός Αφαίας, έχει καμιά οδονταριά σπίτια αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος εκεί που είχαμε στην αρχαία Ιερά Οδό, ο οικισμός Αφαίας. Οι κάτοικοι λοιπόν από τον οικισμό Αφέα να φύγετε προς Περιστέρι, όπως και εσείς που μένετε στο άνω δάσος Χαϊδαρίου, να φύγετε και εσείς προς Περιστέρι. Δηλαδή να ακολουθήσετε λεωφόρο Αθηνών και να φύγετε προς Περιστέρι, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή σας.
0: Ο φιλελεύθερος είναι παλιός ακροατής. Μόλις έστειλε άλλο προηγούμενο μήνυμα, ήρθε το 112 για εκένωση της αρχαίας Αφέας.
2: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Ο οικισμός αρχαίας Αφέας έχει και σπίτια εκεί κατοίκων. Τον οικισμό τον βλέπουμε καθώς φεύγουμε από το πάρκο εκεί του Διομήδιου Βοτανικού Κήπου, μόλις κινούμαστε επί λεωφόρο Αθηνών, μόλις περάσουμε το πάρκο του Διομήδιου Βοτανικού Κήπου, στο δεξί μας χέρι όπως κατεβαίνουμε βρίσκουμε τον οικισμό της αρχαίας Αφέας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Βλέπω στην τηλεόραση live αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο.
2: Το είπαμε και πριν.
0: Στο Sky το, ναι.
2: Το είπαμε και πριν.
0: Αδελφέ, πρέπει να τα λέμε γιατί το ένα επικαλύπτει το άλλο και στο τέλος δεν μας μένει τίποτα στο μυαλό. Δηλαδή πρέπει να επανερχόμαστε γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα.
2: Και μάλιστα υπάρχει νέο μήνυμα το 112 εκεί στο Ρέθυμνο από τον οικισμό Δρυμίσκος να μετακινηθούν οι κάτοικοι προς το Σπύλι. Αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν πάρα πολλοί ακροατές είναι αν η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ναι κινείται, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί υπάρχει και μεγάλη κίνηση, υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, φεύγετε, καλά να περάσετε τις διακοπές σας. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή. Εάν μας ενημερώσουν από την αστυνομία ότι κάτι αλλάζει, θα έρθουμε, θα είμαστε και εμείς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο
2: Sky. Θα είμαστε εδώ ούτως ώστε να το
0: ακούσουμε. Η εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα.
2: Λοιπόν, μάλιστα μαθαίνω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Πάμε, συγγνώμη, να ακολουθήσω. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας. Κύριε Ρόκα. Τι του ήρθε μήνυμα και έπεσε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και συνέχισε.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη φωτιά αυτή που ξεκίνησε από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου, κινείται τώρα προς το Ποικίλο Όρος και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα σωστό συντονισμός. Επίσης σας ενημερώνω, αν δεν κάνω λάθος, και εκείνη και το μεγάλο ξενοδοχείο, λέω, το μεγάλο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, χρειάζεται και εκεί ένα σωστό συντονισμός, ο οικισμός Αφέας και το άνω δάσος Χαϊδαρίου.
0: Η περιφέρεια Δυτικής Αττικής έχει δύο μέτωπα μεγάλα.
2: Ναι,
0: προς
2: ναι,
0: Πρώτο
2: ναι.
0: Γερμενό και στο Ποικίλο Όρος προς Χαϊδάρι.
2: Ναι, η φωτιά στο Πρώτο Γερμενό ήρθε από τη Βιωτία, από τον Άγιο Βασίλειο. Εκεί έκαψε μια μεγάλη δασική έκταση, κάλυψε δηλαδή μια τεράστια απόσταση και έφτασε μέσα σε λίγες ώρες στο Πόρτο Γερμενό και εκεί χρειάζεται λοιπόν να εγκαταλείψετε. Οι κάτοικοι λοιπόν από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι πρέπει να φύγετε προς Μάνδρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη διαδρομή, παίρνετε το δρόμο που οδηγεί προς τα Βίλια, βγαίνετε, φτάνετε προς την παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Στίβας και στρίβετε προς Μάνδρα. Εκεί λοιπόν θα έχετε ασφάλεια ούτως ώστε να μην κινδυνεύσετε τουλάχιστον η ζωή σας και η οικογένειά σας.
0: Το ρεπορτάζ της Καθημερινής κάνει λόγο για ορολογιακή βόμβα και αφορά τη χωματερή της Πάρου.
2: Βέβαια.
0: Και έχει το χρονικό της λειτουργίας και διαχείρισης του χώρου που φέρεται να συνέβαλε στη μεγάλη πυρκαγιά και πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Να πούμε ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι από αύριο το μεσημέρι, αύριο Σάββατο το μεσημέρι, τον έχουμε στη γραμμή τον κύριο Ρόκα. Κύριε Ρόκα, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι αντιδήμαρχος Δήμου Μάνδρας. Ποια εικόνα έχετε?
3: Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη βελτίωση από την προηγούμενη. Ισχυρή ανέμη. Η φωτιά είναι και στο πέρασμά της ό,τι βρει. Έχουμε προληπτικά εκενώσει τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Και για να έρθει.
0: Είναι δύσκολη η επικοινωνία με τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας και Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πλάνα από το Πόρτο Γερμενό και τις ρήψεις νερού από τα αεροσκάφη.
2: Ναι, έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα μέτωπα. Είναι λοιπόν το μεγάλο μέτωπο της Αττικής, στη Δυτική Αττική, από τη φωτιά που ξεκίνησε νωρίς τώρα το απόγευμα από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου.
0: Έχουμε πάλι τον κύριο Ρόκα. Κύριε Ρόκα. Κύριε Ρόκα, ναι, είναι δύσκολη επικοινωνία. Σας ακούμε.
3: Είναι δύσκολη. Όπως σας είπα, έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο οικισμός του Πόρτο Κρεμενού έχει προληπτικά εκενωθεί. Και περιμένουμε τώρα και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να...
0: Προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά?
3: Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή έχει περάσει τα όρια, να το πω έτσι, Βιωτίας και Αττικής και έχει κατεβαίνει προς Γερμενό, ας το πούμε. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια λίγο μακριά ακόμα, όμως αυτή είναι η φορά της.
0: Οι αρμόδιοι τι σας λένε τώρα, ποιο είναι το σχέδιο? Υπάρχει σχέδιο, επιχειρούν και αεροσκάφη?
3: Επιχειρούν και αεροσκάφη, η πυροσβεστική δύναμη είναι μεγάλη και από επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις. Και τώρα προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Το κακό είναι ότι δεν είναι σύμμαχος ο καιρός. 8 με 9 μποφόρ πνέουν και όπως καταλαβαίνετε αυτό δυσκαιρένει την κατάσταση.
0: Θέλω να σας ρωτήσει κάτι, κύριος Καραμιτζόγλου.
2: Ναι, έχετε κάνει κάποια συνεννόηση ούτως ώστε πώς θα, πού θα πάνε, πώς θα μείνουν, αν χρειαστεί οι κάτοικοι?
3: Έχουμε βγάλει και έκτακτη ανακοίνωση. Ναι. Έχουμε δημόσια λεωφορεία τα οποία έχουμε χώρους... σημεία συγκέντρωση στο λιμάνι του Πόρτο Κρεμενού και το κέντρο του Πόρτο Κρεμενού και με τα δημόσια λεωφορεία μετακινούμε τον κόσμο σε ασφαλές σημείο.
2: Στη Μάνδρα.
3: Μάνδρα, μέσω Βιλίων προς
2: Μάνδρα. Ναι. Και στη Μάνδρα πού θα φτάσουν τα λεωφορεία?
3: Και στους χώρους που έχουμε στα ΚΑΠΗ και των Βιλίων και της Μάνδρας. Ωραία. Και στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις εφόσον χρειαστεί.
2: Μάλιστα.
3: Τα έχουμε πολλά ενεργοποιημένα και είμαστε σε πλήρη λειτουργία.
2: Μάλιστα, γιατί εκεί πέρα εκεί είναι μεγάλη εκένωση από το Πόρτο Κρεμενού. Δηλαδή είναι μια περιοχή τουριστική, παραθαλάσσια, με πάρα πολλά νοικιαζόμενα, με ξενοδοχεία, με τουρίστες, με επισκέπτες, με κατοίκους. Έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα.
3: Εντάξει.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, κύριε Ρογά. Καλή δύναμη. Θα επανέλθουμε, θα σας χρειαστούμε και πάλι στο μέλλον. Με όσο περνάει η ώρα, ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Πήρε τηλέφωνο, έχουν δώσει λέει τηλεοφόρο Αθηνών ως έξοδο διαφυγής για Κόρινθο και δεν υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Έχουν δώσει τηλεοφόρο Αθηνών.
2: Ναι.
0: Α, για να πας
2: για Περιστέρι μέσω λεωφόρου Αθηνών.
0: Δεν υπάρχει τροχονόμος, λέει.
2: Τι να κάνουμε. Ναι, όντως.
0: Τι να κάνουμε, να με το πούμε.
2: Όχι να το πούνε, να το πούμε φυσικά. Κάθε πρωί ακούω τη σφυρίχτρα ενός τροχονόμου εκεί στο Χαϊδάρι, στα σύνορα του Χαϊδαρίου. Στη λεωφόρο Αθηνών κάθε πρωί, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει ούτως ώστε να μπορέσει να κατευθύνει τον κόσμο.
0: Πρέπει να βγουν όλοι έξω.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι όλη η δύναμη της τροχέας Δυτικής Αττικής στο πόδι, ούτως ώστε να βοηθήσουν και τον κόσμο να απεγκλωβιστεί από αυτές τις περιοχές. Επαναλαμβάνω, Αφέα και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Δεν είναι ένα χωριό των 80, 50, 20 κατοίκων.
0: Και τουριστικό.
2: Μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους εκεί, στο Άνω Δάσου Χαϊδαρίου και στον οικισμό Αφέας, που θα πρέπει να μετακινηθούν προς Περιστέρι. Και γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε, έχει δίκιο ο ακροατής, να βγει όλη η τροχέα έξω στους δρόμους. Όχι βέβαια ότι τα παιδιά δεν προσπαθούν και δεν επιχειρούν. Έτσι, να λέμε ότι και τα παιδιά της αστυνομίας μπαίνουν μέσα στις φωτιές, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, βοηθούν στον απεγκλωβισμό, αλλά χρειάζονται όλες οι δυνάμεις. Χρειάζεται όλες οι δυνάμεις.
0: Χρειάζεται ένας συντονισμός, ίσως καλύτερος.
2: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και επίσης σας ξαναλέω, η μεγάλη αναζωοπήρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο.
0: Εγώ βλέπω ότι ο μεγάλος φόβος είναι εκεί, η Πόρτο Γερμενό με ποικίλο όρος που καβαλάει και πάει προς Χαϊδάρι.
2: Ναι, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα, γιατί τόσο το Πόρτο Κρεμενό όσο και η περιοχή του Άνω Δάσου Χαϊδαρίου έχουν μεγάλο πληθυσμό. Ιδιαίτερα το Πόρτο Κρεμενό, μια τουριστική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις, με πολλά ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, με πολλούς επισκέπτες αυτή τη στιγμή και έχουν ξεκινήσει και διακοπές πάρα πολλών ανθρώπων. Θα πρέπει τώρα λοιπόν αυτοί να εγκαταλείψουν και να πάνε μέσω της οδού Βιλίων να βγουν προς Μάνδρα, προς Μάνδρα Αττικής. Και εκεί λοιπόν, από ό,τι ακούσαμε και πριν από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ρόκα, θα μεταφερθούν στο ΚΑΠΗ της Μάνδρας και στα ανοιχτά γήπεδα που υπάρχουν εκεί στο Δήμο, για να μπορέσουν να είναι σε ένα ασφαλές σημείο.
0: Λοιπόν, ήρθε νέο μήνυμα, ένα μάζεμα από το Υπουργείο, ότι υπό το συντονισμό επιχειρήσεων του λιμενικού ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ με ρηπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Σας διαβάζω μήνυμα που μου έχει έρθει στο κινητό από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα, ειδικότερα 229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή Λιβαδόστρατα, αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα. 25 επιπλέον συνάνθρωποι μας περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό του λιμενικού σώματος, δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ρημουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, τα δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. Αυτό είναι το μάζεμα σε ένα μήνυμα της όλης επιχείρησης που μας έστειλε πριν από ένα λεπτό το λιμενικό στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την ενημέρωσή σας.
2: Λοιπόν, και υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Κομπότι της Σάρτας, εκεί λοιπόν που έχουμε μια επίσης μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις με 64 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και έχουμε 8 αεροσκάφη αυτή τη στιγμή που επιχειρούν εκεί στην περιοχή Κομπότη της Σάρτας, και επίσης οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να εγκαταλείψουν προς γήπεδο Σελάδων. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο, γήπεδο ποδοσφαίρου και έχει και άλλες εγκαταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μετακινηθείτε εσείς από τον Κομπότη της Σάρτας προς γήπεδο Σελάδων, ούτως ώστε να έχετε ασφάλεια εκεί σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν και διάσπορτες κατοικίες εκεί στην Άρτα.
0: Να πούμε για έναν ακροατή που πήρε ο Μανώλης. Η αστυνομία έκλεισε τον κόμβο που καταλήγει από σχιστό προς Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και επιστρέφει ο κόσμος προς το Κερατσίνι από Πειραιά. Δηλαδή έχει κλείσει για σχιστό.
2: Ναι, είναι η λεωφόρο σχιστού, η μεγάλη γέφυρα που ανεβαίνουμε για να φτάσουμε λεωφόρο Αθηνών.
0: Ό,τι εικόνα έχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΣΚΑ για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε εμείς στο 210-48-0-170-174. Για πες.
2: Άρα λοιπόν εσείς που έρχεστε από Κερατσίνη δεν μπορείτε να περάσετε στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Ο Τάκης από Λαγωνίση μου λέει μόλις αποβίβασα Holiday Inn και μυρίζει καμένο. Αυτό πρέπει να είναι τώρα.
2: Όχι, μπορεί να είναι και ασπρόπυργος.
0: Και ασπρόπυργος.
2: Τώρα να δούμε, θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία αν συμβαίνει κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλει προσοχή.
0: Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη από Κρήτη. Κλέρη από Πειραϊκή. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Όλοι ασχολούνται, μας στέλνουν.

0: Λίγο μετά τις 4 τρώω το απόγευμα.
1: Ο Κώστας μου λέει: Τσαμό, φτάσαμε σχεδόν 50 χρονών και κάθε καλοκαίρι τα ίδια μέρη καίγονται. Κάθε χρόνο την επόμενη μέρα μετά το χάρτη επικινδυνότητας μπαίνουν φωτιές στα μέρη που αναφέρονται. Πέρσι και εγώ ήταν ο ημιτός και ταυτοχρόνως το Εγάλαιο. Τώρα πάλι το Εγάλαιο. Τι έχει να κάψουν? Ζήτω η κλιματική αλλαγή. Κώστας, καλή δύναμη σε όσους δοκιμάζονται. Η Μανιάνα, το ότι τα κυκλαδίτικα ξερονήσια δεν ξέρουν τι να κάνουν τα σκουπίδια τους είναι γνωστό. Το ότι το νερό είναι είδος εν ανεπαρκία είναι εξίσου γνωστό. Τι στην ευχή θα κάνουν, λέει, με τα πεντάστερα στη μέση του πουθενά? Προφανώς εγώ είμαι μάλλον οπισθοδρομική, αναρωτιέμαι. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, ακροατές επιβεβαιώνουν ότι είναι κλειστός ο δρόμος. Αυτό το μήνυμα που μας έστειλε ο Μανώλης μας το επιβεβαιώνουν και άλλοι ακροατές. Μάλλον και ακροατές. Η αστυνομία έκλεισε τον κόμβο που καταλήγει από σχιστό προς Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
0: Βεβαίως.
1: Και επιστρέφει ο κόσμος προς το Κερατσίνι. Ναι, ναι, ναι. Από Πειραιά δηλαδή έχει κλείσει το σχιστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, δηλαδή φεύγει. Είναι ο δρόμος που οδηγεί που βγαίνεις από το Κερατσίνι, πέραμα Κερατσίνι, βγαίνεις στο σχιστό για να πας Αθηνών Κορίνθου. Δεν μπορείτε λοιπόν να μετακινηθείτε από λεωφόρο σχιστού, γιατί δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην Αθηνών Κορίνθου, και γι' αυτό λοιπόν στρίβουν και τα αυτοκίνητα επιστρέφουν πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μαθαίνουμε όντως ότι αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο από κατοίκους εκεί της περιοχής είναι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, δηλαδή έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες εκεί στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας, όπως είπαμε πριν, για το Περιστέρι, και η πυροσβεστική υπηρεσία με τις πολύ ισχυρές δυνάμεις και από την ξηρά αλλά και εναέρια, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή πολλά εναέρια, αεροπλάνα και ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να μην υπάρχει, να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον πρώτα με ανθρώπινες ζωές και μετά με τις κατοικίες εκεί, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ πληθυσμό, πολύ κόσμο που ζει σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή την Αφαία, το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, τα σπίτια πάνω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, και χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τηλεόραση κοιτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος, το Φαλακρό Τουρκογούνη μου λέει: Καλησπέρα, Λιβαδόστρα, τα δεν υπάρχει. Λιβαδόστρα, σκέτη, ναι, υπάρχει. Αδελφούλη, διαβάζω το μήνυμα όπως μου ήρθε από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Συγγνώμη,
1: στην περιοχή Λιβαδόστρα, τα.
0: Προσέξτε, Google Maps μας το δίνει Λιβαδόστρατα. Και Wikipedia.
1: Και το Υπουργείο επισήμως Λιβαδόστρατα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο τοπονύμιο, μια τοπική ονομασία από εκεί, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει, λέει, τροχονόμενο να κάνουν εκένωση στο Χαϊδάρι. Είναι σοβαροί. Θέλουν να θρυνήσουμε νέο μάτι. Τι είναι αυτό, 112 για ετοιμότητα. Α. Σύνδεση με τηλεόραση, για πάμε για λεπτά.
2: Είναι ανεξέλεγκτη Μάρκορ και βλέπετε τώρα την φλόγα. Βλέπετε την εικόνα που σας μεταδίδει ο Γιάννης Μεϊδάνης. Είναι η εικόνα που σας μεταφέρουμε από νωρίς το πρωί, με τις φλόγες να ξεπηδούν και να καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Εδώ, όπως μας ενημέρωσαν και στελέχη της πολιτικής προστασίας, είναι δύσκολο να επιχειρήσουν. Υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ, υπάρχει ρεύμα και είναι δύσκολο να ρίξουν νερό προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Συνεχώς ακούγονται και εκρήξεις από τα καλώδια που υπάρχουν εδώ από τις κολόνες. Λίγο πιο μακριά από εδώ που βρισκόμαστε, λίγα χιλιόμετρα μακριά, είναι και ο οικισμός Ξηρονομή. Εκεί είδαμε σπίτια τα οποία υπέστησαν υλικές ζημιές και θα δείτε δεξιά τώρα πώς ξεπηδούν οι φλόγες στην Βιωτία. Είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μέτωπο, Μάρκο, που σας δείχναμε νωρίτερα από την περιοχή του Καμαρίου ακριβώς απέναντι. Είναι η φωτιά ουσιαστικά το δεύτερο μεγάλο μέτωπο, το οποίο κινούνταν προς την Ξηρονομή. Τώρα κινείται προς τον Άγιο Νικόλαο, εκεί κατευθυνόμασταν και εμείς. Ωστόσο, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, ο δρόμος έχει κοπεί, έχει ξεσπάσει φωτιά πολύ κοντά στην επαρχιακή οδό της Θήβας. Είμαστε στον επαρχιακό δρόμο της Θήβας που οδηγεί προς την παραλία, προς τις παραλιακές περιοχές. Εκεί βρίσκεται και ο Άγιος Βασίλειος, βρίσκεται και ο Άγιος Νικόλαος, στον οποίο ήρθε μήνυμα. Βλέπετε,
3: λοιπόν,
2: τώρα
3: είναι δραματική η κατάσταση και στο σημείο που βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκας.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Συνεχίσει η ροή και στο ραδιόφωνο του Σκάιρα και στην τηλεόραση. Για τα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι πάρα πολλά, ξεπηδώ το ένα μέσα από το άλλο. Το θέμα υπάρχει στον Πόρτο Γερμανό, πολύ σοβαρό, στο Φίχτη κάτω στην Αργολίδα και φυσικά

0: στον ποικίλο όρος που αρχίζει και καβαλάει και απειλείται το Χαϊδάρι.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς γίνονται αυτήν την ώρα εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Σχιστού από τη Συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών, από τη Συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Εκτροπές στην κυκλοφορία γίνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσης περίπου 250 με 300 άτομα, κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότατα να έχουν καεί σπίτια. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στον οικισμό Καλαμάκι, αλλά έχουν καεί τα πάντα από βλάστηση, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου, Κωνσταντίνος Κιβέρης. Αναφερόμενος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έκανε και αυτός λόγο για καμένα σπίτια, χωρίς ωστόσο να μπορεί, όπως είπε, να προσδιορίσει τον αριθμό. Με νέο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη Συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο, πολύ κοντά στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος να απομακρυνθούν προς Πύλη. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, η φωτιά στη Χινίτσα έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότη, σε αγροτοδασική έκταση, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται επίσης από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Ιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Μινατσαμόπουλο.

0: Into the έχουμε μηνύματα ακροατών. Παύλος, σε τροχαίο κάθοδος Κηφισίου στο ύψος Αχαρνών και έχει σταματήσει πλήρως η κυκλοφορία διότι ήταν στη μεσαία λωρίδα. Τροχαίο κάθοδος Κηφισίου στο ύψος Αχαρνών. Από ακροατές έχει κλείσει Αθηνοκορίνθου προς Κόρινθο από το Δαφνί και γυρίζουν τα αυτοκίνητα πίσω. Το ακούσατε στο δελτίο. Ακούμε τώρα και.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Το Γιώργο Κεραμιτζόγλου δεν περνάει τίποτα στην Εθνική.
1: Δεν πάτε προς Κόρινθο. Ξεχάστε το από όλα τα σημεία. Δηλαδή,
0: μην ξεκινήσετε και δημιουργήσετε.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Καθυστερήστε λιγάκι να ταξιδέψετε προς Κόρινθο, προς τις διακοπές σας και όλα αυτά. Και να πάτε μια άλλη μέρα, πηγαίνετε αύριο, πηγαίνετε μεθαύριο που δεν υπάρχει καλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, άρα να ξέρετε και από τη λεωφόρο Σχιστού. Δεν μπορείτε να στρίψετε προς Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή μην έρθετε από Κερατσίνη, δηλαδή φτάσετε τη λεωφόρο Λαμπράκη και στρίψετε προς Σχιστό, ούτε από εκεί μπορείτε να στρίψετε, ούτε και από το Σχιστό, από τη λεωφόρο Σχιστού προς την Αθηνών Κορίνθου. Επίσης,
0: βλέπω στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κόκκινα όλα, στο Σκαραμαγκά προς Χαϊδάρι κόκκινα όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι, και αν έχετε ξεκινήσει, γυρίστε πίσω.
0: Δεν
1: θα βρείτε πουθενά. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών έχει κοπεί από τον δρόμο προς Κόρινθο.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι. Έχει κοπεί. Γρήγορα, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος.
1: Πάμε.
0: Κύριε Μπαρατσούγα, καλησπέρα σας. Διάβασα το μήνυμα του Υπουργείου. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα εσείς.
2: Μιλάτε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.
0: Ναι, ναι, να πούμε για την επιχείρηση απεγκλωβισμού, αλλά σας στέλνουμε και για το απαγορευτικό.
2: Μάλιστα. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού που διέρχεται αρκετές ώρες των ατόμων που βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή επί της παραλίας έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Διεξήχθη η επιχείρηση υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρεια άνεμη έντασης 8 μποφόρ με ρηπές των 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Υπήρχε στην περιοχή επιχειρήσεις περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, 2 σκάφη της περιοριστικής υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη με πολύτιμη συνδρομή, καθώς και ένα ρημουλικό πλοίο. Mm-hmm. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν ωστόσο σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού και τα 2 σκάφη της περιοριστικής και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Από τη γενική εικόνα, ναι.
2: Ευτυχώς κυλήσαν όλα ομαλά. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι μέρες που διανύουμε με ιδιαίτερη ένταση και με ιδιαίτερο επαγγελματισμό τα στελέχη και όλοι οι φορείς. Υπάρχει ένας συντονισμός με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής.
0: Εσείς επιδέχετε την εικόνα και από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπως το λέγαμε. Μάλιστα. Παλιά. Υπάρχουν άλλα σημεία έτσι που είναι επικίνδυνα αυτή τη στιγμή λόγω πυρκαγιών και έχουν πρόσβαση στη θάλασσα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε και είμαστε πάντα σε συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ. Πάντα όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο, πάντα η λιμενική αρχή τέθεται σε ετοιμότητα και όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και ο κατάλογος με τους θελοντές ιδιώτες που υπάρχουν στο τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά όταν επαιτείται και υπάρχει άμεση επέμβαση.
0: Κύριε Φάνη Μπαρατσούκα, με το απαγορευτικό, ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 7. Ξέρουμε ότι από Ραφίνα Λαύρο δεν φεύγει κάτι, Αργοσαρονικός κανονικά και από Πειραιά είναι απόφαση του πλοιάρχου και της εταιρείας, σωστά?
2: Η τελευταία ενημέρωση που έχω λάβει και εγώ μόλις πριν λίγα λεπτά είναι ότι βέβαια θα πρέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που θα σας πω και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι ότι από την Ραφίνα θα εκτελεστούν δρομολόγια. Μόλις πέσουν οι δυνατοί άνεμοι που ισχύουν αυτή τη στιγμή και από τις 7 η ώρα λοιπόν θα εκτελεστούν δρομολόγια.
0: Σε 2 ώρες δηλαδή.
2: Μάλιστα. Όπως και από το Λαύριο θα εκτελεστούν κάποια δρομολόγια.
0: Αυτό είναι εξέλιξη που μας λέτε τώρα. Από τις 7 η ώρα λοιπόν θα
2: πρέπει το επιβατικό κοινό να μεριμνήσει να κάνει και αυτό μια επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές. Βέβαια έχουν, οι εταιρείες από ό,τι γνωρίζω έχουν εκδώσει κάποια δελτία τύπου που έχουν ενημερώσει το επιβατικό κοινό σχετικά με τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν. Να έρχονται σε επικοινωνία ωστόσο και με τις λιμενικές αρχές εφόσον απαιτηθεί, ώστε να μαθαίνουμε τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νέων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
0: Ωραία. Κύριε Φάνη Μπαλατσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν για να σας βοηθήσω, εσείς που κινείστε, που έχετε ξεκινήσει να πάτε διακοπές προς την Πελοπόννησο, ότι δεν θα μπορέσετε να φτάσετε, γιατί η λεωφόρος Αθηνών που μετά μετατρέπεται σε Αθηνών Κορίνθου δεν μπορεί να πάει προς Κόρινθο. Δηλαδή έχουν σταματήσει, υπάρχει τροχέα εκεί, υπάρχει αστυνομία που σας ζητάει να κάνετε αναστροφή. Άρα λοιπόν, για να σας βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ, μόλις περάσετε, εάν έχετε περάσει το παλατάκι Χαϊδαρίου, κάντε αναστροφή και γυρίστε πίσω. Δεν θα βρείτε κανένα, μα κανέναν τρόπο να φύγετε προς Κόρινθο σήμερα, γιατί και από την Ιερά Οδό και από τη Λεωφόρο Χριστού έχουν κοπεί όλοι οι δρόμοι προς Κόρινθο. Γίνεται κυκλοφορία κανονικά προς Αθήνα. Άρα λοιπόν και από Ιερά Οδό να γυρίσετε πίσω μπορείτε, αλλά και να πάτε προς Αθήνα από τη Λεωφόρο Αθηνών πάλι μπορείτε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, σωστός συντονισμός, να ακούτε τις οδηγίες της αστυνομίας, δηλαδή εσείς που είσαστε τώρα προς στο ύψος εκεί της Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι, μπορείτε, γιατί δεξιά να πάτε άνω δάσος Χαϊδαρίου δεν μπορείτε, θα σας έχει σταματήσει η αστυνομία, μπορείτε να στρίψετε αριστερά και να πάτε προς τα Κουνέλια, να βγείτε Ιερά Οδό και να φτάσετε στο σπίτι σας με ασφάλεια.
0: Επειδή μιλάμε για κυκλοφορία, βλέπω από τον Γιάννη Ρέντι.
1: Χαμός.
0: Άνοδος είναι κόκκινο και μπορντό.
1: Έτσι.
0: Κόκκινο και μπορντό.
1: Επαναλαμβάνω και
0: μέχρι και μετά, λίγο μετά τη μεταμόρφωση στην άνοδο, γίνεται χαμός.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν,
0: το κέντρο έχει λίγο κίνηση. Δηλαδή για τέτοια μέρα Παρασκευή έχει κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση. Αυτά προς το παρόν, αλλά η άνοδος του Κηφισού είναι μπορντό, δεν είναι καν κόκκινη.
1: Με ρωτάτε πολύ εάν λειτουργεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί στο Δαφνί, επειδή συμπεριλαμβάνεται η εκένωση από τα στοιχεία που μας έχει δώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και το 112, συμπεριλαμβάνεται και αυτή η περιοχή, δηλαδή αρχαία Φαία και οι περιοχές αυτές του ποικίλου όρους, να είσαστε σε ετοιμότητα. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσετε να φτάσετε κι εσείς προς το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, δεν θα μπορέσετε να σας βοηθήσουν εκεί, και μάλιστα κανονικά θα πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, και το Υπουργείο Υγείας να ετοιμάσει και την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, εσείς οι κάτοικοι που ζείτε, που έχετε τα σπίτια σας στην αρχαία Φαία και στο άνω δάσος Χαϊδαρίου, θα κατεβείτε από τον Γεωργίου Παπανδρέου τον δρόμο και θα στρίψετε αριστερά να συνεχίσετε την πορεία σας προς Περιστέρι, έτσι όπως είναι το μήνυμα του 112. Λοιπόν, επίσης έχουμε επίσης τη μεγάλη πυρκαγιά στο κομπότι της Άρτας, που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς πυροσβέστες, με 64 πυροσβέστες, και έχουμε επίσης και 8 εναέρια εκεί στην Άρτα, και βέβαια η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο. Ακούσαμε και πριν πώς έγινε η επιχείρηση απεγκλωβισμού από το λιμενικό σώμα και το πυροσβεστικό σώμα με τα πλωτά σκάφη, η απεγκλωβισμός εκεί των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου που πήγαν σε ένα ασφαλή σήμα.
0: Από Αττική Οδό μπορούμε να φύγουμε προς Κόρινθο. Όχι, έχει κλείσει ο δρόμος για αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τελείωσε, ναι, ξεχάσετε την Κόρινθο. Παρακαλώ, υπήρξε φωτιά και στην Αγία Άννα, στην Εύβοια. Ευχαριστώ, Βίκη.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Ενημέρωση που έχουμε από Αττική Οδό δεν είναι ακόμα ότι μας τη δίνει κλειστή.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, βγαίνει στην Κόρινθο στα διόδια, ναι, μπορεί να συνεχίσεις.
1: Λίγο πριν τα διόδια, ναι, βγαίνει. Σε αυτό έχει δίκιο η ακροάτρια.
0: Ο ακροατής
1: δεν μας έχει στείλει, η αστυνομία δεν μας έχει στείλει από Αττική Οδό προς...
0: Να το δούμε όμως.
1: Και είναι λογικό, γιατί περνάει πίσω από το... Δηλαδή βλέπεις τη φωτιά στο αριστερό σου χέρι όταν κινείσαι στην Αττική Οδό. Έχει δίκιο. Μπορεί να λειτουργεί κανονικά η Αττική Οδός και να βγαίνεις προς Κόρινθο λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας.
0: Και να συνεχίζεις.
1: Και να συνεχίζεις.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό, να το διασταυρώσουμε.
1: Ναι, βέβαια, θα διασταυρώσουμε.
0: Γιατί ο δρόμος προς Κόρινθο έχει κλείσει το δάσος Χαϊδαρίου, στην Παπαδρέου μας γραφειοτάσος.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό
0: εδώ
1: το
0: στο Νέο Φάληρο Παίζει το ρεύμα, πολύ επικίνδυνες πτωσιάσεις, μας λέει Αργυρό.
1: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Κορυδαλό και από Περιστέρι και από Χαϊδάρι και από Εγάλεο ότι έχουμε πτώσεις στις τάσεις στην ηλεκτροδότηση, άρα λοιπόν και εκεί προσοχή.
0: Και προσοχή και να χρησιμοποιεί τα σανσέρ,
1: ναι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, ναι, υπάρχει.
0: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Μιλάτε τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια. Κάθε μα κάθε μέρα έχει φωτιές από εκείνη όκτιστα. Ήταν και μια αιτία για την τεράστια φωτιά στην Πάρνηθα πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα. Ακροατές, εσείς που μας ακούτε, που συντονισμένοι με το Sky στους 100,3, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη.
1: Υπάρνηθα.
0: Να μας καλείτε και να μας ενημερώνετε τι γίνεται και αν θέλετε να βγαίνετε και στον αέρα. 2-10-48-00-170-174. Είσαστε επιτόπιοι ρεπόρτερ. Να μας δείτε τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αν μπορείτε, ναι, και όσοι κινήσετε Αττική Οδό, είχε δίκιο πριν, όσοι κινήσετε από Αττική Οδό, αν μπορείτε να φτάσετε μέχρι τα Διώτια της Ελευσίνας. Γιατί είναι η άλλη πλευρά του ποικίλου, εκεί δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε αν επηρεάζεται και η Αττική Οδός.
0: Ο Νικόλας μου λέει 1:20 από Μόλα Μαρουσίου μέχρι το Σκάι.
1: Εντάξει, γίνεται χαμός. Και στον Κηφισό, παιδιά, Λεωφόρος Αθηνών απάτητη, μην κάνετε τον κόπο να ανεβείτε.
0: Αλλά
1: θα πάνε.
0: Ας πάρουμε και την Αττική Οδό να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να μας πούνε αν μπορούμε να, μέσω της Αττικής Οδού να βγούμε στα Διόδια και να συνεχίσουμε για Κόρινθο. Ας κάνουμε ένα ρεπορτάζ, παρακαλώ τα παιδιά, την συντακτική ομάδα.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Ο Ανδρέας από Πάτρα μου λέει καλησπέρα και πάλι ενημερωτικά. Πες και στον συνάδελφο τις αντιπυρικές ζώνες. Δεν τις φτιάχνουμε την ώρα της φωτιάς, το χειμώνα αυτά. Και επιτήρηση την άνοιξη που φυτρώνουν τα χορτάρια, περαστικά μας.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες δημιουργούνται και συντονίζονται από τα τοπικά δασαρχεία των περιοχών. Από τα δασαρχεία, δηλαδή οι δασάρχες έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όμως όταν έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά, αυτό λέει και το πρωτόκολλο, συνεργάζονται οι δασικές υπηρεσίες με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την πολιτική προστασία εδώ της χώρας μας, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της φωτιάς μια νέα αντιπυρική ζώνη, ούτως ώστε να σταματήσει.
0: Ναι, πώς γίνεται, δηλαδή, τα μηχανήματα να ξανακαίγονται και να μην υπάρχουν. Να μην
1: τα μηχανήματα έργου, όταν κινητοποιούνται τα μηχανήματα έργου, κινητοποιούνται για αυτόν τον σκοπό.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, πόσες περιοχές που ακούω από συναδέλφους πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, έχει καεί ο τόπος αυτά. Πώς το αφήνουν και ξανακαίγεται.
1: Εντάξει.
0: Τι
1: φωτιά. Φωτιά είναι αυτή. Ξέρεις πόσο συλλήψεις.
0: Καλά, δεν σου λέω, και η Ευρώπη κατακαίγεται. Και οι πολιτείες καίγονται.
1: Ξέρεις πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. 300 άτομα έχουν συλληφθεί από τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής.
0: Και πώς είπανε μέσα.
1: Λοιπόν, το
0: 80%. Εφόσον στοιχειοθετηθεί η πράξη.
1: Το 88% είναι από αμέλεια. Δηλαδή, τι είναι, τσιγάρα.
0: Μπάρμπεκιου,
1: κόβω τροχό. Τώρα μου ήρθε κόβω τροχό.
0: Και ο ξερά.
1: Εδώ προχθές έβλεπα έναν που πέταγε το τσιγάρο του από το παράθυρο. Πώς πετάμε τα γαρίφαλα στα κέντρα.
0: Το
1: έκανε. Δηλαδή το πέταξε περίπου στα 2 μέτρα από το αυτοκίνητό του. Στην άκρη. Δηλαδή, και γι' αυτό αρπάζουν φωτιές και τα διαζώματα και τόσες περιοχές. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχουμε καταλάβει
0: ότι
1: πετάμε αναμένα τσιγάρα έξω από το παράθυρο.
0: Όχι.
1: Δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ρε αδελφέ.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Γιατί
0: πώς θα βγει η διαδρομή άμα δεν καπνίζουμε στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι από Αττική Οδό πας κανονικά για Κόρινθο.
1: Μπράβο.
0: Επαναλαμβάνω, οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι πας για Κόρινθο κανονικά. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο που έκανε την επισήμανση.
1: Σωστό.
0: Και μας βοήθησε στο ρεπορτάζ για να τα ξεδιαλύνουμε αυτά. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά μας γράφει: Πειραϊκή τα φώτα αναβοσβήνουν από πτώσεις τάσης. Καλό θα ήταν μην χρησιμοποιεί ο κόσμος ασανσέρ, γιατί αν θυμάμαι καλά στον Ασπρόπυργο, είναι ένας μεγάλος υποσταθμός που τροφοδοτεί Πειραιά και Ρατσίνη.
1: Ναι, αλλά αυτός ο υποσταθμός, αν θυμάμαι και εγώ καλά, δεν είναι τώρα στην πορεία της πυρκαγιάς. Είναι πάνω από τα. Είναι αριστερότερα από τα δηληστήρια. Δεν είναι πάνω. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, το μεγάλο υποσταθμό της ηλεκτροδότησης.
0: Η Νάσια έχει απορία αν μπορεί να φύγει γιατί θέλει να πάει Πάτρα. Είπαμε από Αττική Οδό. Οι ακροατές επιβεβαιώνουν ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος.
1: Ότι μπορείς να φτάσεις στα Διόδια της Ελευσίνας. Και συνεχίζεται, ναι.
0: Στα Διόδια της Ελευσίνας.
1: Από Λεωφόρο Αθηνών δεν μπορείτε να πάτε πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Προς Κόρινθο εννοώ.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι η φωτιά που απειλεί το Χαϊδάρι.
1: Είναι εκεί πέρα η φωτιά. Είναι στο ποικίλιο όρος, τη βλέπετε. Μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά σας. Και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος η πυκνή καπνή να μην βλέπετε πού οδηγείτε. Είναι δηλαδή, έχει φωντώσει τώρα αυτή η πυρκαγιά. Μας στέλνατε και πολλές φωτογραφίες από όλα τα σημεία της Αττικής, από Σύνταγμα, από Περιστέρι, από Εγάλεο, από Πετρούπολη. Βλέπετε πολλούς καπνούς.
0: Νίκος, καλησπέρα, να ενημερώσω ότι στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο για ατύχημα. Επαναλαμβάνω, Νίκος ο ακροατής, στη διασταύρωση του μετρό Ηλιούπολης τα φανάρια έχουν σβήσει και είναι πολύ επικίνδυνο, ναι, για ατύχημα.
1: Εννοεί από ότι είναι βουλιαγμένης, αν καταλαβαίνω καλά. Και δεν μπορείς να στρίψεις προς τη Ηλιούπολη, εκεί δεν λειτουργούν τα φανάρια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ωραία, θα μας βοηθήσουν και άλλοι ακροατές.
0: Αν θέλετε, βγαίνετε και στον αέρα. Μας δίνετε, ευχαριστούμε πολύ για την συνδρομή σας, για αυτή την αλληλεπίδραση που έχουμε έως τώρα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολλά τα μέτωπα. Τι γίνεται τώρα πάλι και στο όρος, σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση του νοσοκομείου στο Δαφνί?
1: Ναι, στο Δαφνί, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Έχει
1: ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο Δαφνί, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εκεί λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η επιχείρηση.
0: Καλησπέρα, έχουν κλείσει το δρόμο προς Αθήνα στο ύψος του δηληστηρίου του Ασπροπύργου. Από Ασπρόπυργο, ναι, για Αθήνα δεν μπορείς να πας, δε.
1: Ναι, από την περιμετρική Εγάλεο. Ναι, από την περιμετρική Εγάλεο.
0: Θα τα λέμε, γιατί είναι ο κόσμος,
1: ναι,
0: στο αυτοκίνητο,
1: ναι, έχετε
0: που θέλει,
1: έχετε
0: να φύγει.
1: Από την περιμετρική Εγάλεο.
0: Επανάληψη Μήτυρμα Αφύσεως, γιατί κάποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο του. Ραδιόφωνο είναι, κάποιος έπιασε στο, ναι, αυτή, ναι, του, ναι, στο τέλος μια πρόταση της δικιάς μας. Ας το ξαναπούμε, γιατί είναι πολλοί στα αυτοκίνητά τους και μας ακούνε.
1: Και επίσης αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες στο Ρέθυμνο έχει ξαναφουντώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αναζωπήρωση.
1: Ναι, ναι, η μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο.
0: Στο Κομπότι της Άρδας, συνεχίζει.
1: Και στο Κομπότι, αλλά είναι και στο Νασώματο εκεί στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 104 πυροσβέστες και 23 οχήματα.
0: Εγώ διαβάζω ότι εκδηλώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το λέγαμε και πριν.
0: Δεν είναι απλώς επιφυλακή, εκενώνεται.
1: Ναι, βεβαίως. Μα είναι πάνω στην πορεία της φωτιάς το νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι όπως επίσης και πρέπει να κενώσει και η αρχαία Φέα και τα σπίτια στο άνω δάσο Χαϊδαρίου. Τα σπίτια στο άνω δάσο Χαϊδαρίου, εκεί πέρα που βλέπουμε τον Νταμάρι. Τον Νταμάρι, ποιο είναι? Ας πούμε, όταν είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ναι, βλέπετε πολύ μια καρδιά φωτεινή που ανάβει εκεί πάνω στον Νταμάρι, στο ποικίλο όρος. Τώρα καίγεται αυτή η περιοχή. Άρα λοιπόν, σας επαναλαμβάνω, και στο Ρέθυμνο έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση με πάρα πολλά μηνύματα 112 για τους κατοίκους εκεί των γύρω χωριών να μετακινηθούν, δηλαδή και από το Αμμούδι να μεταφερθούν προς την Τριόπετρα, είναι εκεί τα χωριά προς την Πρέβελη. Mm-hmm. Και επίσης στο Κομπότι της Άρτας, επαναλαμβάνω, μεγάλη πυρκαγιά που είναι ακόμα σε εξέλιξη και μάλιστα οι κάτοικοι.
0: Και ενώνεται το Δαφνί, έχουμε την κυρία Θανασία Παπασπύρου, την Φερυγάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Παπασπύρου, σας ακούμε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Δυστυχώς και στο ποικίλο όρος η πυρκαγιά είναι μεγάλη το μέτωπο και πλησιάζει, και αυτή την ενημέρωση έχω και εγώ, τα πρώτα σπίτια στο Άνω Χαϊδάρι. Γι' αυτό και γίνεται προληπτική απομάκρυνση τώρα και στο Δαφνί. Επιχειρούν εν αέρια μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πραγματικά ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό. Τα μέτωπα είναι πολλά στη Δυτική Αττική.
1: Μάλιστα. Τα προβλήματα τώρα, τώρα τα προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία. Γιατί
0: Κορυδαλός έχει γεμίσει καπνούς και πετάνε τα καναντέρ ο ένας πίσω από τον άλλον, πεντάδα μαζί με τα ελικόπτερα, λέει ο Γιώργος. Γιώργος Μανχάταν, άλλος Γιώργος. Βλέπω από δορυφόρο, ναι, από Αττική εδώ προς Κόρινθο. Αλλά κάτσε σπίτι, άνθρωπέ μου. Είναι κάποιοι που θέλουν να φύγουν. Δεν μπορεί να μην πάνε για κουπές. Όλοι οι Ρώμοι Πολυτεχνείς στον Πειραιά χωρίς φανάρια, παιδιά, λέει ο Νίκος, αυτό που παίζει τάση.
1: Ναι, ναι, ναι, παίζει τάση.
0: Οι Ρώμοι Πολυτεχνείς στον Πειραιά, που είναι κεντρικός δρόμος, είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά και από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από τη Λεωφόρο Αθηνών να πάτε προς Κόρινθο δεν μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, έχουμε πάλι την κυρία Παπασπύρου, σας ακούμε.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Επαναλαμβάνω, ναι, ναι, ότι επιχειρούν εν αέρια μέσα δυνάμεις πυροσβεστικής. Η ενημέρωσή μας γίνεται από λεπτό προς λεπτό γιατί υπάρχουν ένταση των ανέμων και ξέρετε η φωτιά εξελίσσεται ραγδαία. Εμάς μας ανησυχεί πολύ και η φωτιά η άλλη στο Πόρτο Γερμενό, όταν στον Άγιο Βασίλη και πλησιάζει έρχεται με μεγάλη ένταση, φαίνεται μεγάλο το μέτωπο προς το Πόρτο Γερμενό και το προσφύγει.
0: Άρα πλησιάζει,
3: Πλησιάζει. Έχουμε κάνει, έχουμε χωματουργικά μηχανήματα έργου τα οποία κάνουν διανοίξεις. Έχουμε βάλει πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής στα πρώτα σπίτια στο προσύλι. Δυστυχώς φαίνεται να πλησιάζει. Δυστυχώς. Είμαστε σε διαρκή κινητοποίηση. Ξέρετε, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και κάθε λεπτό μεταβάλλονται κάποια δεδομένα.
0: Αλλά έχετε και έχουμε τον καιρό, δεν τον έχουμε σύμμαχο μας.
3: Δεν είναι σύμμαχος καθόλου, όχι. Και όχι, και έχουμε ρηπές οι οποίες ενώ δείχνουν κάποιες άλλες φορές να έχουν άλλη κατεύθυνση, ξαφνικά αλλάζουν και πραγματικά η τελευταία ενημέρωση και εκεί τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
0: Είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Κύριε Παπασπύρου, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσείς, πάμε τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεω κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη για προληπτικούς λόγους, μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση της ψυχιατρικής κλινικής στο Δαφνί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε στο Ρέθυμνο στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματο, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στη ροή, συνεχίζει η ροή του προγράμματος στο Sky 100,3 αλλά και στην τηλεόραση του Sky για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Από Ελευσίνα για Αθήνα είναι κλειστός ο δρόμος και υποχρεωτικά σε βάζουν από Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με Κόρινθο μόνο μέσω της Αττικής Οδού. Και για να βγεις και να πας στα Διόδια, αλλά και όταν έρχεσαι προς Ελευσίνα, δεν σε αφήνουν παραλιακά. Σε βάζουν στην Αττική Οδό και έχουμε τον Κωνσταντίνο Σταθά, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Χαϊδαρίου. Καλησπέρα σας. Ποια εικόνα έχετε?
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι δύσκολη κατάσταση, είναι λίγο καλύτερη. Πετάνε αέρια μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι κοντά σε οικισμό η φωτιά.
0: Ναι.
16: Εκενώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δυστυχώς η κατάσταση για την οποία είχαμε προειδοποιήσει τόσο καιρό για το ποικίλο όρος παραμένει. Δεν υπάρχουν τα θεργάτες. Είναι μια τραγική κατάσταση. Είχαμε ενημερώσει. Η πυροσβεστική κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι αδύνατον λίγα χιλιόμετρα το Σύνταγμα να κερώνουμε για αυτούς τους λόγους οικισμούς. Είναι αδύνατο, είναι φοβερό.
0: Όταν λέτε δεν υπάρχουν, τι, δεν υπάρχουν άτομα, τι καταγγελίες είχατε κάνει?
16: Εμείς έχουμε έγκαιρα ενημερώσει ότι χρειάζονται ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστικών για να υπάρχει πρόληψη στα δάση.
0: Μάλιστα.
16: Είναι αδύνατον δίπλα από το Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχει κοπεί η Αθήνα, η λεωφόρος Αθηνών δεν περπατιέται.
0: Mm-hmm.
16: Έχουμε οικισμούς τους οποίους εγενώνουμε και δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες στα δάση. Είναι φοβερή κατάσταση.
0: Ποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν εκεί, στο ποικίλιο όρος, κύριε
16: Θα έπρεπε Σταθά. Να συντηρηθούν, να υπάρχει υλοτομία, καθαρισμός του δάσους. Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε έγκαιρα ενημερώσει και η κατάσταση δυστυχώς παραμένει ίδια.
0: Ποιους έχετε ενημερώσει?
16: Όλους τους αρμόδιους και την περιφέρεια και το Υπουργείο, η κατάσταση παραμένει ως έχει.
0: Και η απάντηση ποια ήταν? Δεν έχουν κονδύλια να στείλουν ή δεν απαντήσανε καν?
16: Το γνωρίζουμε, κάνουμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι, σας λέω, η σκληρή πραγματικότητα. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, τις δύο τελευταίες μέρες. Αυτή είναι η στήριξη πραγματικότητα. Δυστυχώς θα πρέπει όμως, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, να επικοινωνήσουμε πιο μετά.
1: Ωραία, πάντως αντιδήμαρχε, υπάρχει το πυκνό δάσος ακριβώς μετά τη μάντρα του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ένα πολύ πυκνό δάσος και μάλιστα και μια περιοχή.
16: Το οποίο κάνουμε προσπάθεια να το σώσουμε. Είναι μέσα υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας και, και η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει τεράστια προσπάθεια και τα εναέρια μέσα βοηθάνε σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια.
16: Γνωρίζει, μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός σπιτιών που κινδυνεύει αυτή.
16: Μα αυτό σας λέω, αυτό ακριβώς σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αδυνατεί αυτό το κράτος να προστατεύσει τις περιουσίες και τη ζωή του κόσμου.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κύριε Σταθά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
16: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι από το Σύνταγμα? 9.
0: Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δίπλα στο Σύνταγμα και κινδυνεύουν να κάνουν σπίτια. Γιατί τους λένε να πάρουν μέτρα προσωπικό, να καθαρίσουν, να προστατεύσουν, να προλάβουν. Και τους λένε το κοιτάμε να δεν γίνεται τίποτα. Ορίστε τώρα, τρεχάτε.
1: Να δούμε τώρα.
0: Και ο κόσμος τι φταίει. Γιώργος, καλησπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω πως μετά από επικοινωνία με τη Νέα Αττική Οδό, ενημερωθήκαμε ότι μέσω Αττικής Οδού μπορείς κανονικά να βγεις στην Ολυμπίαδο για Πελοπόννησο.
1: Ναι,
0: παρά
1: σωστά,
0: την
1: ναι.
0: σημερινή
1: καρδιά,
0: δεν έχει σημασία να διαβάσουμε ναι, και το μήνυμα του ακροατή. Όλοι οι ακροατές μας βοηθάνε πολύ στο ρεπορτάζ και επιβεβαιώνουν και τα ρεπορτάζ τα δικά μας. Διαζώσεις, παρά την. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να φτάσει Πελοπόννησο, σας ευχαριστώ, Γιώργο. Έχει έρθει προηγουμένως το μήνυμα αυτό. Ο Αυρίλιος, αν οι ποινές δεν ματώνουν τους δράστες, μην περιμένετε οι happy travelers να καταλάβουν το μέγεθος της ανοησίας τους με τις φωτιές που ξεκινάνε εξαιτίας τους. Ποινή φυλάκισης και δέσμευση περιουσίας.
1: Τώρα έλαβα και ένα μήνυμα από ακροατή. Σου λέει ότι εγώ έρχομαι από Κόρινθο και μόλις πέρασα τα διόδια της Ελευσίνας και θέλω να πάω στο Αιγάλεο. Πώς θα πάω? Θα κάνεις μια μικρή παράγκαψη. Όχι μικρή, μεγάλη είναι.
0: Μπαίνεις
1: Αττική Οδό.
0: Αναγκαστικά.
1: Θα βγεις λεωφόρο Αθηνών Λαμίας, εκεί στο που θα βγεις από την Αττική Οδό και θα φτάσεις στο Αιγάλεο, βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα του Τζαπραλή που κι αυτός σχολιάζει την κατάσταση. Αλλά όταν σας λένε ότι υπάρχει θέμα σε ένα τέτοιο δάσος κοντά στον αστικό ιστό και δεν παίρνετε μέτρα, γιατί και πώς και το κοιτάτε μετά από καταγγελίες και επίσημες καταγγελίες. Εντάξει, θα κουνήσουμε εμείς εδώ άχθηλα από εδώ, αλλά έχω κουραστεί κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτό
0: κάθε
1: το ποικίλο
0: χρόνο
1: όρος...
0: να κάνουμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου να κάνουμε χριστομάθειες για διάφορα γεγονότα.
1: Αυτό
0: να
1: το πολύ
0: καυτηριάζουμε τα κενά. Να απορούμε. Μα καλά, δεν υπάρχει συνέστηση, δεν υπάρχει λογική. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το ποικίλο όρος, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε πόσους δήμους καλύπτει. Δηλαδή αυτό το πολύπαθο βουνό, ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου εδώ για την Αττική, που ξεκινάει από Ασπρόπυργο, περνάει Χαϊδάρι, περνάει Πετρούπολη, περνάει Περιστέρι, τα βόρεια σπίτια εκεί του Περιστερίου, και αυτά ακουμπούν στις παρυφές του ποικίλου όρους και φτάνει μέχρι το Ήλιον.
0: Η Ελισάβετ μας γράφει: οι πολίτες αδιαφορούν, οι αρμόδια αδιαφορούν ή δεν μπορούν. Καλά λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να καίγεται το Δαφνί? Να κινδυνεύει να καεί. Φυσικά και είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς δίπλα στα σπίτια μας.
0: Αναστασία, πείτε τους να ανοίξουν τα διόδια Ασπροπύργου.
1: Αυτά εννοούμε. Να μην πληρώνουν καθόλου. Ναι. Να μην πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αλλά όντως, αν υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλοφορία, ναι, χρειάζεται προσοχή.
0: Πάντα τρέχουμε κατόπιν εορτής.
1: Αυτό γίνεται μέσω, επειδή είναι Ολυμπία οδός, έχει δίκιο.
0: Όταν προσλαμβάνουν τόσο κόσμο στους δήμους και στους ΟΤΑ και τους έχουν κρυμμένους, τι να περιμένουμε? Ποιος θα καθαρίσει τα δάση και τα άλση?
1: Με συγχωρείτε, όχι. Αφήστε με λιγάκι. Λοιπόν,
0: πες.
1: Όταν το δασαρχείο προκηρύξει θέσεις δασεργατών, θα έρθει ο άλλος εκπαιδευμένος δασεργάτης. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο που δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο που έχει τελειώσει λογιστικά, που είναι μαθηματικός και λεφτά, να τον βάλουμε δασεργάτη.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά. Είναι μια δουλειά που χρειάζεται εξειδίκευση και γι' αυτό.
0: Προφανώς χρειάζονται περισσότεροι.
1: Αλλά φυσικά και χρειάζονται περισσότεροι. Και σωστή εκπαίδευση. Δηλαδή, πώς παίρνουμε κάθε χρόνο τόσες χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται παρόμοια ενέργεια με πάρα πολλούς δασεργάτες να κάνουμε τον καθαρισμό των δασεών. Όπως γίνεται στον Ημιτό, όπως γίνεται και στην Πάνιθα, έτσι έπρεπε να έχει γίνει και στον Ποικίλο Όρος.
0: Κάτσε εσύ όμως. Κάθε φορά γίνονται καταστροφές, χάνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται περιουσίες. Που σημαίνει ότι καταστρέφεται η ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί πολύ δύσκολα μπορούν να ξαναχτίσουν το σπίτι τους. Μην το βλέπετε έτσι απαλά. Ναι, σώθηκε μια ζωή, βεβαίως σώθηκε μια ζωή, αλλά και αυτή η ζωή μετά που θα συνεχίσει να ζει.
1: Επίσης, αντιλαμβάνω και το μήνυμα ότι μεταφέρουν και ηλικιωμένους από τον Κομπότη της Άρτας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί με αναπνευστικά προβλήματα. Γίνεται λοιπόν και η μεταφορά εκεί των ηλικιωμένων στο Κομπότη της Άρτας σε ασφαλή σημεία, σε ξενοδοχεία και σε χώρους φιλοξενίας, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με
0: να
1: την υγεία τους.
0: Να στείλω χαιρετισμού στη συνάδελφο και πολύ καλή φίλη την Άννα την Καμβύλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Από την Αττική Οδό πηγαίνει προς Κόρινθο, πέρασα πριν από λίγη ώρα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους.
1: Ναι, είναι ο μοναδικός τρόπος πρόσβαση για να πας Πελοπόννησο. Η Αττική Οδός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Καλησπέρα και στον Νίκο, τον Σαμοήλ, γεια σου Νίκο. Ο Κώστας ο Ζιγούρης από Νάς Σταθμό Κρήτης, δεν υπάρχει σωτηρία, έλα στο μεγαλείο. Ναι, όλα αυτά λέμε ρε παιδιά. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν βαρεθεί. Τι θες εσύ διακοπή, μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
21: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
22: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στην ροή του προγράμματος του Sky 100,3, αλλά σε ροή είναι και η τηλεόραση του Sky για τα μέτωπα των πυρκαγιών. Σοβαρά προβλήματα παντού, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Από αύριο το μεσημέρι αναμένουν μια μικρή βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Επίσης, να σας πούμε για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε, ότι από τις 7 η ώρα θα ξεκινήσουν δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Όπως ακούσατε τον εκπρόσωπο του λιμενικού, τον κύριο Μπαλατσούκα, τον Φάνη, που μίλησε στο Sky. Αλλά καλού κακού, κάντε και ένα τηλεφώνημα στο λιμεναρχείο ή στην εταιρεία. Αν και συνήθως πλέον στην εποχή μας στέλνουν μηνύματα οι ναυτιλιακές ή ακτοπλοϊκές εταιρείες στους επιβάτες. Αυτή είναι η είδηση, η ενημέρωση μάλλον, ότι Λαύριο και Ραφίνα, από Λαύριο και από Ραφίνα ξεκινούν τα δρομολόγια.
1: Μόλις μάλιστα μας ενημέρωσαν και οδηγοί, από τη λεωφόρο Σχιστού τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορείτε να στρίψετε προς Κόνηθο. Μας το είπε και ένας οδηγός πριν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορείτε, από αυτή τη στιγμή μάλλον, όσοι κινείστε από τη λεωφόρο Σχιστού, να πάτε προς Κόρυθο, δηλαδή να στρίψετε από τη γέφυρα αριστερά και να φύγετε κανονικά. Που σημαίνει ότι η φωτιά έχει φύγει από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου.
0: Αυτοί που ήταν εκεί και γυρίζουν πίσω, τι θα κάνουν, ξαναστρίψουν?
1: Όχι, αυτοί που ήταν εκεί θα πάνε προς την. Από τη λεωφόρο Σχιστού, επαναλαμβάνω, όχι από τα άλλα σημεία. Έτσι, μην μπερδευτούμε. Αυτή τη στιγμή μόνο από τη λεωφόρο Σχιστού. Εκεί από το Κερατσίνι, καθώς έρχεστε, δηλαδή από τη λεωφόρο Λαμπράκη, μπαίνετε στη λεωφόρο Σχιστού και μπορείτε να στρίψετε από Κόρυνθο. Από αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί πλέον η φωτιά έχει φύγει από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου, κινείται προς την αρχαία Αφαία. Άρα λοιπόν από τη λεωφόρο Σχιστού μπορεί να στρίψετε προς Κόρυνθο.
0: Ωραία, έχουμε εδώ πολλά μηνύματα για τον Δήμο Χαϊδαρίου. Ότι τι κάνει, μόνο ενημερώνει, τι μέτρα έχει πάρει. Το θέτουμε εδώ. Γιατί τώρα εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ δεν προλαβαίνουμε.
1: Προσέξτε, οι εργασίες.
0: Μα καλά, λέει, χιλιάδες ευρώ που παίρνουν οι Δήμοι, λέει, τι θα κάνουνε.
1: Οι εργασίες καθαρισμού των δασών και μάλιστα αυτών των μεγάλων περιαστικών περιοχών είναι ευθύνη της περιφέρειας. Είναι ευθύνη των περιφερειών. Δηλαδή,
0: καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, Γιώργο.
1: Πρέπει να κανονίζουν με εργολάβους, με δασεργάτες, να γίνεται το απαραίτητο.
0: Μα και οι υποδείξεις προς την περιφέρεια γίνανε από
1: έτσι,
0: τον Δήμο.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό λοιπόν, μας είπε ο κύριος Παθάς.
1: Και επίσης και προς τα δασαρχεία. Τα δασαρχεία πλέον έχουν και την ευθύνη και για να συντηρούν τις αντιπυρικές ζώνες.
0: Κόσμο έχουν, ναι. Την ευθύνη την έχουν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε. Όχι, έχει δίκιο, γιατί έχουμε live αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος.
0: Πάμε.
1: Είναι ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
2: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες. Γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα Δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη

0: Πάλια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάδος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Είπε για δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης. Το είπες εσύ προηγουμένως, αλλά σου έκανε σχόλιο ένας ακροατής ότι αυτά πρέπει να γίνονται νωρίτερα. Πρέπει να γίνουν νωρίτερα, αλλά πρέπει να γίνονται και τώρα.
2: Ναι,
1: όχι, εγώ σε υπερασπίζομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που είπε και ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι
1: έχουμε.
2: Ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τα μηχανήματα έργου, ιδιαίτερα κατά νυχτερινές ώρες που δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια, τα μηχανήματα έργου μπορούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να προστατευτούν και οικισμοί και χωριά.
1: Και η αντιπεριφερειάρχης δεν είπε ότι τα μηχανήματα.
2: Τα μηχανήματα έργου αυτό κάνουν.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Εκεί και δουλεύουν τώρα.
2: Τα μηχανήματα έργου πρέπει να κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά. Διώχνουν τη βλάστηση, τα ξερά χόρτα για να μπορέσει να σταματήσει κάπου η πυρκαγιά. Αυτός ο τρόπος γίνεται. Ναι μεν γίνονται και οι αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα με την ευθύνη των δασαρχείων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το Δήμο Χαϊδαρίου, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά στον αέρα.
2: Λοιπόν, επίσης,
1: για την ευθύνη της περιφέρειας, για την ευθύνη του Δήμου. Δεν θα πούμε σε αυτή την αντιπαράθεση.
2: Λοιπόν, θέλω δύο μηνύματα. Ο Δήμος Αθηναίων στέλνει δύο λεωφορεία για την εκκαίνωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επίσης, έχουμε έναρξη νέας πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας Αχαΐας. Εκεί με 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρα, λοιπόν, έναρξη νέας πυρκαγιάς και εκεί, λοιπόν, στην Αιγιάλια, που χρειάζεται και αυτή η προσοχή.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εγώ μιλάω το
2: 14 εναέρια στην πυρκαγιά στο Πικίλ Όρος. Το ακούσαμε και πριν, 7 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω και το δέχομαι από αμέλεια, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Για μένα είναι το ίδιο. Είναι εγκληματίες, τελεία και παύλα, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τι πρόστιμα και βλακίες. Παράζει η καρδιά μας με όλες αυτές τις φωνές, φωτιές, συγγνώμη, γράφει Κωνσταντίνα, και έχω και τον άντρα μου να μου λέει πως για όλα αυτά. Λοιπόν, ο Νίκος, γεια σου Νίκο. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προχθές στον Μπορντό 300.000 κόσμο εγκατέλειψαν την πόλη, την περιοχή. Εσείς λέτε ότι έχει 7-8 μποφόρ. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τη φύση? Πέστε μας την είδηση και αφήστε τα πολλά σχόλια. Μα να απαγορεύσουμε στους ακροατές να κάνουν σχόλια, ρε Νίκο. Λέω, γεια σου Έλσα. Ο Εφίαυλος, καλά άκουσαν λέει. Καλά λέει ότι κάνουν διάνοιξη αντιπυρηνικών ζωνών από τώρα. Μήπως είναι λίγο νωρίς για να κάνουμε τέτοιες ενέργειες? Μήπως να περιμέναμε να τις ανοίξουν πάνω στα καμένα, λέει ο Ευθύαλος. Στοικός, ναι. Τίποτα, στο ίδιο έργο θεατές και φταίμε όλοι. Απλά καθόμαστε βολεμένοι, γράφει ο Νίκος. Από το μάτι και μετά όλες οι φωτιές είναι πιο καταστροφικές, σαν να ψάχνουν θύματα να ισοφαρίσουν. Πέρσι έφτασε μέχρι την Πάτρα η φωτιά, φέτος τα ίδια. Ντροπή σε όλους μας. Λοιπόν, εδώ παραδίδω σκυτάλι στην Αγγελική Καρδιόλα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά έρχεται η Κατερίνα Βράγου. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ικανοποιήσαμε τους ακροατές και ιδιαίτερα τους οδηγούς, και θα συνεχίσουμε.
1: Και συνεχίζεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Τι να σας πω τώρα, καλό βράδυ, καλή δύναμη.

0: Αυτός να βάλει το χέρι του.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεως, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Στην προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί προχωρούν οι αρχές. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Είναι απαράδεκτο, λίγα μόλις μέτρα από το Σύνταγμα να εκενώνονται περιοχές, ανέφερε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χαϊδαρίου Κωνσταντίνος Σταθάς, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ανέφερε ότι επανειλημμένα έχει ζητηθεί η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών για πρόληψη στα δάση, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεως, στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεω και στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της Ιεράς Οδού και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Εκτροπή γίνεται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα και στο ρεύμα προς Σχιστό, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Από τον οικισμό του Αγίου Βασίλειου απομακρύνθηκαν νωρίτερα με ασφάλεια διαθαλάσσης περίπου 250 με 300 άτομα, κάτοικοι και παραθεριστές, δήλωσε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Τόνισε ότι η φωτιά έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον οικισμό και πιθανότατα να έχουν καεί σπίτια. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλαι και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάφας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμη Πρέβελης, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του δημάρχου της περιοχής αποφασίστηκε η προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Νερατζιές, σε αγροτοβασική έκταση, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε το μεσημέρι και μέχρι νεοτέρας οι Λόφιλοι, Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συμφωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολεϊμπολίστας του Τριφυλλιού αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του συλλόγου. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Νέιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Στην απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού Βίτορ Μέρ με τη μορφή του δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Ηρακλής. Στο Λεβαδιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόουζες Ντέιβιτ Κομπάν, ο Νιγηριανός εξτρέμ, αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσία το 2025, Κράσνονταρ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μποφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Να, τώρα υποκανονικές συνθήκες, Παρασκευή, απόγευμα, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, με τους περισσότερους να είμαστε υπατμών και με άδεια, τίποτα θα μπορούσε να μας σταματήσει τη φόρα. Τη φόρα και τη χαρά που σου δημιουργεί πάντα το αίσθημα πως οι επόμενες ημέρες θα είναι μέρες πιο ξεκούραστες. Όμως οι συνθήκες, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι καθόλου κανονικές. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα. Τις τελευταίες ώρες είμαστε σε έκτακτη ροή. Τηλεόραση και ραδιόφωνο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των πυρηνών μετόπων ανά τη χώρα. Και αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6 και 10 πρώτα λεπτά, είναι οι μεγάλες διαστάσεις που λαμβάνει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα νεόκτιστα άσπρο πύργου. Το μέτωπο πια κατευθύνεται νότια, στο ποικίλο όρος. Έχει δοθεί μια εντολή εκένωσης νωρίτερα στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου. Προληπτική εντολή εκένωσης για το Δαφνί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Βρίσκονται σε ετοιμότητα, ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα για εκένωση. Θα μεταφερθούν πιθανότατα στο Αττικό νοσοκομείο. Νομίζω, αν δεν έχει φτάσει στο σημείο, θα φτάσει πολύ άμεσα και ο αρμόδιος υπουργός, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε κεντρικούς άξονες της περιοχής για να μπορούν να περνούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά είναι μεγάλη, τρέχει προς το Χαϊδάρι. Υπάρχει έντονη μυρωδιά καμένου, πυκνή καπνή και μεγάλη αγωνία βεβαίως από τους κατοίκους στο Χαϊδάρι, στο Εργάλιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Πετρούπολη και στις γειτονικές περιοχές. Άκουα τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία, να λέει νωρίτερα ότι η φωτιά έχει κατακάψει το βουνό και το ανάγλυφο, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν και να επιχειρήσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Οι εναέριες έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Και δεν είναι ένα το μέτωπο για να επικεντρώσουν οι δυνάμεις εκεί. Έχουμε και μια σημαντική φωτιά, μεγάλη φωτιά στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, η οποία επίσης μένεται εκτός ελέγχου. Βλέπω τώρα πλάνα από την τηλεόραση του Sky που μεταδίδει αυτήν την ώρα ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Η φωτιά αυτή κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο. Νωρίτερα, σε έναν άλλο Άγιο, στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, είχαμε μια δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης, όχι λίγων, 254 ανθρώπων. Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο αυτό που είναι τουριστικό θέατρο της περιοχής, γνωστό στην περιοχή, για διακοπές. Στελέχη της αυτοδιοίκησης πόρτα-πόρτα πήγαιναν στα σπίτια, μήπως και κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας δεν ήταν σε θέση να απομακρυνθεί. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση, γιατί ξαναλέω, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία εργάσιμη για τον Ιούλιο. Από αύριο οι εκδρομές του Αυγούστου θα βρίσκονται όσοι μπορούν, γιατί έχουμε και απαγορευτικό στα μέρη που έχουν επιλέξει για διακοπές. Άρα είναι ένα απόγευμα που πολύ είστε εν κινήσει. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο αυτήν την ώρα, 1 χιλιόμετρο πριν το αεροδρόμιο, και είναι μποτιλιαρισμένη και η Αττική Οδός. Επειδή αυτό προέχει τούτη την ώρα, οι χρηστικές πληροφορίες 210-4800-170-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας αναμένει Αργυρό Γεμελιάρη για να ανταλλάξουμε ρεπορτάζ και πληροφορίες. Αν είστε στον δρόμο, βλέπετε τι έχει συμβεί, αναφέρομαι τώρα στο συμβάν στην Αττική Οδό, ενημερώστε μας. Και για οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι χρειάζεται να μας πείτε, ακούτε κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν ευσταθεί, μας διορθώνετε, μας καλείτε εδώ. Έχουμε φωτιά επίσης αυτήν την ώρα στο Φίχτη Αργολίδας, που επίσης βιώνει δύσκολες ώρες, και το μέτωπο που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες πια στο Νότιο Ρέθυμνο, και αυτό συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές και των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για τρίτη μέρα επιχειρούν, οι ίδιοι άνθρωποι επιχειρούν, έτσι. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις, καλλιέργειες, το δάσος που έχει παραδοθεί στις φλόγες, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος εκεί είναι οι αναζωπυρώσεις. Οι αναζωπυρώσεις που ευνοούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Τις ρηπές, έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος χθες, με διόρθωσε, δεν τις μετράμε με μποφόρ. Άρα είναι αδόκιμο να πει κανείς μποφόρ, ρηπές 9 και 10 μποφόρ. Θα σας δώσω όμως το μέγεθος, 108 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή για τους θυελλώδεις ανέμους στην Κρήτη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του κρατά σε επιφυλακή όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Thank you. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, μας συντονίζει, μας συνδέει με όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος αυτό το δύσκολο απόγευμα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ξαναλέω ότι στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρόγια Μελιάρη. 2-10-48-00-170-174 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τις κλήσεις σας στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Ακούσατε πιθανότατα νωρίτερα την Αγγελική Καρδιόλακα να λέει ότι αυτή την ώρα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Σκιστού, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της με την οδό Παλάσχα και στο ρεύμα προς Σκιστό από την συμβολή της με την οδό Λαμπράκη. Μαθαίνουμε τώρα ο δρόμος από Σκιστό προς Ελευσίνα έχει ανοίξει. Αργότερα ευελπιστώ, Σοφία, να μπορέσουμε να έχουμε μια ενημέρωση και από μια επίσημη ενημέρωση από την Τροχέα, διότι ο κόσμος αγωνιά αν μπορεί να ακολουθήσει το δρομολόγιο που είχε προγραμματίσει να κάνει. Πολλά πυροσβεστικά μας ενημερώνεται και αστυνομία στην Αττική Οδό τώρα κοντά στο αεροδρόμιο. Έχει κολλήσει το σύμπαν, μας λέει ο Κώστας. Ωραία. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Κωνσταντίνο Σταθά, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου, να μας πει πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Γεια σας, κύριε Σταθά.
1: Είστε τη θερμοκρασία, ναι.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Εδώ βλέπω στα πλάνα ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Έχουν μπει στη μάχη και οι αστυνομικοί, οι οποίοι καλούν τους κατοίκους πόρτα-πόρτα να φύγουν.
1: Αναγκαστικά γίνεται κένωση του δύο οικισμών, του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Βοηθάει και η πυροσβεστική και οι αστυνομικές δυνάμεις. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και δυνάμεις του Δήμου και από όμως δίνουν πάλι συνδρομή. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στον αστικό ιστό. Βοηθάνε και εθελοντικές ομάδες.
0: Έχει ξεκινήσει η εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου?
1: Ναι, βέβαια. Ήδη μεταφέρονται και με λεωφορεία του Δήμου και όμορων Δήμων προς το Δημαρχείο που έχουν ανοίξει χώροι για να τους υποδεχτούμε.
0: Μάλιστα. Είναι εκεί και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας?
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή.
1: Πείτε μου,
0: εσείς τι έχετε ως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, τι έχετε προγραμματίσει για τους κατοίκους που αγωνιούν, ανησυχούν, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες?
1: Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη της κατάσβεσης. Mm. Προχωράμε τη διαδικασία των εκκαινώσεων. Έχει την αστυνομία.
0: Έχετε εξασφαλίσει και εσείς χώρους για το που θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί?
1: Έχουμε εξασφαλίσει και στο Δημαρχείο και άλλους χώρους. Θα ανοίξουν αν χρειαστεί. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και σε συνεργασία και με την πυροσβεστική να διαχειριστούμε και τη διαχείριση και την κατάσταση της κατάσβεσης.
0: Ωραία. Σε ό,τι αφορά την κατάσβεση, τι δυνάμεις επιχειρούν και σταθά αυτή τη στιγμή? Ποιοι μπορούν να επιχειρήσουν?
1: Αρκετά εναέρια και πήγαια μέσα και του Δήμου Υδροφόρες και όμορων Δήμων και εθελοντικές οργανώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δίπλα από το Σύνταγμα, σε πολύ μικρή απόσταση, προσπαθούμε να εκενώσουμε οικισμούς ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μια. Είναι τραγικό. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη και συντήρηση του ποικίλου όρους όπως έγκαιρα είχαμε ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δούμε.
0: Έχει βαρυθεί η ατμόσφαιρα, φαντάζομαι, τώρα από τον καπνό. Είναι ορατός ο καπνός από όλες τις περιοχές της δυτικής Αθήνας. Μας λένε οι ακροατές ότι αυτή τη στιγμή βρέχει κανονικά στάχτες στο Χαϊδάρι.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχει κάποια σύσταση για τους πολίτες?
1: Αυτή τη στιγμή θα προσπαθούμε να εκενώσουμε.
0: Εστιάζεται εκεί για την κατάσβεση.
1: Του οικισμού του Δήμου Χαϊδαρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Επικοινωνούμε και αργότερα αν χρειαστεί. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου ήταν μαζί μας. Λοιπόν, ξαναλέω, διαβάζοντας και τα μηνύματά σας, πως το τροχαίο που έχει συμβεί ένα χιλιόμετρο πριν από το αεροδρόμιο είναι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Περνάνε αρκετά περιπολικά. Είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η Αττική Οδός. Στείλτε μας και άλλες πληροφορίες. Κάποιοι καταγγέλλετε βέβαια ότι σήμερα, παρότι είναι μέρα μεγάλης εξόδου, η αστυνομία είναι απούσα. Κυκλοφορούν νταλίκες στους δρόμους και οι γνωστοί ασυνείδητοι βεβαίως, οι οποίοι εξυπνάκηδες πηγαίνουν από τη Λέα για να παρακάμψουν την ουρά. Λοιπόν, κυρία Μάτα Τσικρικά είναι μαζί μας, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Τσικρικά, καλησπέρα σας. Μαθαίνουμε ότι έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της φωτιάς αυτής στο Χαϊδάρι, μια ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι φλόγες βέβαια είναι κοντά στον αστικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα σε περιοχές όπως είναι η Πετρούπολη αυτή τη στιγμή, η Αγία Βαρβάρα, το Εγάλεο, είναι αποπνικτική. Δώστε μας τις συστάσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε και ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή το κοινό, γιατί είναι σημαντικό να μην έχουμε πανικό, αλλά να είμαστε σωστά και ορθά ενημερωμένοι. Να πούμε ότι όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε κάποιον ερεθισμό ή να έχουμε κάποιο βήχα, δύσπνοια στα πλαίσια της έκθεσής μας σε αποπνικτική ατμόσφαιρα, όπως είπατε, και στον καπνό. Όμως τα άτομα τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν οι ασθενείς μας από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, από βροχικό άσθημα, τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία. Και αυτό ήθελα λίγο να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές γίνονται διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και εδώ μπορεί κάποιο τέτοιο σύμβαρμα να έχει μια πολύ αρνητική κατάληξη και δεν το θέλουμε αυτό. Οι συγγενείς και οι φροντιστές και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με τους δήμους και με τους φορείς. Οι άνθρωποι που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, οι έγκυες και τα πολύ μικρά παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι δίνεται ισχυρή σύσταση να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση. Δεν είναι τώρα η ώρα να εκτεθούμε έξω στους καπνούς, αλλά να παραμείνουμε σε κλειστούς, εσωτερικούς, καλά δροσερούς χώρους. Και να πούμε ότι ένας λόγος που δεν μετακινούμαστε έξω είναι γιατί δυσχεραίνουμε πιθανόν και το επιχειρησιακό έργο των υπεύθυνων φορέων.
0: Μάλιστα, βέβαια. Γι' αυτό και η τροχιά έχει κλείσει δρόμους.
2: Βέβαια, βλέπω κάτι εικόνες πολλές φορές. Και κάτι άλλο, επειδή όλοι μας παρακολουθούμε και πραγματικά με πόνο ψυχής και θέλω να το πω, βλέπω μερικές εικόνες οι οποίοι κάποιοι φορούν μάσκα, γιατί μάλλον έχουν τη μάσκα ειδικά της υψηλής προστασίας, αλλά σας παρακαλώ πολύ και προς τους δημοσιογράφους και στους κάμερμαν που βλέπω ότι και αυτοί δίνουν συνέχεια και συνεχή ρεπορτάζ. Όλοι θα σας παρακαλούσα πολύ να υπάρχει δυνατότητα να προστατευόμαστε και να μην υπερβάλλουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Τσικακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συστάσεις που απευθύνονται δημοσίως αυτές τις δύσκολες ώρες. Σας περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Παρότι δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, πολλοί κόσμος χρειάστηκε να αλλάξει τον προγραμματισμό του σήμερα, διότι πολλοί είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, να φύγουν.
2: Ακούμε το 112.
0: Ακούμε και το 112.
2: Αυτό πολύ σημαντικό, να μην παίρνουμε διαφορετικές πρωτοβουλίες. Μπορεί να αποβούν επικίνδυνες.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ
2: πάντα
0: πολύ.
2: Εδώ.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαστε πάντα
0: λοιπόν,
2: εδώ. Να είστε καλά.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, διότι σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι σε ετοιμότητα οι αρχές να κενώσουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Όμως μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Γεια σας, κυρία Αγαπηδάκη. Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη είναι στο πεδίο και ο διοικητής, ο κύριος Ροϊλός, έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο 10 χρόνιοι ψυχιατρικοί πάσχοντες, οι οποίοι έχουν παράλληλα και αναπνευστικά προβλήματα σοβαρά. Έτσι έχουμε μετακινήσει ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτός από ψυχιατρικό νόσημα συνοσηρότητα με αναπνευστικό νόσημα σοβαρό 10 άτομα στο Αττικό Νοσοκομείο προληπτικά και να πούμε ότι αυτό, κυρία Δράκου, γίνεται για να τους προφυλάξουμε από τον καπνό. Δεν υπάρχει κίνδυνος από την πυρκαγιά για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που
0: είναι
3: έχουμε
0: μακριά,
3: από την πυροσβεστική, ναι, και από την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια. Το κάναμε αυτό για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μην έχουν επιπλοκές οι άνθρωποι λόγω του καπνού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. 10 λοιπόν χρόνοι πάσχοντες που έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στο Αττικό Νοσοκομείο. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι επιβαρημένο το αναπνευστικό του σύστημα για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω λόγω της κατάστασης αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αττική. Και αν βρίσκεστε εκεί, ακούσατε τις συστάσεις των ειδικών, μην κυκλοφορείτε μέσα στο σπίτι με κλειστά τα παράθυρα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει αυτή η ιστορία και τα προγνωστικά δεν είναι ιδιαίτερως καλά. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Βαθρακογιάννης, μας είπε ότι είναι 73 τα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Δεν μας ανησυχούν όλα το ίδιο. Οι δυσκολότερες φωτιές είναι αυτοί εδώ. Άπαξ και η φωτιά περάσει τα σύνορα και μπει στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι όλοι κυρίως εστιάζουμε εκεί. Είναι η φωτιά στην Βιωτία, είναι η φωτιά στην Αργολίδα. Ευτυχώς το μέτωπο της Χινίτσας παρουσιάζει αυτή την ώρα πολύ καλύτερη εικόνα. Και βέβαια η φωτιά της Κρήτης. Φωτιές δύσκολες κυρίως γιατί τα εναέρια που έχουμε στη διάθεσή μας, και θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καραϊωσήφιδη πόσα και ποια εναέρια έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων. Έχουν δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των πτήσεων και επομένως παραμένουν καθυλωμένα. Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση από την Σοφία Καλαβρού. Έχει ανοίξει λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα. Σοφία, αν μπορούμε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της τροχιάς να μας δώσει συνολικά μια εικόνα. Πού έχουμε εκτροπές, πού δεν έχουμε, αν έχουμε κινήσεις στις εξόδους της πόλης και τι γίνεται στην Αττική Οδό, εκεί όπου, ξαναλέω, συνέβη νωρίτερα, λίγο πριν το αεροδρόμιο, ένα σοβαρό, όπως λένε οι μαρτυρίες, τροχαίο. Προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο ασθενοφόρα η αστυνομία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κινητοποίηση και της πυροσβεστικής.

0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 σήμερα, ξέρεις πως και ένα ακόμα μέτωπο στην Αχαΐα, στις νερατζιές Αιγελίας Αχαΐας. Και η αγροτοδασική έκταση έχει εκδοθεί μήνυμα για ενημέρωση πυρκαγιάς για όσους βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και νερατζιές Αιγελίας. Μήνυμα από το 112, κατάχρηση θα μου πείτε το 112. Καλύτερα έτσι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε δει και τα χειρότερα. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με την τηλεόραση της Άρτα, του Sky, με συγχωρείτε. Έχω παραλείψει να σας πω ότι υπάρχει ένα ακόμα μέτωπο στο κομπότι της Άρτας και είναι σοβαρό, διότι είναι κοντά σε σπίτια. Επομένως, αυτή τη στιγμή καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες να μην πλησιάσει οικισμούς.
1: Προσπαθούν να βοηθήσουν και να σώσουν τις περιουσίες τους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε αρκετές φορές σε πυρκαγιές. Το 112, όπως τονίζουν οι αρχές, πρέπει ωστόσο να εκτελείται. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση τώρα. Επιστροφή στην Αττική.
0: Λοιπόν, ο Μάρκος Δεϊμέζης, δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με το κομπότι της Άρτας. Να ακούσουμε όμως τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη, που είναι στο Δαφνί αυτή τη στιγμή.
2: Πάνω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στον Ιερώνα του Αγίου Χριστοφόρου, εδώ για να καταλάβετε πόσο κοντά έφτασαν στα πρώτα σπίτια οι φλόγες. Εδώ είναι το σημείο όπου σταμάτησαν, ανάκοψαν την πορεία της φωτιάς οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, και μέχρι και αυτή την ώρα πραγματοποιούν διαρκώς ρήψεις ελικόπτερα στο σημείο. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα γι' αυτό, και με αυτό το γνώμονα αυτή λοιπόν την βελτίωση των συνθήκων όσον αφορά την συγκεκριμένη φωτιά αποφασίστηκε προς το παρόν τουλάχιστον να μην υπάρξει εκένωση όσον αφορά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, όπως είδαμε και νωρίτερα, σε μια ετοιμότητα και σε μια επιφυλακή. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, στα όρια του ποικίλου όρους, με τα πρώτα.
0: Λοιπόν, όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, δεν κινδυνεύει το Δαφνί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Έχει πολύ φωτιά. Στα ενθαρρυντικά και το στοιχείο που έδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ότι δηλαδή έχουμε καλύτερη εικόνα. Ελπίζω ότι με το που επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας και τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις, πότε θα πέσουν τα μποφόρ. Και αύριο είναι, τι θα γίνει, αύριο είναι επίσης μια δύσκολη μέρα, και αυτό γιατί ο κίνδυνος είναι στο ανώτατο σημείο, στο maximum, στον αριθμό 5, και αυτό αφορά και την Αττική. Αν δηλαδή βλέπουμε σήμερα αυτή την κατάσταση, φανταστείτε αύριο, όπου τα πράγματα είναι χειρότερα. Χρειάζεται τεράστια προσοχή από όλους μας, δεδομένου ότι ένα 10% των πυρκαγιών που μας απασχολούν και μας αγχώνουν και μας ταλαιπωρούν οφείλεται σε άλλα στοιχεία, μη ανθρωπογενή. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των δίζων, στις 6.30. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε συνεχή ροή και με έκτακτη ενημέρωση από όλα τα πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή της χώρας.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
9: 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού, στην Ιερά Οδό και στην Περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Εγάλεως, σε κατοικημένη περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Νασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Οσώματος, στο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανού Αμμούδη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομποντιάρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρονται προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψη τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαστε τις τελευταίες αρκετές ώρες εκτακτή ροή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των πύρινων μετώπων ανά τη χώρα. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Το λιμενικό συνδράμει όπως μπορεί τις τελευταίες δύσκολες ώρες, τα τελευταία δύσκολα 24 ώρα. Κύριε Μπαλατσούκα, καλησπέρα σας. Είδαμε τη δραματική επιχείρηση νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πώς μεταφέρθηκαν αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την παραλία της Λιβαδόστρας, εκεί κοντά στα Λεύκτρα Βιωτίας.
14: Ναι, πολύ σωστά. Πριν από λίγη ώρα, υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε άλλη μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων που βρισκόντουσαν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, με ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρεια άνεμη έντασης 8 μποφόρ, με ρηπές που έφταναν μέχρι και τα 9. Όπως είπατε, συνολικά απεγκλωβίστηκαν πάρα πολλά άτομα, 254. Με τη συνδρομή την πολύτιμη των ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και πλοιαρίων της περιφερειακής υπηρεσίας, αλλά και του περιπολικού πλοίου του λιμενικού σώματος που κατέφτασε στην περιοχή. Είμαστε στην περιοχή ακόμα, παραμένουμε σε ετοιμότητα, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού, καθώς και τα σκάφη της περιφερειακής και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Ναι, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτό το μέτωπο και
14: τίποτα δεν
0: τελειώνει με τόσο αέρα. Δηλαδή είναι ο φόβος των αναζωπηρώσεων, είναι εδώ μπροστά
14: Θέλω
0: μας.
14: Θέλω να ενημερώσω ότι από πλευράς του λιμενικού σώματος, όπου υπάρχουν σε εξέλιξη πύρινα μέτωπα, έχει δοθεί εντολή να είναι σε ετοιμότητα η λιμενική αρχή, να έχει σε ετοιμότητα τα επιχειρησιακά της μέσα και να έχει επικαιροποιημένους τους κατάλογους των ιδιωτών που με τη συνδρομή τους θα μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων.
0: Τώρα, κύριε Μπαλατσούκα, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε νεότερα σχετικά με τα δρομολόγια τα οποία δεν έγιναν από κάποια λιμάνια της χώρας, από τη Ραφίνα και το Λαύριο, δηλαδή από τον Πειραιά, 2-3 δρομολόγια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έγιναν σήμερα. Ο κόσμος έχει και αυτή την αγωνία. Θα φύγω, δεν θα φύγω. Άλλοι έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Πολλοί είναι και επισήμως αδειούχοι από αυτή την ώρα που μιλάμε και έπειτα.
14: Ναι, είναι απόλυτο κατανοητό αυτό που λέτε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το τρίμερο αναμενόταν η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μέχρι τώρα για τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έκανε το χαρτίρι. Από το πρωί δεν εκτελούντουσαν δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα εκτελεστούν κάποια απογευματινά δρομολόγια. Οπότε παρακαλούμε το επιβατικό κοινό, αν δεν έχει ενημερωθεί ήδη, να ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και από τις λιμενικές αρχές. Στον Πειραιά δεν είχαμε τόσο πολύ πρόβλημα μεγάλο με τον καιρό, ωστόσο ανάλογα με την κατηγορία του πλού και το πλοίο υπήρχαν κάποιες απαγορεύσεις. Ωστόσο και πάλι σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις αυτοκινητικές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές ώστε να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη νέων δρομολογίων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει κανείς για το λιμάνι, παίρνει πρώτα μια ενημέρωση, όσο πιο φρέσκια γίνεται.
14: Αν δεν την έχει λάβει ήδη.
0: Και καλό είναι να γνωρίζουμε και τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, γιατί κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν.
14: Ναι, όσον αφορά αυτό, θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας υπάρχει ιστοσελίδα ειδική ενότητα για ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κάποιο περιστατικό, θα πρέπει ο επιβάτης να επικοινωνήσει και εγγράφως και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, αλλά και με τη λιμενική αρχή.
0: Μάλιστα. Ανά 6 ώρες αποφασίζεται, κύριε Μπαλατσούκα, εννοώ με βάση τον καιρό, με βάση την πρόγνωση, τι θα
14: πολύ
0: γίνει.
14: Πολύ σωστά, ναι, τα δελτία καιρού, εκδίδονται ανά 6 ώρες, εκτός αν υπάρχουν έκτακτα φαινόμενα, οπότε εκδίδεται έκτακτο δελτίο. Κάτι άλλο που θέλω να ενημερώσω και να προτείνω στους όλους μας τους ακροατές είναι ότι επειδή θα υπάρξει υπερβολικά μεγάλη κίνηση αύριο του υποβατικού κοινού, να μπορέσουν όλοι να προμηθευτούν εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να προσέλθουν στο λιμάνι τουλάχιστον μια μισή ώρα, αν μπορούν και παραπάνω αν έχουν όχημα, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή των επιβατών, να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν μέτρα τάξης για την ασφαλή επιβίβασή τους. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε για τα δικαιώματα των επιβατών, να ενημερώνονται και να ενημερώνουν και τις λιμενικές αρχές και τις αυτοπλοϊκές εταιρείες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλατσούκα, για την ενημέρωση. Καλή δύναμη και σε εσάς αυτές τις
14: ώρες. Ευχαριστώ.
0: Καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, κυρίες και κύριοι, και δίπλα μου στο στούντιο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Τα λέγαμε, Παναγιώτη, και νωρίτερα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή όλοι είμαστε με την αγωνία, θα κοπάσουν τα μποφόρ. Άκουγα τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής λέει ότι το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ανέμους θυελώδεις δεν αφήνει ούτε τις επίγειες δυνάμεις ούτε τις ενέργειες δυνάμεις. Δηλαδή είμαστε στην πραγματικότητα χωρίς όπλα μπροστά σε αυτό που μας απειλεί.
15: Είναι αλήθεια ότι ο άλεμος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πυρηνών μετόπων. Να πω ότι θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση των ανέμων, το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στη Βιωτία προφανώς. Εκεί οι άνεμοι είναι καταβάτες. Τι είναι αυτή η άνεμη καταβάτες? Όταν κατεβαίνει ο αέρας στο βουνό, ενισχύεται, η έντασή του είναι μεγαλύτερη. Αυτό το είδαμε και στο Ρέθυμνο. Στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να μην φυσούσε πολύ, αλλά στη Νότια Κρήτη, καθώς κατεβαίνει τα βουνά εκεί, τα κρητικά, ενισχύεται πάρα πολύ. Το ίδιο συνέβη και στη Βιωτία. Θα υπάρξει μια μικρή εξασθένηση των ανέμων. Προσέξτε, δεν θα είναι άπνοια. Θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες ώρες.
0: Θα ανοίξει ένα παράθυρο.
15: Ναι, αλλά το παράθυρο αυτό δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι, με την έννοια ότι θα ανοιχτώσει κιόλας.
0: Θα ανοιχτώσει, δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν αέρια. Ναι.
15: Και αύριο θα ενισχυθούν πάλι οι άνεμοι, ίσως όχι στην ένταση τη σημερινή, αλλά θα φυσάει και αύριο στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και από το μεσημέρι και μετά θα υπάρχει μια ουσιαστική εξασθένηση και στη Βιωτία. Να πω για τα ακτοπλοϊκά, για τα δρομολόγια που είπατε. Mm-hmm. Το δελτίο που ανακοινώθηκε πριν από 2 ώρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει νέα μποφόρ πλέον από τις 7 το απόγευμα σήμερα, με εξαίρεση μόνο τον Καφιρέα. Ένα πολύ μικρό κομματάκι του Αιγαίου που είναι το Καβοντόρο, αν θέλετε. Μόνο
0: εκεί έχουμε 9 μποφόρ. Κουνάει,
15: ναι. Ναι, όχι, έχει 9 μποφόρ εκεί. Όλα, αλλού δεν υπάρχει 9 μποφόρ, αλλά και ούτε θα υπάρξει αύριο 9 μποφόρ κάπου αλλού, με εξαίρεση τον Καφιρέα. Τώρα αυτό πώς επηρεάζει, νομίζω θα επηρεάσει πολύ λίγο τα δρομολόγια. Δεν σημαίνει ότι θα νικητάει η θάλασσα, βέβαια, καλοτάξιδες. Όποιος αύριο έχει σχεδιάσει το ταξίδι ή το έχει σήμερα, το έχει σχεδιάσει σήμερα, δεν είναι οι θάλασσες εύκολα ταξιδέξουμε.
0: Δεν θα είναι μπουνάτσα,
15: αλλά θα γίνει το δρομολόγιο και θα φτάσει ο κόσμος στους προορισμούς του. Αυτό η Κυριακή, από το Σάββατο το μεσημέρι και πέφτουν και άλλο τα μποφόρ. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Μόνο εκεί στον Καφιρέα, αν έχουμε 7 μποφόρ, νομίζω οριακά, και αν έχει κανένα κουτάρι, μόνο στον Καφιρέα, εξασθενούν και άλλο. Και οι επόμενες μέρες από εκεί και μετά δεν έχουμε ανέμους ουσιαστικά στο Αιγαίο κάτι σημαντικό. Απλώς θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία από την Τετάρτη και μετά. Το βασικό είναι τώρα οι άνεμοι να τελειώσουν τα μέτωπα των φωτιών.
0: Κυρίως αυτό. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 11 κομμάτια στα ραδιοφωνά σας. Το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον εκπρόσωπο του λιμενικού και με τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εναέρια μέσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά. Αντιμετωπίζουν είτε δυσκολία στο να κατέβουν και να γεμίσουν με νερό, και βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο ρίσκο αυτή τη στιγμή να πετάξουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Έχουμε δει και τα χειρότερα. Πρόσφατα ήταν, έτσι, το θυμάστε όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας τα περίφημα Καναντέρ και τα Έριξον, βέβαια, και αυτά βοηθούν στο να τεθούν τα μέτωπα ανά την επικρατικά υποέλεγχο. Για να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το επιχειρησιακό, ο κύριος Καραϊωσηφίδης είναι μαζί μας, ο κύριος Φέδων Καραϊωσηφίδης, αεροναυπηγός, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας, κύριε Καραϊωσηφίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Βράγκο, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ένας άνθρωπος που να σας πω ότι παρακολουθώ εδώ και 30-35 χρόνια το θέμα της αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα και έχω δει τα καλύτερα και τα χειρότερα.
0: Τώρα που είμαστε, σε μια ενδιάμεση
1: κατάσταση.
0: Είμαστε στα
1: καλύτερα, έστω και αν αυτό ακούγεται τουλάχιστον περίεργο σε αυτή τη μέρα που ζούμε, γιατί πραγματικά είναι μια μέρα την οποία ανέγησε βέβαια η Ισπανία και η Γαλλία και η γειτονική μας Τουρκία και δείχνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δηλαδή η έξαρση και η εμφάνιση μεγαπυρκαγιών που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Στα καλύτερα είμαστε διότι ξεκινήσαμε όπως πέρσι και όπως πρόπερσι με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους που είχαμε ποτέ και με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους εναέριων μέσων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ελλάδα αριθμούσαν 87 τα εναέρια μέσα στην αρχή της πυροσβεστικής περίοδου, 33 από αυτά ήταν τα κρατικά, τα εθνικά, ο εθνικός στόλος, κυρίως οι δύο τύποι Καναντέρ και τα ελαφρότερα Πεζετέλ μαζί με ελικόπτερα της πυροσβεστικής και ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, τα Σινούκ, τα οποία και αυτά συνδράμουν. Δεν είναι όμως ειδικευμένα μέσα. Τα ειδικευμένα μέσα είναι στα αεροπλάνα τα Καναντέρ, τα Έριξον, τα οποία έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη από τα Καναντέρ. Τα Καναντέρ παίρνουν 5 και κάτι τόνους νερό τα νεότερα, 4 και κάτι τα παλαιότερα, και τα Έριξον παίρνουν 9.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν 10 τόνους νερό. Απλώς όλα τα εναέρια μέσα έχουν περιορισμούς.
0: Ναι.
1: Και οι περιορισμοί είναι πολλές φορές χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το είπατε, η υδροληψία, δηλαδή από πού παίρνουν νερό. Όλα τα υδροπλάνα και τα περισσότερα ελικόπτερα έχουν το πρόβλημα ότι επηρεάζονται από τους πνέοντες ανέμους στην περιοχή υδροληψίας. Και ναι, μεν τα ελικόπτερα λιγότερο, τα πυροσβεστικά όμως υδροπλάνα έχουν σαφείς περιορισμούς από το ύψος κύματος.
0: Mm-hmm.
1: Τα Καναντέρ για παράδειγμα έχουν γύρω στα 2,5 μέτρα κύμα, από πέραν αυτού δεν θυμάμαι τους ακριβείς αριθμούς για τους δύο τύπους, γιατί διαφέρει ανατύπο ανάμεσα στα 2,15 και το 4,15, έχουν περιορισμούς. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία και πρέπει να πάνε μακρύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και το μεγάλο μυστικό της επέμβασης των εναέριων μέσων είναι ένα, το πυροσβεστικό έργο. Πόσους τόνους νερό μπορείς να ρίξεις ανά πυροσβεστικό μέσο ανά μονάδα χρόνου, ανά ώρα. Δηλαδή πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτός ο κύκλος που βλέπουμε. Και
0: γι' αυτό
1: μάλιστα
0: τα Έριξον είναι έτσι, δυνατά εργαλεία, να το πω.
1: Είναι
0: έτσι,
1: δυνατά εργαλεία, αλλά και αυτά
0: κατεβαίνουν και γεμίζουν γρήγορα. Ενώ ένα Καναντέρ,
1: έχει το πρόβλημα ορισμένες φορές πρέπει να αναζητήσουν υπήνεμους κόλπους που δεν υπάρχουν στην περιοχή και πρέπει να πάνε όλο και μακρύτερα. Και από ένα σημείο και μετά αυτό το πυροσβεστικό έργο υποφέρει. Δηλαδή αν κάνει έναν κύκλο που θέλει 15-20 λεπτά για να πάει, 15-20 λεπτά για να ξαναγυρίσει, είναι εντελώς διαφορετικό από το να έχει τη θάλασσα όπως τώρα που είναι στο Πόρτο Γερμανό από κάτω, αλλά οι άνεμοι δεν επιτρέπουν την υδροληψία. Άλλες φορές είναι η ορατότητα. Σε μια φωτιά με τη διασπορά και με τις ειδικές συνθήκες που δημιουργούνται υπάρχει απαγορευτική ορατότητα για να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά μέσα.
0: Mm.
1: Και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. Οι αναταράξεις είναι ό,τι χειρότερο και δεν πολλές φορές η εικόνα που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να ξεγελάει, αλλά τα πυροσβεστικά μέσα δεν περνάνε μέσα και πάνω από τη φωτιά. Διότι διαφορετικά έχουμε αποτελέσματα, τα είπατε κι εσείς. Είχαμε τα τελευταία χρόνια απώλειες, ευτυχώς όχι με όχι ανατηφόρα περιστατικά, εκτός από ένα που ήταν στην
0: Κάριστο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και γινόταν τραγικό, είχε καταγραφεί.
0: Στην Κάριστο, ναι, βέβαια. Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε. Δύο νέα παιδιά, 27 και 34 ετών, και καλό είναι να μην ξεχνάμε τους
1: ανθρώπους
0: που πέφτουν την ώρα του καθήκοντος.
1: Εάν πάει κανένα στην Ελευσίνα, στην Μοίρα που επιχειρεί, θα δει στην είσοδο έναν μακρύ κατάλογο από ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους στο καθήκον πιλότους, οι οποίοι πεθάνανε σε τέτοια περιστατικά. Αλλά παρόλα αυτά, για να γυρίσουμε στα μέσα που έχουμε, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Δηλαδή, έχουμε μεγάλα πυροσβεστικά αμφίβια. Έχουμε μικρότερα πυροσβεστικά αμφίβια, τα οποία έχουν όμως ακόμη πιο πολλούς περιορισμούς. Αυτά τα air tractor, τα firebus, κάτι μονοκινητήρια άσπρα που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και τα αναφέρω που συνήθως εμφανίζονται για να έχουμε μια εικόνα, έχουν ακόμη μεγαλύτερους περιορισμούς στο ύψος κύματος. Δηλαδή πάνω από ένα και κάτι μέτρα δεν μπορούν να πάρουν νερό. Τα πεζετέλ, παλαιά αεροπλάνα ξηράς, επιχειρούν από διαδρόμους. Ρίχνουν τους 2 τόνους νερό περίπου που μπορούν να μεταφέρουν και πρέπει να γυρίσουν πίσω να γεμίσουν από υδροφόρα, να απογειωθούν και να πάνε στην αιστεία της φωτιάς. Συμβάλλουν και αυτά, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά σφιχτικό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα μικρότερα ελικόπτερα, και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε κάτι. Τα ειδικευμένα πυροσβεστικά μέσα είναι εξαιρετικά σπάνια. Είναι είδος ανεπάρκεια στον πλανήτη. Για παράδειγμα, τα Έριξον που κάνουν αυτή την πραγματικά, όπως είπατε σωστά, είναι βαριά εργαλεία και κάνουν πολύ σημαντική και κρίσιμη δουλειά σε πυρκαγιές, σε περιεστικές περιοχές, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό. Υπάρχουν 20 σε όλο τον πλανήτη. Αυτά ήταν ελικόπτερα της περίοδου Βιετνάμ. Αποσύρθηκαν από τον Αμερικανικό στρατό, τα αγόρασε μια εταιρεία, τα ανακατασκευάζει και ό,τι υπάρχει είναι κατασκευές της περίοδου του 60. Απλώς ανακατασκευάζονται συνεχώς, αλλά δεν παράγονται καινούρια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνει κανένας δηλαδή ότι δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, να πάμε να αγοράσουμε 100. Δεν υπάρχουν 100.
0: Αφενός δεν υπάρχουν, αφεντέρου και να τα είχαμε. Τώρα, άμα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω.
1: Και όχι μόνο. Για τα Καναντέρ, υπάρχει μια παραγγελία αυτή τη στιγμή δεδομένη, 23 αν θυμάμαι καλά, 22-23 αεροπλάνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και από ευρωπαϊκές χώρες. 7 και 7, 2 συν 5, 2 εθνικά, 5 του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ελλάδα, αντίστοιχα για την Ισπανία, και από 2 για τις υπόλοιπες χώρες που μετέχουν στο σύστημα. Πρώτη παράδοση. 2027 θα είναι δηλαδή για την Ελλάδα και την Ισπανία που θα πάρουν από ένα. Θα είναι διαθέσιμα το καλοκαίρι του 28.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το θέτει για ένας ακροατής, έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με τα μέσα που διαθέταμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δυστυχώς έχουν αλλάξει και οι συνθήκες μας, το κάνουν δυσκολότερο χρόνο με το χρόνο. Έχουν μπει στη μάχη τα drones, έχουμε, πόσα έχουμε, 100 drones έχουμε, που είναι, έχουν θερμικές κάμερες.
1: Και έχουνε, αυτά είναι κυρίως που φέτος απέδωσαν και δεν ξεκίνησαν αυτές οι μεγαπυρκαγιές νωρίτερα. Δηλαδή ο έγκυρος εντοπισμός. Διότι αυτά βρίσκονται στον αέρα επί ώρες. Παλιά χρειαζόταν να απογειώνουμε επανδρομένα ενέργεια μέσα.
0: Να. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει το βράδυ. Να, από, δεν ξέρω αν ήσασταν στη σύνδεση. Υπάρχει ένα παράθυρο τώρα, θα κοπάσουν τα μποφόρ. Αλλά τι να το κάνεις, δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Τελευταίο φως.
0: Ναι, γιατί θα έχει νυχτώσει. Νυχτερινή αεροπυρκαγιά.

0: άλλη, προσπάθειες γίνονται, αλλά για να έχουμε πυροσβεστικά μέσα και κυρίως πυροσβεστικά αεροπλάνα, είτε υδροπλάνα είτε χερσαία που να πετάνε τη νύχτα, βρισκόμαστε ακόμα μακριά. Δηλαδή αυτό που περιμένουν όλοι τα νέα Καναντέρ, και το βλέπω πολλές φορές να γράφεται ότι τα νέα De Havilland πλέον, Καναντέρ 515, έρχονται και θα πετάνε τη νύχτα κτλ. Πρώτα απ' όλα τα αεροπλάνα αυτά είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που έχουμε, έτσι, τα 415.
1: Άρα είναι ανακρίβεια δηλαδή αυτό που γράφετε, κύριε Καλώστη.
0: Ναι, είναι ανακρίβεια. Είναι ανακρίβεια και φοβάμαι ότι δημιουργεί προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν δραματικά. Από την άλλη, Κίνα. Έχουν παρουσιάσει μία επανδρομένα πυροσβεστικά drone, ουσιαστικά, αλλά γιγάντια. Έχουν ένα μεγάλο υδροπλάνο που έχουν σχεδιάσει, αμφίβιο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο είναι ένα διπλάσιο ή μάλλον 2,5 φορές μεγαλύτερο από τα Καναντέρ. Τα μεγάλα αυτά αεροπλάνα, όπως και μετασκευασμένα μεταγωγικά, είδαμε στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες ένα μεγάλο μεταγωγικό της γαλλικής αεροπορίας με ένα πρόσθετο μηχανισμό με ικανότητα ρήψης 20.000 λίτρων, δηλαδή 2,5 φορές περισσότερο από ένα Καναντέρ. Δεν μπορούν να μπουν εύκολα στο γραφικό ανάγλυφο. Το δοκιμάσαμε στο παρελθόν. Είχαμε και εμείς τέτοιο σύστημα για τα C-130 της αεροπορίας. Είχαμε φέρει κάποτε ένα ρωσικό μεταγωγικό. Τα Μπέριεφ ήταν τα νεότερα και εκεί πέρα υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό το Μπέριεφ που είχαμε φέρει, το είχαμε φέρει όταν τα είχαμε καλά με τη Ρωσία μετά.
0: Όχι. Ήταν σε ανίποτο το χρόνο. Δεν ήμασταν μόνο.
1: Θέλω να πω τώρα, ας πούμε, τα μέσα πυρόσβεσης που διαθέτει η Ρωσία, γιατί είδαμε, και σωστά να το πούμε και αυτό, επειδή αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα στις μεγάλες φωτιές στη Γαλλία, στη Ισπανία, είδαμε να κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός, να στέλνουμε δυνάμεις. Απεύχομαι να χρειάζεται να μας στείλουν. Αλλά θέλω να πω.
0: Δεν έχουν και να θέλουν. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αποδεσμεύσουν. Δηλαδή, ανακαλέσαμε ήδη και τα δικά μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που βρίσκονται εκεί.
1: Με αυτά που συμβαίνουν, λογικό. Αλλά θυμάμαι εκείνο τον Μπέριεφ που λέγαμε, το ρωσικό θηρίο. Αυτά τώρα έχουν παγώσει. Πώς γίνεται, μπαίνει η διπλωματία στη μέση.
0: Σε όλη την Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν στα πλαίσια των αντιμέτρων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ανασταλεί όλα τα πιστοποιητικά προβλημότητες των ρωσικών εναέριων μέσων, περιλαμβανομένων και όλων των πυροσβεστικών. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε πλέον πυροσβεστικά ελικόπτερα, για παράδειγμα, που νοικιάζαμε εμείς κυρίως, και παίρνουμε πλέον από την Αυστραλία. Υπάρχει μια νομαδική κατάσταση με τα μέσα πυρόσβεσης, τα ειδικευμένα. Δηλαδή το χειμώνα βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, το καλοκαίρι βρίσκονται, μάλλον το αντίθετο, το καλοκαίρι βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, το χειμώνα βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο. Στη Γαλλία και στην Ισπανία έγινε μέγα ζήτημα. Ιδιαίτερα στην Ισπανία υπήρχαν καθυλωμένα και υπάρχουν καθυλωμένα 9 ή 10 πυροσβεστικά ελικόπτερα ρωσικής προέλευσης, τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικό προημότητας. Τα Μπέριεφ είναι είδος σε ανεπάρκεια. Θα μπορούσαμε ίσως να δανειστούμε. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν δύο στην Αλγερία, τα οποία επιχειρούν, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες αναφορές οι οποίες υπάρχουν για την αποτελεσματικότητά τους. Πάντως τα μεγάλα αεροπλάνα δεν έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν στο εδαφικό ανάγλυφο το ελληνικό. Και αυτό που με ρωτήσατε δεν ήταν μόνο ελληνική πρόθεση. Είχαν δοκιμαστεί στην Ιταλία σε ανύποπτο χρόνο, όταν τα πάντα ήταν ωραία με την Ρωσία. Στην Ισπανία και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Και οι τέσσερις χώρες, συμπαραλαμβανομένων ημών, είχαν απορρίψει το παρόλο την δελεαστικότητα της.
1: Άρα είναι πιο αποτελεσματικά στις ρωσικές αχάνιες εκτάσεις, μάλλον.
0: Για να χρησιμοποιήσω ένα κλισέ. Μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματικά, όπως και τα μεγάλα μεταγωγικά. Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν DC-10, μάλλον DC-11 στην προκειμένη περίπτωση, και Boeing 747 μετασκευασμένα με ικανότητα ρήψης 80-90 τόνων. Το αεροπλάνο αυτό, και μάλιστα εκεί πέρα δεν χρησιμοποιούν νερό, χρησιμοποιούν υπερβατικό υγρό και φτιάχνουν πολύ μεγάλες ζώνες ανάσχεσης των μετώπων της φωτιάς. Δεν είναι αποτελεσματικά σε εδαφικό ανάγλυφο. Είναι αυτό που άκουσα το πρωί στο σταθμό σας, έναν βετεράνο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος να λέει ότι αυτά ρίχνουν στο γάμο του Καραγκιόζη. Και ακόμη και αποτελεσματικότερα μέσα με ισχυρούς ανέμους έχουν αυτό το πρόβλημα. Διασπορά του νερού, γιατί τα ρίχνουν από ύψους.
1: Μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσιφίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που
0: πάντα μας διαφωτίζετε. Και ελπίζω σε καλύτερες μέρες.
1: Όλοι μας.
0: Καλύτερες ώρες, μάλλον.
1: Και ανέφελες διακοπές, γιατί το δικαιώμαστε.

0: Νομίζω είναι. Περιμένουμε δύο εβδομάδες στον χρόνο να είναι ήρεμο για όλο τον κόσμο αυτό το επόμενο διάστημα. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Για το μέλλον.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές παραμένουν οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι ένα τμήματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι στον Δήμο Σπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο και σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊθαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. 6 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία Αττικών και Δρομοκαϊτίο. Σε ετοιμότητα παραμένει το υγειονομικό προσωπικό του ψυχιατρικού ιδρύματος, ενώ έχει εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκένωση του νοσοκομείου, εφόσον η πυρκαγιά πλησιάσει επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, παραμένει σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορίας στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες της πυροσβεστικής στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοβασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Σε ύφεση είναι το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Αργολίδα, στην περιοχή Χινίτσα. Στη φωτιά που μένεται στο Κομπότι Άρτας, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν νωρίτερα να είναι σε ετοιμότητα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην Αχαΐα στις νερατζιές Αιγιάλιας σε αγροτοβασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δηλούσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης προς τον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολεϊμπολίστας του Τριφυλλίου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει έθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Βράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε σε όλη τη χώρα κλίμα εφορίας, διότι για αρκετό κόσμο αυτή είναι ώρα χαράς, ώρα προετοιμασίας, ώρα ταξιδιού. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βγει και ψήμως σε άδεια και σκόπευαν να ταξιδέψουν. Σκοπεύουν βεβαίως. Για κάποιους τα σχέδια πήγαν κατά γράμμα, για άλλους πάλι που είχαν σκοπό, ας πούμε, να ταξιδέψουν από Ραφίνα ή Λαύριο, το απαγορευτικό τους φρενάρει λιγάκι. Και βέβαια είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι όπου και αν βρίσκονται σε αυτή τη χώρα ζουν υπό το φόβο της φωτιάς. Υπάρχουν μποφόρ, πολλά μποφόρ, και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Αύγουστος έτσι μας αποχαιρετά κάπως αγχωτικά. Είχαμε, νομίζω, βιαστεί να πανηγυρίσουμε ότι φέτος το πράγμα τσουλάει πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Είναι προς ανάσχεση αυτή η πυρκαγιά που μας ανησύχησε στο ποικίλο όρος. Άπαξ και η φωτιά περνάει και μπαίνει, αλλάζει νομό και μπαίνει στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι η κινητοποίηση αυξάνεται. Εκενώθηκε νωρίτερα η ΕΦΕΑ για το δάσος, το άνω δάσος Χαϊδαρίου. Πολύ γρήγορα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η φωτιά κινήθηκε προς το βουνό και σκέπασε με καπνούς όλη τη Δυτική Αττική, πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σας έλεγα νωρίτερα, μας έλεγε μάλλον νωρίτερα, η Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, για ψυχιατρικούς ασθενείς που πάσχουν και από αναπνευστικά νοσήματα. Έφυγαν από το Δαφνί, από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο Αττικό. 14 εν τέλει το σύνολο. Δεν υπάρχει ανάγκη εκένωσης. Ιδίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ακολουθούν τις οδηγίες της πυροσβεστικής. Υπάρχουν απ' έξω προληπτικά κάποια λεωφορεία, κάποια μέσα μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί, πράγμα που απευχόμαστε, να κινητοποιηθούν και να γίνει μεταφορά και των υπολείπων. Η εκτίμηση όμως από την πυροσβεστική είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί και ελπίζουμε όλοι σε ένα ήρεμο βράδυ. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα για τους οδηγούς. Νομίζω όμως ότι περισσότεροι γι' αυτό ήσασταν προετοιμασμένοι, δηλαδή στις εξόδους της πόλης, στην Αττική εδώ έχει κίνηση αυτή την ώρα. Πριν από λίγο συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο της Παιανίας, αν δεν κάνω λάθος. Η Σοφία Καλαβρού, που επιμελείται την εκπομπή, μίλησε με την τροχαία. Έχει όλη την ενημέρωση. Γεια σου, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη σύγκρουση υπήρχαν και δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν παρελειφθεί φυσικά από το ΕΚΑΒ και απομακρύνονταν και πριν από λίγο τα οχήματα, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις από τα ΣΕΑ των Μεσογείων, δηλαδή περίπου στο ύψος της Παιανίας, μέχρι και το σημείο του ατυχήματος, στην άνοδο δηλαδή, και μιλάμε για μια απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται αρκετή υπομονή. Να πούμε ότι έχει δοθεί στην κυκλοφορία ωστόσο η μεσαία λωρίδα, αλλά η αριστερή παραμένει ακόμη κλειστή μέχρι να τακτοποιηθεί και επίσημα να παραλευθούν τα οχήματα.
0: Λοιπόν, και όπως λέει ένας ακροατής, είμαστε κολλημένοι. Παρότι οι πινακίδες μας ενημέρωνουν ότι έχει συμβεί ατύχημα, άρα θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας, υπάρχουν οι ελληναράδες, όπως τους αποκαλεί, έτσι τους αποκαλούμε όλοι για να είμαι ειλικρινής, που πάνε από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα να πετύχουμε τα ζητούμενα, τα αυτονόητα, μετά ας μην απορούμε που κεγόμαστε κιόλας κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, για να σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, κυρίες και κύριοι, μας βοηθά πάρα πολύ, μας συντονίζει, ιδίως αυτές τις ώρες που είμαστε σε έκτακτη ροή, και χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά. Για να ολοκληρώσω τις κίνησεις, να σας πω ότι και εσείς που ανεβαίνετε τον Κηφισό αυτή την ώρα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση, και το καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι έχει κίνηση. Η κυκλοφορία στην περιοχή του Χαϊδαρίου, γιατί νωρίτερα ζητήσατε αν είναι ενημέρωση και για το αν είναι δυτική ή περιφερειακή Αιγάλεω, έχει αποκατασταθεί. Στο ρεύμα προς Αττική Οδό παραμένει σε ισχύ η εκτροπή κυκλοφορίας. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός απέναντί μου, αλλαγή φρουρά στην κονσόλα, επιμελείται τα του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Αν κάτι θέλετε να μας πείτε, και η δική σας βοήθεια είναι σημαντική αυτές τις ώρες, καλείτε στο 210-48-00-170-174. Είναι η Αργυρό για Μπελιάρια εκεί και σας περιμένει για τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατέρνα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δοσολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κύριε Ζάγκα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα κυρία Δράκου, το ίδιο και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε πρόσφατα σχετικά για το πράσινο που λείπει από τις πόλεις μας. Τότε ήταν οι συνθήκες καύσωνα. Τώρα είναι άλλες συνθήκες, δύσκολες εξίσου, με πολλά πύρινα μέτωπα να ξεσπούν, δυσκολεύοντας έτσι και την κατανομή δυνάμεων της πυροσβεστικής. Το λέω, το έλεγα και πριν, το ξαναλέω, δεν μπορούν να επιχειρήσουν, είτε είναι σε χαράδρες. Άρα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο σημείο ένα όχημα της πυροσβεστικής. Τα μποφόρ δεν επιτρέπουν να γεμίσουν, να εφοδιαστούν τα εναέρια και να επιχειρήσουν. Προέχει ασφάλεια των πιλότων. Μια δύσκολη συνθήκη που κάθε, δεν ξέρω αν είναι αίσθησή μου, αλλά κάθε χρόνο τη βλέπουμε να δυσκολεύει. Λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
2: Δυστυχώς έτσι όπως το λέτε είναι, κάθε πέρσι και καλύτερα, και επειδή όπως είπατε τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, εκείνο που μας μένει είναι να γίνουμε καλύτεροι στο ζήτημα της πρόληψης. Το τονίζω εδώ και χρόνια, ήμουν νιός και γέρασα, και αντί να επενδύσουμε στα ζητήματα της πρόληψης, εμπλέκοντας αν θέλετε ακόμα και τις τοπικές κοινότητες, τις εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε η πρώτη προσβολή να γίνεται στα 10-12 λεπτά, αυτό δεν το τηρούμε ουδόλως και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε. Για μένα αν θέλετε, ως παλιό στο επάγγελμα και στην παρακολούθηση αυτών των γεγονότων, η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, και οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί. Είχαμε μια βροχερή άνοιξη που σημαίνει συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας, έφλεκτης βιομάζας, κάποια ζωντανά τα οποία μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση, όπως είναι τα εγωπρόβατα. Αυτά είναι κλεισμένα στους στάβλους τους αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε η βιομάζα αυτή, η καύσιμη ύλη, να εισέρχεται ακόμα και μέσα στους οικισμούς. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, να καίγονται χωριά, να περνάει φωτιά μέσα από τα χωριά και δυστυχώς να έχουμε θύματα, να έχουμε ανθρώπους που λειτουργούν προς την κατάσβεση των πυρκαγιών να έχουν χάσει τη ζωή τους. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων και τη συμπαράστασή μου σε όλους τους συμπολίτες που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εδώ γίνονται και υπάρχουν και εγκληματικά λάθη, κύριε Ζάγκα. Θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου, στην χωματερή της Πάρου, που σήμερα μαθαίνουμε συνεχίζει το ρεπορτάζεται στην Καθημερινή. Χθες μας ενημέρωνε ότι έξω από τον νόμιμο χιτά, ας πούμε, είχαν να αποθέσει ό,τι κάψιμη ύλη είχαν μαζέψει καθαρίζοντας τους δρόμους και τα οικόπεδα. Με αποτέλεσμα να τα στιβάξουν το ένα πάνω στο άλλο και να δημιουργήσουν μια πρώτη τάξη ως μαγιά. Σήμερα μαθαίνουμε, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται, ότι και τα ανακυκλώσιμα υλικά όλα φίγδιν-μίγδιν εκεί. Και μετά λέμε τι συμβαίνει και τι φταίει. Πολύ απλά,
2: έχετε δίκιο,
0: κύριε Ανδράκου. Των προηγούμενων χρόνων δεν υπάρχει πια και από το περιβάλλον.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και έχω πει και ξαναλέω πολλές φορές ότι αυτό το μέγα ζήτημα για τη χώρα μας είναι υπόθεση όλων. Θα πρέπει ο καθένας να ξεκινάει από την αυλή του, να πάμε παραπέρα στις τοπικές κοινότητες, στους τοπικούς δήμους κλπ. Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μην καμαρώνουμε μόνο για τα νούμερα των τουριστών που έρχονται. Αυτοί δημιουργούν ένα σωρό απόβλητα. Αυτά θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά. Οι πολίτες, στη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σωστά το ζήτημα αυτό της διαχείρισης της βιομάζας και όχι να φεύγει από την πόρτα μας και να πάει το κακό παραπέρα, όπως το αναφέρατε. Και επομένως, τώρα μιλάμε για την Πάρο. Αύριο μπορούμε να μιλάμε για κάποια άλλη περιοχή, κάποιον άλλο δήμο. Και διαπιστώνουμε ότι ενώ βγάζουμε αυστηρές διαταγές για τους πολίτες κλπ, άλλοι φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, όπως είναι οι περιφέρειες, οι αντιπεριφέρειες κλπ κλπ, και το ίδιο το κράτος, είναι συνεπείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν δεν βελτιωθούμε, αν δεν οργανωθούμε, δεν συντονιστούμε και δεν είμαστε αποτελεσματικοί και σε ετοιμότητα, αν θέλετε, για έκτακτα γεγονότα προς αυτή την κατεύθυνση, θα βλέπουμε τέτοιες εικόνες και θα θρηνούμε ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Επειδή όπως συμφωνήσαμε, αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει έτσι ως διαμαγείας, μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε, το ζήτημα της πρόληψης. Είχε κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν πει ότι η δουλειά δεν πρέπει να γίνεται το καλοκαίρι, η δουλειά πρέπει να γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή, το χειμώνα που μπορούμε πιο εύκολα λόγω του καιρού να επεμβαίνουμε στα δάση, να ανοίγουμε πιο εύκολα αντιπυρικές και γιατί όχι να κάνουμε και ελεγχόμενες καύσεις από ειδικά συνεργεία εκπαιδευμένα, να απομακρύνουμε καύσιμη ύλη, μέρος της καύσιμης ύλης, για να μην συσσωρεύεται και το βρίσκουμε όλο αυτό μπροστά μας το καλοκαίρι.
2: Συμφωνώ, κυρία Δράκου, με αυτό που λέτε και που είναι άποψη και άλλων συναδέλφων ή ειδικών, αν θέλετε, του θέματος. Και συγκεκριμένα εγώ λέω ότι η αντιπυρική περίοδος δεν ξεκινάει την άνοιξη. Ξεκινάει ακριβώς το φθινόπωρο, όταν τελειώνει η άλλη. Η προηγούμενη, δηλαδή. Mm-hmm. Θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε διαρκώς. Μην αμελούμε τα πάντα και την τελευταία στιγμή πνιγόμαστε πολλές φορές και σε μια κουταλιά νερό.
0: Έτσι όπως είναι όμως διαμορφωμένη η δασολογική υπηρεσία σήμερα, μπορεί να το κάνει αυτό?
2: Η δασική υπηρεσία έτσι όπως είναι σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ενώ τις έχουν αναθέσει την πρόληψη χωρίς μέσα, οικονομικά, χωρίς στελεχειακό δυναμικό, χωρίς μια οργάνωση ειδική επί του θέματος, όπως ήταν, αν θέλετε, στο παρελθόν, πριν το 1997. Δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Είναι γράμμα κενό, κατά την άποψη.
0: Γράμμα κενό, λέτε. Άρα πέφτουν όλα στην πυροσβεστική, την ώρα εκείνη τη δύσκολη, που και η πυροσβεστική, οι δυνάμεις της δεν είναι ανεξάντλητες. Δηλαδή, αυτό έλεγα και πριν. Οι άνθρωποι που επιχειρούν σήμερα για τρίτη μέρα στην Κρήτη είναι οι ίδιοι που επιχείρησαν και χθες και προχθές. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
0: Τι πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτό? Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, επειδή ακριβώς δεν αφορά μόνο εμάς. Αν αφορούσε εμάς, ίσως θα έπρεπε να είμαστε και απεσιόδοξοι για το τι μπορεί να αλλάξει. Αλλά τώρα υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση στην Ευρώπη, αλλάζουν, ενισχύονται τα χαρτοφυλάκια, πέφτουν πιο πολλά λεφτά στη μάχη αυτή της πρόληψης. Και εμείς εδώ συστήσαμε ένα ολόκληρο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πια. Χειμώνα καλοκαίρι μας είναι χρήσιμο. Τι άλλο κατά την εκτίμησή σας πρέπει να γίνει σε επίπεδο πια πολιτικής διαχείρισης?
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν τα κενά που έχουμε, τις ελλείψεις. Και εκεί που πάσχουμε είναι το ζήτημα της πρόληψης. Θα πρέπει να πάμε και λίγο στο παρελθόν και να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και παλιές πρακτικές. Οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία, στο ζήτημα της πρόληψης. Και μιλάει κάποιος άνθρωπος που σε ηλικία 11-12 χρονών έπαιξε το ρόλο του πυροφύλακα κάποιες μέρες στην γενέτειρά του. Τότε ήταν υποχρεωτικό όλες οι τοπικές κοινότητες να ελέγχουν την περιοχή ευθύνης τους, mm-hmm, και να αναφέρουν εγκαίρως το οποιοδήποτε περιστατικό. Αυτό βοηθάει, αν θέλετε, στην άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στην κατάσβεσή τους εν τη γενέση. Έχουμε στη γειτονιά μας, στην αδελφή χώρα την Κύπρο, ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Εκεί η επέμβαση, η πρώτη προσβολή σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά γίνεται στα 10 με 11 λεπτά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές πάντοτε. Δεν αρκούν ούτε τα χρήματα, ούτε οι νέες τεχνολογίες όπως ακούγονται. Όλα είναι χρήσιμα και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μεγάλη αυτή υπόθεση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από απλά πράγματα όπως αυτά που σας αναφέρω και να δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θεαματικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγκα. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλές εκπομπές και ευχάριστες ειδήσεις από εδώ και πέρα.
0: Αμήν.
2: Και τόσο τις άρεσες.
0: Αμήν, αμήν. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν μαζί μας. Καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας είναι ο κ. Ζάγκας. Πάμε, μουσικά, να πάρουμε μια ανάσα. Που λέει και το κλισέ. Και να σας πω ότι έτσι πραγματικά παίρνουμε μια ανανάσα ακούοντας ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στο Χαϊδάρι. Ο Δήμαρχος Γαϊδαρίου, ο κύριος Μιχάλης Αλέκος είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Έχουμε ευχάριστα, ελπίζουμε σε ευχάριστα νέα από εδώ και πέρα.
3: Όσο ευχάριστα μπορεί να είναι τα νέα που έχουν ένα μικρό μέρος καταστροφής, γιατί όταν καίγεται ένα βουνό όπως είναι το Ποικίλο, έστω ένα μικρό
0: Σωστά.
3: κομμάτι, είναι τραγικό. Και όταν κινδυνεύουν κάτι και όταν αγωνιούν για το τι θα γίνει, αν θα καούν τα σπίτια τους ή όχι, δηλαδή περάσαμε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα, πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Βέβαια. Και λόγω των μποφόρ είναι μια φωτιά που κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σκαρφάλωσε, πέρασε την κορυφογραμμή.
3: Ναι. Ακριβώς ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο. Σκαρφάλωσε στην κορυφογραμμή και πέρασε στην πλευρά του Χαϊδαρίου. Όπου έχουμε δάση, έχουμε το ψυγιά, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, δηλαδή το Δαφνί, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, συνοικίες όπως είναι η Αφέα και το Δάσος και το Ανωδάσος, έχουμε το Άζος του Δαφνίου, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ πράσινο και σπίτια βέβαια, πάρα πολλές κατοικίες. Δώσαμε ολόκληρη μάχη, δηλαδή όλες οι δυνάμεις, εναέρειες, επίγειες, την πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές. Πρέπει να σας πω ότι δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να μην καταστραφούν σπίτια και να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.
0: Ναι. Καρδιοχτύπησαν λοιπόν άνθρωποι εκεί της περιοχής.
3: Και
0: μετά από αυτό φαντάζομαι δεν ηρεμεί κανείς. Δηλαδή υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων. Ναι, αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα.
3: Επίσης. Το βράδυ και αύριο σε φυλακή. Ήδη υπάρχουν και δυνάμεις γιατί είναι καλύτερη κατάσταση, σαφώς καλύτερη, αλλά ένας πολύ μικρός κίνδυνος ακόμα, καταλαβαίνετε, υπάρχει. Το καλό είναι ότι αντιμετωπίστηκε η φωτιά πριν θυμούν και κατοικίες και άνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, πολιτική προστασία, ήρθαν τα εναέρια.
3: Πήραμε μέτρα, στείλαμε λεωφορεία του Δήμου για να γίνει απεκλωβισμός των ασθενών και του προσωπικού από το Δαφνί.
0: Ναι, 14 άνθρωποι. Και είναι και σε επιφυλακή από ό,τι μας ενημερώνουν από το Υπουργείο.
3: Αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι νοσηλεύονται και το προσωπικό βέβαια.
0: Ναι.
3: Και υπάρχουν ακόμα τα λεωφορεία εκεί σε περίπτωση που πιστεύω τώρα πια δεν θα χρειαστεί για να επιβλουβιστούν.
0: Ναι, ναι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Ομιγέννητο, λοιπόν.
3: Ομιγέννητο, πραγματικά. Εμείς αυτό που λέμε για μια ακόμη φορά είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης, δηλαδή να έχουμε επαρκή μέσα και επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα και πυροσβέστες, δηλαδή για να μην τρομοκρατούμε, να μην τρομάσουμε κάθε φορά.
0: Και σε λεκό όμως το ξέρετε ότι αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν, ας πούμε, τα εναέρια, τι να γίνει. Εδώ το είδαμε να συμβαίνει αυτό στην Κρήτη. Πιθανότατα στην Κρήτη η φωτιά να έχει τεθεί μια ώρα αρχίτερα υπό έλεγχο, αν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Εδώ είμαστε μπροστά σε συνθήκες ακραίες αυτή τη στιγμή.
3: Εδώ ναι, κάναμε έκκληση για να έρθουν εναέρια. Αν δεν πετάγανε και άλλα εναέρια μέσα, γιατί ξεκίνησαν με δύο ελικόπτερα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί, αλλά στη συνέχεια όμως και μετά από εκκλήσεις που κάναμε σηκώθηκαν πολλά εναέρια μέσα, πρέπει να το πω αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και έτσι αντιμετωπίστηκε η φωτιά.
0: Λοιπόν,
3: και πήγες δυνάμεις βέβαια, γιατί αυτό είναι συνδυασμός, ξέρετε.
0: Βέβαια, εννοείται.
3: Και δυνάμεις με τα εναέρια μέσα, τους εθελοντές, τους δήμους που συνεισφέρουν και ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει από την πλευρά του. Ένα συνδυασμό σπουδών παραγόντων που.
0: Το θέμα είναι να μην φτάνουμε και εκεί, κύριε Σελέκο. Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Μαθαίνω ότι το κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμών είναι εκεί και διερευνεί και τα αίτια αυτής της φωτιάς. Στο τέλος θα κάνουμε ένα ταμείο. Το ζήτημα είναι να μην μπαίνουν φωτιές έτσι, από αμέλεια. Τουλάχιστον αυτό, αν μπορέσουμε να το περιορίσουμε.
3: Και πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πλευρά αυτή του ποικίλου όρους που υπάρχουν και πάρα πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και πιάνουν πάρα πολύ συχνά φωτιές, ξέρετε, στην βόρεια πλευρά, ας πούμε, του ποικίλου όρους προς τον Ασπρόπυργο. Εκεί πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και μία φωτιά. σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει, είναι μια φωτιά και μας λένε τώρα ακροατές ότι ταξιδεύουν προς Κόρινθο. Υπάρχει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ένα πορτοκαλί απόκοσμο σύννεφο. Μάλιστα έχουν και φωτογραφίες οι ακροατές. Μεγάλη φωτιά, όλη η Δυτική Αττική. Έβρεχε.
3: Πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Να, από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σελέκο. Εύχομαι ένα ήρεμο βράδυ. Ένα ήρεμο βράδυ. Να μην καταστρέψετε άλλο. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τέταρτο ημίωρο, παρακολουθώντας βεβαίως το τι συμβαίνει. Υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή και για το Πόρτο Γερμενό και είχαμε μια αναζωπήρωση και στην Πρέβελη του Ρεθύμνου, σε δασικό κομμάτι, και ένα παρθένο δάσος έχει κατακάει τις τελευταίες ημέρες.
4: Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
12: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Ανωδάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Αμμουδιές κοντά στη Λάκα Κυρίλου. Η φωτιά βρίσκεται πάνω από την Αττική Οδό και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανησυχία. Ανεξελεγκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμανό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους η διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάφας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Κενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομπότη Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, με απόφαση του Δημάρχου. Μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και βάλωτα άτομα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ένα-δύο δρομολόγια δεν εκτελέστηκαν σήμερα και πέσατε πάνω στο απαγορευτικό. Πλέον, μας το έλεγε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του λιμενικού, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Βελτιώθηκαν μερικώς οι καιρικές συνθήκες. Μην φανταστείτε τώρα ότι θα είναι και το πιο ευχάριστο ταξίδι της ζωής σας αυτό. Φυσάει αρκετά, έχει μποφόρ. Αν είστε έτσι ευάλωτοι, σας πιάνει η θάλασσα που λέμε. Φροντίστε να έχετε πάρει το κατητή σας για να γίνει το ταξίδι λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και να, κύριε Δημητρακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτά που διδάσκετε τόσα χρόνια θεωρητικά στους φοιτητές σας, αυτή τη γνώση θα πρέπει με έναν τρόπο έτσι λίγο ίσως πιο εύβληπτο να τη μοιραστείτε και με όλους εμάς. Γιατί οι δασικές πυρκαγιές είναι πια ένα απόσπαστο μέρος των καλοκαιριών μας.
3: Δυστυχώς και βαίνει επιδεινούμενο με το φάσμα της κλιματικής αλλαγής και των καιρικών συνθήκων. Θα πάρουμε μια επίγευση δυστυχώς άσχημη τώρα την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, 12 με 19 και μέχρι τέλος του μήνα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχόμενα καύσωνα και εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο έναρξης δασικών πυρκαγιών.
8: Ναι.
3: Το πράγμα συναρτάται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, η οποία ευνοεί ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, ένα πυρικό περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί πυρκαγιές, οι οποίες πλέον δυστυχώς θα και είναι ανεξέλεγκτες, διότι υπάρχουν πυρκαγιές οποίες λόγω έντασης και σφοδρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από οποιοδήποτε πυροσβεστικό οργανισμό. Και θα είμαστε στο έλεος του Θεού κυριολεκτικά, περιμένοντας να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ψυχραιμία.
8: Σας ακούω πολύ και απόλυτο. Και πολύ απεσιόδοξο, βέβαια, κύριε Δημητρακόπουλε.
3: Και τα δύο σωστά. Ξέρετε, η κλιματική αλλαγή για πολλούς είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει επιστροφή. Και η κλιματική αλλαγή δυστυχώς ευνοεί την έναρξη και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε.
8: Να ξεκινήσουμε ότι για πολλούς δεν υφίσταται η κλιματική αλλαγή.
3: Αυτό υπάρχει. Είναι μια μερίδα όρο και μικρότερη των επιστημόνων. Παρ' όλα αυτά, είτε δεχτούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, είτε δεχτούμε ότι ο πλανήτης περνάει αυτή τη στιγμή μια ξηρή φάση, μια περίοδο ξηρασίας η οποία κρατάει 3 ή 4 αιώνες, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι έχουμε ένα κλίμα πιο θερμό και πιο ξηρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε εξάλλου ότι δεν υπάρχει κανονική ροή ενός μεσογειακού καλοκαιριού πια. Υπάρχουν ζέστες, υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχουν ξηρασίες, υπάρχουν καύσωνες, πράγματα τα οποία εμείς οι παλιότεροι παλιά δεν τα βλέπαμε αυτά. Ή τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε σε τέτοια έκταση.
8: Η αλήθεια είναι ότι από όσο θυμόμασταν, φωτιές υπήρχαν, αλλά ήταν, ας πούμε, μέσα στο. Δεν ήταν δεδομένο ότι κάθε φορά που θα φυσήξει θα πιάσει κάπου φωτιά. Και μετά θα πιάσει και κάπου αλλού και θα δημιουργηθεί μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Έτσι, γιατί εμείς το συζητάμε τώρα ακαδημαϊκά, κύριε Δημητρακόπουλε, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του, έχει χάσει τα αυτοκίνητά του, έχει
3: καταστραφεί τη ζωή του.
8: Οι διακοπές, άνθρωποι, πυροσβέστες, οι πυροσβέστες που χάθηκαν, που έπεσαν
3: στην ώρα του καθήκοντος. Όλα αυτά, βέβαια.
8: Αυτό δεν μπορεί να το αντέχει ένα κράτος, όποιο κράτος, δεν είμαστε το μόνο κράτος, να το βιώνει κάθε καλοκαίρι. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τι προτείνετε? Μίλαγα νωρίτερα με έναν συνάδελφό σας, τον καθηγητή δασολογίας, τον κύριο Ζάγκα. Συζητούσαμε λοιπόν για την δασική υπηρεσία, η οποία είναι παροπλισμένη όλα αυτά τα χρόνια. Όλα έχουν πέσει πάνω στην πυροσβεστική. Γιατί?
3: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το πράγμα τίνω να συμφωνήσω. Πιστεύω ότι η δασική υπηρεσία μπορεί και πρέπει να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην πρόληψη και στην γέννη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι οι δασικοί γνωρίζουν το δάσος. Το δάσος είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο συμβαίνουν οι πυρκαγιές. Άρα αυτοί οι οποίοι μπορούν να κατευθύνουν δασοπυροσβεστικές δυνάμεις, μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του αντιπυρικού αγώνα στα αντιπυρικά σχέδια, είναι οι δασικοί. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πυροσβεστικού σώματος, δασικής υπηρεσίας και ΟΤΑ, οι οποίοι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εταίροι stakeholders στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην πατρίδα. Ελπίζω με τον σύντομα να γίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
8: Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει οικιστική ανάπτυξη, μπορεί να έρχονται νομοσχέδια, να μπαίνουν φρένα, δεν ξέρω ποιος θα αναιρεί και τι είδους παραθυράκια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή κανείς και στο πιο παρθένο δάσος μέσα μπορεί να δει ένα σπιτάκι να ξεφυτρώνει. Είναι αυτή η οικιστική ανάπτυξη. Είναι το γεγονός ότι πια οι ζώνες δεν είναι ούτε καθαρά δασικές, ούτε καθαρά αστικές. Είναι ένα μίξ. Και αυτό.
3: Όπως τα λέτε, η αστική διάχυση μέσα σε δασικές περιοχές δημιουργεί μόνο προβλήματα. Διότι τίθενται ουσιαστικά διλήμματα προστασίας ανθρώπινης περιουσίας ή δασικών εκτάσεων, τροποποιούνται τα σχέδια αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης δασικής πυρκαγιάς με βάση πού βρίσκονται οι οικισμοί, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δίδεται προτεραιότητα στα σχέδια εκένωσης των πληθυσμών, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Το δάσος εκ των πραγμάτων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι το ίδιο άσχημο, δεδομένου ότι οι δασοστικές πυρκαγιές είναι αυτές που καίνε τα σπίτια και τους ανθρώπους.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε.
3: Λυπάμαι αν δεν σας χαροποίησα. Αυτό που ήθελα να πω, σαν κατακλείδα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή υπάρχει και η ανθρώπινη αιμονή σε παλιές συνήθειες, σε επιπολαιότητα, σε απληστία.
8: Το 90%, το 90% των πυρκαγιών που έχουμε δει μέχρι αυτή τη στιγμή.
3: Οπότε ο καθένας από εμάς, σαν σόφρον πολίτης, ας κάτσει και ας σκεφτεί τι μπορεί να κάνει για να μην δημιουργήσει κινδύνους έναρξης δασικών πυρκαγιών.
8: Αλλά ξέρετε, ο Αϊνστάιν το έλεγε αυτό για την ανθρώπινη βλακεία και για το σύμπαν. Έχει διατυπώσει κάτι πολύ εύστοχο. Παρότι, θέλω να πω, το κράτος ήρθε και αυστηροποίησε τον νόμο. Είναι κακούργημα πια. Και δεν αλλάζει.
3: Σαν να
8: κάτι.
3: Μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, θέλω να πιστεύω. Ή πολύ φοβούμαι. Όχι, θέλω να πιστεύω, πολύ φοβούμαι.
8: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να το ξεπεράσουμε και αυτά. Μέχρι στιγμής, σε μια αισιόδοξη νότα, ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο Ράνων ετών. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, οι εκτάσεις που κάηκαν μέσα στο μήνα Ιούλιο είναι πιο χαμηλές από το μέσο όρο άλλων ετών στην Ελλάδα. Και ευχόμαστε να συνεχίσει.
8: Για την αντίστοιχη περίοδο, λέτε, ή για το σύνολο.
3: Για την αντίστοιχη περίοδο.
8: Αντίστοιχη περίοδο. Μάλιστα. Ωραία. Ας κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Καλή συνέχεια, κύριε Δημητρακόπουλο. Ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
13: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: 10 λεπτά σχεδόν πριν από τις 8, πάντα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και σε έκτακτη ροή, έχοντας εδώ και αρκετές ώρες πια τροποποιήσει το πρόγραμμά μας, παρακολουθούμε την εξέλιξη των πύρνων μετόπων ανά την επικράτεια. Ένα καινούριο μέτωπο ξέσπασε πριν από λίγο στην Κερατέα Αττικής και χαμηλή βλάστηση. Ο Αστέριος μας ενημερώνει πως είναι αυτή την ώρα στο φανάρι, στο σταυροδρόμι για Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Λαύριο κτλ. 5 πυροσβεστικά πέρασαν από μπροστά του και ένα μεγάλο βιτιοφόρο με κατεύθυνση προς τα εκεί. Δεν ήταν τυχαίο, είναι η φωτιά αυτή που ξέσπασε περίπου στις 7.30, έχει δηλαδή ήδη 10 λεπτά σε εξέλιξη και παραπάνω. 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα έχουν κινητοποιηθεί και 2 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση όσο προλαβαίνουν. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Λαβριωτικής και ντρόουν που παρακολουθεί μέσω της κάμερας αυτής που έχει, της θερμικής. Και βεβαίως, όπως παγίως συμβαίνει, το ανακριτικό κλίμα και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Το ζήτημα είναι ότι είναι μια φωτιά που ξεκινά αυτή την ώρα σε δύσκολες συνθήκες, με δυνατούς αέριδες να φυσούν. Δεν ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι θα τεθεί, θα την πιάσουν γρήγορα, θα την πιάσουν άμεσα υπό έλεγχο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης κατευθύνεται προς το σημείο της φωτιάς. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αλλά αργότερα στο μαγκαζίνο και με τον Βασίλη Κουφόπουλο που ακολουθεί θα γίνει και σύνδεση. Τώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιουγκρή.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Καλησπέρα, κύριε Αβράμ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
8: Λοιπόν, πόσοι εθελοντές επιχειρούν αυτές τις δύσκολες μέρες, κύριε Τσιουγκρή? Μας δώσετε μια τάξη μεγέθους.
17: Δεν το ξέρω ακριβώς πόσο επιχειρούν. Επιχειρούν οι εθελοντές οι οποίοι στη βάρδια τους, γιατί κάνουμε βάρδια μαζί με τους μόνιμους. Τους τυχαίνει το συμβάν, έχει και την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή και στην Αττική έχουμε αρκετούς εθελοντές που επιχειρούν και το πεζοπόρο των εθελοντών της περιφέρειας Αττικής, της πυροσβεστικής περιφέρειας, και γενικότερα είμαστε και εμείς επιφυλακή, όπως είναι όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, γιατί καταλαβαίνετε ήταν δύσκολη και η χθεσινή ημέρα και η χθεσινή και η σημερινή, και θα είναι και αύριο δύσκολη ημέρα, όπως φαίνεται.
8: Ναι. Σε αυτές τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του εθελοντή πυροσβεστή έχει αποδειχθεί καταλυτικός πάρα πολλές φορές. Θέλω να πω, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι. Σε αυτό συμφωνείτε, φαντάζομαι, κι εσείς.
17: Συμφωνούμε, και συγκρίνοντας με τα μεγέθη, τι ισχύει μάλλον στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, αλλά σκεφτείτε πώς μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης όταν το κράτος, η πολιτεία δεν του παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας που χρειάζεται για να επιχειρήσει και πρέπει να τα πληρώνει από την τσέπη του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας, γιατί μιλάμε ότι το κόστος αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ.
8: Ο εξοπλισμός όλος ενός εθελοντή πυροσβέστη φτάνει τόσο, 2.000?
17: Βεβαίως, γιατί δεν επιχειρούμε μόνο στα δασικά συμβάντα, επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε αστικές πυρκαγιές, επεμβαίνουμε σε τροχέα, σε απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Ό,τι κάνει ο μόνιμος πυροσβέστης, το κάνουμε και εμείς. Οπότε είμαστε 3.500 σε όλη την Ελλάδα. Για το πληθυσμό της χώρας μας και σε σύγκριση με την Ευρώπη και παγκόσμια, είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός.
8: Μικρός ο αριθμός. Γιατί πιστεύετε ότι πάνε πιο εύκολα άνθρωποι σε άλλες χώρες σε αντίθεση με εμάς? Δηλαδή είναι μόνο αυτό το ζήτημα που περιγράψατε, ότι το κράτος δεν διαθέτει αυτό το ποσό που χρειάζεται για να...
17: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια κουλτούρα από πολύ παλιά στη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινότητα που ζει, ειδικά στις χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική, όπου τι κάνουν εκεί από μικρά παιδιά, τους ενημερώνουν για τον πυροσβεστικό εθελοντισμό, κάνουν επισκέψεις σε πυροσβεστικούς σταθμούς, κάνουν γιορτές, φεστιβάλ με πυροσβέστες, και καταλαβαίνετε ότι είναι εδρεωμένο βαθιά μέσα στη σκέψη των νέων ανθρώπων να προσφέρουν για τη χώρα τους και για την κοινότητα που ζουν.
8: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο να προσελκύσουμε περισσότερους νέους γενικότερα στον εθελοντισμό. Αν σας ζητούσα, παρακολουθώντας αυτές τις 2-3 κρίσιμες μέρες, η πρώτη δοκιμασία για το φετινό καλοκαίρι είναι στην πραγματικότητα αυτή που ξεκίνησε από την Κρήτη και συνεχίζεται τώρα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πάει καλά? Εδώ υπάρχει τώρα ένα δίκτυο, έτσι, κανείς δεν λειτουργεί αυτόνομα. Είναι το Υπουργείο, η Πολιτική Προστασία, είναι η Πυροσβεστική, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η αστυνομία που επίσης με κινητοποιείται. Βλέπουμε πολλές φορές αυτό το οικείο σκηνικό να απομακρύνει τον κόσμο από τα σπίτια πόρτα-πόρτα πολλές φορές και πέφτει και πάνω στην άρνησή τους.
17: Σωστά. Αυτό που πρέπει να γίνει και το έχω πει επανειλημμένα είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Καταστολή.
8: Με ποιο τρόπο?
17: Με ποιο τρόπο? Με ενημέρωση στα σχολεία, με ενημέρωση όπως γίνεται ήδη μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ίδιοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ επικίνδυνες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.
8: Ναι.
17: Γενικότερα να υπάρξει μια ενημέρωση για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε σε δασική πυρκαγιά. Κάποτε λέγαμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι πρέπει να κάνουμε για

0: Λοιπόν, είναι ανόητο τον οποιονδήποτε να κάνει οποιαδήποτε εργασία στην ΕΠΕΤΟ. Πρέπει να το ξεχάσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές πυροσβέστες μας που δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: ο κύριος Γιάννης Τόλιας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας. Εκεί που είχαμε νέο μέτωπο πριν από λίγο, 7,5 ώρα το δίνει η πυροσβεστική. Γεια σας, κύριε Τόλια. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Τόλια, καλησπέρα σας.
2: Σας ακούω, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καταλαβαίνω ότι είστε στο πεδίο τώρα, ακούω και τους αέριδες,
2: εμφανίζεται. Λοιπόν, πώς είναι... Με τη σωλήνα στο χέρι.
1: Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, είναι ανησυχητικό αυτό το μέτωπο?
2: Ήταν ανησυχητικό, ήταν 5 διαφορετικές εστίες σε διαφορετικά σημεία. Πιθανό είναι εμπρισμός κατά 90%.
1: Εμπρισμός, γιατί το λέτε αυτό, είδατε κάτι?
2: Γιατί μία εστία από, από την άλλη έχει 2 χιλιόμετρα διαφορά. Και πάνω από την Κυκλοφόρο Λαυρίου.
1: Δεν έχει χτιστεί όλη η Κερατέα, εντάξει.
2: Λοιπόν. Είναι έξω από την Κερατέα.
1: Πού ακριβώς, για δώστε μας έτσι τις
2: συντεταγμένες. Είναι η περιοχή Διψέριζα, Κερατέας και Βιέθη Κερατέα.
1: Α, στο Βιέθη, μάλιστα.
2: Φοβόλες, Βιέθη, Διψέριζα είναι σε διαφορετικά σημεία.
1: Πέντε μέτωπα λέτε που, με απόσταση χιλιόμετρων μεταξύ τους που ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα.
2: Το ένα μέτωπο τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα το ένα πάλι.
1: Ακούω έχει υπάρχει κινητοποίηση.
2: Είναι και ο αντιδήμαρχος εδώ της πολιτικής προστασίας.
1: Ο αντιδήμαρχος έχουν έρθει και ένα αέρια όμως, έτσι.
2: Ήρθε να έρθουν αυτή τη στιγμή, τώρα έχει κανένα τέταρτο της Λετάπολη, όλη η πυροσβεστική δύναμη του Λαυρίου, η πολιτική ταυτοκίνητα, όλα τα αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαυρωτικής.
1: Άμεση κινητοποίηση. Άρα αυτό είναι σημαντικό γιατί καταλαβαίνω ότι την έχετε πιάσει τη φωτιά.
2: Την έχουμε πιάσει τη φωτιά και με ρηπές ανέμενε μεγάλες.
1: Να. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα φύγετε από το σημείο. Αν όντως οι υπόνοιές σας έχουν βάσει και μιλάμε για εμπρισμό, κάποιοι θα επανέλθουμε στο βράδυ.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης Τόλιας, ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας, είναι μαζί μας. Και να πω ότι υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή και για τη φωτιά που έχουμε στη Βιωτία, στον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας. Ανησυχία γιατί έχει πάρει κατεύθυνση προς Αττική, προς Πόρτο Γερμενό. Και αυτό βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky. Βλέπω τα πλάνα είναι παντελώς αποκαρδιωτικά. Μετακινείται προς τα εκεί, προς Πόρτο Γερμενό. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μάθετε όλες τις εξελίξεις από όλα τα πυρήνα μέτωπα. Μονοθεματικά φαντάζομαι θα πάει το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Βασίλη Κουφόπουλο. Μέχρι εδώ ήταν, διάλειμμα για 2 εβδομάδες, διάλειμμα για την απαραίτητη ξεκούραση και λίγο μετά το 15 Αύγουστο, ραντεβού και πάλι εδώ, κάπως άτακτα στο πρόγραμμα, καταλαβαίνετε τώρα, ξεκινάει ο καιρός των αδειών και εύχομαι οι άδειές σας και εσείς που θα μείνετε και εσείς που θα φύγετε να είναι έτσι όπως σας έχετε φανταστεί οι διακοπές σας, με ηρεμία πάνω απ' όλα. Μέχρι να τα ξαναπούμε εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου.

0: έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολό.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

8 και 2 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται από τις πυρκαγιές. Ο Γιώργος Ραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, 2-10-48-01-170 και 4 ο τηλεφωνικός αριθμός. Η Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχισυνταξία, στην παρουσίαση του μαγκαζίνου Βασίλης Κουφόβλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου εφόσον η πυρκαγιά πλησιάσει σε εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσα του λεωφόρου Αθηνών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Σε ισχύ παραμένει μόνο η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά και στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο εντοπίζεται κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ενώ ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιετίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσια από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιετίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Στην Κρήτη ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση η οποία σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 ανακοινώθηκαν οικισμοί Δρυμισκιανό Αμμούδι, Δρυμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα, κυρίες και κύριοι, στη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδος. Η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Σε ύφεση είναι το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην Αργολίδα, στην περιοχή Χινίτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που καίει στο Κομπότι της Σάρτας. Με απόφαση του Δημάρχου της περιοχής, μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλές χώρο φιλοξενίας. Φωτιά ξέσπασε και στην Αχαΐα, στις νερατζιές Αιγιαλίας, σε αγροτοδασική έκταση. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι από το πανόραμα Αιγείου και τις νερατζιές να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχει τεθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με εντολή του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται επίσης από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκτός των ελληνικών συνόρων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μπει στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος της Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι 34 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης στον ισπανικό θύλακα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τόνισε ότι οι επικίνδυνες διαλεύσεις πρέπει να σταματήσουν και τα δίκτυα των διακινητών να διαλυθούν, επισημένοντας ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μέσος από την Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο παλέμαχος βολιοπολίστας του Τριφυλλιού αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του Πράσινου Συλλόγου.
εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Νάιμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιάρεμτσουγκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Στην απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού Βίτορ Μέρ με τη μορφή δανεισμού από τον ΑΠΟΕΛ προχώρησε ο Ηρακλής. Και στο Λεβαδιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόζες Ντέβιτ Κομπάν, ο Νιγηριανός εξτρέμ αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ρωσίας το 2025 Κρασνόνταρ.

0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα και έχει γίνει μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλαο. Βιωτίας, ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό. Στην Αττική τώρα η πυρκαγιά ξέσπασε πλησίον της περιφερειακής Αγάλεο λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την καταγραφή των αιστείων των πυρκαγιών από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο.
1: Μια φωτιά όπου κινήθηκε λοιπόν από το ποικίλο όρος και έφτασε μια ανάσα από κατοικίες και εδώ που βρισκόμαστε στο Δαφνί, στα όρια του οικιστικού κομματιού με τη δασική έκταση. Φαίνεται ότι κατάφεραν στο σημείο που βρίσκεται πίσω μου να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Μάλιστα, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχουν σταματήσει και οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα που ήταν κομβικής σημασίας. Έγιναν εκτροπές από διαφορετικά μέτωπα όπου δεν μπορούσαν να συνδράμουν και με αλλεπάλληλες ρήψεις μπόρεσαν λοιπόν τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά κυριολεκτικά στο όριο με τα πρώτα σπίτια. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακή για εκενώσεις. Ήγησε το 112 και στην Αφέα και στο Άνω Χαϊδάρι και σε σημεία γύρω από το ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου στήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση προκειμένου αν χρειαστεί να υπάρξει και εκεί εκένωση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπόρεσαν όμως να ελέγξουν το συγκεκριμένο μέτωπο και να το περιορίσουν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εικόνα που έχουμε υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες φωτιάς σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε σε μια μικρή χαράδρα εντός του ποικίλου όρους και εκεί ουσιαστικά έχει στηθεί ένας κλοιός από πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, αν υπάρξει κάποια νέα κινητοποίηση όσον αφορά τη φωτιά. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, υπήρχαν πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και μεγάλη παρουσία από εθελοντές. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αποχωρούν από το σημείο με την εικόνα να είναι αρκετά καλύτερη. Να τονίσουμε τώρα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν πάρα πολλές σε ισχύ και αφορούσαν και τη Λεωφόρο Αθηνών και άλλα τμήματα. Φαίνεται τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αυτή τη στιγμή παραμένει σε ισχύ εκτροπή της περιφερειακής Αιγάλεως, το σημείο να θυμίσουμε που ξεκίνησε η φωτιά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Αυτό να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτροπή οχημάτων. Όσον αφορά τα άλλα κομμάτια, φαίνεται ότι επειδή είναι καλύτερη η εικόνα, υπάρχει μια κανονική κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ λοιπόν, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο νεότερο πρόβλημα. Όμως από εκεί και πέρα η εικόνα σε σχέση με νωρίτερα και του καπνού έχει περιοριστεί. Δεν υπάρχει φλόγα, γιατί βλέπαμε τις φλόγες να φτάνουν μέχρι το σημείο που σας μεταφέρουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εικόνα φωτιάς εδώ σε αυτό το κομμάτι και τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα κοντά στο οικιστικό κομμάτι εδώ στο Δαφνί.

0: Μεγάλη φωτιά και στον Άγιο Νικόλαο της Βοιωτίας, κύριε και κύριοι, ο Βάγγελος Κοκολάκος μετάδεται.
1: Φαίνεται ανεξέλεγκτο, Χριστίνα, το μέτωπο εδώ στην Βοιωτία και τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Μεϊδάνη θα δείτε πως ουσιαστικά η φωτιά κυκλώνει τον οικισμό Άγιος Νικόλας. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε νωρίς το πρωί, Χριστίνα, ξέσπασε περίπου στις 10 και μένεται μέχρι και τώρα στις 7 για περισσότερες από 9 ώρες. Ένα πύρινο μέτωπο χιλιόμετρων έχει αναπτυχθεί εδώ στην Βοιωτία μεταξύ των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου που εκενώθηκε νωρίς το πρωί από το λιμενικό και βλέπετε τώρα αυτήν την εικόνα, αυτήν την εφιαλτική εικόνα που επικρατεί εδώ στην Βοιωτία. Έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά, Χριστίνα, ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει αυτούς τους δύο οικισμούς με την φωτιά να ξεπηδά συνεχώς και να δημιουργεί νέα μέτωπα εκεί που επιχειρούν οι πυροσβέστες. Σε ένα σημείο ξαφνικά οι κυλιδώσεις με τη βοήθεια των θυελωδών ανέμων που πνέουν από νωρίς το πρωί και ξεπερνούν τα 8 μποφόρ δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούν να ανακόψουν τα μέτωπα που δημιουργούνται. Προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα μέτωπο όπως αυτό που ήταν στον Άγιο Βασίλειο. Ξαφνικά το δεύτερο μέτωπο, λίγο έξω από τον οικισμό Ξηρόνερο, αναπτύσσεται, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αυτή τη στιγμή απειλεί άμεσα τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι αποπνικτική, είναι δύσκολο να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Υπάρχει παντού πυκνός καπνός, πνέουν ισχυροί άνεμοι και η φωτιά έχει κυκλώσει και έχει κατακάψει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η πευκόφυτο δάσος και η χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν προκληθεί σύμφωνα με πληροφορίες πολλές ζημιές σε σπίτια, έχουν προκληθεί ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες, μελίσια και καλλιέργειες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, αν περνούν από το μικρόφωνο
2: περνούν.
1: Πολύ δύσκολη η κατάσταση, με δυσκολία και εμείς μπορούμε να σταθούμε εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε σε ένα έτομα λίγο έξω από τον οικισμό. Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά και στο σημείο όπου και βρισκόμαστε εμείς. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις, Χριστίνα, διότι δεν υπάρχει και ορατότητα, δεν μπορούν να δουν
2: πού
1: υπάρχει η φωτιά για να επιχειρήσουν. Είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια που θα πρέπει να κατέβουν σε χαράδρες, να ανέβουν βουνοκορφές για να επιχειρήσουν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Είδαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είδαμε τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων να επιχειρούν, δεκάδες τέτοιους πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο.
2: Λοιπόν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ποικίλου Όρους να είναι σε ετοιμότητα για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί είναι ο Μάριος Γιαννόπουλος.
3: Χριστίνα, έχουμε έσει ο τέλος με την έννοια ότι η ευρεία μαζική και σταδιακή επιχείρηση εκένωσης, όπως θα δείτε και στα πράγματα που μας δείχνει ο Στέλιος ο Δανέζης αυτή τη στιγμή, δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά διότι έχουμε θετικές εξελίξεις. Έχουν εκενωθεί μόνο δύο τμήματα. Το ένα είναι το 18 Άνω και το Κεφαιά, όπως μας ενημερώσανε, και το άλλο είναι το αναπνευστικό. Άνθρωποι που είχαν άμεσες αναπνευστικές ανάγκες έχουν διακομιστεί στο Αττικόν. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν αποχωρήσει από το σημείο τόσο τα λεωφορεία, τα πούλμαν του Δήμου Εγάλεο, Περιστερίου Αθηναίων, που είχαν έρθει προκειμένου λοιπόν να χρειαστεί να συνδράμουν σε περίπτωση που συνέβαινε η ευρεία εκένωση. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, έχει αποκατασταθεί λοιπόν εδώ η τάξη, να το πούμε έτσι. Και από την άλλη να πούμε ότι είχαν έρθει νωρίτερα άνθρωποι εθελοντές προκειμένου να συνδράμουν τους τρόφιμους πλέον, οι οποίοι θα μείνουν εδώ όλη νύχτα σε επιφυλακή μαζί με τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές κυρίως στο σημείο, με νερά προκειμένου να μπορέσουν
2: για καθαρά προληπτικούς λόγους να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας όλοι. Ακριβώς.
0: Σε άλλο σημείο του μετώπου στο Ποικίλο Όρος είναι η Ματίνα Πολυχρόνη.
4: Στις 3:30 λοιπόν εξέσπασε η πυρκαγιά αυτή, η οποία αρχικά άρχισε να καίει χαμηλή βλάστηση. Πολύ σύντομα όμως, λόγω των θελωδών ανέμων, επεκτάθηκε. Υπήρξε όμως κινητοποίηση άμεση των εναέριων μέσων. Αυτό που καταγράφουμε από τις 3:30 το μεσημέρι, όταν και ξέσπασε η πυρκαγιά, είναι μια τεράστια προσπάθεια των εναέριων μέσων να επιχειρούν να ανεφοδιάζονται, να κάνουν στοχευμένες ρήψεις μέσω θελωδών ανέμων. 7 καναντέρ, μετρήσαμε, καταγράψαμε 7 καναντέρ, ένα Έριξον και 6 ελικόπτερα, τα οποία από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο σημείο, στο δάσος Χαϊδαρίου, προσπαθούσαν για πάρα πολλή ώρα να καταφέρουν στοχευμένες ρήψεις. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Στη συνέχεια όμως και πολύ σύντομα κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο. Αυτή τη Μάλιστα. στιγμή είναι σε ύφεση. Μπορείτε να δείτε όμως υπάρχουν δύο σημεία στα οποία υπάρχει ακόμη φωτιά και γι' αυτό παραμένουν σε επιφυλακή τα εναέρια μέσα. Φυσικά υπήρξαν και πήγες δυνάμεις, 95 πυροσβέστες που ενισχύθηκαν και στη συνέχεια έγιναν 108. Μάλιστα. Ήταν σημαντικό το έργο και των επίγειων δυνάμεων. Ωστόσο, μπορούμε να σας δώσουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα λόγω του μεγάλου έργου των εναέριων μέσων.
0: Από τα ξημερώματα, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν διαδοχικές φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι το χρονικό των τελευταίων ωρών από τη Μαρία Δουρδή.
5: Πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιφερειακή του Εγάλεω λίγο μετά τα νεόκτιστα του Ασπροπύργου και οι δασικές εκτάσεις στο ποικίλο όρος.
3: Προσπαθούν οι πυροσβέστες να δημιουργήσουν έναν κλειό προκειμένου η φωτιά να μην κατέβει κι άλλο το βουνό, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο, σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει κατά μήκος του βουνού.
5: Η εικόνα της κάμερας από την ταράτσα του Sky είναι συγκλονιστική. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
3: Επιχειρούν καναντέρ τα οποία κάνουν συνεχόμενες δρύψεις, αλλά και Έριξον ελικόπτερα.
5: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Αφέας και από το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Κρίσιμες ώρες στη Βιωτία, με τη φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο την κορυφογραμμή.
6: Εδώ οι πυροσβέστες θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, διότι αν περάσει το δρόμο θα κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
5: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς, στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.
7: Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο Άγιος Βασίλειος, παραλία, που υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι και πάρα πολλοί κάτοικοι. Διενεργείται ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει ένας κομματόδρομος πίσω από το βουνό και προσπαθούν οι νεοπεριφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες να πάρουν τον κόσμο και να τον ανεβάσουν επάνω. Αυτό μας απασχολεί είναι τόσο πολύ ο καπνός. Ο καπνός που όπως φυσάει πλήττει την παραλία από κάτω.
6: Βλέπετε πως φουντώνει η φωτιά. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είναι οι ήρωες του κάθε καλοκαιριού. Αυτοί που βλέπουμε, θελοντές και πυροσβέστες, βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Είναι μέσα στη χαράδρα πυροσβέστες και θελοντές. Όλοι μαζί κρατούν τη μάνικα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και περιβρέχουν το σημείο να μην ανέβει φωτιά.
5: Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.
6: Το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό που ανεβαίνει πάνω προς το βουνό, καθώς εάν ξεφύγει από εδώ η φωτιά που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το βουνό, θα κατευθυνθεί, όπως μας λένε εδώ, τοπικοί φορείς, πυροσβέστες και θελοντές προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.
5: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες στον Άγιο Βασίλειο.
8: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη και του λιμενικού. Και της πυροσβεστικής βεβαίως.
5: 300 άτομα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι με αναπηρία, εκενώνουν τον οικισμό.
9: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό. Πιθανόν είναι και μέσα στα σπίτια, υπάρχει πολύ καπνό, δεν έχουμε πλήρω ορατότητα.
10: Είχαμε μια φωτιά το πρωί στην Ξηρονομή, κάηκαν και σπίτια από αποτυπώματα και τώρα είμαστε εδώ στον Αγιο Βασίλη. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
5: Με τις φλόγες να είναι μία ανάσα από τον οικισμό, παίρνοντας τα απαραίτητα σε μία τσάντα, μπαίνουν στις βάρκες και με τη βοήθεια των λιμενικών απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κομποτίου.
11: Όλοι στη μάχη βλέπουμε με τη φωτιά.
12: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
5: Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενες σε επικίνδυνη κοντινή απόσταση από τον οικισμό.
11: Και πάλι βλέπουμε ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και αυτό γιατί είπαμε υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μπορεί για λίγο να βλέπουμε ότι σταματάει ο άνεμος, αλλά μετά φουντώνει και πάλι και με μεγαλύτερη ένταση.
5: Μήνυμα ειστάλλει από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής Κομπότη καλούνται να απομακρυνθούν προς γήπεδος Ελλάδων.
0: Μαρία Δωρουδή στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Πόρτο Γερμανό. Μεταδίδει ο Μιχάλης Τεζάρης.
13: Χριστίνα, η φωτιά μπήκε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας το κόκκινο χρώμα το οποίο έχει ζωγραφιστεί από τον καπνό και τις φλόγες οι οποίες έρχονται από τη Βιωτία. Και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου, ουσιαστικά έχουν περάσει, έχουν πηδήσει από την Βιωτία στην Αττική γη. Πίσω από αυτά τα σύννεφα οι πρώτες φλόγες ξεπηδούν και αυτό σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ήλιος έχει καλυφθεί με ένα πορφυρό χρώμα, δυσίωνο θα έλεγε κανείς, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τώρα το βράδυ και αναμένεται να είναι δύσκολες. Οι φλόγες χαμηλά, όπως θα δείξει τώρα ο Νίκος, στον ορεινό όγκο, στο βάθος, έχουν ξεπηδήσει και από εκεί. Τόσο από χαμηλά όσο και ψηλά βλέπουμε τις πρώτες αιστείες της φωτιάς. Οι πυροσβέστες στο βάθος, εκεί στην παραλιακή ζώνη, βλέπετε πως ουσιαστικά δεν δημιουργούν κάποια αντιπυρική ζώνη. Είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ αργά για να γίνει αντιπυρική ζώνη. Ουσιαστικά θα επιχειρήσουν να στήσουν ένα τείχος προστασίας των κατοικιών σε περίπτωση που η φωτιά φτάσει τόσο χαμηλά. Κοιτάξτε ψηλά, Νίκο, αν θες, κοιτάξτε τις φλόγες πώς ξεπηδούν πίσω από την Βιωτία. Και φτάνουν πλέον στην Αττική. Αυτός είναι ο κίνδυνος και αυτό και νωρίτερα λέγαμε για τα 120 λεπτά τα οποία έχουν προσπαθήσουν οι πυροσβέστες να στήσουν όποια άμυνα μπορούν απέναντι στις πύρινες φλόγες. Ουσιαστικά η φωτιά έχει πλέον περάσει επάνω από τον Πόρτο Γερμενό. Νομίζω είναι ευδιάκριτο, είναι ξεκάθαρο. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτό είναι πάρα πολύ κακό σημάδι για τις ώρες που έρχονται. Και ακόμα χειρότερο είναι πως η φορά του ανέμου είναι προς τον Πόρτο Γερμενό. Ένα Πόρτο Γερμενό στο οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που κυκλοφορούν, παρά μόνο αστυνομικοί και πυροσβέστες. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, ενώ να επισημάνω πως πυροσβέστες έχουν παραταχθεί και στο Προσύλι, το οποίο στις 4:20 ζητήθηκε η εκένωσή του από τους κατοίκους. Αλλά αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σώσει την κατάσταση, ακόμη και αν φύγουν οι κάτοικοι, ακόμη και αν οι πυροσβέστες παραταχθούν στο σημείο. Η φωτιά έχει μπει στην Αττική, η φωτιά, αυτό που φοβόντουσαν τα υψηλόβαθμα στελέχη πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυστυχώς έχει γίνει και το καταγράφουμε εδώ με την κάμερα του Sky. Έχει περάσει πάνω από τον Πόρτο Γερμενό και πλέον αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ, που θα είναι δύσκολο.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τις μεταδόσεις. Βάσης και Γκανάρα ήταν νωρίτερα στην Λιβαδοστράτα και τώρα στον Άγιο Βασίλειο.
14: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πόρτο Γερμενό βρισκόμαστε και εμείς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πόρτο Γερμενού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο 2 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης, έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν. Και λοιπόν, εκεί με πούλμαν θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω, δηλαδή προς την είσοδο του Πόρτο Γερμενού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές.
0: Και από τη Βάση Γανάρα στο Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Βλέπετε εδώ τις φλόγες πώς ξεπηδούν. Βλέπετε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί για χιλιόμετρα εδώ στην περιοχή της Βιωτιάς και έχει κυκλώσει αυτές τις δύο περιοχές. Ήταν δύο μέτωπα στο Ξηρόνερο και στο Καμάρι τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά σημεία και ανάμεσά τους, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, Χριστίνα, υπάρχει ένα πολύ δύσβατο σημείο, υπάρχει ουσιαστικά μια χαράδρα στην οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις ή όποτε επιχειρούν με μεγάλη δυσκολία εκεί, μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως και αυτά δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, άνεμοι που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και ουσιαστικά αυτή η φωτιά έχει κυκλώσει αυτούς τους οικισμούς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη, καίει τα πάντα στο πέρασμά της και έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή αλλά και πολλές ζημιές σε οικισμούς που βρίσκονται πέριξ της φωτιάς. Μια φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη εδώ που και βρισκόμαστε εμείς. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν δώσει όλη την προσοχή τους στους οικισμούς, όπως το Πόρτο Γερμενό, όπως το Καμάρι, όπως η Δόβρενα που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε. Και βλέπετε τώρα πώς φουντώνει η φωτιά λίγα μέτρα μακριά από εδώ που και βρισκόμαστε. Περίπου 200 μέτρα από το σημείο που και βρισκόμαστε, Χριστίνα, με την φωτιά να βρίσκει συνεχώς πρόσφορο έδαφος, να βρίσκει καύσιμη ύλη, να τρέχει ουσιαστικά με χιλιόμετρα και να έχει καλύψει μια τεράστια απόσταση και έχει να κάψει πάρα πολλά στο πέρασμά της. Ήταν η εικόνα πραγματικά δυστοπική, μια εικόνα πύρινης κόλασης από νωρίς το πρωί. Έχει ξεπεράσει τις 9 ώρες η επιχείρηση της πυροσβεστικής εδώ στην Βιωτία και μια φωτιά που καίει κυριολεκτικά τα πάντα στο πέρασμά της. Δεν έχει ανακοπεί σε καμία περίπτωση
2: και δεν έχει
1: αυτή η φωτιά.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Mm.
3: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Συνολικά 73 πύρινα μέτωπα στη χώρα μέχρι αυτή την ώρα. Ανησυχία για το Πόρτο Γερμένο. Επιχειρούν τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα να μειώσουν τον όγκο του μετώπου, το οποίο είναι τεράστιο. Ξεκινάει από την κορυφή του βουνού και φτάνει μέχρι την θάλασσα. Τεράστια η προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Πεντκαγιά μένεται όμως και ησυχεί και σε αγροτοδασική έκθεση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή, πνέουν. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταδίδει.
1: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λοιπόν στην περιοχή. Βλέπετε, έχει φουντώσει και πάλι το μέτωπο που είναι ακριβώς πίσω. Αυτό το μέτωπο που φοβούνται οι κάτοικοι, μην περάσει το δρόμο και φτάσει στα πρώτα σπίτια εδώ στο Κομπότι Άρτας. Είναι πραγματικά οι άνεμοι πολύ ισχυροί και δίνουν όθηση συνεχώς στη φωτιά και παρά τις προσπάθειες από τους πυροσβέστες. Ξαναφουντώνει, ανάβει και πάλι. Βλέπουμε τους πολίτες, έχει εκδοθεί 112. Ο κόσμος δεν έχει φύγει όμως από εδώ, γιατί θέλει να είναι εδώ κοντά στις περιουσίες του και να προσπαθήσει, αν φτάσει η φωτιά στο χωριό κοντά, πιο κοντά μάλλον, γιατί είναι αρκετά κοντά, να προσπαθήσει να σώσει τις περιουσίες τους. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, είναι όλοι με τα λάστιγα στα χέρια. Έχουν δώσει ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και οι πυροσβέστες από την πλευρά τους δίνουν μια τεράστια πραγματικά μάχη. Ήμασταν νωρίτερα εδώ, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν τη φωτιά που ανέβαινε προς τα πάνω, προς τα πρώτα σπίτια. Έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα πίσω μου. Υπάρχει άλλο ένα μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ισχυρή φλόγα. Έχουμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά το βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή τη στιγμή
2: είναι αυτό
1: και
2: που
1: δίνεται
2: βλέπουμε.
1: Η μεγάλη μάχη είναι το μέτωπο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου.
0: Ανησυχία πάντα για το Πόρτο Γερμένο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Να ακούσαμε νωρίτερα και την ανταπόκριση της Ελένης Παρασκευοπούλου για το Κομπότι της Άρτας. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στην Αχαΐα, στην περιοχή Νερατζία, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Η φωτιά λοιπόν ξεκίνησε λίγο πριν από τις 6, οπότε ενημερώθηκε και το πυροσβεστικό σώμα για καπνούς κοντά στο χωριό Νερατζίες της Αιγιάλιας. Άμεσα υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων από την Αχαΐα και γειτονικές περιοχές, Χριστίνα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κινδύνευσαν κάποιες διάσπαρτες εστίες περιμετρικά του χωριού Νερατζιές. Εκεί λοιπόν δόθηκε η πρώτη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που έφτασαν στο σημείο μαζί με κάποιους κατοίκους και εθελοντές. Εστάλει μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι για κάτοικοι σε επιφυλακή, προκειμένου να εκενώσουν σε περίπτωση που χρειαστεί το χωριό. Το μήνυμα εστάλει 6 και 19 πρώτα λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα και ένα αέρια μέσα. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 4 εναέρια μέσα μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, όχι μόνο από την Ελλάδα. Νομίζω βλέπετε και εικόνες με Τσέχους πυροσβέστες, ναι, οι οποίοι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στα πλαίσια της συνεργασίας που υπάρχει της Ελλάδας με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν και οι Τσέχοι με 5 οχήματα, εκτός από τα οχήματα των Ελλήνων πυροσβεστών, προσπαθούν να θέσουν τη συγκεκριμένη φωτιά υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη ακόμα κατάσταση, είναι κάπως βελτιωμένη ωστόσο, Χριστίνα, εικόνα τα τελευταία 20 λεπτά με μισή ώρα, καθώς έχουν κοπάσει κάπως οι θυελλώδεις άνεμοι που έπαιρναν στην περιοχή, οι οποίοι έφτασαν ακόμα και τα 6 και ρηπές 7 μποφόρ την ώρα που η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι εθελοντές μαζί με τους κατοίκους και τους πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν τις κατοικίες οι οποίες κινδύνευσαν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, εκεί όπου κατάφεραν να την περιορίσουν. Τώρα το μέτωπο κινείται προς το βουνό. Δεν απειλείται αυτή τη στιγμή άμεσα κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, θέλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την επόμενη μία ώρα με τα 4 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν, το ένα Καναντέρ και τα 3 ελικόπτερα Ακούστα Μπέλ, τα οποία είναι στο σημείο, να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, διότι και αύριο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του Πελοποννήσου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οπότε δεν θέλουν να υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή ενεργό μέτωπο.
0: Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιάς δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαβρίου. Από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαβρίο, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Τεζάρης. Επαναλαμβάνω, λόγω εκδήλωση πυρκαγιάς δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαβρίου. Από το ύψος της οδού Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Λαβρίο. Και λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, 8 και 10 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε 8 παρατέταρτο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στον Αετό Καρίστου Ευβία. Στο έργο της κατάστασης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πυροσβεστών της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Καρίστου. 8 και 20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς τον Αετό. Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της πυρκαγιάς, το ειδικό κέντρο λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Όλα αυτά για τον Αετό Καρίστου της Εύβοιας. Νωρίτερη ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κρήτη. Ακούσουμε τον Χάρη Λιοντάκη για να δούμε την επόμενη μέρα μετά την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που χτύπησε δύο σημεία των ομόρυθμων.
2: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη, όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση, δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες να εντοπίσουν τέποια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπήρωση. Ένα τέτοιο σημείο. Σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό, ενώ δόθηκε και σήμα εκένωση, το τελευταίο σήμα εκένωσης που δόθηκε, 4 συνολικά από τις 4:20 μέχρι τις 4:20 ήταν. Για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί ένα μέτωπο. Υπήρχε και μία φωτιά νοτιότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, στο Δρυμισιανό Αμμούδιο, όπως λέγεται, πάνω από την παραλία. Εκεί υπάρχουν δύο μονάδες με τουριστικά καταλήμματα, οπότε δόθηκε και εκεί εντολή εκένωσης, εκτός δηλαδή το Δρυμίσκο, τον Κεραμέ και την περιοχή της παλιάς γέφυρας του Πρέβελη. Υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας που εκτρέπουν, διώχνουν όποιον κόσμο έχει καταφέρει από αγροτικούς δρόμους, από χωματόδρομους να περάσει μέσα στην περιοχή που βρισκόμαστε και να ήταν πάνω από την Πρέβελη. Βλέπετε τη φωτιά, ενώ πριν από λίγα λεπτά δεν υπήρχε τόσο δυνατή η φλόγα. Τώρα τώρα έχει ξεσπάσει πάλι και, και λίγο βορειότερα, ενώ υπήρχε ένα μέτωπο, τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο όπου υπάρχει φλόγα. Και αυτό γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός, παίρνει ένα κλαδί, το μεταφέρει 10, 20, 30 μέτρα και έχουμε αυτή την κατάσταση.
0: Από την Κρήτη ο Χάρης Λεοντάκης. Πάμε ξανά στο Πόρτο Γερμενό, ο Μιχάλης Θεζάρης μετά.
4: Λοιπόν, Χριστίνα, αυτό που βλέπουμε είναι πως πολύ φοβάμαι πως η φωτιά ουσιαστικά θα κυκλώσει το Πόρτο Γερμενό, τόσο από τον ορεινό όγκο τον οποίο έχει μπει από την Βιωτία στην Αττική, όσο και περιμετρικά, καθώς οι φλόγες φαίνεται να, φαίνεται να έχουν μια διασπορά.
5: Δεν σε διακόπτω. Ορίστε. Γιατί εσύ μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι τώρα, αλλά από το μικρόφωνο σου περνάει ο αέρας, η ένταση του αέρα, και από εκεί καταλαβαίνουμε τις συνθήκες που επικρατούν και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο γρήγορα έχει προχωρήσει η πυρκαγιά.
4: Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός άνεμος εδώ που πνέει στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, και αυτό άλλωστε το αποδεικνύει το γεγονός ότι κάναμε τη σύνδεση στην αρχή και λέγαμε ότι η φωτιά, οι φλόγες αναμένεται να ξεπηδήσουν από την κορυφογραμμή από τη Βιωτία προς την Αττική, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά όχι μόνο έχουν ξεπηδήσει, αλλά ουσιαστικά κατευθύνονται προς σημείο όπου υπάρχουν σπίτια. Αν αναλογιστούμε ότι έχουν κάνει τη μισή απόσταση σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών, φανταζόμαστε πως με τη φορά που έχει, τις κλειδώσεις που δημιουργούνται, αλλά και τις νέες εστίες που προκαλούν ενδεχομένως αντικείμενα, κουκουνάρια τα οποία πετιούνται από το ένα σημείο στο άλλο, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια εικόνα από πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν παραταχθεί στο δρόμο κάτω, στο παραλιακό μέτωπο εδώ στον Πόρτο Γερμενό, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις εστίες της φωτιάς εκ του συστάδιν σε πολύ κοντινή απόσταση. Άλλωστε, αυτό αντιλαμβάνομαι πως είναι το σχέδιο της πυροσβεστικής, είναι η αντιμετώπιση της φωτιάς όταν πλέον αυτή φτάσει σε κατοικημένη περιοχή, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει επιχείρηση ούτε με δασοκομάντος εκεί που εξελίσσεται η φωτιά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρακτικά λοιπόν αυτό που περιμένουμε τις επόμενες ώρες, μακάρι να μην συμβεί, να αλλάξει φορά των ανέμων, να φύγει για να πάει προς τα Καμένα, είναι να δούμε τις φλόγες πάνω από σπίτια. Και αυτό είναι το δύσκολο
5: σενάριο. Βλέπετε το χειρότερο.
4: Και επίσης να δείτε εδώ πώς κυκλώνει η φωτιά. Νίκο, χαμηλά προς την θάλασσα, στο δεξί μέρος της οθόνης σας, θα δείτε τις φλόγες, τις εστίες φωτιάς, οι οποίες κατευθύνονται ναι μεν προς τη θάλασσα, αλλά με τη φορά των ανέμων θα τις φέρει προς τον οικισμό. Από πάνω ακριβώς υπάρχει το άλλο μέτωπο, το οποίο κατεβαίνει προς Πόρτο Γερμενό. Και πάνω ψηλά στην κορυφογραμμή θα δείτε τώρα πώς η φωτιά κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κυκλώνει ουσιαστικά όλη την περιοχή, και αυτή η φωτιά με την ένταση και τη φορά των ανέμων θα κατέβει εκ των πραγμάτων, με βάση, επαναλαμβάνω, τη φορά των ανέμων, προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ η κατάσταση μοιάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς να θέλω ούτε σε κανένα σημείο να υπερβάλλω. Απλά βλέπετε την εικόνα, δεν χρειάζεται να υπερβάλλω εγώ. Η εικόνα είναι ενδεικτική της κατάστασης, οπότε αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ο Μιχάλης Θεζάρης για το Πόρτο Γερμενό. Και πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στο Βαγγέλη Κοκολάκο με τα νεότερα από τη Βιωτία.
2: Πολύ χειρότερη εικόνα, Χριστίνα, από την τελευταία μας σύνδεση με την φωτιά να μένετε εδώ έξω από τον Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, και σε αντίθεση με το Πόρτο Γερμενό, εδώ δεν επιχειρούν τα ελικόπτερα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα, και η κατάσταση είναι δραματική, με φωτιές να καίουν τα πάντα στο πέρασμά τους, να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο δαχτυλίδι το οποίο έχει κυκλώσει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, μια τεράστια φωτιά, και τις φλόγες να ξεπηδούν συνεχώς από παντού. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που σας μεταδίδει τώρα ο Γιάννης Μεϊδάνης και ο Γιώργος Καλλιγιάννης με το συνεργείο του Sky. Βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και καταγράφουμε αυτές τις εφιαλτικές εικόνες στην Βιωτία. Από τις 10 η ώρα το πρωί μένεται το μέτωπο, Χριστίνα. Έχουμε φτάσει στις 8, περισσότερες από 10 ώρες. Εδώ δίνεται μια τεράστια μάχη στην Βιωτία, και δυστυχώς οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και να κατευθύνουν την φωτιά προς τον οικισμό. Ένα εφιαλτικό τοπίο με τις φωτιές να ξεπηδούν συνεχώς δεξιά και αριστερά του οδροστρώματος και να ουσιαστικά να κατευθύνονται προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, δηλαδή να περάσουν αυτήν την κορυφογραμμή του βουνού και να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Ένας οικισμός ο οποίος έχει εκενωθεί από τις 5 το απόγευμα, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και βλέπετε τώρα την εικόνα που σας δείχνει ο Γιάννης Μεϊδάνης, πως οι φλόγες έχουν τυλίξει τα πάντα στο πέρασμά τους και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, με την εικόνα να είναι απόκοσμη, να είναι εφιαλτική, να είναι δυστοπική, Χριστίνα.
0: Και τα νεότερα από την Ελένη Παρασκευοπούλου.
5: Είχαμε νωρίτερα μία αλλαγή του καιρού, κατεύθυνση του αέρα. Δεν ξέρω αν αυτό παραμένει, Ελένη.
6: Ναι, οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις νερού σε διάφορα σημεία.
1: γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε μια αναζωπήρωση ακριβώς πίσω μου, αντιμετωπίστηκε, συνεχίζονται οι ρήψεις νερού και έχουμε και ακόμη μια αναζωπήρωση στην ακριβώς απέναντι μεριά, όπου επιχειρούν τώρα σιγά σιγά και τα αεροπλάνα και στην άλλη πλευρά. Υπάρχει έντονη ανησυχία, ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, λίγο σε μία ώρα και κάτι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα. Ο κόσμος αγωνιά, είναι όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Έχουμε πει ότι έχει ηχήσει το 112, αλλά οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους αν χρειαστεί, με λάστιχα, με οποιοδήποτε τρόπο. Βλέπετε τώρα ακριβώς σε αυτό το σημείο που σας δείχνει ο κάμεραμαν Γρηγόρης Αργυρόπουλος, είναι η νέα εστία που έχουμε με φωτιά στο βάθος. Εκεί είχαμε τις τελευταίες ρήψεις νερού και όπως ανέφερα, ο κόσμος αγωνιά βρίσκεται εδώ συγκεντρωμένος και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τις επόμενες ώρες. Όταν θα πέσει το σκοτάδι, τα πράγματα θα είναι.
5: Τώρα βλέπουμε την τελευταία ρήψη.
0: Από το κομπότι της Σάρτας, η Ελένη Παρασκευοπούλου, και πάμε στις νερατζές Αιγελίας, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
7: Είναι αυτό που λέγαμε, Χριστίνα, ότι πριν λίγο είχαν βοηθήσει οι άνεμοι προκειμένου να κοπάσει το μέτωπο. Τώρα, εδώ και λίγα λεπτά, ξανά έχουν δυναμώσει οι άνεμοι σε συγκεκριμένη περιοχή και έτσι λοιπόν και πάλι φουντώνει το μέτωπο. Προσπαθούν όσο υπάρχει χρόνο στα εναέρια μέσα στα τέσσερα να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ευελπιστούν ότι μέσα στη νύχτα θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση και στις νεραδιές μπορεί να γλίτωσαν κάποια σπίτια. Ωστόσο η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να θυμίσουμε και πάλι ότι η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες διερευνούνται από τον εκρατικό της πυροσβεστικής, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, διότι επαναλαμβάνω και πάλι η μεγάλη ανησυχία είναι ότι και αύριο η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς. Να σου πω, Χριστίνα, ότι εκτός από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουμε και μία ακόμα στην Δυτική Αχαΐα. Ευτυχώς πάει κάπως καλύτερα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, με δύο φωτιές στην Αχαΐα και πολλές άλλες στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα υπάρχει διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Και η νεότερη ενημέρωση από τον Χρήστο Στρατουλάκο, η φωτιά στις νερατζιές έχει σχεδόν σβήσει. Τα ξημερώματα όμως, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμό. Στην Αχαΐα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
8: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
1: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
9: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά, εγκαταλείψαν το χωριό.
10: Η πυροσβεστική, η αστυνομία, ήρθαν και το ΕΚΑΒ, πήρε κανένα δύο άτομα που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό. Όλα καλά. Δόξα της Παναγία, γλιτώσαμε.
8: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
1: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
8: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση πήγαινε και εναέριων δυνάμεων, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
11: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει κάτι το οποίο είναι παρατημένο, κάτι στάβλι. Ζωντανά δεν έχουμε νεκρά μέχρι στιγμής. Δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
12: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
8: Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και η αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.
0: Η Μαρία Δουρουδή, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5, προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Να πω κάτι πολύ αισιόδοξο, δεν έχω να πω. Είναι μια δεύτερη μέρα που έχουμε πολύ θυελλώδους ανέμους βέβαια στη χώρα. Έφτασαν και τα νέα υποφόρες. Στην περιοχή της, στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, ο σταθμός του Εθνικού Τηλεσκοπίου κατέγραψε ρηπή, προσέξτε, 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην περιοχή της Βιωτίας οι άνεμοι ήταν πολύ ενισχυμένοι, γιατί είναι και όταν κατεβαίνουν από το βουνό ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Πράγματι, τις επόμενες ώρες θα υπάρξει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Δεν ξέρω αυτή πόσο μπορεί να βοηθήσει όμως. Και θα είναι και για λίγες ώρες. Είναι οι ώρες που δεν θα πετούν και τα αεροσκάφη, βέβαια. Έτσι, δεν θα πετούν και τα ελικόπτερα, τα οποία βοήθησαν, όπως είδαμε, την τελευταία ώρα. Άρα, αυτή η μικρή εξασθένιση δεν ξέρω πόσο σημαντική μπορεί να είναι, γιατί από το πρωί του Σαββάτου θα ξαναέχουμε ενίσχυση των ανέμων. Περίπου από τις 7-8 η ώρα θα αρχίσουν οι άνεμοι πάλι να φυσούν. Σχεδόν με την ένταση τη σημερινή, ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά θα είναι πάλι ενισχυμένοι οι άνεμοι. Αύριο η μοναδική περιοχή που θα έχουμε μια μπουφόρα θα είναι στον Καφηρέα, θα είναι όμως ενισχυμένη και στην Αττική και γι' αυτό ακριβώς η Αττική αύριο είναι στο κόκκινο, στον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.
5: Μιλάμε για 5 δηλαδή. Σήμερα λέγαμε 4 στη Βαθμίδα. Αύριο η Αττική και η Νότια Εύβοια, αφού μας είπες για το στενό του Καφηρέα. Μιλάμε για 5, έτσι, άρα ακριβώς. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, απόλυτη προσοχή από όλους μας.
13: Εξασθένηση θα υπάρχει από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου περαιτέρω. Αυτό είναι το σημαντικό και την Κυριακή δεν περιμένουμε ξανά έτσι δυνατούς ανέμους στη χώρα μας.
0: Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Εκτός των συνόρων, πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο περίπου 60.000 άνθρωποι από το Μαρόκο έχουν εισέλθει στην πόλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα προς την Ισπανική Αυτόνομη Πόλη. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
14: Το απόλυτο χάος στον Ισπανικό θύλακο της Θέουτα στις ακτές του Μαρόκου.
0: Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που φτάνουν αυτή τη στιγμή, είναι χιλιάδες όσοι εισήλθαν.
14: Χιλιάδες άνθρωποι περνούν σε Ισπανικό έδαφος τρέχοντας.
0: Ζήτω η Ισπανία.
14: Ή και κολυμπώντας από τις μαροκινές ακτές.
0: Jóvenes, adultos. Νέοι άνθρωποι, ενήλικες, γυναίκες με τα μωρά τους, παιδιά ολομόναχα. Πόσες ώρες είστε στη θάλασσα? Εγώ 2 ώρες.
14: Το διπλό συνοριακό πέρασμα που χωρίζει το Μαρόκο από τη Θέουτα καταραίει. 60.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους μαροκινοί, φτάνουν σε Ισπανικό έδαφος σε 24 ώρες. Κατά τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 7.000 είναι οι ανήλικοι.
0: Ένα ολόκληρο κύμα ανθρώπων έρχεται, πέρασα τα σύνορα μαζί τους. Είναι κακή η ζωή στο Μαρόκο, γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ κολυμπώντας.
14: Τουλάχιστον 34 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, είτε γιατί πνίγηκαν είτε γιατί ποδοπατήθηκαν, κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανική επικράτεια. Η ανθρωπιστική πληγή του 2021 ανοίγει ξανά. Η Θέουτα των περίπου 83.000 κατοίκων είναι στα όρια της. Με τη Μαδρίτη να στέλνει στο σημείο δυνάμεις στρατού, ενώ οι συνοριακοί έλεγχοι καταραίουν και στη Μελίγια, το δεύτερο χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.
0: Πολλοί μετανάστες πέρασαν τη νύχτα περιπλανόμενοι στους δρόμους, άλλοι κοιμήθηκαν στην παραλία και σε πάρκα.
14: Το χάος επαναλαμβάνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μαροκινές αρχές αναπτύσσουν με καθυστέρηση ισχυρές δυνάμεις στα σύνορα. Αυτοκίνητα και άλλα οχήματα πυρπολούνται.
0: Πρόκειται για τραγωδία. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί λύση. Ως μόνη λύση βλέπω η Ισπανία να κάνει αυτό που πράττει ο Τραμπ.
14: Ήταν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός και κάνοντας λόγο για παραβίαση.

0: Άλλον έντονο προβληματισμό και στις Βρυξέλλες, καθώς η μεταναστευτική πίεση δεν αφορά πλέον μόνο την Ισπανία, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Η Χρύσα Τσίχλη, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από το Μαρόκο προς την Ισπανία έχουν περάσει 60.000 άνθρωποι, 10.000 δηλαδή περισσότεροι από όσους ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών και αριθμός που ισοδυναμεί με το 70% του πληθυσμού της Θέουτα. Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έχει αυξηθεί σε 57, ενώ έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις των Ισπανικών αρχών ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει πίσω στο Μαρόκο. Αναφέρονται οι Ισπανοί σε 48.000 μετανάστες που έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Παρά τα αυτά, η Ιταλία, όπως είχε προειδοποιήσει, ανακοίνωσε την αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων που προβλέπει η συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Την πρωτοβουλία της Ρώμης είχαν χαιρετήσει νωρίτερα η Δανία και η Φιλανδία, ενώ πρώτος που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη ήταν ο Λευκός Οίκος, κατακρίνοντας τις ακροαριστερές, όπως χαρακτήρισε, πολιτικές Σάντσες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Η Γαλλία από την πλευρά της ανακοίνωσε ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, ενώ με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.
0: Η Χρύσα Τσίχλη και η αθλητική επικαιρότητα, κύριε Σιγητέρ, τώρα με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
2: Τα μπόρδα, κεφαλιά De Vrij, ο Ραστόντερ στα δίχτυα.
3: Ο Έλμι Ραστόντερ λυτρώνει τον Παναθηναϊκό στο 85. Ισοφαρίζει σε 2-2 την Μπάξη και κλείνει το ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον επόμενο γύρο του Conference League με ένα ιοβολό τσίπημα.
4: Of course, I'm very happy for the first goal in front of, in our stadium, in front of our great fans. Yeah, and second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored 2 goals.
3: Οι Ούγγροι παρουσιάστηκαν εξόχως ανταγωνιστικοί στο ΟΑΚΑ και προηγήθηκαν με τον Μπέτο σε μια φάση όμως που ο Λέμπο έκανε φάουλ στον Τσάπρα.
2: Έχει γίνει φάουλ στον Τσάπρα, έχει βάλει το χέρι του στον Σβέρκο.
3: Το τριφύλι απάντησε άμεσα με τον κεραυνό του Γιάγκουσιτς. Και φλέρθαρε με την ανατροπή με τον De Vrij στην εκκίνηση της επανάληψης. Στο 57 ο Χόρβατ έκλειψε την μπάλα με το χέρι. Ο Ολλανδός Νάγκτεχαλ δεν καταλόγησε την παράβαση. Και η λήψη VAR υπάρξει σοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Γκέρφι.
2: 1-2 στο 57.
3: Αμέσως ο Τζέικοπ Νίστρουμ επιστράτευσε τον Έλμι Ραστόντερ. Το θορυκτό από τη Βόρεια Μακεδονία προειδοποίησε τον Κόβατσικ στο 83 και τον εκτέλεσε 2 λεπτά αργότερα. Παρθενικό γκολ της Κόμπρας, πρώτη πράσινη ασίστ από τον De Vrij και πρόκριση για τον νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ.
5: European qualification, it's difficult. You see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do.
3: Η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει τόσο το πρώτο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948 την ερχόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, όσο και τη ρεβάση Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλογα και μετά εκπομπή Στιγμιότυπα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό σου.

0: Shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, που κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλυποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Νωρίτερα σήμερα εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης, δήλωσε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλου. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για πιθανή εκένωση του νοσοκομείου εφόσον η πυρκαγιά απειλήσει τις εγκαταστάσεις. Νωρίτερα στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Σε ισχύ παραμένει μόνο η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο Ναετό Καρίστου, στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Η φωτιά και η αγροτοβασική έκταση μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Η φωτιά ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν τις διάσπαρτες αιστείες φωτιάς που παραμένουν. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα από την περιοχή με εντολή του Δημάρχου υπερήλικες και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς στις Νερατζιές Αιγαλίας, με το μέτωπο να οδεύει προς εκτόνωση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπονόησε ότι οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είναι απίθανο να τερματιστούν σύντομα, προαναγγέλλοντας μια στρατηγική συνέχιση των πλεγμάτων έως ότου το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα τους πλήττουμε πολύ σκληρά και κάποια στιγμή θα πούν ότι απλά δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν κρίσιμες υποδομές όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Και στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Αμέσως από τη Ζάμπια επέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπαφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μπαφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση. Με εξέλιξη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλα της Βιωτίας. Ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πλέον περάσει στη νύχτα και δεν πετούν τα αεροσκάφη ή σε λίγο θα σταματήσουν. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μας δώσει συνολική εικόνα. Κύριε Τσίγκα, ποια είναι τα δεδομένα?
1: Καλησπέρα σας. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι όπως τα αναφέρατε πριν. Η πυρκαγιά που απασχολεί αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό προσωπικό κατά βάση και το πυροσβεστικό σώμα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι αυτή που ξεκίνησε από την Βιωτία και κινήθηκε προς την περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί δυνάμεις εναέριες δυσκολεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό σήμερα να επιχειρήσουν λόγω των αναταράξεων αλλά και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε όλη την περιοχή. Κάναν προσπάθειες συνεχώς, όμως τις περισσότερες φορές ματέωναν τις πτήσεις αλλά και τις ρήψεις. Σημαντικό πρόβλημα υπήρχε και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας με τις αναταράξεις να μην να εμποδίζουν τα εναέρια μέσα και να μην τα αφήνουν να μπορούν να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες είναι ισχυρές τόσο από το πυροσβεστικό κόμμα, τους εθελοντές, την τοπική αυτοδιοίκηση. Γίναν διασώσεις και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου από πλωτά σκάφη και του πυροσβεστικού σώματος και του λιμενικού σώματος αλλά και από ιδιώτες οι οποίοι διέθεσαν ό,τι πλωτό μέσο εκεί και στην περιοχή για να μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που δεν μπόρεσαν και για κάποιον λόγο δεν μετακινήθηκαν όταν εκδόθηκε το 112 και αυτό το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο που είχε δοθεί δεν χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο η πυρκαγιά κινήθηκε προς το ανατολικό, προς το βορειοδυτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πάψει πλέον τα εναέρια μέσα να κάνουν ρήψεις. Δυστυχώς τα ελικόπτερα σε κάποια σημεία τις τελευταίες δύο ώρες μπόρεσαν και κάνανε ρήψεις, όμως η ένταση είναι τέτοια της πυρκαγιάς η οποία δεν βελτιώνει κατά πολύ την κατάσταση. Μονάδες δασοκομάντος έχουν περικυκλώσει την περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Έχουν μεσολυνώσεις και με εγκαταστάσεις τα πυροσβεστικά οχήματα. Θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν ό,τι αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό και εφικτό απέναντι σε όλη αυτή την εικόνα που ζούμε και βιώνουμε τις τελευταίες ώρες.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ρεαλιστικά αυτά είναι τα δεδομένα. Η πυκνότητα και η ένταση αλλά και το συμπαγές του δασικού όλου περιβάλλοντος και του ιστού αλλά και η μορφολογία του εδάφους που η πυρκαγιά, εφόσον υπάρχουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, ωστόσο όμως η πυρκαγιά έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση και όχι προς τα εκεί που φυσά ο άνεμος. Αυτό βέβαια δίνει μια καθυστέρηση ως προς την διαδικασία, ως προς την εξέλιξη δηλαδή όλο αυτό το φαινομένο, λόγω και της βλάστησης αλλά και της κλίσης του εδάφους. Όμως κάθε πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, κάνει έναν τοπικό καιρό όπως λένε και οι μετεωρολόγοι και δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και έντονες για όλο το προσωπικό. Στη γενική επιφυλακή είναι το πυροσβεστικό σώμα. Όλες οι δυνάμεις και της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδος αλλά και από την Θεσσαλία και από την Μακεδονία έχουν μεταβεί για να μπορούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία. Είχαμε 51 πυρκαγιές ενάρξεις σήμερα, αντιμετωπίζουμε όμως 73 δυνάμεις, υπάρχουν σε 73 περιοχές της χώρας όπου και οι ισχυροί άνεμοι κάνουν το έργο πάρα πολύ δύσκολο αλλά και η καταπώνηση του προσωπικού με εναλλαγές τόσο σε πληρώματα όσο και με συντήρηση οχημάτων, με ανεφοδιασμό και καυσίμου αλλά και του νερού, του φορτίου που πρέπει να έχουν τα υδροφόρα οχήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια με υδροφόρες που πρέπει να ενισχύουν συνεχώς τα τμήματα αυτά. Θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ευελπιστούμε με το πρώτο φως, εάν έχει μειωθεί και λίγο η ένταση του ανέμου, να μπορέσουν τα εναέρια να επιχειρήσουν και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα, κουράγιο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Εξωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σύνδεση με την τηλεόραση του Sky σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Νικόλαο της Αιβίας. Η Βάσκη Γκανάρα είναι. Μεταδίδει.
2: Πάνω από 10, όπως τις μετρήσαμε νωρίτερα, βοήθησε στο να μην φτάσει η φωτιά στα πρώτα σπίτια, εκεί όπου βρίσκονται πάρα πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατάφερα και εγώ πριν από λίγο με κι άλλα που μου έδωσαν εδώ και κάτοικοι της περιοχής να δω λίγο καλύτερα μέσα στο χωριό. Βλέπουμε συγκεντρωμένα πυροσβεστικά οχήματα στο κέντρο του χωριού, αλλά και σε άλλα σημεία. Αν χρειαστεί να επιχειρήσουν φυσικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα το δούμε να συμβαίνει.
3: Επίτρεψέ μου να σε διακόψω για πολύ λίγο, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για να μας δώσει την εικόνα που έχει και εκείνος από τον Άγιο Νικόλαο και φυσικά ποιο είναι το σχέδιο των αρχών για τις επόμενες ώρες. Γεια σας κύριε Ντασιώτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα. Είμαι στην περιοχή της Δομβρένας. Πράγματι έχουν κοπάσει οι άνεμοι και αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας πλέον, όλης της ημέρας. Δείχνει να πέφτει λίγο η ένταση της φωτιάς. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο ανεξέλεγκτο. Το περιμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε σημείο προσβάσιμο, γιατί όλη αυτή την ώρα στο μέτωπο έκαιγε σε μη προσβάσιμο για τις επίγειες δυνάμεις χώρο. Εναέριες δυνάμεις δυστυχώς δεν είχαμε σήμερα λόγω των σφοδρών ανέμων σε κανένα από τα μέτωπά μας, ούτε στον Άγιο Βασίλειο ούτε εδώ. Είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Δομβρένας και πιστεύουμε να τον ακόψουμε εδώ προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο οικισμός.
3: Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αν υπάρχει κάποια σκέψη να σταλεί κάποια προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Δομβρένας για να είναι σε ετοιμότητα.
4: Όχι. Δείχνει να πέφτει η ένταση του μετώπου. Υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στημένες και το περιμένουν. Θεωρούμε ότι η εκτίμηση του επικεφαλής πυροσβεστικής είναι ότι θα το ανακόψουμε εδώ. Δεν υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή για έκδοση, για απομάκρυνση των κατοίκων της Δομβρένας.
3: Μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.
4: Είναι μια κοινότητα που έχει χίλιους τουλάχιστον κατοίκους, ίσως και παραπάνω. Πολύ κοντά είναι το εργοστάσιο των Σωληνωγείων Κορίνθου, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με εκατοντάδες εργαζόμενους. Υπάρχουν στην περιοχή σοβαρά πράγματα. Πέρα από τους ελαιόνες που καίγονται, πέρα από τα δίκτυα του ΔΔΕ που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, κάποιες σταυλικές εγκαταστάσεις, άλλες υποδομές, αποθήκες. Έχουμε τεράστιες μιας όλη μέρα η Βιωτία. Τα παράλια του Κορινθιακού καίγονται.
3: Πείτε μας παρακαλώ, τι σας μεταφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι? Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανησυχία. Ποιες είναι οι δικές τους σκέψεις βλέποντας και αυτές τις εικόνες?
4: Μας βλέπουν όλους εδώ. Δεν υπάρχει έντονη ανησυχία υπό την έννοια του πανικού. Σίγουρα όλοι ανησυχούν βλέποντας τον τόπο τους να καίγεται και εμείς επίσης. Δεν υπάρχει η ανησυχία, η ανασφάλεια ότι μπορεί να κινδυνεύσουν. Γιατί ξέρουν ότι ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξει απομάκρυνση, θα υπάρξει συντονισμένη, συντεταγμένη και δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα, όπως ακριβώς κάναμε και το πρωί στον Άγιο Βασίλειο, που μεταφέραμε με πλωτά μέσα περίπου 300 κατοίκους σε άλλο ασφαλές σημείο. Ωστόσο, όλους μας απασχολεί όλο αυτό που βλέπουμε, που είναι η κίνδυνη υποκρύβω, η κίνδυνη για τους πυροσβέστες που είναι μέσα στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη έννοια που την έχουμε όταν υπάρχουν τέτοια μέτωπα μεγάλα και ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη φωτιά.
3: Και είναι μια ηρωική προσπάθεια που δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από πολύ νωρίς και συνεχίζουν να το κάνουν.
4: Έχουν εξαντληθεί και σωματικά, αλλά πράγματι δουλεύουν με πολύ μεγάλο πείσμα, με ηρωισμό όπως είπατε, και δεν είναι κακό να λέμε κάποιες λέξεις μερικές φορές, ακόμα και αν στην καθημερινή μας μπορεί να φανούν υπερβολικές. Είναι ηρωισμός πραγματικά αυτό που κάνουν και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε και πρέπει να το εκτιμήσουμε όλοι.
3: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε ότι καίγεται Παρθένο Δάφνη.
0: Γρηγόρης Ντασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, συνεχίζει να ζούμε με τηλεόραση του Sky. Συνδέσει κυρίες και κύριοι, να δούμε τα τελευταία δεδομένα. Η εικόνα δείχνει το βουνό στο Πορτογερμενό να καίγεται σε πάρα πολλά σημεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Η Βάσια Γκανάρα μεταδίδει.
2: Κυριάρχη, να σου πω ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Βλέπουμε ότι η φωτιά έχει επεκταθεί και στην ακριβώς αμέσως επόμενη μάλλον πλαγιά. Από ό,τι ακούω εδώ και από το συντονισμό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έρχονται, ξαναφεύγουν, ξανακατεβαίνουν μέσα στον οικισμό, υπάρχει αστυνομία πίσω μου, υδροφόρες που είναι σε ετοιμότητα φυσικά. Δεν υπάρχει ελπίδα να επιχειρήσουν φυσικά οι δυνάμεις σε αυτό το σημείο που βρίσκεται το μέτωπο αυτή τη στιγμή. Τέτοιες ώρες, δηλαδή έχει πέσει και το φως της νύχτας. Είναι σε ετοιμότητα όμως σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί, να επέμβουν για να σώσουν τα σπίτια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλείται κάποια κατοικία. Είναι πολύ κοντά η φωτιά, την βλέπουμε. Βλέπουμε τις φλόγες να θεριεύουν. Βλέπουμε ότι πετάγονται και κάποια κουκουνάρια ενδεχομένως. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ και πράγματι έχουν κοπάσει οι άνεμοι η Κορίνα. Αυτό όμως κάνει την ατμόσφαιρα ακόμη πιο αποπνιχτική. Βλέπεις ότι ο καπνός έχει καλύψει τα πάντα. Η μυρωδιά πλέον του καμένου είναι έντονη και σε εμάς που απέχουμε αρκετά χιλιόμετρα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι ψηλά στις βουνοκορφές διάσπαρτες μικρές εστίες από την κορυφή των βουνών μέχρι και κάτω στη θάλασσα. Και όπως σου είπα, επεκτάθηκε πριν από λίγο και στην αμέσως επόμενη πλαγιά. Εικόνα που δεν είχαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Να πούμε ότι φυσικά ότι οι πιο δραματικές στιγμές, Κορίνα, εκτελήχθηκαν το απόγευμα στον Άγιο Βασίλειο. Έχω αρχίσει να λαμβάνω και τα πρώτα βίντεο. Θα τα δούμε ενδεχομένως μέσα από την τηλεόραση του Sky, είτε σήμερα είτε και αύριο στα ρεπορτάζ. Από τον Άγιο Βασίλειο, λοιπόν, όπου δεκάδες άνθρωποι μέσα σε βάρκες εγκλωβίστηκαν στην παραλία και απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Είδαμε μια πολύ μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπήρχαν περίπου 300 άτομα, ίσως και παραπάνω, αν δεν απατάμε, μεταξύ αυτών και ηλικιωμένοι. Και πρέπει να σου πω ότι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή από το σημείο που βρίσκομαι είναι κόσμος ο οποίος φτάνει εδώ με τα οχήματά του. Φυσικά οι περισσότεροι αρνήθηκαν να πάνε προς την Μάνδρα που ήταν η αρχική εντολή. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Βλέπω νέες κοπέλες να κλαίνε. Προσπάθησα να τις προσεγγίσω έτσι για να μας πούνε δύο λόγια, αλλά είναι όλοι σε μια κατάσταση, όχι ότι ανησυχούν, όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, για τη ζωή τους, αλλά στεναχωριούνται να βλέπουν τον τόπο τους, να βλέπουν τα σπίτια τους, να βλέπουν τα δάση τους, εδώ που κάνανε μπάνιο πριν από λίγες ώρες, να καίγονται και να καταστρέφονται. Και
3: είναι λογικό, Βάσια, προφανώς να υπάρχει.
0: Έργο θεατές, η κάμερα του Sky δείχνει αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, δύο σημεία από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ένα από απόσταση όπου κανείς μπορεί να δει εκτός από τη φωτισμένη κατοικημένη περιοχή μπροστά και τη θάλασσα μπροστά, στο βάθος όμως πάρα πολύ κοντά, το μέτωπο της πυρκαγιάς να μένεται και να υπάρχει μία αιχμή του που με σχετική ταχύτητα να έχει μία τάση καθοδική. Την ίδια ώρα το άλλο πλάνο στο δεξί μέρος της οθόνης δείχνει όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει η κάμερα τα δέντρα που καίγονται και μέσα στο σκοτάδι η εικόνα αυτή είναι αποκρουστική, διότι ξεχωρίζει μόνο το κοκκινοκίτρινο της φωτιάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή. Θα είναι οι άνθρες του πυροσβεστικού σώματος, θα κάνουν τεράστια προσπάθεια να αναχαιτήσουν την πυρκαγιά, όμως η εικόνα δείχνει να είναι πολύ, πολύ δύσκολη προσπάθειά τους. Πάμε στο Χάρη Λιοντάκη, νεότερα από την Κρήτη, που τώρα Θύμνου. Χάρη, στον αέρα.
5: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι η εικόνα ήταν πολύ καλή στο Ρέθυμνο, από την άποψη ότι δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα. Υπήρχαν μόνο κάποια σημεία, και είναι λογικό να υπάρχουν, τα οποία κάπνιζαν. Αυτά έλεγχαν οι πυροσβέστες και έσβηναν ρίχνοντας νερό, κυρίως σε κορμούς δέντρων ουσιαστικά μέσα, δηλαδή που είχε μείνει φωτιά. Έκαναν μια εκαθάριση σε όλο το πεδίο, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τέτοια σημεία. Δυστυχώς από ένα τέτοιο σημείο υπήρξε μια αναζωπήρωση στις 3 το μεσημέρι, η οποία αναζωπήρωση συνοδεύτηκε με την ενίσχυση των ανέμων, των βορείων ανέμων, και είχαμε την αναζωπήρωση να κατευθύνεται νότια, στη συνέχεια ανατολικά και να απειλεί το χωριό Τρίμισκος. Ένας μικρός οικισμός, είναι λίγο μετά το σπίτι και λίγο νοτιότερα, δόθηκε εντολή εκένωσης, όπως εντολή εκένωσης δόθηκε και για τον Κεραμέ και για την περιοχή Λίμνη και γέφυρα του Πρέβελη, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές και οι υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου ουσιαστικά έχουν στήσει ένα μπλόκο, γιατί η φωτιά ανεβαίνει ένα λόφο και κατευθύνεται ανατολικά, προς το χωριό δηλαδή. Έχουν στήσει ένα μπλόκο στον επαρχιακό δρόμο προκειμένου να σταματήσουν εκεί τις φλόγες, αφού δεν μπορούσαν σε άλλα σημεία, καθώς είναι δύσβατα σημεία, τα σημεία τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση με πυροσβεστικό όχημα, ακόμα και με 4x4, και θεωρούν ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Το πρώτο φως της μέρας, Βασίλη, αποκάλυψε την καταστροφή στην Πρέβελη, δυστυχώς, για μια ακόμα φορά. Μετά το 2010 η Πρέβελη κάει και το Φοινικό δάσος, σε ένα μέρος του Φοινικού δάσους. Η καταστροφή δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο το 2010, αλλά έχει καεί το τμήμα του δάσους με το Φοίνικα του Θεόχαστου, το οποίο είναι μπροστά στην παραλία. Δηλαδή ο επισκέπτης, αντί να βλέπει το καταπράσινο τοπίο με τους Φοίνικες, βλέπει ένα μαύρο τοπίο. Μια αποκρουστική εικόνα, μια εικόνα αποκαρδιωτική, ειδικά από ψηλά φαίνεται, είναι η πρώτη εικόνα που βλέπεις. Είναι μια εικόνα που δεν είναι γιατί καλύτερος για μια περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους που επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. Σήμερα προφανώς η πρόσβαση λόγω της κατάστασης δεν ήταν εφικτή στην Πρέβελη, δηλαδή ο κεντρικός δρόμος είχε κλείσει από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό δεν απέτρεψε κάποιους τουρίστες μέσα από παράδρομους και μέσα από αγροτικούς δρόμους να καταλήξουν στην Πρέβελη, οι οποίοι εξέφραζαν οι άνθρωποι τη δυσαρέσκειά τους για αυτό που έβλεπαν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κοπάσουν κάποια στιγμή οι άνεμοι αύριο. Τουλάχιστον οι προβλέψεις εδώ στην Κρήτη λένε ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση των ανέμων και θα έχουμε άλλες αναζωπηρώσεις.
0: Μακάρι. Ότι μακάρι να υποχωρήσουν οι άνεμοι και να σβήνει, να περιοριστεί όσο δυνατόν η φωτιά, να έχουμε αναζωπηρώσεις. Είναι μεγάλο το πλήγμα ξανά για όλη αυτή την πανέμορφη περιοχή, δυστυχώς. Και έπεται...
5: Είναι τεράστια η έκταση που έχει καεί. Μιλάμε για 45.000 στρέμματα περίπου. Μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι οι υπολογισμοί τόσο για τέτοια έκταση μιλούν. Από τις δύο φωτιές, μην το ξεχνάμε. Δύο φωτιές,
0: ναι.
5: Μία, η πρώτη στην Κρία Βρύσιο που είχαμε για την τραγωδία με τους δύο πυροσβέστες, και η δεύτερη εχθές στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Και από τα 45.000 στρέμματα μιλάμε για περίπου το 1/3 είναι καλλιεργήσιμη γη με ελαιόδεντρα. Σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε για την τηλεόραση του Sky βρήκαμε ανθρώπους που κάηκαν 800 και 1000 δέντρα.
0: Μεγάλη καταστροφή, τεράστια.
5: 1000 δέντρα είναι σε μια καλή χρονιά όπως είναι η φετινή, ίσως και πάνω από 10 τόνους λάδι. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν χωρίς εισόδημα ουσιαστικά.
0: Ναι. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη απώλεια σε εισόδημα, άλλη μια μεγάλη απώλεια στο περιβάλλον, στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, που βλέποντας αυτό το κατάμαυρο τοπίο που θυμίζει ταινίες, που θυμίζει εικόνες από ζωφερές ταινίες και ιστορίες, έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
5: Βασίλη, πριν κλείσουμε να σου πω ότι εχθές έγινε από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μια σύλληψη στο Ρέθινο. Έγινε η σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ του νομού Ρεθύμνου με αφορμή την πρώτη πυρκαγιά, την πυρκαγιά στην Κρία Βρύσιο που είχαμε και την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι στον εισαγγελέα Ρεθύμνου. Του άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο που τελέστηκε για παραλήψεως. Είναι κακούργημα, είναι δίωξη βαθμό κακουργήματος και ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Το θεωρώ πολύ πιθανό, τουλάχιστον δεν νομίζω να απολογηθεί, θεωρώ πολύ πιθανό να εξαντλήσει το πενθήμερο προκειμένου να υπάρξει και η ειδική έκθεση από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να συμπληρώσει τη δικογραφία.
0: Μάλιστα. Άλλη μια διάσταση του φαινομένου. Και είναι εδώ που οι αρμόδιες αρχές, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, πρέπει να κάνει την έρευνά του και να δει ακριβώς τι έχει συμβεί κάτω από αυτές τις πολύ αντίξεις συνθήκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεμπερκής, ανταποκριτής μας στην Κρήτη, διαρκώς στο πόδι, σύνδεση ξανά με τηλεόραση του Sky. Η εικόνα της τηλεόρασης είναι καθυλωμένη στην φωτιά η οποία επεκτείνεται διαρκώς στο Πόρτο Γερμενό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πλέον ένα τμήμα του μετόπου της πυρκαγιάς που είναι στο μέσον, έχει μια έντονη καθοδική πορεία προς μια ζώνη όπου υπάρχουν φώτα, εικάζουμε ότι είναι κατοικίες. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Η κάμερα όσο μπορεί να πλησιάζει δείχνει την πυρκαγιά και να δούμε τι άλλο και παρακολουθούμε πολύ στενά τα γεγονότα.
3: Και τον με την σύνδεσή μας με τη Βιωτία. Μιχάλη, όπως είπες και εσύ και βλέπουμε τώρα η εικόνα έχει αλλάξει, το μέτωπο κατεβαίνει όλο και ταχύτερα προς τη θάλασσα. Αυτό μας είπες και εσύ ότι ουσιαστικά είναι και το πλάνο των πυροσβεστών να τη σταματήσουν όταν φτάσει στα πρώτα σπίτια.
6: Δεν γίνεται, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, να επιχειρήσει σε ένα τόσο δύσβατο σημείο μέσα στο σκοτάδι και να ξεδιπλωθούν πυροσβεστικές δυνάμεις πάνω στον ορεινό όγκο. Ως εκ τούτου, Κορίνα, αυτό που αναμένουν τώρα οι πυροσβέστες είναι να κατέβει φωτιά προς τα κάτω προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Εδώ υπάρχουν, κοιτάξτε τώρα τη φορά, το παιχνίδι της φοράς του ανέμου. Ενώ η φωτιά κατέβαινε προς τον οικισμό, τώρα αλλάζει η φορά του και ανεβαίνει ξανά. Νομίζω είναι ευδιάκριτη. Ανεβαίνει ξανά προς το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς που έχει έρθει από τη Βιωτία εδώ στην Αττική Γη.
0: Sky 100,3, η διακοπή και η τίτλοι των ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Μέρος των εισόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο περάσει από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμακή και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλ και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα Σίσχη. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα, έσταλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Ισχύει παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεο, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Αετό Καρίστο στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλιόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντωνίου Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
11: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Άκρος επίκαιρο το μήνυμα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. 1400 ο τηλεφωνικός αριθμός για την περιφέρεια Αττικής για τα ζώα που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά. Συναγερμός λοιπόν στην πυροσβεστική για το Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, από την κορυφογραμμή και έχει τάσεις καθοδικές, αλλά έχει και μια περιστροφή. Όλο πάντως γενικότερα δείχνει να πλησιάζει την κατοικημένη ζώνη, μάλλον τις περιοχές όπου βλέπουμε που υπάρχουν ακόμη αναμένα τα φώτα των σπιτιών. Από μακριά που γίνεται η λήψη μου τοποθετημένη η κάμερα της τηλεόρασης Sky, βλέπουμε και τα φώτα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή μια έντονα καθοδική πορεία. Πάμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, αν είναι εφικτό, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
12: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ποια είναι τα δεδομένα που έχετε εσείς για το Πρώτο Γερμενό?
12: Κοιτάξτε, με βάση την εικόνα την οποία μπορούμε να έχουμε, γιατί δεν είμαστε στο πεδίο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά. Το ανάγλυφο είναι πάρα πολύ έντονο. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται κυρίως στα πλευρά της, κινείται δηλαδή κατά μήκος του ορεινού όγκου που υπάρχει και οι συνθήκες είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολες για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Θα ήταν εφιαλτικό, το έχω επισημάνει και νωρίτερα, να μπορέσει να προχωρήσει κι άλλο και να μπει σε μια περιοχή όπου το δάσος είναι πάρα πολύ πυκνό, δεν έχει υποστεί κάποια μεγάλη δασική πυρκαγιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αυθονία βιομάζα. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο το οποίο απεύχομαι φυσικά να συμβεί.
0: Άρα μπορούν όμως να δράσουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις με βάση την εμπειρία σας?
12: Κοίταξε, θεωρώ ότι έχουν σχέδιο, θεωρώ ότι έχουν τα μέσα, θεωρώ ότι έχουν κάνει τον προγραμματισμό ώστε να μπορέσουν να τα ανακηθήσουν πριν μπορέσει και περάσει από την εσωτερική πλευρά, δηλαδή του κόλπου, πριν κάνει έναν. Σαν μια αναστροφή για όσους ξέρουν την περιοχή, όπως είναι ο ορεινός όγκος εκεί πέρα, θεωρώ ότι το πλάνο έχουν τα μέσα και θα μπορέσουν να αναχαιτήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια που καταβάλουν, υπερβάλλουν αυτούς και θεωρώ ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν στο τέλος.
0: Μάλιστα. Για άλλες πυρκαγιές έχετε στοιχεία, κύριε Γιάνναρε?
12: Κοίταξε, και η άλλη πυρκαγιά στην Βιωτία είναι σε πλήρη εξέλιξη, τουλάχιστον όπου αποτυπώνεται δορυφορικά. Και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργότερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Αχαΐας φαίνεται αρκετά ενεργή δορυφορικά. Το ίδιο ενεργή φαίνεται και η αναζωπήρωση που υπήρξε στο νότιο Ρέθυμνο. Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρομετεωρολογική κατάσταση, κύριε Κουφόπουλε. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία και αυτό το οποίο προσπαθώ τις τελευταίες ώρες να στρέψω την προσοχή όλων είναι ότι ναι, μεν έχουμε αυτές τις δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αλλά δεν ευθύνονται αυτές για το γεγονός ότι ξεκινήσαν οι πυρκαγιές. Η συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει είναι το γιατί ξεκινήσαν αυτές οι πυρκαγιές, κάτι το οποίο θα το αναλάβει όπως εξαιρετικά κάνει η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και από τη στιγμή που δούμε ποιος ευθύνεται και γιατί, θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ειλικρινή συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Διότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι ενάρξεις. Ο καιρός είναι ούτως ή άλλως αυτός που είναι, δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει αυτές τις νέες συνθήκες που τις έχει φέρει, ούτε αυτό δυστυχώς μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να αποφεύγουμε τις ενάρξεις και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο από εδώ και πέρα να διαχειριζόμαστε το τοπίο της χώρας μας. Να διαχειριζόμαστε τα δάση μας, να δούμε τον χωροταξικό σχεδιασμό των χωριών μας και των περιοχών, όπως είναι αυτή τη στιγμή το πορτοκρεμενό περιοχών, δηλαδή όπου υπάρχει αυτή η διαπαφή ανάμεσα στο δάσος και τον αστικό ιστό, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δύσκολο έργο. Πάντως ξέρουμε ότι για την Πάρο ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Χωματερή σήμερα, ναι. Καθημερινή την περιγραφή.
12: Δεν είναι λίγο αδιανόητο.
0: Είναι αντιπεντελώς. Και αν διαβάσει
12: κανείς... Το 2026 να μιλάμε ακόμη για Χωματερές και ότι ξεκινάνε πυρκαγιές από εκεί και στο Πλωμάρι, αν δεν κάνω λάθος, τη Λέσβο ξεκίνησε από αντίστοιχο χώρο Χιτά η Χωματερή.
0: Ναι. Είναι η βαθιά διαφορία που έχουμε εμείς οι ίδιοι απέναντι στο περιβάλλον και οι άνθρωποι που έχουν τις θέσεις εξουσίας. Το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ολοσέλιδο και περιγράφει αναλυτικά όλη αυτή τη διαδρομή των αναβολών για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ήρθε η φωτιά, ξέσπασε και έδωσε μια τελική λύση εντός εισαγωγικών για όλη την περιοχή, καταστρέφοντας ένα πολύ όμορφο κομμάτι του νησιού.
12: Δυστυχώς έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας έχει ευθύνη, άλλος μεγαλύτερη, άλλος μικρότερη, ανάλογα με το που βρίσκεται. Μόλις το αντιληφθούμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε και με τους απλούς ανθρώπους από την κοινότητα, από το επίπεδο της κοινότητας και του οικισμού, μόλις το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε μπει σε τροχιά για κάτι καλύτερο. Διαφορετικά, δυστυχώς, θα είμαστε εδώ πέρα κάθε καλοκαίρι και θα συζητάμε ξανά τα ίδια και τα ίδια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
0: Ο Θόδωρος Γιάννος, πυρομετεωρολόγος, για το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, αναφέρει μεταξύ άλλων για την Πάρο πως, όπως προκύπτει από τα κείμενα εξετατριών συμβάσεων, ο Χιτά περιγράφεται από το 2022 ως κορεσμένος οριακή κατάσταση. Το 2023 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επέκταση του, αλλά το έργο καθυστέρησε. Και ειδού τα αποτελέσματα. Η οχητά της Πάρου συνέβαλε στην πυρκαγιά η οποία κατέκαψε, κυρίες και κύριοι, το νησί. Επιστρέφουμε στο Πόρτο Γερμενό και στη ζωντανή μετάδοση τηλεόραση του Sky.
3: 40 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε τη σύνδεσή μας και έχουμε δει πώς μέσα σε...
0: Η Κορίνα Γεωργίου περιγράφει.
3: Το συγκεκριμένο πύρνο μέτωπο με ταχύ ρυθμό και όπως βλέπουμε πραγματικά είναι απόκοσμο το σκηνικό και αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Βλέπουμε λοιπόν πως εξαπλώνεται η πυρκαγιά και πλησιάζει όλο και περισσότερο, όλο και ταχύτερα τον οικισμό και,
6: ναι,
3: και τα πρώτα
6: και ταχύτερα,
3: κατοικημένα
6: πραγματικά
3: σημεία.
6: Ναι, και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Ήταν κάτι το
0: και Μιχάλης
6: Θεζάρης. Να μην το δούμε, να βλέπαμε τη φωτιά να κατευθύνεται προς καμένες εκτάσεις. Δυστυχώς όχι μόνο δεν πάει προς καμένη έκταση, πηγαίνει σε άκαυτα σημεία, τα οποία δημιουργούν ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο κατεβαίνει προς τον οικισμό. Και μπορείτε να δείτε την ουρά της φωτιάς στο τελευταίο μέρος της και την κολόνα ηλεκτροφωτισμού στο κάτω ακριβώς σημείο. Να δείτε πόσο κοντά είναι αυτό. Είναι κοντά, είναι ανησυχητικά κοντά.
3: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, και από τις εικόνες που μας μεταδίδει και εσύ φυσικά και η Βάσια Γκανάρα και ο Νίκος Ομπασίσογλου. Να πάρουμε λίγο πληροφορίες και από τη Βάσια, να μας δώσει λίγο το κλίμα που επικρατεί και εκεί. Η Βάσια νωρίτερα μας μετέφερες φυσικά και όσα ανησυχούν τους πολίτες. Τώρα, Μιχάλη, πριν συναντήσουμε τη Βάσια, να περιγράψουμε λίγο την εικόνα που βλέπουμε. Πραγματικά τα πάντα έχουν καλυφθεί από αυτή τον τεράστιο, τον πυκνό καπνό της φωτιάς. Είναι
6: αποκλειστική ατμόσφαιρα. Για να περιγράψουμε, Κορίνα, την εικόνα που βλέπουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε τι καταστροφή έχει συντελεστεί στη Βιωτία. Από μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στις 10 το πρωί, σε δύο, από δύο εστίες μάλλον που εκδηλώθηκαν στις 10 το πρωί. Η μία ιδιαίτερα από τον Άγιο Βασίλη και τον Άγιο Νικόλαο, που πήραν πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα. Κάτι το οποίο βοήθησε στην εξάπλωση της φωτιάς. Και φτάσαμε στις 8 το απόγευμα αυτή η εστία, αυτή η φωτιά να περάσει στην Αττική, να περάσει τη Δυτική Αττική, τη δοκιμαζόμενη Δυτική Αττική, που για ακόμη ένα καλοκαίρι βρίσκεται στο επίκεντρο καταστροφικών πυρκαγιών, όπως αυτές καταγράφουν μέσα από την κάμερα του Sky από το απόγευμα και το βράδυ αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, να αντιληφθούμε λίγο ότι ξεκίνησε μια φωτιά στην Βιωτία, η οποία πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Ναι, κατέστη εφικτό να περιοριστεί το μέτωπο, και τώρα βρισκόμαστε, γινόμαστε μάρτυρες μιας φωτιάς η οποία απειλητικά κινείται προς τον οικισμό Προσύλη, αλλά και στον οικισμό του.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας. Είναι στη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Κύριε Ρόκα.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση? Πόσο πιθανή είναι η κατάσταση?
13: Η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Είναι δύσκολη η νύχτα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει και κάνουν παρέμβαση, γιατί έχει ξεκινήσει η φωτιά και κατεβαίνει προς τον οικισμό Προσύλγη. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε να κοπάσουν οι αέριδες, ούτως ώστε να μας βοηθήσουν στην κατάσβεση. Ακόμα έχουμε αρκετά αμποφόρ εδώ που πνέουν στην περιοχή και δεν μας βοηθάει αυτό.
0: Ισχυρή άνεμη. Ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Ρόκα? Μέχρι πού θα μπει το όριο?
13: Τα όρια έχουν μπει ήδη από την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία. Και ήδη έχουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχουν πιάσει δουλειά και σβήνουν αυτή τη στιγμή με τις επίγειες δυνάμεις τους.
0: Ναι, είναι κοντά στην κατοικημένη ζώνη?
13: Ακόμα όχι, αλλά η φωτιά κινείται προς τα εδώ.
0: Μπορείτε να εκτιμήσετε την απόσταση, κύριε Ρόκα?
13: Δεν μπορώ να την εκτιμήσω την απόσταση. Τώρα, ειδικά που έχει πέσει νύχτα, είναι πολύ δύσκολο, για μας. Ναι. Είναι όμως ένα δύσκολο βράδυ, πραγματικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να κοπάσουν οι άνεμοι και να αλλάξουν και κατεύθυνση, διότι αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
0: Άρα, η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς τις κατοικίες?
13: Είναι προς τις κατοικίες, δεν είναι προς τον οικισμό.
0: Ναι. Στον οικισμό υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ή έχουν απομακρυνθεί?
13: Όχι, έχει εκενωθεί ο οικισμός. Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντικές ομάδες.
0: Και τα ζώα?
13: Και ζώα. Τα ζώα, ναι, υπήρχαν πριν φιλοζωικές ομάδες και η υπηρεσία του Δήμου μας, η οποία απομακρύνανε με τη συνεργασία των φιλοζωικών ομάδων, όσα ζώα τέλος πάντων γνωρίζαμε και μας είχαν υποδείξει και εδώ και κάτι και ότι υπήρχαν, τα έχουμε απομακρύνει. Την εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε. Θα χρειαστείτε κάποια επιπλέον βοήθεια, κύριε Ρόκα?
13: Η βοήθεια πρέπει να ξημερώσει για να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να μας βοηθήσουν εκεί. Είναι ψηλά η φωτιά αυτή τη στιγμή και είναι σε δύσβατη περιοχή, δύσβατο σημείο, που οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι εκεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μεγάλες δυνάμεις. Εδώ είναι πάρα πολλά πυροσβεστικά και αμέτρητοι πυροσβέστες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
13: Η προσέγγιση της δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα.
0: Άρα υπάρχουν ζώνες πυροπροστασίας.
13: Έχουμε κάνει, και με μηχανήματα έργου τα οποία έχουμε από πολύ νωρίς. Δημιουργήσαμε και άλλες ζώνες πυροπροστασίας. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αρκετό. Ναι. Από εκεί θα δράσουμε, αλλά ελπίζουμε να κοπάσουν οι άνεμοι, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν τα νεαρία μέσα να μας βοηθήσουν.
0: Έχετε κάποια ενημέρωση για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, κάτι που να είναι?
13: Όχι, αυτό που γνωρίζουμε είναι η πυρκαγιά που έχει έρθει από τη Βιωτία.
0: Δεν κάτι άλλο,
13: κάτι άλλο εδώ.
0: Όχι, αν σχετίζεται με την πυρκαγιά.
13: Όχι, είναι η πυρκαγιά που ήρθε από τη Βιωτία και πέρασε στα όρια τη Αττικής και στα όρια του Δήμου Μάνδρας της Τηλίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, σύνδεση με τηλεόραση του Sky και το Πόρτο Γερμανό, μιλούν οι κάτοικοι.
2: Στο μέτωπο. Τώρα σήμερα έχεις σκεφτεί που θα διανυκτερεύσεις, τι θα κάνεις?
14: Εδώ είναι το εξοχικό μας. Το χωριό μας είναι από την πίσω μεριά του βουνού, αλλά ακούγεται ότι πηγαίνει και από εκεί η φωτιά.
2: Γεια σας. Να έρθω και σε εσάς. Και εσείς εδώ αρκετή ώρα μαζί με την κόρη.
15: Ναι. Παιδιά, η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2009 το ίδιο πράγμα έγινε.
2: Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει καεί. Πεύκο, όλο Πεύκο έτσι, και μια τώρα... πανέμορφη περιοχή.
16: Ακριβώς. Βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα δέντρα τα οποία αναγεννήθηκαν και τώρα ξανακαίγονται.
16: Ναι, ακριβώς.
2: Εσείς επίσης εδώ εξοχικό, έτσι.
16: Ναι, ναι.
2: Ήρθατε για διακοπές, φαντάζομαι.
16: Δεν πρόλαβα να έρθω για διακοπές. Ήρθα γιατί φοβάμαι ότι θα καεί το σπίτι μου.
2: Υπάρχουν άτομα κάτω, γνωρίζετε, έχετε κάποια εικόνα καλύτερη από εμάς?
16: Υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που βοηθάνε τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Οι εθελοντές που
16: λέμε. Οι εθελοντές.
2: Ήρωες, μαζί με τους άλλους ήρωες.
16: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή.
2: Υπάρχει ανησυχία?
16: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι και την Κυριακή έχει βοριάδες.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν μας έχει αφήσει να ηρεμήσουμε λίγο άνεμο.
16: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Δεν θέλω να τους ταλαιπωρήσω περισσότερο, Κορίνα. Ακούσαμε μερικούς...
0: Βάσια Γανάρια, κυρίες και κύριοι, ρώτησε τις απόψεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή για το τι και το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, και βλέπουμε ότι υπάρχει και προηγούμενο προϊκός αετίας. Η περιοχή που είχε καεί, είχαν φυτρώσει τα δέντρα ξανά, είχε πρασινίσει ο τόπος, ξανά καίγεται. Και δυστυχώς, με όσα βλέπουμε από την τηλεόραση του Sky, η φωτιά δεν λέει να κοπάσει, επεκτείνεται, έχει αναζωπυρώσεις, έχει κυκλική πορεία, αλλά γενικά υπάρχει μια κατεύθυνσή της προς τις κατοικημένες, προς τον οικισμό. Και έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, τα απαραίτητες ζώνες προστασίας, και η μάχη στην πραγματικότητα θα είναι με τους ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να μπορέσουν να πετάξουν εκ νέου τα αεροσκάφη για να περιορίσουν κάπως αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Οι φλόγες ξεπηδούν διαρκώς, καίγονται το ένα μετά το άλλο τα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, μια πολύ όμορφη, ένα ακόμη πολύ όμορφο σημείο της πατρίδας μας, το οποίο αντιμετωπίζει αυτή την φρικτή κατάσταση. Και είναι δραματική αυτή η εικόνα έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Θυμίζει ταινία επιστημονικής φαντασίας από αυτές που δεν αντέχουμε να βλέπουμε, αλλά αυτή είναι πια η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Να δούμε όμως από πού ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Η έρευνα, όπως έγινε με την πυροσβεστική υπηρεσία από το αρμόδιο τμήμα αντιμετώπισης των εγκλημάτων, το λεγόμενο ανακριτικό, έδειξε ότι οι φωτιές κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 88%, προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, είμαστε εμείς οι οποίοι από αμέλεια κατορθώνουμε να βάλουμε τις φωτιές, και δυστυχώς μετά δεν μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν. Οι πυρκαγιές, όταν ξεσπάσουν, όταν δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση, έχουν αυτά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα και ολόκληρες περιοχές καίγονται εκ νέου. Άρα, συνεπώς, εδώ αυτό πρέπει να δούμε είναι ξανά να σκεφτούμε. Λοιπόν, αν είστε κοντά στην περιοχή, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Στα μηνύματα των ακροατών, η κυρία Μαρία Τριβιζά λέει: εκτός θέματος, αλλά είναι πολύ εξοργισμένη στην πλατεία Σπυρίδων στην Γλυφάδα. Πολλαπλά διπλοπαρκαρίσματα και ο επιτόπου αστυνομικός μου είπε: ο οδηγός είναι μέσα. Κάποια δουλίτσα θα έχει στην περιοχή, δεν ενοχλεί. Και μετά με ειρωνεύτηκε κιόλας όταν ευγενικά σας διαβεβαιώ του υπέδειξα διάφορους παράνομους. Δεν είναι, αυτό είναι θέμα αντίληψης πια. Δυστυχώς έχουν οι περισσότεροι. Υπάρχει ένα τμήμα, αλλά όχι περισσότεροι, στην αστυνομία που θεωρούν στην τροχέα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τα διπλοπαρκαρίσματα. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιχη νοοτροπία ότι πρέπει να σεβαστείς και τον διπλανό σου και αυτόν που θέλει να περάσει με το αυτοκίνητό του. Δεν είναι όλα μόνο δικά μας. Αυτό είναι λίγο δύσκολο πια να γίνει με όσα ξέρουμε από το συγγνώμη, από την αντίληψη που επικρατεί. Είναι θέμα φρικτής αδιαφορίας, το ίδιο με τα σκουπίδια. Τα βγάζουμε, τα αφήνουμε, έχουμε βάλει τα πάντα όλα μέσα και περιμένουμε το σκουπιδιάρικο, και την ίδια ώρα, αν είστε σε ζώνη που έχει δέντρα, σε περιοχή που έχει δέντρα, αυτά μπορούν να πάρουν φωτιά. Αλλά ακόμη και να μετακινηθούν από αυτό το σημείο, μπορούν να πάρουν φωτιά στο επόμενο. Γιατί Διότι στην Ελλάδα δεν έχει λειτουργήσει το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Υπάρχει φρικτή αδιαφορία, η αδιαφορία που ροκανίζει το μέλλον μας. Και ως εκ τούτου δεν λειτουργεί ανακύκλωση, δεν λειτουργεί τίποτα από όλα όσα γνωρίζουμε. Συνεπώς το ένα φέρνει το άλλο. Παράδειγμα είναι αυτό του Χιτά της Πάρου. Από το 2022 είχαν όλοι αναγνωρίσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την κατάσταση έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση. Αυτή δεν ήρθε ποτέ. Και το 2026 η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το σημείο εκείνο και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα γνωστά. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα για αν είστε έξω μπορείτε να μας μεταφέρετε το τι συμβαίνει αν είστε κοντά σημεία. Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι αντίξιες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος καλό όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Τώρα στην Κάριστο έχει περιοριστεί η φωτιά. Το μεγαλύτερο βάρος είναι στην Βιωτία και προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, Ξηρονόμη και προς το Πόρτο Γερμενό. Οι άλλες δύο περιοχές, η Αιγαλία και στην Αχαία και το Κομπόδι στην Άρτα, παραμένουν ενεργές αλλά έχουν καλύτερη εικόνα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι δήλωσε του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Ουσίας Ευάγγελου Τουρνά ότι είναι σύσσωμος ο μηχανισμός επί του πεδίου, του πυροσβεστικού σώμα, ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τοπική αυτοδιοίκηση, δασικές υπηρεσίες αλλά και εθελοντές που έχουν ρεχτεί στη μάχη. Καλό όλους να δείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και ειδικά τις οδηγίες που είναι μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν ζωές. Και ακολουθεί ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, με τις ζώνες για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής και της στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Ευβοίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένου της νήσης των Κυθύρων, περιφέρεια Πελοποννήσου με Κορινθία, Αργολία, Αρκαδία, Λακωνία, στερεά Ελλάδα με Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα και την Σκύρο, Βορείο Αιγαίου με Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Νοτίο Αιγαίου με όλες τις Κυκλάδες, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή όλη η Ελλάδα είναι σε κατάσταση 4. Κατηγορία κινδύνου 4. Και Red Code, δηλαδή κατάσταση κινητοποίησης, ισχύει για αύριο για τις περιοχές περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Χανίων, Ρυθμίμνου στην Κρήτη, Εύβοιας, Βιωτίας, Φτιώτιδας, Φωκίδας, στερεά Ελλάδα, Λίμνου, Λέσβου, Χίου στο Βόρειο Αιγαίο, Ροδόπη, Εύρο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Σαμοθράκη και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στη Δυτική Ελλάδα. Άλλα σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code για αύριο είναι όλος ο κρατικός μηχανισμός της χώρας. Άρα στην πραγματικότητα συνεχίζουμε από αυτό το σημείο στο οποίο ήμασταν, δηλαδή πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και αύριο, καθώς οι άνεμοι και αύριο Σάββατο θα πνέουν, θα είναι ισχυροί, δεν θα είναι νέα μπόφορ αλλά θα είναι υψηλής έντασης με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολες πυρκαγιές. Αυτονοήτως λέμε τα εξής. Δεν πρέπει κανείς να κάνει οποιαδήποτε εργασία έξω στην Ήπεθρο. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Προσέχουμε με τα τσιγάρα και την κάφτρα τους που την ορισμένη εξακολουθούν από τη φρικτή συνήθεια να την πετάνε από το παράθυρο

0: ενώ μεταδίδει.
1: Να πάρουν, να παραλάβουν κόσμο από εδώ, ο οποίος δεν έχει φύγει ακόμη, παρότι υπάρχει ενημέρωση από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο. Είναι δύο λεωφορεία της περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχει μισθώσει η περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να πάρουν κόσμο. Με τη βοήθεια του Νίκου, τώρα θα έρθει πιο κοντά ο Νίκος, θα δείτε εδώ. Ουσιαστικά ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν, είναι οι πυροσβέστες, είναι οι αστυνομικοί. Δεν πηγαίνουμε πιο κοντά, διότι ο δρόμος είναι στενός, είναι. Μία λωρίδα ουσιαστικά κυκλοφορίας. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε προβλήματα στους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο και κινούνται. Βλέπετε όμως εδώ πως η φωτιά κατεβαίνει απειλητικά προς την περιοχή, προς τον οικισμό του, προς τον Πόρτο Γερμενό. Κοιτάξτε εδώ πόσο κοντά πλέον έχουν φτάσει οι φλόγες από τα σπίτια. Εάν περάσουν, αν καβαλήσουν και το συγκεκριμένο ορεινό όγκο, ουσιαστικά στη συνέχεια μετά πέφτουν επάνω στα σπίτια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει δημιουργηθεί έχουν παραταχθεί, γιατί δεν μπορεί να δημιουργηθεί ζώνη, είπαμε, μέσα στη νύχτα. Έχουν παραταχθεί τα οχήματα της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φλόγες όταν αυτές κατέβουν, μακάρι να μην κατέβουν, αλλά το βλέπω δύσκολο, προς τον οικισμό. Όση ώρα μιλάμε, αυτό που και όσα λεπτά είμαστε εδώ λίγα, τα μόνα οχήματα που κινούνται είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία και κάποιοι λιγοστοί κάτοικοι, εξ όσων όσο μπορώ να διαπιστώσω, ναι, οι οποίοι ακόμη βρίσκονται εδώ προκειμένου να δουν τι συμβαίνει με τα σπίτια τους. Προχωράμε λίγο με τη βοήθεια του Νίκου του Μπασίσογλου για να σας δείξουμε εδώ. Νίκο, έλα από εδώ. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το μέτωπο της φωτιάς, ψηλά επάνω, που σας δείξει τώρα ο Νίκος, είναι στον οικισμό Προσήλια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό απειλεί ενδυνάμει τον οικισμό. Γιατί αν κατέβει αυτό κάτω με την ένταση και τη φορά που έχει ο άνεμος, τότε θα βρει μπροστά του τα σπίτια που υπάρχουν στην περιοχή. Και εδώ, Νίκο, βοήθησε με λίγο. Θα συγχωρέσετε μας για τις συγκινήσεις, απλά καταλαβαίνετε πως είναι ένα σημείο
2: προφανώς,
1: το οποίο δεν είναι.
2: Προφανώς, καταγράψεις το ρεπορτάζ.
1: Εδώ θα σας δείξουμε πόσο κοντά λοιπόν είναι η φωτιά, ενώ ένα ακόμη περιπολικό περνά το σημείο. Πόσο κοντά είναι η φωτιά, κοιτάξτε πάνω στην κορυφογραμμή και κοιτάξτε το φως από το σπίτι που υπάρχει ακριβώς από κάτω. Κοιτάξτε, μπορεί να μοιάζει ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
2: Όχι,
1: με τη φορά που έχει άνεμος.
2: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια παρανάσα πραγματικά
1: γρήγορα
2: από το συγκεκριμένο σπίτι, όπως μας περιγράφεις.
1: Έτσι ακριβώς. Με τα τελευταία λεπτά οφείλω να πω πως έχει πέσει η ένταση των ανέμων και αυτό είναι θετικό. Το διαπιστώνουμε και από το κούνημα των δέντρων.
2: Το βλέπουμε και εμείς, όπου... Μιχάλη, ναι.
1: Ναι,
2: έχεις,
1: ναι.
2: Δίκιο.
1: Ενώ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ από κάτω, διότι καταγράφουμε καρέ-καρέ πραγματικά ό,τι συμβαίνει. Εδώ είναι οχήματα της αστυνομίας, τα οποία προφανώς είναι στις μεσχόρητες, είναι της περιφέρειας Αττικής, τα οποία προφανώς βλέπουν αν υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουν κάποιον συμπολίτη μας,
2: Μιχάλη,
1: ο οποίος ενδεχομένως έχει μείνει εδώ. Παρακαλώ.
2: Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, τέτοια πληροφορία? Φαντάζομαι έχει συνομιλήσει και με τους αστυνομικούς, με τις αρχές. Υπάρχει τέτοια ανησυχία πως μπορεί να έχει μείνει κάποιος πίσω, να μην έχει εκενώσει, να μην έχει απομακρυνθεί?
1: Επαναλαμβάνω. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως, μάλλον μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως είδαμε νωρίτερα στο φως που υπάρχει εκεί πάνω, βλέπουμε μια κινητικότητα. Φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το μέτωπο της φωτιάς να κατεβαίνει, είναι στο βάθος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει εδώ, είτε για να δουν μέχρι πώς θα φτάσει η φωτιά και να απομακρυνθούν.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης από το Πόρτο Γερμενό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφω.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Θεανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρόνομη, Καλαμάκια, Αγίος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τους οικισμούς. Στην περιοχή μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βίλιον στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν οι οικισμοί Ξηρόνομη, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Νωρίτερα, στα λιμενού από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Ανωδάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεω στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωοπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς να είναι βελτιωμένη. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε βασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συμφωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Γκουτέρες πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από αύριο 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουνς. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειτο να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Και στα αθλητικά, την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπη υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι, 5 με 7, στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μπαφόρ, αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ο Βασίλης Κουφόπουλος επιστρέφει στο μικρόφωνο.
3: Διαρκής ενημέρωση στον Sky 100,3 για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο. Εκεί εστιάζουν δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Μιχάλης Τεζάρης μεταδίδει.
4: Τις επόμενες ώρες ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να...
3: Η Κορίνα Γεωργίου στην παρουσίαση, ο Μιχάλης Τεζάρης στο σημείο.
4: Να αέρια μέσα τα ξημερώματα για να τεθεί υπό έλεγχο το τεράστιο αυτό μέτωπο, το οποίο έχει σημάνει από νωρίς συναγερμό στις αρχές. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι πυροσβέστες...
5: Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε στις 6 τα ξημερώματα, αναμένοντας τις ρήψεις νερού από αέρος, από τα ελικόπτερα και τα Καναντέρ, διότι θα είναι... Πολύ αργά εκτιμώ τότε, θα έχουν, αν η φωτιά έχει κατέβει θα έχει προκαλέσει προβλήματα και να προλάβουν οι πυροσβέστες να κάνουν ό,τι μπορούν τώρα το βράδυ. Όπου επαναλαμβάνω ότι και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι είναι δύσβαρο το σημείο, είναι το σκοτάδι που δεν βοηθάει τις προσπάθειες τις οποίες θα πραγματοποιήσουν. Ακούσαμε ένα θόρυβο εδώ. Ναι, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πόσο... Φουντώνει η φωτιά, όση ώρα μιλάμε παρατηρώ το βουνό, κοιτάξτε όσο γρήγορα φουντώνει, δημιουργεί κυλιδώσεις, κατεβάζει το πύρινο μέτωπο χαμηλά και νομίζω πως οι επόμενες δύο ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το τι τελικά παιχνίδι θα παίξει ο αέρας και η φωτιά εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Εδώ ένα είναι βέβαιο, Μιχάλη, πως ήδη έχει καεί πολύ μεγάλη
5: έκταση. Να ρωτήσουμε, καλησπέρα. Εδώ, κάτοικοι της περιοχής. Πρόεδρε μου, ελάτε λίγο δεξιά, αν έχετε την καλοσύνη, για να μην προκαλέσουμε προβλήματα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε από τη μεριά μας. Το όνομά σας.
6: Γιώκα Γιάννης ονομάζομαι.
5: Κύριε Γιώκα Τεζάρης από Sky, είμαστε στην μετάδοση. Τι εικόνα έχετε?
6: Παιδιά, είναι δύσκολη κατάσταση. Τώρα ήμουνα στα τελευταία σπίτια, ας πούμε, σε 150 μέτρα η φωτιά. Εδώ δεν φυσάει, στο 1,5 χιλιόμετρο που είναι τα τελευταία σπίτια έχει αέρα, έχει και καλό αέρα, φαίνεται κιόλας από τις φλόγες.
5: Αν δείξετε. Έχει τα πυροσβεστικά, πώς θα είναι μια έχει, άνηση.
6: Είναι άνηση γιατί είναι δύσβατη πολλή περιοχή, δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι άνθρωποι. Περιμένουν να φτάσει κοντά στα σπίτια για να μπορέσουμε να έρθουμε για τη μέτωπη. Αυτή τη στιγμή είναι σε δύσβατη, όπως βλέπετε, περιοχή. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής.
5: Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απομακρυνθεί.
6: Έχουν απομακρυνθεί από το μεσημέρι.
5: Λέγανε ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν παραμείνει.
6: Έχουν παραμείνει αυτοί που μπορούν, ας πούμε, να βοηθήσουν την κατάσταση. Κάποιοι τελευταίοι, τώρα μιλάγαμε με κάποιους ανθρώπους, θα πάνε να πάρουν δύο 90χρονους, είναι στην αρχή του οικισμού.
5: Γι' αυτό τα ασθενοφόρα έρχονται για να πάρουν συλλογιωμένους?
6: Όχι, υπήρχε. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε τις 12.30 η ώρα να διώχνουμε τους λόμους από την παραλία. Γιατί εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει ένας δρόμος, όπως είδατε, για να εισέλθει στην περιοχή και, ο ίδιος για να ξαναφύγει. Οπότε. Βλέπαμε την ίδια κατάσταση όπως το 2009 να έρχεται η φωτιά από την, από την πίσω μεριά του βουνού και να πηδάει στο Πόρτο Γερμενό. Οπότε τουλάχιστον να φεύγαν οι λιόμενοι ώστε να μπορούσαμε τα πυροσβεστικά που θα ερχόντουσαν τα μεγάλα αυτοκίνητα να ήταν πιο εύκολη η διέλευσή τους.
5: Σωστά. Και δούμε εικόνες που
6: σωστά, σωστά.
5: Και έτσι έχουμε πληρώσει πάρα πολύ.
6: Σωστά. Όλος ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε πολύ καλά. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τώρα την περιοχή εδώ ή τους δημάρχους. Ο δήμαρχος έκανε τις κινήσεις, έφερε μέχρι το στρατό, έφερε μπορντόζες, ανοίχτηκαν δρόμοι πάνω από τα σπίτια αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα είναι δύσβατη περιοχή, οπότε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Κάνανε μια προεργασία, ας πούμε, της περιοχής, σωστά. Καταφέραμε και όσους οικιστές είχαν ξεμείνει εδώ πέρα, δεν είχαν ανθρώπους γιατί τους είχαν φέρει οι γονείς τους ή οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων, είχαν παραμείνει εδώ πέρα, τους πήγαμε στα Βίλια. Ο Δήμος έφερε και δύο λεωφορεία και άνοιξε και το καπίλ των βιβλίων ώστε να παραμείνουν εκεί οι άνθρωποι μέχρι να έρθουν να τους πάρουν οι δικοί τους συγγενείς. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας να μπορέσουμε να περάσει η νύχτα για να βγουν το πρωί.
7: Κατεβαίνει,
6: παιδιά, αυτό δεν βλέπετε. Η φωτιά είναι εδώ πάνω. Η φωτιά είναι εδώ πάνω, βασικά.
7: Βασικά έχει και σπίτια εδώ πάνω.
6: Είναι σπίτια. Είναι, η φωτιά πλησιάζει στα 200 μέτρα τώρα. Στα 150 έχει φτάσει στο τέρμα του δρόμου, ας πούμε, στα πρώτα σπίτια, και είναι και στα 200 μέτρα στο ύψος.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
6: Καλά, εμείς το ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε.
5: Με το πιο γλαφυρό τρόπο, ο πρόεδρος της κοινότητας μας μετέφερε τι ακριβώς συμβαίνει στο Πόρτο Γερμανό, Κορίνα. Ήταν ξεκάθαρος και ως προς το σημείο που βρίσκεται η φωτιά και απειλεί κατοικημένες περιοχές, και ως προς τον τρόπο της απομάκρυνσης των λουόμενων, των πολιτών, των ηλικιωμένων ατόμων οι οποίοι βρίσκονταν εδώ νωρίτερα. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον ουσιαστικά αυτό που περιμένουν όλοι είναι να κατέβει η φωτιά. Ήταν το χειρότερο σενάριο το οποίο μπορούσαμε να υπολογίσουμε, αλλά όπως μας είπε και ο πρόεδρος, αυτό περιμένουν. Γι' αυτό και έχουν παραταχθεί εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 150-200 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια του οικισμού η φωτιά.
4: Ήταν όμως προετοιμασμένες οι δυνάμεις, Μιχάλη, για αυτό το ενδεχόμενο, όπως μας είπε και ο κ.
5: Κοίταξε, Κορίνα, επειδή ρεπορταζιακά καλύπτω τις φωτιές τα τελευταία 20 χρόνια, η Δυτική Αττική έχει πληγεί τόσο πολύ που πλέον οι άνθρωποι που διαμένουν ή διοικούν τους δήμους εδώ πέρα είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για κάθε συμβάν. Είτε αυτό είναι φωτιά, είτε αυτό είναι πλημμύρα, στο μέτρο του δυνατού.
4: Έχει
5: έτσι
4: δίκιο,
5: πάντα δεν
4: δίκιο.
5: Μπορεί να τα αποτρέψουν. Αλλά
4: δίκιο.
5: Επειδή ακριβώς έχουν πάθει πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια, είναι προετοιμασμένοι τουλάχιστον να απομακρύνουν τους πολίτες στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης, η οποία θα παραστεί μπροστά τους. Γι' αυτό ακριβώς και εδώ, όταν διαπίστωσαν ότι η φωτιά έρχεται από τη Βιωτία, φρόντισαν να απομακρύνουν τους λουόμενους. Σε συνεργασία με την αστυνομία, απέκλεισαν την πρόσβαση σε άλλα άτομα που ενδεχομένως ήθελαν να έρθουν εδώ για να επισκεφτούν την περιοχή σήμερα. Έμειναν μόνο οι κάτοικοι εδώ στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι απομακρύνθηκαν, οι ηλικιωμένοι, απομακρύνθηκαν τα παιδιά.
3: Ο Μιχάλης Θεζάρης μεταδίδωσε ζωντανά από το Πόρτο Γερμενό αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky. Τα δεδομένα έχουν, κυρίες και κύριοι, ως εξής. Η φωτιά είναι στα περίπου 150 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Δύο ηλικιωμένοι είναι ακόμη στη σπίτι τους και έχουν πάει για να τους μεταφέρουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν που θα τους βρουν. Η φωτιά συνεχίζει να έχει αυτή την τάση, την καθοδική τάση, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην κατοικημένη ζώνη, δηλαδή από το δρόμο στον οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα της τηλεόρασης Sky είναι πλέον πάρα πολύ ορατό το μέτωπο, και προς αυτό κατευθύνονται οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και εκεί φανταζόμαστε θα δοθεί η μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της, έχοντας κατακάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βουνού. Κ. Γιάννης Σταμούλης, στράτηγος στην αποστρατεία, πρώην υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σταμούλη.
8: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Ποια είναι η εκτίμησή σας για το Πόρτο Γερμανό με βάση τα στοιχεία που προφανώς θα έχετε υπόψη σας?
8: Δύσκολα, γιατί έχω υπηρετήσει κιόλας εκεί, γιατί είναι και η σχολή μας λίγο παρακάτω των πυροσβεστών. Δύσκολο μέρος. Έχει ξαναδοκιμαστεί από φωτιές. Έχει αναγεννημένα κομμάτια δάσους. Προφανώς εννοούμε ότι είναι βράδυ, δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα των αερίων μέσων οι συνάδελφοι. Τώρα με τα πόδια, τα πεζοπόρα τμήματα θα πρέπει να δώσουν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Και ο καπνός και οι θερμοκρασίες και ο αέρας που ακόμα είναι στην περιοχή και ο οποίος αλλάζει οι κατευθύνσεις, έχει ένα παράξενο κλίμα λίγο η περιοχή εκεί, γυρνάει τον αέρα δηλαδή, θα τους δυσκολέψει ιδιαίτερα, θα δώσουν μια πολύ δύσκολη μάχη να το κρατήσουν.
3: Ναι, βλέπουμε την φωτιά να έχει ένα σχήμα φιδιού.
8: Είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Έχει ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Γυρνάει τον αέρα σε στρομπιλισμούς σε πολλά σημεία στην περιοχή. Θα του δυσκολέψει πάρα πολύ τις επίγειες δυνάμεις και καταλαβαίνετε ότι η νύχτα δεν είναι καλός σύμμαχος.
3: Ναι. Και πώς η αντιμετώπιση θα γίνει από τα πυροσβεστικά οχήματα, με τις μάνικες?
8: Το πυροσβεστικό όχημα είναι κάπου στον δρόμο. Η τακτική πια είναι ότι θα στρώσουμε, που λέμε στην πυροσβεστική διάλεκτο, σωλήνες, απλώσεις σωλήνες, δηλαδή πολλών μέτρων από την εγκατάσταση που είναι στο πυροσβεστικό όχημα. Από εκεί και πέρα και με χειροκίνητα εργαλεία και με τις μανίκες θα προσπαθήσεις πλαγιομετωπικά στο μέτωπο, στα πλάινά του και προς τα μπροστά, να κόψεις ό,τι μπορείς να κάνεις. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, γιατί υπάρχει το σκοτάδι και προφανώς δεν υπάρχει και περιθώριο άλλο ελιγμών.
8: Και προφανώς οι κινήσεις εδώ είναι χειρουργικές και για την ασφάλεια του προσωπικού. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αυτός, ο οποίος είναι και κουρασμένος από το τριήμερο, αυτό το τετραήμερο, το οποίο είναι λεμονισμένο πια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και για τον ίδιο και για να κάνει καλά τη δουλειά του. Και να κρατήσουν όσο μπορούν το μέτωπο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου αν θα επιτρέψει ο καιρός, να έχει τη δυνατότητα από την αέρια μέσα να το χτυπήσουν.
3: Μάλιστα. Άρα είναι και η δική σας εκτίμηση δυσίων. Τώρα βλέπουμε από τα πλάνα της τηλεόρασης του Sky ότι η φωτιά έχει κατέβει αρκετά από το βουνό και πλησιάζει τα φώτα των κατοικιών. Δηλαδή η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Βλέπουμε και τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην άκρη.
8: Και βέβαια δεν βλέπετε και τον κόσμο που είναι απλωμένος.
3: Που είναι απλωμένος, προφανώς. Πώς θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι αυτοί με τώρα μέσα στο σκοτάδι? Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Σταμάτη?
8: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι οργανωμένες, κυρίως οι ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι ειδικές μονάδες για τη δασοπυρόσβεση, πεζοπόρα τμήματα. Με πάρα πολύ προσοχή. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές. Διότι αν αφαιρέσουμε βέβαια το γυαλί από την τηλεόρασή μας και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε την κάψα που πηγαίνει από αυτό το πράγμα όλο, σύν ότι δεν είναι δρόμος, έτσι, είσαι πάνω στα πουρνάδια, στις πέτρες, δεν είναι στρωμένος ο δρόμος που περπατάς, και κουβαλώντας εξοπλισμό, προφανώς και με τις αναπνευστικές μάσκες των συναδέλφων και τον εξοπλισμό του, ο οποίος βαραίνει τον άνθρωπο που τα χειρίζεται όλα αυτά, πολύ δύσκολο για το βράδυ. Και με τη λογική ότι ο καπνός δεν είναι εκεί που είναι η φλόγα, είναι και σε όλο το περιβάλλον, το γύρω-γύρω. Άρα σημαίνει ότι φορτίζεται όλο το προσωπικό με ένα επιπρόσθετο κίνδυνο για τέτοιες επιχειρήσεις μέσα στη νύχτα.
3: Ναι. Γιατί βλέπουμε και από τα πλάνα ότι η φωτιά έχει δεν ακολουθεί μία πορεία, έχει μία τάση, δηλαδή εκεί που κινείται προς μία κατεύθυνση αλλάζει η φορά του
8: ανάμου. Αυτό. Έχει μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες και θέλει πάρα πολύ προσοχή από τους συναδέλφους και για την προσωπική τους ασφάλεια. Αν μου επιτρέψετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλους ανθρώπους δικούς μας στην μάχη. Ήδη θρυνούμε και οι συνάδελφοι, φανταστείτε, που επιχειρούν εδώ τώρα, είναι και υπό το βάρος του απόλυτου θρύνου να έχουν χάσει τρεις ανθρώπους πάνω στο συμβάν. Είναι μια δύσκολες μέρες. Κάτι πρέπει η πολιτεία, η κοινωνία να το δει λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Δεν μπορεί να έχει 71, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί το νούμερο σήμερα, 71 ενάξει πυρκαγιών με
3: 73.
8: Προφανώς ανέβηκαν άλλες δύο. Με έναν τέτοιο δαιμονισμένο αέρα, 73 χέρια, για οποιοδήποτε λόγο, αμέλειας, πρόθεσης, να το βρει δικαιοσύνη και όταν θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει να βάλουν φωτιά σήμερα στη χώρα μας. Και κάθε μέρα, δηλαδή από 30 μέχρι 50 πυρκαγιές κάθε μέρα. Προφανώς δεν έχει πάρει κανείς το μάθημά του σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, καμιά φορά γκρινιάζουμε κι εμείς πυροσβέστες. Εγώ ήμουνα χρόνια και συνδικαλιστής πρόεδρος των αξιωματικών και γκρίνιαζα συνέχεια και ξεκολουθώ να γκρινιάζω για τις ελλείψεις. Προφανώς και υπάρχουν. Αλλά την άλλη μεριά λες ότι 40-50 άνθρωποι κάθε μέρα έχουν στο μυαλό τους με αυτό το δαιμονισμένο να κάνουν τα καλή φωτιά.
3: Ναι, αυτό είναι τρομερό. Δεν υπάρχει κοινή λογική.
8: Ναι.
3: Ας πούμε, πάρτε ένα παράδειγμα, 8 και 20, μάλλον νωρίτερα, που ξέσπασε φωτιά στην Κερατέα.
8: Ακριβώς.
3: 5 διαφορετικές αιστείες πυρκαγιάς. Και ευτυχώς υπήρχε άμεση αντιμετώπιση.
8: Προφανώς, και ξέρετε κάτι, ευτυχώς κάθε μέρα από αυτό το νούμερο το οποίο ποικίλει από το 30 και μπορεί να φτάσει στο 70 και το 80, η πλειοψηφία, το 85% πιάνονται.
3: Ναι.
8: Έτσι. Φανταστείτε ότι αν κάποια από αυτή σου ξεφύγει, πόσο τα πράγματα δυσχεραίνουν.
3: Ωραία, συλλαμβάνονται, πηγαίνουν φυλακή ή πληρώνουν ένα πρόστιμο και φεύγουν. Με βάση την εμπειρία.
8: Νομίζω ότι είμαστε πολύ χαλαροί σαν χώρα στο θέμα του εμπρισμού.
3: Μάλιστα.
8: Τώρα κάπως λίγο αρχίζει και από πέρσι κάπως αρχίζει να σκληραίνει λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαγορευτικό να βάλεις φωτιά σήμερα.
3: Μάλιστα.
8: Ειδικά όταν φανεί ότι είσαι από αμέλεια.
3: Μάλιστα. Αν δηλαδή η κρίση στο δικαστήριο είναι ότι είναι από αμέλεια.
8: Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι η λέξη αμέλεια στην πυρκαγιά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να φεύγει. Γιατί όταν από το πρωί σε βομβαρδίζει όλη μέρα η και πολύ καλά κάνετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λες ότι έχει επικινδυνότητα ύψιστη, έχει 4 ή 5 και επιφυλακή και όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει.
3: Όλοι γνωρίζουν σιγά.
8: Έτσι είναι.
3: Αλλά επιμένω στο λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμούλη, για την παρουσία σας.
8: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
3: Αντιστάθηκε σαν αποστρατεία πρώην υπαρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Σταμούλης, ξανά στο πρώτο γερμένο. Μιχάλης Τεζάρης μεταδίδει.
4: Προφανώς και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να στείλουμε στους τηλεθεατές.
3: Η Κορίνα Γεωργίου στην παρουσία.
4: Που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο και βέβαια μπορεί να ανησυχούν για τις κατοικίες τους, για τα σπίτια τους, για τις περιουσίες τους. Όπως μας είπε και η Βάσια Γκανάρα νωρίτερα, για να σας δώσω και πάλι το λόγο, ακούσαμε από τον κύριο Γκιώκα ότι υπάρχει κίνδυνος και για τον οικισμό άσπρα σπίτια αλλά και για το προσύλι. Ο οικισμός άσπρα σπίτια βρίσκεται μέσα σε παρθένο δάσος, σε πεύκα, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Βλέπουμε τις αποκαλυπτικές εικόνες που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοι από αυτό το πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο που έχει σημάνει συναγερμό από νωρίς στις αρχές. Υπάρχει ανησυχία για το Πόρτο Γερμενό. Να δώσω και πάλι το λόγο στη Βάσια Γκανάρα.
9: Ναι, Κορίνα, η αλήθεια είναι χωρίς την βοήθεια των κατοίκων και εμείς δεν θα μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε την περιοχή, διότι δεν γνωρίζουμε όλα τα μέρη. Τα άσπρα σπίτια, όπως μας είπε και ο κύριος Γκιώκας, είναι αμέσως μετά τον οικισμό προσύλι, δηλαδή πάρα πολύ δίπλα. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, γιατί όπως βλέπετε είναι ένα μέτωπο το οποίο καίει ανεξέλεγκτα από το πρωί. Από την ώρα που έπεσε το φως της ημέρας, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Δεν μπορώ να να δώσω κάποιο στατιστικό για τους ανέμους, αν είναι καλύτερα ή αν είναι χειρότερα, διότι αλλάζει λεπτό το λεπτό, ανά 10 λεπτά, ανά 1 τέταρτο, εκεί που λέμε «Α, ωραία, έπεσε ο αέρας, κόπασε λίγο», όπως αυτήν την ώρα που μιλάμε. Μετά από 10 λεπτά έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη ισχυρή ρηπή του ανέμου που κινεί την φωτιά σε διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ένα μεγάλο μέτωπο, μια οροσειρά ουσιαστικά από την αρχή του βουνού μέχρι και το τέλος να καίει ανεξέλεγκτο. Ο καπνός δεν έχει λιγοστεύσει. Έχουμε πει ότι δεν γίνεται και επιχείρηση αυτή την ώρα στις παρυφές του βουνού. Είναι αδύνατον αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ούτε οι επίγειες δυνάμεις και φυσικά ούτε τα εναέρια μέσα τα οποία έχουν σταματήσει εδώ και αρκετές ώρες. Ελπίζουμε όλοι ότι θα μείνει ο άνεμος σε ένα σταθερό κάπως επίπεδο για να μην χειροτερεύσει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ευχάριστες οι προβλέψεις, διότι βλέπουμε την φωτιά, Κορίνα, να κατεβαίνει και να κατεβαίνει προς τα σπίτια. Επομένως θα κληθούν, πιστεύω, οι πυροσβέστες που βρίσκονται όλοι συντεταγμένα μέσα στο χωριό να επιχειρήσουν κάποια στιγμή. Και εδώ η εικόνα είναι αυτή που λέγαμε και νωρίτερα. Έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, είτε κόσμος που έφυγε νωρίτερα και μετακινήθηκε προς άλλη περιοχή. Έρχεται εδώ γιατί είναι ένα σημείο που μπορεί να δει καλά το μέτωπο της φωτιάς. Κυρίως άντρες που έχουν αφήσει τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους στα σπίτια τους.
4: Βλέπουμε πάντως, Βάση, από τις εικόνες που μας μεταδίδεις, πως το μέτωπο αυτό φουντώνει, η πυρκαγιά δυναμώνει και δημιουργούνται και πυροστρόβιλοι στο σημείο λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά υπάρχει και βέβαια το ειδικό κλίμα που δημιουργεί η ίδια η φωτιά.
9: Ένα μικρό κλίμα, το λέμε κάθε φορά, ένα περίεργο κοκτέιλ. Ένα περίεργο κοκτέιλ πράγματι, και κατά διαστήματα φτάνουν στάχτες μέχρι και σε εμάς που είμαστε σε μεγάλη, σε μακρινή απόσταση. Είναι η ατμόσφαιρα αποπνιχτική. Μετά τις 8 χειροτέρευσε, γιατί είχαμε και κάποια παύση στους ανέμους ουσιαστικά, οπότε ήταν πολύ πιο έντονο και η μυρωδιά και τα πάντα. Δυστοπικό το τοπίο, δεν το συζητώ. Δυσίωνες οι προβλέψεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει και να περιοριστεί αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νομίζω ότι όλοι πλέον ευχόμαστε απλά να μείνει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται για να επιχειρήσουν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα.
4: Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι και η αυριανή θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε έναν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 τόσο στην περιφέρεια Αττικής όσο και στην Εύβοια. Προφανώς αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές.
9: Ένα δευτερόλεπτο.
4: Βεβαίως, ναι.
9: Λαμβάνω μία ενημέρωση. Στα 200 μέτρα θα το, μας το επιβεβαιώσει και ο Μιχάλης ξανά, από τα πρώτα σπίτια στο Προσύλι.
4: Ναι, είναι αυτό.
9: Μόλις μου ήρθε αυτό το μήνυμα στο κινητό.
4: Αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Γκιώκας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως πράγματι η φωτιά απέχει μερικές εκατοντάδες μέτρα.
9: Πάντως βλέπουμε αρκετά φώτα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αλήθεια
4: ναι,
9: είναι μέσα στο
4: σταθμεύσει,
9: χωριό.
4: Έχουν
9: είναι φανερό
4: εκεί.
9: Ακόμη και από αυτό το σημείο.
4: Ναι. Έχουν σταθμεύσει εκεί προκειμένου να βρίσκονται υπατμών. Θα δούμε φυσικά και την συνολική εικόνα. Κυρίως αυτό που ανησυχεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι το Πόρτο Γερμενό. Εκεί στρέφονται όλες οι προσπάθειες των αρχών. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει, βλέπουμε και τα σημεία στα οποία τα κόκκινα σημεία, τα επίμαχα, τα ιδιαίτερα επικίνδυνα για αύριο, 1η Αυγούστου, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για την περιφέρεια Αττικής αλλά και για την Εύβοια. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και να είμαστε και εμείς υπατμών, αλλά φυσικά είναι και ο κρατικός μηχανισμός σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Φυσικά είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η ανησυχία των κατοίκων Βάσια, όπως μας μετέφερες και νωρίτερα. Να πούμε επίσης, γιατί έχει σημασία και αυτό, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και για την αυριανή ημέρα, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας οι λόφοι του Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα, και βέβαια θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Βάσια, επιστρέφω σε σένα. Πραγματικά είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική. Είναι κάτι το οποίο είχαν προβλέψει οι αρχές. Έχει πραγματικά γιγαντωθεί το πύρινο μέτωπο.
9: Και Κορίνα, πράγματι οι εικόνες που μεταφέρουμε είναι απόκοσμες και το τοπίο πράγματι δυστοπικό, αλλά έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή. Πρέπει να σου πω, δεν μπορώ να μην το αναφέρω για να μην το περιγράψω, γιατί βλέπω τον κόσμο που από τη μία κοιτάει τη φωτιά και το τεράστιο αυτό μέτωπο που ολοένα και γιγαντώνεται, και από την ακριβώς απέναντι πλευρά, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή από την κάμερα, βλέπουμε ένα φεγγάρι γεμάτο και βλέπω ότι ο κόσμος γυρνάει και κοιτάει το φεγγάρι για να πάρει μια ελπίδα μπροστά σε όλο αυτό το οποίο βλέπει. Το τεράστιο σύννεφο, το πέπλο καπνού που λέμε από το πρωί, που έχει τυλίξει όλη την περιοχή της Βιωτίας. Βλέπεις ότι το μέτωπο πλέον έχει γίνει ένα, έχει ενωθεί, δεν υπάρχουν πια μικρές διάσπαρτες εστίες στην αμέσως επόμενη πλαγιά που βλέπαμε νωρίτερα. Βλέπουμε
3: η Βάσια Γαναρά από το Πόρτο Γερμενό, η τίτλη των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρών Ομίτ, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρών Ομίτ, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς το Λαύριο. Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα στον Αετέο Καρίστου στην Ευβοία. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιο, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Ευβοία. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μέσα ανοιχτά και μέχρι νεότερα σιλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αττική. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Σύνδεση ξανά με την τηλεόραση του Sky. Πολύ μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Έχει καθοδική τάση, πλησιάζει προς την κατοικημένη ζώνη.
9: Και όντως δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητώ αυτό. Γι' αυτό και κατεβαίνουν να βοηθήσουν είτε ανθρώπους που έχουν στο κέντρο, είτε επιχειρηματίες που παραμένουν για να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις. Και φυσικά έχουμε και ένα συνεχόμενο πέρα δόθε από δυνάμεις. Είτε ανεβαίνουν για ανεφοδιασμό, είτε πάνε να κάνουν αλλαγή σε βάρδιες. Οι πυροσβέστες, το έχουμε πει όλες αυτές τις ώρες, ότι είναι ήρωες αυτές τις μέρες, ειδικά τον Αύγουστο που τα τελευταία χρόνια είναι ο μήνας που μας απασχολεί περισσότερο με τις πυρκαγιές. Δεν προλάβαμε, τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, ξεκίνησαν οι πυρκαγιές πάρα πολύ δυναμικά.
4: Και βέβαια να αναφέρουμε βάση ότι δεν είναι μόνο η χώρα μας που πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά τα πύρινα μέτωπα. Τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα, με μια τεράστια επιχείρηση εκένωσης, τη μεγαλύτερη εν καιρό ειρήνης, όπως ανέφεραν οι αρχές και στις δύο χώρες. Επομένως δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που προφανώς δίνεται και από τους εθελοντές και όχι μόνο από τους πυροσβέστες. Πραγματικά η εικόνα που μας μεταδίδεις είναι ανησυχητική, γιατί είναι, θα λέγαμε, προδιαγεγραμμένο ότι θα καεί δασική έκταση, παρθένα γη, και βέβαια ελπίζουμε να μην φτάσει, να μην κατακάψει και κατοικίες, γιατί προφανώς οι κάτοικοι μπορεί να μην φοβούνται για τη ζωή τους. Θλίβονται όμως και συγκινούνται όταν βλέπουν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που μας είπες, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κλαίνε βλέποντας αυτές τις εικόνες. Είναι δακρυσμένοι.
9: Κυρίως αυτό προέρχεται από τα νέα παιδιά. που είναι και οργισμένα, πρέπει να σου πω, κλαίνε κιόλας, εντάξει, είναι κοντά στα σπίτια τους, δεν μπορούν να καταλάβουν και το πόσο μπορεί ενδεχομένως να κινδυνεύσουν οι κατοικίες τους. Περίπου εδώ είναι συγκεντρωμένοι.
3: Η Βάσια Γκανάρα, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Ο Σκάι είναι, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό και παρακολουθεί ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Πλήρης ενημέρωση από ραδιόφωνο, τηλεόραση Sky και sky.gr. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς πήγε στο Πόρτο Γερμανό, που ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο, και συνέχεια επέστρεψε στο ΕΣΚΕΔΙΚ, είναι το κέντρο και η διαχείριση των πληροφοριών για την πυρκαγιά. Λοιπόν, είναι η πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, πλησιάζει προς τις κατοικίες και διαρκώς δέντρα. Οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι κοντά στην ζώνη του πυρός. Από το σημείο που βρίσκεται η κάμερα δεν είναι σε θέση να δούμε αν επιχειρούν. Τα πυροσβεστικά οχήματα είναι σταθμευμένα κοντά στις κατοικίες, αλλά βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Η πυρκαγιά καίει συνεχώς ό,τι βρίσκει μπροστά της. Έχει μία πορεία η οποία δεν είναι σε μία ευθεία γραμμή, έχει κύκλους και υπάρχει και ένα κομμάτι της το οποίο έχει μία έντονη καθοδική τάση, δηλαδή σαν να κατεβαίνει, σαν να είναι μια αλωμέτωπη κατεβασιά. Είναι το σημείο που ξεχωρίζει και φτάνει πιο κοντά στις κατοικίες. Το υπόλοιπο μέτωπο είναι προς τα πάνω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να δούμε το χρονικό των πυρκαγιών. Θυμίζουμε ότι 73 φωτιές σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας στην χώρα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Προφανώς θα συνεκτιμηθεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν και τα στατιστικά στοιχεία και θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μαρία Δουρουδή έχει κάνει το ρεπορτάζ.

0: πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιφερειακή του Εγάλεω λίγο μετά τα νεόκτιστα του Ασπροπύργου και οι δασικές εκτάσεις στο ποικίλο όρος.
1: Προσπαθούν οι πυροσβέστες να δημιουργήσουν έναν κλειό προκειμένου η φωτιά να μην κατέβει κι άλλο το βουνό, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο, σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει κατά μήκος του βουνού.
0: Η εικόνα της κάμερας από την ταράτσα του Sky είναι συγκλονιστική. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
1: Επιχειρούν Καναντέρ, τα οποία κάνουν συνεχόμενες δρύψεις, αλλά και Έριξον ελικόπτερα.
0: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Αφέας και από το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρη μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Κρίσιμες ώρες στη Βιωτία, με τη φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο την κορυφογραμμή.
2: Εδώ οι πυροσβέστες θα επιχειρήσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, διότι αν περάσει το δρόμο θα κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνηση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς. Στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.
3: Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ο Άγιος Βασίλειος, παραλία, που υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι και πάρα πολλοί κάτοικοι. Διενεργείται ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει ένας κομματόδρομος πίσω από το βουνό και προσπαθούν οι νεοπεριφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες να πάρουν τον κόσμο και να τον ανεβάσουν επάνω. Αυτό μας απασχολεί είναι τόσο πολύ ο καπνός. Ο καπνός που όπως φυσάει πλήττει την παραλία από κάτω.
2: Βλέπετε πως φουντώνει η φωτιά. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είναι οι ήρωες του κάθε καλοκαιριού. Αυτοί που βλέπουμε, εθελοντές και πυροσβέστες, βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης. Είναι μέσα στη χαράδρα πυροσβέστες και εθελοντές. Όλοι μαζί κρατούν τη μάνικα, βοηθούν ο ένας τον άλλον και περιβρέχουν το σημείο να μην ανέβει φωτιά.
0: Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.
2: Το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό που ανεβαίνει πάνω προς το βουνό, καθώς εάν ξεφύγει από εδώ η φωτιά που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης και ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το βουνό, θα κατευθυνθεί, όπως μας λένε εδώ τοπικοί φορείς, πυροσβέστες και εθελοντές, προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.
0: Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες στον Άγιο Βασίλειο.
4: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη και του λιμενικού. Και της πυροσβεστικής βεβαίως.
0: 300 άτομα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά αλλά και άνθρωποι με αναπηρία εκενώνουν τον οικισμό.
5: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό. Πιθανόν είναι και μέσα στα σπίτια, υπάρχει πολύ καπνό, δεν έχουμε πλήρη ορατότητα.
6: Είχαμε μια φωτιά το πρωί στην Ξηρονομή, κάηκαν και σπίτια από τιάματα και τώρα είμαστε εδώ στον Άγιο Βασίλη. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Με τις φλόγες να είναι μία ανάσα από τον οικισμό, παίρνοντας τα απαραίτητα σε μία τσάντα, μπαίνουν στις βάρκες και με τη βοήθεια των λιμενικών απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Κομποτίου.
7: Όλοι στη μάχη βλέπουμε με τη φωτιά.
8: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενη σε επικίνδυνη κοντινή απόσταση από τον οικισμό.
7: Και πάλι βλέπουμε ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και αυτό γιατί είπαμε υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Μπορεί για λίγο να βλέπουμε ότι σταματάει ο άνεμος, αλλά μετά φουντώνει και πάλι και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μήνυμα εστάλει από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής Κομπότη καλούνται να απομακρυνθούν προς γήπεδος Ελλάδων.
9: Η Μαρία Δωρουδή στο ρεπορτάζ. Υπάρχει μια τύπη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία πριν από λίγη ώρα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κατσάρη στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά αυτή ήταν που ξέσπασε στις 6.30. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο κυπαρίσι Φθιώτιδας. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 8 και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στον αετό Καρύς του Εύβοιας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 8 παρατέταρτο. Έχουμε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές λοιπόν, που τρεις ξεκίνησαν το απόγευμα. Σύνδεση ξανά με την τηλεόραση του Sky, βρίσκεται στο, οι συνάδελφοι βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό.
10: Οι οποίοι έχουν παραταχθεί και περιμένουν να φτάσει η φωτιά σε σημείο που θα μπορέσουν να την κατασβέσουν, να την αντιμετωπίσουν.
11: Ακριβώς, και εμείς αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι, γιατί βλέπαμε και από απόσταση και από την φωτιά, από την πλευρά που βρίσκεται το αλεποχώρητη φωτιά νωρίτερα, είναι ότι το κομμάτι που ήταν πιο κοντά στη θάλασσα και πιο κοντά εδώ στα όρια, στο Προσίλι και στο Πόρτο Γερμενό, φαίνεται κατά διαστήματα να περιορίζεται λίγο σε εκείνο το τμήμα η φωτιά, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα, είναι να προστατευτούν αυτά τα σημεία όπου υπάρχουν σπίτια. Άρα λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κυρίως εκεί είναι παραταγμένες. Στον ορεινό όγκο τώρα, στον Κυθερώνα, πάνω που είναι ένα κομμάτι όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση και υπάρχει αρκετό κομμάτι πρασίνου, είναι πολύ πιο ορατή η φωτιά, έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση και φαίνεται από την κορυφογραμμή μέχρι και εκείνο το σημείο ότι οι φλόγες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να περιοριστούν, ειδικά όταν μιλάμε για νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει και καμία δυνατότητα συνδρομής από αέρος σε τέτοια δύσβατα σημεία. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί φωτιά. Είναι πιο θετικό ότι το κομμάτι και το τμήμα του πυρήνου μετώπου που πλησιάζει τα σπίτια στο Προσίλι και εδώ προς το Πόρτο Γερμενό κάπως το διαχειρίζονται με καλύτερη και με μεγαλύτερη συνδρομή πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε να προστατεύσουν, όπως είπαμε, και τις κατοικίες. Εδώ θα δοθεί το βάρος. Όσον αφορά λοιπόν τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι αρκετά καλύτερη η ενημέρωση και η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα.
10: Πάντως, ακούσαμε νωρίτερα και τις μαρτυρίες των κατοίκων που ανέφεραν χαρακτηριστικά, Γιώργο, ότι έχουν δει την ιστορία να επαναλαμβάνεται, θυμούνται τη μεγάλη φωτιά του 2009. Προφανώς αυτό τους έχει δώσει γνώση και μαθήματα για το πώς αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές που έρχονται. Προφανώς όμως μιλάμε για μια φωτιά που ανασύρει θλιβερές εικόνες και μνήμες σκοτεινές από τη φωτιά του 2009. Βλέπουμε παράλληλα τις φλόγες να έχουν πυκνώσει, το μέτωπο να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και αυτό βέβαια είναι ορατό και με το σκοτάδι να έχει πέσει. Ο ουρανός πραγματικά, Γιώργο, έχει πάρει τα χρώματα της φωτιάς και εμείς είναι αδύνατο να αντιληφθούμε όσα συμβαίνουν μέσα εκεί, γιατί προφανώς και εσύ βρίσκεσαι σε ένα σημείο από το οποίο μπορείς να παρατηρήσεις από μακριά. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και η ισχυρή άνεμη, γιατί το βλέπουμε και από τον πυκνό καπνό, δυσχεραίνουν και θα δυσχεράνουν και το έργο πιθανώς των πυροσβεστών στη συνέχεια.
11: Ναι, στο κομμάτι δυστυχώς που είναι μέσα στην φωτιά αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα το οποίο επικρατεί κάνει πολύ δύσκολη διαχείριση. Αυτό το οποίο μας επεσήμαναν και αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη φωτιά πηγαίνει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, κόντρα στον άνεμο, δεν τη σπρώχνει ο άνεμος προς την κατεύθυνση που θα πήγαινε υπό φυσιολογικές συνθήκες, και αυτό γιατί συναντάει όλη αυτή την καύσιμη ύλη. Αυτό λοιπόν κάνει πάρα πολύ δύσκολο το περιορισμό της. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση μέτωπο και αυτό γίνεται πολύ πιο ορατό τώρα που είναι νυχτερινές ώρες και μπορούμε να δούμε τα σημεία που υπάρχουν οι φλόγες, γιατί αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο πυκνό το νέφος καπνού και είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση από τη συγκεκριμένη φωτιά από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, όπου δυσκολευόσουν να αντιληφθείς την έκταση λοιπόν αυτού του πυρηνού μετώπου. Φτάνει λοιπόν μέχρι την παραλιακή ζώνη και ανεβαίνει μέχρι την κορυφογραμμή εδώ στον Κυθερώνα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Το θετικό ήταν ότι από πολύ νωρίς υπήρχε εικόνα για την κατεύθυνση της φωτιάς και με όποιες δυνατότητες υπήρχε μια δυνατότητα να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες, να μπορέσει με όποια μηχανήματα μπορεί το πυροσβεστικό σώμα και με τη συνδρομή του στρατού να στήσει ουσιαστικά μια μια ζώνη άμυνας και να προστατεύσει λοιπόν αυτές τις περιοχές.
10: Γιώργο, επίτρεψέ μου να δώσω το λόγο να μας δώσει και εκείνος τις πληροφορίες που έχει στον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Τον συναντήσαμε και νωρίτερα. Βλέπουμε, κύριε Ντασιώτη, στις εικόνες που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοι, πως το πύρινο μέτωπο εξαπλώνεται, οι φλόγες κατεβαίνουν όλο και πιο κοντά προς τους οικισμούς. Ακούσαμε νωρίτερα ότι αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το μέτωπο και στο Πορτογερμενό, αλλά κυρίως στα άσπρα σπίτια και το προσύλι. Ποια είναι η δική σας πληροφορία?
12: Όχι. Αυτά δεν είναι δικά μου μέτωπα.
10: Ναι, έχετε δίκιο. Θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα από τη δική σας πλευρά.
12: Βεβαίως.
10: Όσον αφορά στο μέτωπο της Βιωτίας, γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν εκείνος
12: ο οποίος εκεί βρίσκομαι τώρα
10: κινδύνευσε.
12: Ναι, και έχουμε και το μέτωπο στον Κιθερώνα, που και εκεί έχουμε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, έχουμε πτώση των ανέμων και δίνει την δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν λίγο καλύτερα, να πλησιάσουν τη φωτιά. Έχει πέσει η ένταση της φωτιάς, μας δίνει πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες αυτό να προχωρήσουν σε περιορισμό, ας πούμε, του μετώπου. Γίνεται πολύ σοβαρή επιχείρηση αυτή την ώρα. Στο μέτωπο του Κιθερώνα, είναι στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και περιμένουν εκεί τη φωτιά προκειμένου να μην πέσει προς την πλευρά των Πλατεών και του Καπαρελίου. Και εκεί υπάρχει πολύ ισχυρός αέρας, είναι βουνό. Είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα.
10: Γνωρίζουμε αν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπάρχει, αν έχετε πληροφορίες για ζημιές ή αν υπάρχουν καταστροφές μέχρι στιγμής.
12: Έχουμε μια εικόνα, σίγουρα όχι η τελική εικόνα, δεν έχει γίνει αποτίμηση. Γνωρίζουμε όμως ότι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου το πρωινό, ας πούμε, το μεσημεριανό μέτωπο που κάναμε και τον απεγκλωβισμό των κατοίκων από εκεί, έχουμε δύο κατοικίες που κάηκαν. Στην περιοχή της Ξηρονομίας έχουμε μία κατοικία και κάποιους αποθηκευτικούς χώρους, κάποια γεωργικά μηχανήματα. Υπάρχουν κάποιοι στάβλοι που έχουν καεί. Ένα τεράστιο μέρος του δικτύου του ΔΔΕ έχει καεί. Γενικά και φυσικά το φυτικό κεφάλαιο, τεράστιες εκτάσεις ελαιόδεντρων και μάλιστα παλαιών ελαιόδεντρων, που παραγωγικών δέντρων δηλαδή.
10: Μας είπατε νωρίτερα, κύριε Ντασιώτη, μας μιλήσατε για τον οικισμό Δομβρένα. Εκεί ποια είναι η εικόνα?
12: Εκεί είμαστε, αυτό είναι το μέτωπο του Αγίου Νικολάου Δομβρένα. Εκεί είναι που σας είπα, υπάρχει πολύ σημαντική ύφεση αυτή τη στιγμή των ανέμων. Έχει πέσει η ένταση της φωτιάς, έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα στο μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή και επιχειρούν πυρόσβεση ή κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να το ελέγξουν. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και με πολλές δυνατότητες στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν στα επικίνδυνα σημεία.
10: Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που
12: είναι
10: μας
12: πολύ
10: μεταφέρετε.
12: Ενθαρρυντικό.
10: Πολύ ευχάριστο. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε ύφεση το μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και φυσικά αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου. Επιστρέφω στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος αδιάκοπα μας μεταδίδει και τις εικόνες από το Πόρτο Γερμενό. Εκεί η φωτιά έχει πλησιάσει τη θάλασσα και προφανώς και τους πρώτους οικισμούς, Γιώργο.
11: Ναι, συνεχίζει να μένεται το συγκεκριμένο μέτωπο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το μόνο θετικό είναι ότι τουλάχιστον οι φλόγες πηγαίνουν από την κορυφογραμμή και παράλληλα από τον οικισμό. Δεν έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στο κομμάτι αυτό, στο Πορτογερμενό, ακόμα να πλησιάζει φωτιά. Προσπαθούν να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι ορατά και τα σημεία στα οποία έχουν στηθεί αυτές οι ζώνες. Να τονίσουμε ότι συνεχίζει βέβαια να υπάρχει εδώ πέρα παρουσία και της αστυνομίας, γιατί υπάρχει ναι μεν μια εκένωση και απομάκρυνση των κατοίκων από Προσύλι και Πορτογερμενό που είχε ζητηθεί νωρίτερα, όμως όπως και να έχει, ειδικά τώρα τις νυχτερινές ώρες, για να μην υπάρξει κίνδυνος για οποιονδήποτε από όσους τουλάχιστον δεν έχουν εγκαταλείψει το σημείο, συνεχίζει να υπάρχει μια παρουσία και της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής που συνεχίζουν αδιάκοπα να κινούνται γύρω από τη φωτιά όπου έχουν στηθεί αυτές οι ζώνες και ένα σημείο για να μπορέσουν να ανακόψουν το μέτωπο. Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι που πλέουν είναι λίγο πιο διαχειρίσιμοι, το κλίμα το οποίο επικρατεί μέσα σε αυτό το πύρινο μέτωπο δεν φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό, συνεχίζει δηλαδή η φωτιά να καίει συναντώντας πράσινη ύλη. Είναι ένα πολύ δύσκολο ουσιαστικά σκηνικό το οποίο θα διαχειριστούν τις νυχτερινές ώρες. Αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον βλέπουμε είναι όμως ότι μέχρι στιγμής το πιο δύσκολο κομμάτι που φέρεται τουλάχιστον οπτικά της φωτιάς είναι σε πιο ορεινό όγκο και όχι εδώ κοντά στο κομμάτι του οικισμού,
10: το
11: λίγο
10: οικιστικό,
11: πιο κοντά στη θάλασσα.
10: Γιώργο, να σου ζητήσω να επαναλάβουμε τις πληροφορίες. Ναι. Ναι, συγγνώμη αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
11: Ήθελα απλά να προσθέσω ότι σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση είχαμε ενημέρωση και για άλλα μέτωπα τα οποία.
10: Αυτό ακριβώς θα σου ζητούσα, να επαναλάβουμε λίγο τις πληροφορίες και για τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιπες εστίες στα υπόλοιπα μέτωπα.
11: Ωραία, λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, δεν έχει ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδα. Ήταν μια από τις πρωινές φωτιές που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί κλείνει το συγκεκριμένο μέτωπο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, μπορούμε πλέον να πούμε και για το κομπότι της Άρτας. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές αργά το απόγευμα ήσαν οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη περιοχή, όμως μπόρεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί να κλείσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Αναφέραμε νωρίτερα ότι αντιμετωπίστηκε και το συμβάν στην Κάριστο, κοντά σε σπίτια στον Αετό Καρίστου, όπου χρειάστηκε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα λίγο πριν δύσει ο ήλιος και υπήρχε και δυσκολία καθώς ήταν περιορισμένη συνδρομή από ένα αέρια μέσα. Αντίστοιχα έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι της Φθιώτιδας, όπως επίσης και στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη. Αυτό βοηθάει γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων και πλέον θα μπορεί ένα μεγάλο μέρος του πυροσβεστικού σώματος να επιχειρεί σε αυτό το δύσκολο μέτωπο εδώ που πλησιάζει προς το Πόρτο Γερμενό, απειλητικά καίγοντας εκτάσεις πρασίνου, αλλά και φυσικά μια πολύ μεγάλη δύναμη η οποία βρίσκεται στην Βιωτία, στην άλλη πλευρά, από την πλευρά που ξεκίνησε η φωτιά, που ξεκίνησαν δύο διαφορετικά μέτωπα, και δυστυχώς πλέον έχουμε αυτή την εικόνα εδώ και ώρες.
9: Ο Γιώργος Ψάλτης από το Πόρτο Γερμενό μεταδίδωσε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες για τα μέτωπα των πυρκαγιών στην υπόλοιπη χώρα, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Κωνσταντουρνάς, τοποθετήθηκε ως εξής.
13: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων,

0: Νίξωες, παρόλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν, καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές, τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
1: Ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κώστας Τούρνας, 10 και 58 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έρχεται το δελτίο ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκη, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Έχουν σχηματίσει ένα τείχος με τα οχήματα προκειμένου να ανακόψουν τη φωτιά και να μην μπει στο Πόρτο Γερμενό. Στην περιοχή μεταξύ Δοβρένας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Από νωρίς το απόγευμα, με μήνυμα από τα 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε εξέλιξη έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τον Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.

0: Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεως στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Ακραίος κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι Λόφοι, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από αύριο όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η ρύθμιση για την ισόβια κάθειρξη. Η τροπολογία προβλέπει την αύξηση της πραγματικής έκτης ποινής στα 30 έτη για περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα πώληση υπόρου. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τις εγκύτριες δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από αύριο 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε σήμερα την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7. Στα ανατολικά το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες με ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.
2: 11 και 6 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3. Υπάρχει ανησυχία στο Πόρτο για το Πόρτο Γερμανό, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Σύνδεση καταρχήν με την τηλεόραση του Sky για να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα και συνέχεια θα περάσουμε και, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
3: Είμαι φοίνικες, κατοικίες εξοχικές από ό,τι καταλαβαίνω, που οι άνθρωποι έχουν και τον. Το χωράφι τους, το μπαξέ τους, Επομένως, αν φτάσει μέχρι εδώ η φωτιά, καταλαβαίνετε ότι θα κάψει τα πάντα στο πέρασμά της, γιατί θα βρει εύκολα πολύ καύσιμη ύλη. Βλέπω κόσμο συνεχώς να ανεβαίνει. Θα προσπαθήσω, Κορίνα, να σταματήσω. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερώτηση.
4: Φωτορεπόρτερ είμαι, φωτορεπόρτερ.
3: Πολλοί κόσμος μετακινείται, μεταξύ αυτών και συνάδελφοι. Δεν θέλησαν να μας μιλήσουν οι πυροσβέστες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες ώρες. Δεν θέλουμε κι εμείς να δυσκολέψουμε το έργο τους. Αν καταφέρω να πάρω κάποια έστω δύο κουβέντες από κάποιον που περνάει εδώ από την περιοχή, εννοείται ότι θα το μεταφέρουμε.
2: Η Βάση Γανάρα μεταδίδει. Η κάμερα της τηλεόρασης είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, κυρίες και κύριοι, αναλογικά με την άκρη του πύρινου μετόπου, και υπάρχουν δίπλα στα, βρίσκεται δίπλα σε ένα σπίτι. Βλέπουμε τις τάχτες από την πυρκαγιά, οι οποίες γίνουν ανάλογα με τη ροή του ανέμου. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του σκοταδιού και των μποφόρ που πνέουν στην περιοχή. Οι άνεμοι έχουν πολύ ψηλή ταχύτητα και δυστυχώς οι άνθρωποι θα πρέπει να επιχειρήσουν, η πυροσβεστική υπηρεσία, με ό,τι διαθέσιμο μέσο έχει. Η αστυνομία κάνει ελέγχους στο σημείο και δεν επιτρέψει όλους την πρόσβαση παρά μόνο σε όσους σχετίζονται με την πυρκαγιά. Αυτά είναι τα δεδομένα που βλέπουμε μέχρι αυτή την ώρα. Η φωτιά είναι τεράστια στο Πόρτο Γερμανό και οι ώρες, τα δευτερόλεπτα κινούν βασανιστικά, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος αντιμετώπισης παρά μόνο υπομονή και εκτός από αυτή της τοποθέτησης ζωνών πυροπροστασίας από τις οποίες θα επιχειρήσουν οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το πανοραμικό πλάνο δείχνει τη φωτιά να πλησιάζει κατά ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην ζώνη κατοικίας στο Πόρτο Γερμανό. Σκοτάδι παντού, το κόκκινο κίτρινο της φωτιάς να δεσπόζει και τα φώτια των σπιτιών όσο πλησιάζουν στη θάλασσα. Αλλά είναι η φωτιά η οποία κατεβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της προς τη θάλασσα. Παράλληλα, να δούμε και κάποια άλλα από τα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ έχουμε πάντα το βλέμμα στο Πόρτο Γερμανό. Πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μας μπερδεύει το σύνθημα Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά τους. Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος, συγγραφέας μαζί μας.
5: Καλησπέρα, Βασίλη. Γράφουμε γι' αυτό το θέμα και αύριο στην Καθημερινή, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή όπως όλα δείχνουν η πόλωση στο μικρό τελικό, για τη δεύτερη θέση δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι πιο ακραία από αυτή που θα γίνει για τον τελικό. Ναι. Φαίνεται ότι η αιματοχυσία στη σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πού οφείλεται αυτό? Καταρχάς, το ότι η ζωή του ενός σημαίνει το θάνατο του άλλου. Δηλαδή, ο τρίτος είναι χαμένος. Δεν θα είναι πια πολιτικός αρχηγός, για να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή ο τρίτος, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δείχνουν ότι στην τρίτη θέση θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό για τον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει το τέλος. Και μάλιστα ένα άσχημο τέλος. Είναι προφανές λοιπόν ότι δημιουργείται πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα το ζήτημα που έχει επιλεγεί για αυτή την αιματοθυσία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα οικονομικά δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και για τα δύο κόμματα. Γιατί στην αρχή την έκανε το κόμμα του Τσίπρα, που αναφέρθηκε στα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, τα οποία αφαιρεστικά ξεπερνούν το 1,1 δις. Αυτό το θεώρησαν κήρυξη πολέμου στο Καρλάου Τρικούπη, αφενός γιατί τους τσουβαλιάζουν με τη Νέα Δημοκρατία και αφετέρου γιατί Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Η σημερινή ηγεσία εκτός από δεν έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τότε. Παρόλα αυτά, αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος, το Πασόκ τις κουβαλάει. Δεν είναι εύκολο να φύγει από αυτές και το επιχείρημα ότι τα χρέη είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται από την κρατική χρηματοδότηση είναι μεν ειλικρινές, αλλά δεν είναι καθόλου πιστικό. Γιατί οποιοδήποτε πολίτης ξέρει ότι αν ο ίδιος είχε τέτοια χρέη στις τράπεζες, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα με μία απλή ρύθμιση. Δηλαδή, η προνομιακή μεταχείριση των υπερχρεωμένων κομμάτων από τις τράπεζες είναι σκανδαλώδης. Εκεί λοιπόν η Ελλάς που δεν έχει τέτοια βάρη βρίσκεται σε προνομιακή θέση και μπορεί να τους δείχνει ακριβώς και να διαχείρει το συλλογικό θυμό απέναντι σε αυτή την εύνοια που έχουν τα μεγάλα κόμματα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο κατά τα άλλα είναι ανελέητο όταν πρόκειται για πολίτες που δεν έχουν τέτοιου είδους επιρροή. Το θέμα όμως που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα οικονομικά του κόμματος Τσίπρα, ζητώντας ενημέρωση για τις πηγές χρηματοδότησης, είναι επίσης πολύ σοβαρό. Με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα τέλος πάντων, απαντά ότι η αιμοδοσία γίνεται από τους εθελοντές του κόμματος, αλλά αυτό πόσο πιστικό είναι, ρητορική εννοώ η ερώτηση που κάνω, με την έννοια ότι πράγματι, όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς έχει μια καμπάνια πάρα πολύ επαγγελματική, επομένως και ακριβή. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο, υπάρχει το γραφείο του κόμματος, υπάρχει προσωπικό που μισθοδοτείται και υπάρχει και μια πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η οποία δεν είναι.
2: Ναι, άρα η ερώτηση είναι από ποιος πληρώνει τον βαρκάρι, εφόσον.
5: Ακριβώς.
2: Το κόμμα μόλις ξεκίνησε. Κάποιος κομματοδοτεί, ναι.
5: Κάποια στελέχη της Ελλάς έλεγα στην αρχή ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής αυτή τη στιγμή. Τώρα μίλησαν για τους εθελοντές, που δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Και
2: από άγνωστο, είτε δηλαδή από την τσέπη του Προέδρου της Ελλάς, είτε από εθελοντές.
5: Ναι, βέβαια. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βάζει ένα θέμα.
2: Όλοι έχουν ένα σχόλιο, είναι γνωστό, γιατί κρύβονται. Όλοι έχουν χορηγούς, υποστηρικτές.
5: Το βάζει με έναν τρόπο πάρα πολύ άγριο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός μπροστινός του συμφερόντων για τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκλεκτός της διαπλοκής, που έχει χορηγούς ολιγάρχες και λοιπά, και τελικά δούριος ύπος ο Μητσοτάκη, γιατί αυτά λένε οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες είναι πάρα πολλές τα τελευταία 24 ώρα, είναι χαρακτηρισμοί πρωτοφανείς, δηλαδή είναι πάρα πολύ άγριοι. Και αυτό δείχνει και πού θα πάει το πράγμα. Ο καμβάς είναι ότι ο Ανδρουλάκης θέλει να εμφανιστεί ότι αυτός είναι ο έντιμος υποψήφιος πρωθυπουργός, ο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης αυτοπροβάλλεται ως ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Επομένως, εδώ υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ηθικού πλεονεκτήματος. Ο Λουκός Ανδρουλάκης έχει υπέρνει το ότι δεν έχει κυβερνήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι είναι υπέρ του γεγονός ότι έχει κυβερνήσει, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για σκάνδαλο διαφθοράς. Διαφθοράς εννοούμε οικονομικής διαφθοράς.
2: Αλλά αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμείνει ξεκρέμαστοι, εργαζόμενοι στο πρώην κόμμα του. Δεν πρέπει να το ξέρω, είναι και ένα κομμάτι και αυτό της εικόνας.
5: Πώς δεν είναι, γενικά η
2: εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρέη, αλλά τα χρέη δημιουργήθηκαν επί Τσίπρα.
5: Ναι, τα χρέη όμως του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε.
2: Όχι, με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει.
5: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και ούτε, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η σκανδαλώδης μεταχείριση του ΣΥΡΙΖΑ από τις τράπεζες. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο. Ότι
2: όχι, δεν
5: είχε κακοδιαχείριση οικονομικά. Ότι ο Κασελάκης είχε κάνει καταγγελίες για μαύρο χρήμα, ότι υπήρχαν απίθανες απληρωστές στην Ευρύ. Αυτά είναι όλα δεδομένα, δηλαδή δεν είναι και ένα θέμα τα οικονομικά για το οποίο μπορεί να είναι περήφανος ο Τσίπρας. Όμως ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή αυτοπροβάλλεται ως νέος πολιτικός αρχηγός ενός νέου κόμματος, δηλαδή καμία σχέση με την παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με αυτή την άνεση, η οποία προκύπτει, η Βασίλη, για να μην γελιώνω, από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις
2: δίνουν μια δυναμική, ένα ποσοστό.
5: Δηλαδή, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση, είναι το καλημέρα.
2: Ναι.
5: Οπότε αισθάνεται και αυτός δικαιωμένος Και λέει και εμφανίζεται.
2: Σε ένα ποσοστό όμως που έπαιρνε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, αλλά μιλάμε πια.
2: Το οποίο ήταν εκλογικά αποτυπωμένο και ήταν μια αποτυχία.
5: Σου λέω τώρα τον αντίλογο.
2: Φυσικά, ναι.
5: Ο αντίλογος είναι ότι τώρα είναι γενικά χαμηλά τα νούμερα. Δεν είμαστε στο 17 του ΣΥΡΙΖΑ όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν 41. Εδώ η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25.
2: Ναι.
5: Οπότε και επίσης οι δημοσκόποι έχουν πει ότι το κόμμα που θα καθιερωθεί ως δεύτερο θα αποκτήσει μια αυτόματη δυναμική. Γιατί οι πολίτες που θέλουν πολιτική αλλαγή οπωσδήποτε, δηλαδή με απλά λόγια να φύγει ο Μητσοτάκης, κάποιοι από αυτούς θα συσπηρωθούν.
2: Ο δεύτερος γύρω... θα πάρει το κομμάτι του τρίτου.
5: Ακριβώς.
2: Άρα είναι το στίγμα της πολιτικής επιβίωσης. Ένα από τα δύο κόμματα.
5: Επομένως, ο Τσίπρας έχει μπροστά του μια θετική προοπτική, ενώ ο Δουρλάκης δεν έχει.
2: Ναι.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το Σεπτέμβριο θα γίνει ακόμα πιο άγρια η σύγκρουση. Γιατί εκεί τώρα τι θα συμβεί, αν έχω λίγο χρόνο να σου πω. Ο Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, επομένως δεν συμμετέχει στη ΔΕΕ. Δεν προσκαλείται. Έτσι, ωραία. Τι θα κάνει ο Τσίπρας, θα πάει όμως στη ΔΕΕ, θα πάει τις μέρες της ΔΕΕ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή κάποιο συνέδριο που φαντάζομαι ότι θα γίνει για αυτό το σκοπό, που θα τον καλέσει, και θα πάει εκεί και θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μπορεί και πριν ακόμα από το Μητσοτάκη, για να το απαντήσει ο Μητσοτάκης και να του δώσει το χρήσιμο του βασικού πολιτικού αντιπάλου.
2: Ναι. Για να είναι το δίδυμο που θα οδηγήσει την χώρα στις εκλογές.
5: Τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί στον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι σε αυτή την έξαλλη κατάσταση που βλέπει από τις ανακοινώσεις του Πασόκ?
2: Να περιμένει ένα θαύμα. Αλλά είχε δύο χρόνια στη διάθεσή του για να αναδιοργανώσει το κόμμα του όσο ο κύριος Τσίπρας έκανε εντός εισαγωγικών πολιτική αγρανάβαυση.
5: Και δεν το κατάφερε. Αυτή είναι το. Δεν έπαιξε μια δυναμική τέτοια που να φανεί ότι το Πασόκ μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία με κανέναν τρόπο. Και προφανώς αυτό του χρεώνουν. Ο αντίλογος από την πλευρά των ανδρολογικών είναι ότι εάν είχε τη στήριξη που έχει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας από τα μέσα ενημέρωσης, την ολιγαρχία, τα συστήματα, τους δημοσκόπους και όλα, το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, θα είχε και αυτός εκτιναχθεί.
2: Ναι.
5: Σου λέω τι λένε, έτσι.
2: Πάντως υπάρχει μια αντίφαση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και αργότερα ως πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος που ήθελε να διαφημίζει ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Θυμίζω σε όλους το τριήμερο της πρώτης απόπειρας αδειοδότησης, όταν οι εκπρόσωποι τηλεοπτικών σταθμών παρέμειναν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, προκειμένου να μην υπάρχει ενδοσυνεννόηση κατά τη διαδικασία χορήγηση. Κατά τη διαδικασία.
5: Υπόθεση για την οποία άλλωστε υπήρχε καταδίκη από το Ειδικό Δικαστήριο.
2: Και μετά ήρθε. Ναι, ακυρώθηκε η διαδικασία. Αυτή ήταν μια πολιτική πράξη. Δηλαδή, πώς. Είναι ένα εκρεμές.
5: Ήταν φανταστεί. Μια πολιτική πράξη και υπήρχε πάντα και.
2: Απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτή.
5: Καταγγελία για τα βοθροκάνελα από έναν από τους πιο αγαπημένους του υπουργού, τον Παύλο Πολάκη.
2: Ταυτόχρονα, ναι, σωστά.
5: Εντάξει, αυτές οι εποχές όμως πια ανήκουν στο παρελθόν.
2: Αλλά το παρελθόν, άμα δεν το σέβεσαι, έρχεται μπροστά σου, κατά πάνω σου.
5: Μπορεί να μην ανήκουν στο μακρινό παρελθόν αντικειμενικά, ανήκουν όμως σε ένα μακρινό παρελθόν υποκειμενικά. Με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να το βλέπει σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν.
2: Ναι,
5: ο
2: Αλέξης Τσίπρας
5: τα 10 χρόνια πριν, ή τα 7 ή τα 8, τα 8 ή τα 9, τα αντιμετωπίζει σαν να μιλάμε για 20ετία, 30ετία πριν.
2: Μάλιστα.
5: Εμφανίζει, έχει φορέσει καινούργια ρούχα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Πραγματικά.
5: Ποιος δεν βλέπει τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα.
2: Έλαντε, πραγματικά. Νέο έργο ανεβαίνει πλέον στους οθόνες μας. Για να δούμε. Έτσι είναι τα δεδομένα. Η πολιτική θέλει κάθε φορά και την αμνησία. Και για να τι επαναπροσδιορίζει.
5: Ένα ακόμα, γιατί τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές, αυτά που λέμε εμείς τώρα είναι και λίγο το διασκεδαστικό δεκάλεπτο.
2: Ναι, γιατί θα επιστρέψουμε στις πυρκαγιές.
5: Ακριβώς. Έχει μια πλάκα τώρα ότι σφάζονται και για το ποιος είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, το Πασόκ κατηγορεί την Ελλάς ότι έχει κρυφή ατζέντα στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να το δούμε και αυτό. Αυτό που περιμένει πάντως ο κόσμος είναι να τα βρουν μεταξύ τους και να ψηφίσουν και να κατέβουν από κοινού. Όλα τα υπόλοιπα είναι, να είχαμε να λέγαμε, είναι δικές τους φαντασιώσεις και αντιπαραθέσεις.
5: Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Ο εγωισμός των ανθρώπων και η φιλοδοξίες τους φτάνουν στον ουρανό και την ίδια ώρα και για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ.
2: Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Γιώργο Σταμάτη. Θα κάνουμε όμως μια. Θα δούμε τα τελευταία δεδομένα, κυρίες και κύριοι, από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Πόρτο Γερμανό.
4: Γιατί μιλάμε για δύο σημεία κορίνα, τα οποία είναι το ένα μαζί με το άλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο καπνός καλύπτει το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί και εμείς εδώ μέχρι αυτή την ώρα, ενώ ήταν η ατμόσφαιρα πιο καθαρή, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ έντονος καπνός. Τον βλέπαμε και από τον ορεινό όγκο να κατεβαίνει, όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη σύνδεση. Γιατί ουσιαστικά σε ένα κομμάτι όπου οι φλόγες ήταν σε υψόμετρο, αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει και να σπρώχνει προς τα δω η φωτιά και ένα μεγάλο, και να φέρνει μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι με καπνό. Δεν μετατοπίζεται πάρα πολύ σε ένα τμήμα της η φωτιά, γιατί έχει καταφέρει να κόψει πυροσβεστική και να προστατεύσει κάποιες κατοικίες, τις πρώτες κατοικίες στο προσήλιο. Όμως πρέπει να δοθεί μάχη και στον ορεινό όγκο, γιατί σε ένα τμήμα της φωτιάς, όπου εμείς τη λέμε σε ένα μεγάλο υψόμετρο, σιγά σιγά φαίνεται ενδεχομένως να βρίσκει δίωδο, κινούμενη προς το παραλιακό μέτωπο από μεγαλύτερο υψόμετρο. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να μετατοπιστούν και κάποια πυροσβεστικά οχήματα για να μην κινδυνέψουν από αυτό το κομμάτι της φωτιάς. Ενδεχομένως κάποια σπίτια εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Είναι χειρότερες οι καιρικές συνθήκες, είναι πιο δύσκολες, είναι πιο έντονος ο άνεμος που πνέει τα τελευταία λεπτά, και αυτό φυσικά δίνει όθηση στην φωτιά. Είδαμε λοιπόν σε ένα κομμάτι όπου πριν υπήρχαν πολύ ορατές εστίες φωτιάς να περιορίζονται και πλέον δεν βλέπουμε κάτι. Σε ένα άλλο τμήμα όμως της φωτιάς, όπου η κατεύθυνση νωρίτερα ενδεχομένως του πύρνου μετώπου ήταν διαφορετική, τώρα ξαφνικά έχει αλλάξει ενδεχομένως η φορά του ανέμου, και αυτές οι έντονες ρηπές που υπάρχουν τα τελευταία λεπτά σπρώχνουν ουσιαστικά την φωτιά από τον ορεινό όγκο κάτω προς τις παραλιακές περιοχές, προς το Προσίλη και το Πόρτο Γερμενό. Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει μια μετατόπιση των επίγειων δυνάμεων, που δίνουν αυτή την ώρα πολύ μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και υπήρχε αρκετή κινητοποίηση τα τελευταία λεπτά με οχήματα της πυροσβεστικής ουσιαστικά να προσεγγίζουν προς αυτό το πιο ορεινό κομμάτι και να απομακρύνονται λίγο από τα πρώτα σπίτια όπου ήταν τέλει οι ζώνες νωρίτερα.
2: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, μένεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Μεγάλη η προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με την συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στο Προσίλη η φωτιά έχει πλησιάσει κατά πολύ τα πρώτα σπίτια. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε όμως και τα υπόλοιπα θέματα, και είναι, κυρίες και κύριοι, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Τον εντοπίσαμε στην Γερμανία. Καλησπέρα σας, κύριε Σταμάτη.
6: Καλησπέρα σας. Στην Πολωνία.
2: Στην Πολωνία.
6: Ναι.
2: Η 2 Αυγούστου είναι η μέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ρωμά. Σωστά.
6: Ακριβώς. Είναι μια μέρα η οποία γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2015 ως η μέρα μνήμης ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Ουσιαστικά τι συνέβη, για να πούμε για την ιστορία και για τους ακροατές μας, στις 2 Αυγούστου του 1944 δόθηκε εντολή να εκτελεστούν 2.897 γυναικόπαιδα Ρωμά στους θαλάμους αέριων. Οπότε με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός,
2: στο στρατόπεδο Auschwitz,
6: Birkenau, που θα έχουμε την Κυριακή τις εκδηλώσεις μνήμης. Και ουσιαστικά αυτό, αν θέλετε.
2: Τρομερό, ήταν η τελευταία εντολή των Ναζί.
6: Ήταν ουσιαστικά η τελευταία.
2: Πριν καταρρεύσουν.
6: Ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε Φόπουλε, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και την ώρα του πολέμου, που χάνανε τον πόλεμο εκείνη την περίοδο, μέλημά τους ήταν να εξολοθρεύουν ανθρώπους. Ναι. Γιατί ταυτόχρονα για αυτούς αυτό ήταν ένας πόλεμος. Και αυτό είναι το πιο τραγικό. Την ώρα δηλαδή που δίνανε τις μάχες με τους συμμάχους από δυτικά και με τους σοβιετικούς από ανατολικά, συνεχίζανε να εξολοθρεύουν ανθρώπους. Και αυτό νομίζω ότι είναι χρέος μας, που δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχαστεί. Και γι' αυτό η αυριανή μέρα είναι κυρίως, έχουμε φέρει εδώ με το Συμβούλιο της Ευρώπης Τσιγκάνους, Ρωμά από όλη την Ευρώπη και έρχονται και τους μιλάνε είτε διασωθέντες από την Τρεμπλίνκα, πάλι στρατό από το συγκέντρωση στην Πολωνία, είτε από το Auschwitz, άνθρωποι οι οποίοι γεννηθήκανε κάποιοι μέσα στο Auschwitz, για να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτή που αποτελεί και μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας. Και κυρίως, κύριε Κουπόπουλε, και θέλω να σας χαρώ και εσάς προσωπικά, αλλά και τον Sky που πήγε τέτοια θέματα. Αν δεν μάθουμε οι Ρωμά, οι Έλληνες, την κάνει όσον αφορά τη χώρα μας, την ιστορία τους, και αν δεν μάθουν και οι υπόλοιποι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ιστορία, τότε δεν θα σπάσουμε ποτέ αυτό που ονομάζουμε είτε θεσμικός ρατσισμός είτε αντιτσιγκανισμός. Και η αυριανή ημέρα είναι πολύ σημαντική. Έχουν τσιγκάνει από όλη την Ελλάδα νέοι, από όλη την Ευρώπη νέοι, που εκεί έρχονται άνθρωποι που τους κάνουν μαθήματα, τους ενημερώνουν. Και την Κυριακή, προφανώς την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη και σεμνή τελετή, αποφύγοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους για αυτό που ήταν. Μπορείς να έχουν κάνει κάτι. Αυτό είναι τραγικό. Ξέρετε, μετά τους Εβραίους, οι Ρωμά και οι Σίνθοι ήταν η δεύτερη ομάδα η οποία στοχοποιήθηκε. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε και για ιστορικά στοιχεία που ψάχνουμε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Και αυτό εξηγείται γιατί στην Ελλάδα, μέχρι και εκείνη την περίοδο, οι Έλληνες τσιγκάνοι δεν είχαν ταυτότητες. Άρα ήταν δύσκολο η αναγνώρισή τους από τους Ναζί, και κυρίως γιατί οι Ναζί στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν ο χρυσός των Εβραίων και βέβαια να εξολοθρεύσουν τους Εβραίους. Χρέος μας όμως δεν έχει σημασία αν είχαμε Έλληνες που πήγαν τσιγκάνους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χρέος μας είναι ότι αυτό συνέβη στην Ήπειρό μας. Χρέος μας είναι να το διδάξουμε, και έχω τη μεγάλη τιμή να έχω από το Συμβούλιο της Ευρώπης μία έκθεση που θα πάει μετά ως σύσταση στα 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε η ιστορία των τσιγκάνων και ειδή το ολοκαύτωμα να μπει μέσα στα σχολικά βιβλία και όχι μόνο να είναι μία αναφορά. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να καταπολεμήσουμε και το ρατσισμό και το φασισμό και το λαϊκισμό, αλλά κυρίως να σπάσουμε την γετοποίηση, την αποξένωση που αυτούς τους ανθρώπους τους οδηγεί να είναι στα γκέτο. Τα γκέτο δημιουργούν άλλα προβλήματα, τα έχετε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά εδώ κυρίως είμαστε για να τιμήσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, θα έρθει αύριο, επειδή έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Μονακό, θα έρθει η Υπουργός Εξωτερικών του Μονακό. Το ότι έρχεται η Υπουργός Εξωτερικών του Μονακό σημαίνει ότι το Μονακό, το πριγκιπάτο του Μονακό, έτσι, αναγνωρίζει αυτό που συνέβη. Και για μας το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Πρόεδρος βέβαια θα είναι η κυρία Πέτρα Μπάγκερ, σοσιαλίστρια από την Αυστρία, δείχνει ότι εδώ δεν έχει να κάνει σε ποια πολιτική ομάδα ανήκει. Εγώ ανήκω στο Λαϊκό Κόμμα, το ξέρετε. Έχει να κάνει ότι εδώ συνέβη κάτι στην Ήπειρό μας, και πρώτον, δεν πρέπει να ξαναεπιτρέψουμε να ξανασυμβεί, και δεύτερον, πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Χωρίς τη μνήμη ζωντανή, θα δούμε φαινόμενα τα οποία δεν θα θέλουμε να ξαναζήσουμε. Και ξέρετε, εμείς είμαστε μια γενιά που μόνο τα έχει διαβάσει ή τα έχει ακούσει. Δεν τα έχει ζήσει. Ευτυχώς, ακόμα και τώρα, να είναι καλά οι άνθρωποι, σε πολύ μεγάλη ηλικία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ζήσει. Και όσο υπάρχουν μαρτυρίες, δεν μπορεί να γίνει καμία παραχάραξη της ιστορίας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Την Πολωνία, κύριο Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, για να τιμήσει τη μέρα του Ολοκαυτώματος κατά το Ρωμά. Είναι στις 2 Αυγούστου 1944 δόθηκε η τελευταία εντολή από τους Ναζί να ενεργοποιηθούν αυτοί, να ενεργοποιηθούν οι φούρνοι και να εξοντωθούν περισσότεροι από 2.900 Ρωμά. Παιδιά, γυναίκες, άνδρες. Την τρίτη των ειδήσεων από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία σε δύο μέτωπα, τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της Μεγάλης Πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και το Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές Εφίχτη Αργολίδας, Αετό Καρίστου, στην Εύβοια, Κομπότη Άρτας και στις περιοχές Φλόκα και Πηγάδια Χαΐας. Η υποπλήρη έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, 11:33 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, σε μια διαχρονική παρουσία που έχει το Ινστιτούτο Πρόληψης, κυρίες και κύριοι, με το πρόγραμμα Σύντηση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής, εν συντομία διατροφή. Το πρόγραμμα αυτό έχει συμπληρώσει 15 χρόνια προσφορά στις σχολικές, στα σχολεία της χώρας, έχοντας καλύψει, κυρίες και κύριοι, από το 2012 ως και σήμερα περίπου 19,5 εκατομμύρια δωρεάν υγιεινά γεύματα σε πάρα πολλούς μαθητές ανά τη χώρα. Κυρία Ελένη Φαγωγέννη, υπεύθυνη εξεύρεση πόρων στο Ινστιτούτο Πρόληψης, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Φαγωγέννη.
9: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε εν μέσω της κρίσης. Η Ελλάδα είχε μπει στα μνημόνια. Αρχικά είχε το πρόσημο της υγιεινούς διατροφής. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε ως ένα πρόγραμμα απαραίτητο για την σύντηση πάρα πολλών παιδιών που οι γονείς δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.
9: Θα έλεγα, καταρχήν έχετε δίκιο, θα έλεγα ωστόσο ότι ήταν ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής και σύντησης. Το Ινστιτούτο Πρόληψης είναι ένας επιστημονικός οργανισμός που ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας και η υγιεινή διατροφή ήταν και είναι πάντα στις προτεραιότητες μας. Ωστόσο, εκείνη
2: τότε ακουγόταν ως πολυτέλεια.
9: Και όμως δεν είναι.
2: Ναι, είναι
9: ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την υγεία μας. Σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή, μεσογειακή διατροφή. Στο Ινστιτούτο Πρόληψης υπάρχει ολόκληρη επιστημονική ομάδα, έτσι πολύ καταξιωμένοι διατροφολόγοι και γιατροί και άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, με σκοπό να προσφέρουμε όχι απλώς ένα πρόγραμμα σύντησης, αλλά να βοηθούμε τα παιδιά να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες.
2: Που είναι το κρίσιμο. Να δούμε, σας παρακαλώ, τα στοιχεία.
9: Ναι, βεβαίως. Να σας πούμε ότι κατά το φετινό σχολικό έτος, και λέγοντας φετινό εννοώ το σχολικό έτος που έληξε πριν από λίγο, το 2025-2026, είχαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια πολλές αιτήσεις. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τις 2.000, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 260.000 μαθητές. Είναι ένα δείγμα της ανάγκης που υπήρχε κατά την σχολική χρονιά και που είναι συνεχώς αυξανόμενη αυτή η ανάγκη. Βεβαίως το 2012 πήγαμε να καλύψουμε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα και πήγαμε να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Ωστόσο αυτές οι ανάγκες εξακολουθούν και υπάρχουν, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά υπάρχουν οικογένειες που καθημερινά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους και το υγιεινό και το σωστό και το απαραίτητο στο τραπέζι τους. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Ινστιτούτο Πρόληψης, προσφέροντας καθημερινά στα παιδιά, στους μαθητές στο σχολείο που συμμετέχουν, ένα υγιεινό γερό δεκατιανό, με σκοπό τα παιδιά να μπορούν και να προοδεύσουν και να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια της μέρας στο σχολείο. Γιατί προσπαθούμε τα παιδιά να καταναλώνουν αυτό το δεκατιανό στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα, άρα στην αρχή της σχολικής μέρας. Φέτος εμείς είχαμε έτσι την δυνατότητα, με βάση τους πόρους που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, να προσφέρουμε αυτό το γεύμα σε πάνω από 5.400 παιδιά, σχεδόν 5.500 παιδιά. Πήγαμε σε 156 σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Ελλάδα. Θα θέλαμε να μπορούμε να πάμε σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πάντα οι πόροι αρκετοί. Ωστόσο προσπαθούμε να πάμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτές είναι περιοχές στην Αττική που είναι κοινωνικο-οικονομικά πιο ευαίσθητες, πιο ευάλωτες. Ωστόσο, κατά καιρούς και κατά άλλες σχολικές χρονιές προσπαθούμε και πηγαίνουμε και σε παιδιά που οι συνθήκες έτσι δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την περίπτωση του Ντάνιελ στην Θεσσαλία, που πήγαμε τότε σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις περιοχές και προσφέραμε αυτό το υγιεινό γεύμα στα παιδιά.
2: Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα?
9: Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ήδη εμείς από τη μέρα που ολοκλήρωθηκε το σχολικό έτος έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για το επόμενο σχολικό έτος. Είναι όλη η ομάδα προσπαθεί συνεχώς και να συγκεντρώσει τους πόρους, αλλά και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, αλλά και να είμαστε έτοιμοι ώστε από 1η Σεπτεμβρίου να μπορούμε να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε τις αιτήσεις από τα σχολεία. Να πούμε ότι έτσι κατά την περσινή σχολική χρονιά λαμβάναμε καθημερινά τηλεφωνήματα από διευθυντές σχολείων που έτσι με πολλή αγωνία προσπαθούσαν να διερευνήσουν αν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αν θα είχαμε τη δυνατότητα. Ο κάθε διευθυντής μαζί με την αίτηση πάντα μας γράφει και τις ειδικές συνθήκες για τις οποίες θα έπρεπε το σχολείο να επιλεγεί. Δεν θα θέλαμε να επιλέγουμε σχολεία βεβαίως, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να είμαστε παντού. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ότι κατά την περσινή σχολική χρονιά, θυμάστε το 2012 που ήταν τα παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα, είναι ένα φαινόμενο που ακόμα υπάρχει. Είχαμε πάει στον αγιασμό σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα γυμνάσιο με 250 μαθητές, και είχε λιποθυμήσει μια μαθήτρια, και όταν η διευθύντρια ρώτησε στην προσευχή πόσα παιδιά είχαν καταναλώσει πρωινό, σήκωσαν 15 παιδιά το χέρι τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη.
2: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
9: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Κυρία Ελένη Φαγωγέννη, υπεύθυνη εξεύρεση πόρων στο Ινστιτούτο Πρόληψης. 12 παρά 21 λεπτά, στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Φυσικά, δυστυχώς, η φωτιά στην Ελλάδα είναι αντικείμενο και των εφημερίδων στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle κάνει λόγο για τη μάχη που δίνει με τις φλόγες η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει για μία ακόμη φορά αυτό το φαινόμενο.
10: Δεκάδες τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο αναφορικά με τα πύρινα μέτωπα που πλήττουν και αυτό το καλοκαίρι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η τραγική είδηση για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τις φλόγες εν ώρα καθήκοντος. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στην Κρήτη. Οι δύο άνδρες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στον πυκνό καπνό και είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ο τρίτος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά σε πυρκαγιά στον Αγέρανο Γηθίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, στην Κρήτη πολλές γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες, κατοικίες και στάβλοι υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Αρκετοί οικισμοί εκενώθηκαν προληπτικά και πολλοί παραθεριστές χρειάστηκαν να απομακρυνθούν με σκάφη. Οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι διασχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις δυνάμεις που επιχειρούν, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή, κατά διαστήματα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου. Ως εκ τούτου, η πυροσβεστική επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία κατοικιών και άλλων υποδομών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, καθώς και εθελοντές, με την υποστήριξη δημοτικών αρχών και αστυνομίας. Το απόγευμα της Πέμπτης, σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρων από την πρώτη εστία στο Ρέθυμνο, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά κοντά στο χωριό Ασώματος. Οι αρχές απίθυναν προληπτική έκκληση για εκενώσεις. Τρία ελικόπτερα και περισσότεροι από 70 πυροσβέστες στάλθηκαν στη Νέα Πυρκαγιά. Συνολικά στην Κρήτη επιχειρούν πλέον 300 πυροσβέστες, επισημαίνει σε εκτενές ρεπορτάζ του και το ΣΤΕΑΝ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων είχε σχηματιστεί πύρινο μέτωπο μήκους άνω των 12 χιλιόμετρων. Προειδοποίησε ακόμα ότι οι άνεμοι στη Νότια Κρήτη ενδέχεται να παραμείνουν πολύ ισχυροί. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε πως η χώρα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με δύσκολες ημέρες. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας περίπλοκος μήνας, γι' αυτό και ο ίδιος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Τα ανωτέρω σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην Κρήτη επισημαίνει και το ΤΣΕΝΤΕΦ, προσθέτοντας όμως πως άλλες πυρκαγιές μένονταν επίσης στην Πάρο και τη Λέσβο, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 10 χωριά στην Πάρο εκενώθηκαν προληπτικά, παρότι η κατάσταση παρουσίαζε βελτίωση την Τετάρτη. Την ίδια στιγμή, ενώ τα πύρινα μέτωπα στην Ισπανία και τη Γαλλία τίθενται υπό έλεγχο, σε παρομοίως δύσκολη θέση με την Ελλάδα βρίσκεται και η Τουρκία. Εκεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, την Πέμπτη έκαιγαν συνολικά 115 πυρκαγιές, κυρίως στις ακτές της Μεσογείου. Από αυτές, ωστόσο, οι 110 βρίσκονταν υπό έλεγχο, ενώ 69 πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί εκτός δασικών περιοχών, με τις εθνικές αρχές να δηλώνουν πως οι πυρκαγιές προκλήθηκαν και εκεί από ισχυρούς ανέμους και αντιμετωπίζονταν με εντατικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, αναφέρει τέλος το ΣΤΕΑΝ.
2: Γιώργος Πασάς από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στους συναδέλφους που εργάζονται στη γερμανική ραδιοφωνία τηλεόραση γιατί έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τις φωνές της ελευθερίας η Δήμητρα Κυρανούδη στο ηχητικό σχόλιο.
11: Ο Ιούλιος είναι μήνας διακοπών. Η ζέστη του Μεσογειακού Νότου μεθυστική. Η θερινή ρεαστόνη αναγκαία. Στην Ελλάδα, οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τα τελευταία χρόνια έχουν συνδεθεί αναπόδραστα με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η 24η Ιουλίου του 1974, η μέρα αποκατάστασης της ελληνικής δημοκρατίας, συχνά περνά στα ψηλά γράμματα. Μόνο οι λαμπερές παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο μονοπολούν πια τα social media. Μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι μέρα εθνικού αναστοχασμού. Για το δημοκρατικό κεκτημένο της Ελλάδας, μετά τη Χούντα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Για τους αγώνες και τις θυσίες για την πτώση της δικτατορίας, αλλά και για όσα ακολούθησαν για τη θέσπιση του συντάγματος του 1975, που εμπέδωνε μέσα από τις διατάξεις του τις μεταπολεμικές κατακτήσεις της σύγχρονης Ευρώπης. Για τη συνολική θεσμική συγκρότηση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Για τις ανηφόρες και κατηφόρες του περιπετειώδους ελληνικού κοινοβουλευτικού βίου. Για τις κρίσεις των επόμενων δεκαετιών και τις υπερβάσεις τους. Αλλά και για τις προκλήσεις της δημοκρατίας σήμερα σε όλη την Ευρώπη, για τους κλειδονισμούς και τις αμφισβητήσεις των ακρογωνιαίων λήθων της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των συνταγματικών αρχών για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Μέσα σε αυτό το πλέγμα είναι αναγκαία η υπενθύμηση και η ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων, καθώς και η οφειλόμενη τιμή σε όλες και όλους εκείνους που δεν συνεμορφώθησαν προς τα υποδείξεις κατά το άσμα του Μίκη Θεοδωράκη. Σε μια εποχή αμφισβήτησης του φιλελεύθερου κοινοβουλευτισμού, σε μια εποχή πολέμων στην Ευρώπη και ανάδυσης αντιδημοκρατικών δυνάμεων, η αναφορά σε εκείνες τις φωνές της ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία της Χούντας και την απόλυτη καταστολή λειτουργεί ως πηξίδα για να πλοηγηθούμε στις ταραγμένες θάλασσες της νέας εποχής, των νέων μορφών εξουσίας, των υβριδικών πολέμων, της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Ανασύροντας παλιές εκπομπές από το ιστορικό αρχείο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle σε μια χρονιά αγωνία αγωνίας και αβεβαιότητας βρίσκεται κανείς αντιμέτωπος με ένα ανεκτίμητο κομμάτι ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας που συνέβαλε στην ανατροπή της Χούντας μέσα από την ανώθευτη καθημερινή δημοσιογραφική, άλλοτε ορμητική και άλλοτε πιο διακριτική παρουσία. Ένα σύμβολο αντίστασης που παραμένει μέχρι σήμερα φωτεινό και ζωντανό, αλλάζοντας πρόσωπα και δημοσιογραφικές φόρμες, έχοντας οριμάσει, έχοντας περάσει από δύσβατα μονοπάτια και βρίσκοντας όμως πάντα ξανά και ξανά τη δική του ταυτότητα. Σήμερα, σε μια εποχή κατακερματισμού των μέσων και μια εποχή βαθιάς κρίσης των δημοσιογραφικών προτύπων και αξιών, σε μια εποχή ανάδυσης νέων αυταρχισμών, η ανάγκη μιας πολυφωνικής και πολυγλωσσικής ενημέρωσης στην Ευρώπη είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Κάθε δημοσιογραφική φωνή, κάθε πένα ή κάμερα που σταματά ενώ ακόμη πάλεται, γεμάτη από δημοσιογραφικό σφρίγος και ενάργεια, είναι πλήγμα για τη δημοκρατία. Γι' αυτό και η υπεράσπιση αυτών των φωνών και η διατήρησή τους είναι ανάγκη και υποχρέωση όλων.
2: Η Δήμητρα Κυρανούδου, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.

Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Παρασκευή 31η Ιουλίου, 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, έχοντας κάλυψει όλο αυτό απόψε την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό και τις υπόλοιπες σε όλη τη χώρα. Σιγά σιγά και εμείς αποχωρούμε και θα σας ξαναβρούμε, θα διακόψουμε για περίπου 15 μέρες και θα σας ξαναβρούμε μετά την 16η Αυγούστου εδώ στον Sky 100,3. Αυτή είναι μια μικρή προαναγγελία. Θα φτάσουμε όμως με μουσική μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο Sky κάλυψε και απόψε, κυρίες και κύριοι, τις πυρκαγιές ανά τη χώρα, όπως και το πρωί, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ιστοσελίδα. Εμείς φτάσαμε στην ώρα της αποφώνησης. Ο Γιώργος Βράχνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη μουσικογραφική υποστήριξη. Αργυρό Γεμαλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού Τα Μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά επιλογές από τη δισκοθήκη του σταθμού. Σωστά. Καλώς βράδυ. Θα τα πούμε σε 15 μέρες, μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή στις 16 Δευτέρα.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.